Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

97 Αλφα Radio 989.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Το πλοίο

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλη μια μαύρη μέρα για την αντιστημική ελπίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ορκίστηκε να γκρεμίσει το αμαρτωλό καθεστώς που έστησε η Λέσχη Μπίντελμπεργκ σε συνεργασία με τους ντόπιους προδότες, δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης, όπως καταλαβαίνουμε, πλέον βλέπει τον κόσμο, αυτό το μάταιο κόσμο, μέσα από τα κάγκελα. Κράτα γερά, Φίλιππε, αρχηγέ μας. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Επίσης τα πλήκτρα της κονσόλας είναι για τους συγχολήπτες. Συγκεκριμένα για τον Σαμάτη Καρλούτσο. Και δίπλα του βρίσκεται η Χριστίνα Μούγιου, που μας έχει φέρει ωραία ηχητικά. Όλα αυτά για να γίνει μια υπέροχη εκπομπή, η καλύτερη που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και όλοι μας λένε συγχαρητήρια. Και ακούγεται και η φωνή του Βαγγέλη Περί. Η πολιτική, φαντάζομαι το ξέρετε, έχει στενή σχέση με το θέατρο και ο κλάδος διαθέτει πληθώρα υπέροχων ηθοποιών, αλλά έχει και θαυμάσιες σκηνοθεσίες, κυρίως σε ευρηματικά μονόπραχτα. Η πιο πρόσφατη παράσταση είχε πρωταγωνίστρια τη συντρόφισσα Έφη Αχτσιόγλου.
3: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι? MyElastGR.
4: Τα έχω δει.
3: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
4: Αυτό ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
3: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη?
4: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
3: Εγώ λέω να πεις ναι. Παιδιά, έχουμε
4: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
3: Όντως.
4: Όντως.
3: Όντως θα σου ανοίξω.
4: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα.
3: Ποια Θεοπούλα?
4: Δεν είχε κανένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφει στην Ελλάδα.
3: Έχεις δει και ωραίο είναι. Ωραίο είναι, ναι. Έτσι το κάνουμε.
4: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
3: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
4: Ναι, ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε, σιγά. Με βρίσκει εύκολα, μου συμπληρώνει το επίθετο.
3: Προφανώς έχει γίνει εύκολη διαδικασία.
4: Τώρα θα πάρετε και το έτος γέννησης και εντάξει, όχι την κρυφά. Επάγγελμα δικηγόρος.
2: Τέτοια ωραία σκηνή είχαμε να δούμε από τότε που η Άτζηλα Δημητρίου είχε φωνάξει τις κάμερες για να προσευχηθεί σε μια εκκλησία. Τώρα ήταν πιο αριστερό αυτό που έγινε. Μπράβο, η Έφη Αξιόλου πρωταγωνίστησε σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο όπου γράφτηκε στο κόμμα Τσίπρα παρουσία της κάμερας. Και βεβαίως πρέπει να είναι μετανιωμένη. Γιατί άλλα έλεγε, άλλα έκανε κιόλας.

0: ένας γυρνάνε εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και ο κύριος Παϊτέρης. Αλλά από πού ξεκίνησε ο Παϊτέρης, θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι στο Δίκη, στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα του Καμένου, μετά φλέρταρε με την αριστερά. Τώρα όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα ωραίο στιγμιότυπο σαν αυτό που είδαμε με την Αξιόγλου. Γιατί? Γιατί ακολουθεί την τύχη του Καμπούρη. Φυλακή.
1: Λένε ότι σας συνέλαβαν.
2: Ναι, για το θέμα το γνωστό.
1: Για ποιο, με το σπίτι?
2: Ναι.
1: Για πείτε μου, πού είστε τώρα?
2: Κάπου εδώ μέσα με το αυτοκίνητο, περιμένουμε.
1: Για ποιο λόγο σας συνέλαβαν?
2: Κοιτάξτε, έχω φτιάξει ένα σπίτι που λέγανε ότι είναι σαν δασική περιοχή.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν είναι δασικό. Μου έδωσε χαρτί το δασαρχείο ότι το σπίτι το δικό μου δεν είναι μέσα στο χώρο το δασικό.
1: Μάλιστα.
2: Και με δικάσανε τζάμπα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που γίνεται συνήθως το ίδιο και μου είχαν κάνει τελευταία. Έκανα κιλοφελή και το γυρίσαμε σε δοσοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Με 1.250 ευρώ το μήνα, δεν μπόρεσα να τα πληρώσω.
1: Ναι.
2: Ξανά με δικάσανε και τώρα πληρώνω, ήταν να πληρώσω πριν 1,5 μήνα 1.650. Πάλι δεν μπορώ να τα πληρώσω και τώρα με πιάσανε και να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Τι θα κάνει. Σε σημαίνει, υπάρχει πίσω από τη φυλακή.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού χρωστάω.
1: Πώς είστε ψυχολογικά, κύριε Παϊτέρη?
2: Είμαι μια χαρά. Έχω γράψει ένα τραγούδι για τη Λατινοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Το χαλί. Και είμαι όλο διάθεση. Δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Είναι ζυφτετέλη. Το χαλί που το πάτας και στα σύννεφα πέτας, ένας γύφτος το πουλάει και τα βράδια ξενυχτάει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως κάποιος να είναι στη φυλακή και να βρει την ευκαιρία να προωθήσει το νέο του τραγούδι. Δεν ξανάγινε. Μόνο Παϊτέρης. Μπράβο, μπράβο ρε Παϊτέρη.

0: αυτό που πήρε στην καρδιά, πάρε και τα χαλιά, αγάπη μου γλυκιά, τι ωραία. Είναι η λαϊκή μουσα οποιασδήποτε έκφρασης και χρώματος, βγάζει αριστουργήματα. Όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης, το τραγούδι αυτό το έχει αφιερώσει, το τραγούδι που έγραψε στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν ξέρω αν θα απαντήσει, γιατί προς το παρόν πρέπει να απαντήσει ερωτήσεις που της κάνει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Οι γυναίκες έχουν να δείξουν περισσότερα πράγματα από το να διαφημίζουν την αξίριστη μασχάλη τους ή οτιδήποτε τέτοιο θελήσουν. Άρα είναι τα λογικά αυτά τα οποία λέω.
2: Υπάρχουν όμως και οι ωραίες κοπέλες, οι οποίες ή και οι πολύ ωραίοι άντρες,
1: ναι,
2: θα στάρουν μια κοπέλα μόνο και μόνο να την πάνε μέσα στη Φεράρι τους που έχει βουλγάρικο ρυθμό,
1: mm-hmm,
2: να παρκάρουν σε ένα μπουζουξίδικο, να μπουν μέσα, όπου όμως μέσα στο μπουζουξίδικο αυτό, αυτές που θεωρούμε ότι διασκεδάζουν, χορεύουν και περνάνε τέλεια, είναι κάποιες που είναι πιο παχουλές, είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι έχουν ένα δασόδι σε στέρνο,
1: mm-hmm,
2: με ανοιχτό το πουκάμισο,
1: mm-hmm,
2: και χτυπάνε παλαμάκια και βέβαια μετά είναι οι μόνοι που αγκαλιάζονται μέσα στο χώρο.
1: Mm-hmm.
2: Και εκεί για μένα αρχίζει ένα δίλημα. Τελικά, πού κοιμάται η ευτυχία?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πυκνά τα νοήματα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον ερμό της σκέψης του Λάκη Γαβαλά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι απέναντί του βρισκόταν η κυρία Λατινοπούλου, το Αφροδιτάκι μας. Έμπνευση του Παϊτέρη.

0: τραγούδια ακούμε σήμερα με άλλους στίχους. Δεν ξέρω αν η Δύση αρχίζει να τραγουδάει τα παλιά τραγούδια αλλά με άλλους στίχους, αν αυτό θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία του Καρβέλα και μήπως έτσι ξεπεραστεί και το πρόβλημα που έχει προκύψει.
1: Η αγάπη μας ατσάλι που δεν κρεμίζεται.
0: Η αγάπη όμως μεταξύ Δύση και Καρβέλα γκρεμίστηκε. Ο κόσμος είναι πραγματικά προβληματισμένος. Ακολουθεί σχετικό γκάλοπ που αποδεικνύει ότι μας έχει απασχολήσει η υπόθεση, αλλά έχουμε βρει και τι κρύβεται από πίσω, βέβαια.
2: Ο Νίκος Καρβέλας ανακάλυψε τα δικαιώματα των κομματιών του. Πώς θα ένιωθες εσύ αν αύριο μεθαύριο έλεγες στην αναβίση σου απαγορεύω να τραγουδήσεις κομμάτια μου?
3: Μήπως είναι στημένο, λέω εγώ.
2: Οπα.
3: Ρωτώ.
4: Να πάρει τα δικαιώματά του και να πάει κόντρα στους Ιλουμινάτι που είναι μέσα η αναβίση.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι κρύβεται. Πέρα ότι μπορεί να είναι στημένο, που είναι στημένο, αφού το είπε ο άνθρωπος, κάτι θα ξέρει. Είναι και Ιλουμινάτι. Η Δύση, τα λικουάλε με τους Ιλουμινάτι και βρακή.

0: Αυτά τα τραγούδια τα έλεγε πριν γίνει η φερέφωνη των Ιλουμινάτη. Πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι Ιλουμινάτη. Μην ψάχνετε σε βιβλία διάφορα Νταβίντσι για αυτά, κώδικες, όχι. Ο Σιν Μπόι, ένας γνωστός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες που δεν τις θυμάμαι, μας λέει, ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια, τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι κυρίως οι Ιλουμινάτη.
1: Οι Ιλουμινάτη ήταν η πρώτη ελίτ που δημιουργήθηκε στον πλανήτη. Εντάξει, αλλά όταν οι άνθρωποι καταλάβαν ότι υπάρχει τέτοια ελίτ, τους πήραν με πέτρες και έπρεπε να εξαφανιστούν. Από τότε υπάρχουν διάφοροι μύθοι για το τι απέγινε, αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ακόμα. Το θέμα είναι όταν ισχυροί άνθρωποι φτιάχνουν μια ομάδα μεταξύ τους, εντάξει, λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Εντάξει, είναι σλάνγκ για την ελίτ. Δηλαδή, φαντάσου ότι πας εσύ τώρα να φτιάξεις μια ομάδα να πας να παίξεις στο 5x5 και μαζεύεις τους καλύτερους παίχτες που ξέρουν να παίζουν μπάλα στην περιοχή σου. Εντάξει, και λες, δεν φτιάξαμε ομάδα. Φτιάξαμε Μπαρτσελόνα. Καταλάβες. Έτσι το ίδιο λένε όταν φτιάχνουν μια ισχυρή ελίτ. Δεν είναι δεν φτιάξαμε ελίτ. Φτιάξαμε Ιλουμινάτη. Οπότε τώρα τι είναι μια ελίτ που λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Φανταστείτε, εγώ τώρα έχω την τηλεόραση, έτσι. Έχω ένα ισχυρό κανάλι στην τηλεόραση. Εσύ έχεις μια ισχυρή δισκογραφική. Ο μπρο έχει ένα ισχυρό περιοδικό. Εντάξει, ο άλλος μπρο έχει ένα ισχυρό ραδιόφωνο, έτσι. Μαζευόμαστε τώρα όλοι μαζί και δημιουργούμε ομάδα και λέμε μ***α. Άμα βάλουμε τις δυνάμεις μας τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα, θα τους κάνουμε όπα. Και τους κάνουνε όπα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Hey. Καταλάβατε τι είναι Ιλουμινάτη. Παίζουνε ποδόσφαιρο 5x5. Εντάξει. Είναι κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας του τόπου, ο Σιν Μπόι. Το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω.
3: Λύπες και φωνές, άδικες ευχές.
0: Όχι ου, ρε παιδιά, δεν θέλω ου.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλοι εδώ παρόντες. Είναι ο Τζόνι, ο οποίος μας λέει τόσα εντάξει, ας σε σχέση με τον πρώτο, συνμπόι. Δεν έχει ούτε το τραγούδι εντάξει από τους ΟΠΑ. Και εντωμεταξύ κατά σύμπτωση έβαλα και το ΟΠΑ μετά. Κοίταξε να δεις τα μεγάλα μυαλά πώς συναντώνται ο Κωνσταντίνος και τα παλιά μυαλά. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας λέει, πού το θυμήθηκες το «Δε θέλω ούτ»? Τόσο παλιός είσαι. Σαν το κρασί. Ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Η Νέλη μας λέει καλό μεσημέρι, κύριε Περί, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σπυρίδωνας χαρακτηρίζει την Αξιόγλου ότι ήταν λίγο περίεργη και δίνει και ένα χαρακτηρισμό τον οποίο δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, να σου πω κάτι, η δουλίτσα να γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα, το τι λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι το rebranding φέρνει ξανά και την Αξιόγλου στο πλευρό του Αλέξη. Αυτό είναι το βασικό. Απέναντι όμως από τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι άλλος ογκόλυθος της πολιτικής, στέκεται μια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η κυρία Τονοπούλου, την οποία όμως τη θυμάμαι να ήταν σε άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι όταν δύο πολιτικοί βρίσκονται απέναντι, ο λαός ενημερώνεται για τα προβλήματά του και για τη λύση που θα προκύψει.
3: Και όταν λάβαμε το τιμόνι της χώρας, είχαμε ένα 100 το μισθό στα 650 ευρώ.
4: Άντε πάλι, κύριε Σπανάκη, δεν έχετε βαρεθεί να πειλέτε 7,5 χρόνια το ίδιο καραμέλα.
3: Μην ενοχλείστε.
4: Επί 7,5 χρόνια.
5: Αφήστε το να το πείτε.
4: Πείτε μας και τι αγοραστική δύναμη είχε.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Πού ήταν
3: κυρία
4: Αντωνοπούλου,
3: το πετρέλαιο θέρμανση,
4: το ενίκιο στο Παγκράτη,
3: το επίδομα θέρμανση,
4: και πόσο το πήγα,
3: το επίδομα θέρμανση επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μόνο για το πετρέλαιο. Σήμερα είναι για τα καυσόξυλα, είναι για το φυσικό αέριο, είναι για την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε κάποια διαφορά στη φιλοσοφία μας.
5: Ναι, αλλά να πει όμως, να ακουστεί, δεν γίνεται έτσι.
3: Δεν με πειράζει καθόλου.
5: Δεν με πειράζει καθόλου.
3: Δεν μπορεί να
5: ακουστεί.
3: Εμείς λοιπόν για να σας απαντήσω, θέλω να σας απαντήσω. Δεν θέλω να σας απαντήσω.
5: Δεν γίνεται έτσι διάλογο. Δεύτερον, ρωτάτε κάτι και ορίζετε πάνω του και δεν ακούγεται.
3: Θα διευρύνουμε τους δικαιούχους.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι, έτσι νομίζω ότι επειδή φωνάζουν και λένε τα γνωστά τα οποία τα επαναλαμβάνουν άσχετα με την ερώτηση ότι ο κόσμος αλλάζει πολιτική τοποθέτηση. Τι γίνεται με το μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο on air papaki alfaredo 989.gr. Το είμαι.

0: 2-10-9-47-9-89-89. Όμως δεν υπάρχει στην τηλεόραση μόνο η πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν και πολλές σημαντικές ειδήσεις που τις μαθαίνουμε γιατί άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ. Γεγονότα που σίγουρα επηρεάζουν τη ζωή μας. Μερικές φορές την αλλάζουν κιόλας. Για παράδειγμα, η Ναόμι Κάμπελ. Τι έκανε η Ναόμι Κάμπελ?
1: Να πάμε στην... δεν άκουσα βέβαια που θέλουμε να πάμε. Ναόμι Κάμπελ. Πάμε στην Ναόμι Κάμπελ, η οποία πήγε στο Παρίσι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Πήγε στο Παρίσι, αλλά έπεσε πάνω σε δύο διαδηλώσεις και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οπότε αποφάσισε να μετακινηθεί με ένα ποδήλατο που έβαλε το κέρμα, και, αλλά πριν το καβαλήσει το ποδήλατο, έπαιρνε να το πλύνει όλο.
2: Γιατί εγώ σίγουρα.
1: Έχει ένα θέμα, έφορε τα γάντια της, πήρε το σπρέι της, το ψέκασε όλο, το έπλυνε όλο. Και είναι μια πάγια τακτική αυτό που κάνει η Ναόμι Κάμπελ, γιατί πέρα από το τι βλέπουμε στο ποδήλατο, το οποίο όμως δεν ήξερε να το πηγαίνει το ποδήλατο. Δεν ξέρει.
2: Δηλαδή, ποδήλατο.
1: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Bicycle. Έπλυνε και το ψέκα στο ποδήλατο της η Ναόμι Κάμπελ. Η Βασίλισσα.

0: Flying Queen που ακούμε. Και θα πάμε αμέσως στο βασιλιά. Στο βασιλιά της ενημέρωσης. Στο βασιλιά της μαχόμενης δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο. Χρειάζεται να πω όνομα. Νάσος Γουμενίδης, Λαύρος, Πύρκε Μανία, Τάχος Τσουντατσόπουλο, ο οποίος Τσουντατσόπουλος ήταν αλλού, μερικά χιλιόμετρα μακριά, αλλά ήταν τόσο αποφασιστικός, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ενέργεια και θα τα έκανε πάνω του. Ακούστε, ακούστε τι σημαίνει μαχόμενη δημοσιογραφία. Έλα, Νάσο.
1: Εγώ μπαίνω μπροστά πάντα στους συνεργάτες μου. Το γεγονός, κύριε Τσουντατσόπουλε, ότι βάζετε στο ίδιο ζύγι ανθρώπους που είτε τους έχουν ασκηθεί διώξεις, είτε είναι στη φυλακή, είτε έχουν παραβατική συμπεριφορά, με έναν άνθρωπο που έχει καθαρό ποινικό μητρό μόνο και μόνο για να κάνετε εντυπώσεις, είναι τουλάχιστον ποινικό σκολάσιμο, είναι βαθιά συκοφαντικό και δείχνει και μια βαθιά αιμονή. Και αυτό εγώ το απαγορεύω στη δική μου την εκπομπή να συμβαίνει. Δεν σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω από πού το πήρατε και μη μου επικαλεστείτε το δημοκρατικό σας δικαίωμα να τα λέτε όλα, γιατί και αυτό έχει όρια. Τέλος. Τέλος αυτή η ιστορία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σταμάτης Καρλούτσος. Φροντίζει τον ήχο και πολύ χαιρόμαστε. Όπως χαιρόμαστε για τη Χριστίνα μου, γιατί οτιδήποτε πούμε στο κορίτσι να μαζέψει, πάει, το βρίσκει και το κόβει έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται. Στο μικρόφωνο, αυτή η φωνή που ακούτε, η αισθαντική, βρίσκεται ο Βαγγέλης Περής και σας μιλάει και απορεί. Φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Η απορία έχει σχέση με την κυρία Βούλτεψη. Μέχρι στιγμής κάναμε λίγο πλάκα. Προσφέρεται κιόλας η περίπτωση. Αλλά ώρες-ώρες μένεις εμβρόντιτος. Γιατί όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος, σαν τη Μαρή Κάρμεν, που στην Ισπανία, θυμάστε, ζούσε σε ένα σπίτι, τη διώξανε. Τελικά πήγε στο νοσοκομείο, δεν άντεξε. Λες από διακριτικότητα, ακόμα κι αν έχεις μια άποψη πολιτική, να μην πω τίποτα. Αυτό το κάνουν κανονικοί άνθρωποι. Η Σοφία Βούλτεψη δεν ανήκει σε αυτούς.
4: Τι υποκινούμενο ήταν το 1789.
5: Έλα τώρα, είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, που έγινε σύμβολο. Ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
6: Με το έχετε πάντως.
5: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
7: Ενώ
5: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν. Η Μαρή Κάρμεν δεν είναι φτωχή.
7: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Σας μεγάλη και φωνώ, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να πείτε τίποτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Όχι, εκείνη θα πει. Δεν θα τη λογοκρίνετε, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Σοφία Βούλτεψη ή κάποιος μπορεί να της το μεταφέρει ότι χρειάζεται κάπου να επιστρέψει στα γήινα, γιατί έχει ξεφύγει, έχει πάρει το μεγάλο δρόμο.

έρχεται χειμώνας, έρχονται βουριάδες. Θα αγανακτήσουμε, θα φωνάξουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια ηρεμία. Την ηρεμία του βουδιστή μοναχού. Την οποία τη διαθέτει ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Γιατί όλοι του επιτίθενται, εκείνος τίποτα, δεν απαντάει. Συγκρατεί τον πόνο που του προκαλούν τα λόγια που απευθύνονται σε εκείνον. Γιατί έχει μάθει την πειθαρχία.

Κρέτα από ό,τι λέγεται είναι μια χώρα που δεν υπάρχει ΦΠΑ. Και επειδή ήταν εκεί η Άννα, προφανώς θεώρησε ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν σε υποχρεώνουν να πληρώσει το ΦΠΑ. Γι' αυτό προέκυψαν κάτι θέματα από ό,τι βλέπουμε. Μακάρι όλα να λυθούν.

τώρα απογειώνεται. Εδώ είναι το σημείο που τις βαρούσε παλαμάτια τη χόρευε τσιφτετέλη ο Λάκης ο Καβαλάς. Φαντάζομαι ότι θυμάστε την Παρασκευή είχαμε απόσπασμα του Καβαλά που έλεγε ότι αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι και όποτε το έλεγε Βίσης το έλεγε για σένα Λάκη.

0: όμως ανήκουν στο αμαρτωλό παρελθόν. Τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι πια φίλοι ο Λάκης με την Άννα. Ο Λάκης όμως την αγαπάει, την εκτιμάει και κάνει δηλώσεις. Πολλές δηλώσεις, βγήκε σε αρκετά κανάλια και μάλιστα επειδή είναι δυσδυτικός τύπος εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση.
1: Η κόντρα έγινε για τα λεφτά, τα χάλασαν στα λεφτά ή για κάτι άλλο?
2: Η κόντρα έγινε νομίζω γιατί η Άννα Βύση ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες της παρέες. Και αυτό το δικαιολογώ εν μέρη. Αλλά από εκεί πέρα όμως οι καινούργιες της παρέες πρέπει να μας δείξει ποιες είναι. Να πούμε κι εμείς εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βύση. Δεν θα τραγουδήσει ή θα τραγουδήσει. Θα πάει με άλλο, δεν θα πάει. Γιατί wow, έχει κάνει τις τάδε παρέες. Έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Τώρα να μου πείτε για τον Πίτερ Μαρίνο και εκείνο και το άλλο κτλ. Εμένα με αφήνει παγερά διάφορο, να σας πω την αλήθεια. Και είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες αιμονές που τελικά αν την αγαπούν, που θα την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι, πρέπει να τη συμβουλέψουν και να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό, ήταν υπέροχο και κανένας δεν θέλει να το καταπιεί ένας αγωγός καινούριου φωταερίου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σας κάνω μετάφραση, γιατί στα δύσκολα κείμενα κάποιος πρέπει να λέει ακριβώς τι εννοεί ο καλλιτέχνης. Εννοεί ότι τη Βύση την άλλαξε το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, οι παρέες της. Με δύο λόγια, η Dolce Vita, άντε. Αυτή που λέει ζωή γλυκιά.

Όλα νύχτα συμβαίνουν. Νύχτα, ξημερώματα θα λέγαμε. Πριν βγει ο ήλιος, πήγε και συνεργείο της ΑΔΕ να συναντήσει το πρωινέτερο μέλος αυτής της παρέας. Καρβέλας Βύση. Πήγε να βρει τον Καρβέλα. Η ΑΔΕ.

0: Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η κίνηση είναι προκλητική. Και έχουμε ρεπορτάζ, δηλαδή το έχουμε εμείς το ρεπορτάζ. Το έχουν καλοί συνάδελφοι που βρέθηκαν επί τόπου, σχεδόν επί τόπου, και μας είπαν τι ακριβώς συνέβη. Μόλις στο συνεργείο χτύπησε την πόρτα του Καρβέλα. Ποιος είναι, αδε, του απαντήσανε. Και έγινε το Λαναδής.
1: Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, έντονο επεισόδιο έγινε έξω από το σπίτι του Νίκου Καρβέλα, όταν ελεγκτές της ΑΔΕ επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων 4 ετών. Ο Θάνος Κλονόπουλος θα μας πει τι συνέβη. Θάνο.
2: Ύβρις φωνές και ένα πρωτοφανές λεκτικό επεισόδιο με τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και όλα αυτά ρίτσα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καρβέλα και στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, μια φορολογική υπόθεση στην οποία εμφανίζεται το ποσό των 850.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχει ο Αντένα, οι ελεγκτές βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού συνθέτη την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να του επιδώσουν ένα έγγραφο για εκκρεμότητες σχετικά με τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων 4 ετών. Τι συνέβη λοιπόν έξω από το σπίτι του μουσικοσυνθέτη? Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση του εγγράφου, οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται έντονα και να βρίζει τους υπαλλήλους. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίδοση.
0: Ρε παιδιά, πού πάτε κι εσείς, πού πάτε, δεν ξέρετε. Πηγαίνετε στο σπίτι του. Θα μου πεις εύκολο να το βρεις στο σπίτι του Καρβέλα, γιατί παίζει πιάνο. Εγώ δεν αγαπάω τα γραμμάτα. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Καρβέλας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, είναι γεγιές. Εγώ είμαι γεννημένος για καταστροφές, για να το. Η έκφραση είναι βεβαίως της δεκαετίας του 60. Από τα πολλά τραγούδια που λέγανε γε, όσοι ήταν εκείνη τη εποχή και ακούγανε τέτοια μουσική, λεγόντουσαν γεγέδες. Αλλά

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αδέρφια, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει στηθεί και έχει εξοπλιστεί μόνο για σας. 212-212-4800, με αυτό τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το email onair@alfaradio989.gr και κοίταξε να δεις, ήρθε ένα email που είναι από τον Στέφανο, από το Περιστέρι μάλιστα, που λέει: έχουμε γράψει ένα στιχάκι για σένα. Έχεις μια φωνή σαν μέλη, βρε Βαγγέλη, και λέει: μεγάλη νίκη του θρύλου χτες. Να τα λέμε αυτά, όντως συνέβη και μπράβο σε όλους, αλλά κυρίως τον Παναγιώτο Ρέτσο. Αλλά κοίταξε να δεις που είχαμε πει ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και η έμπνευση είναι σχεδόν η ίδια από τον Στέφανο που μας το έχει στείλει. Είναι ο Σπυρίδων. Για κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που τα χάνουμε. Ναι, μάλιστα δεν είναι ο Σπυρίδων, είναι ο Γιώργος που λέει: είναι ζάχαρη και μέλι η εκπομπή του Βαγγέλη. Καταλάβατε, συνδυάζονται. Όλοι εκεί καταλήγουν. Είσαστε άνθρωποι όμως, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχετε αισθήματα, ενσυναίσθηση όπως τα λέγαμε. Γιατί ο NT μας λέει: καλημέρα. Δεν έχω μαντήλ να κλάψω για τον μικροσυνταξιούχο τον Νίκο Καρβέλα. Δεν είσαι ο μοναδικός. Μπράβο, πάντως που είχες το θάρρος να σκουπίσεις τα δάκρυά σου για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Φαίνεται, είναι υγρό. Η Σμαράγδα μας λέει αυτό που λέμε όλοι. Τι θα έλεγε η βούλτευση, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πολιτικό, να τον ακούς να λέει ανοησίες και να λες: δεν είναι καθόλου περίεργο. Έχει συνηθίσει να λέει τέτοια πράγματα. Αλλά πάμε τώρα και στη σοβαρή πολιτική. Σοβαρή πολιτική, όπως θα ξέρετε, ο επόμενος αρχηγός, ο επόμενος πρωθυπουργός, ο επόμενος ηγέτης του ελληνισμού είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, το λέει και ο ίδιος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα τα θέματα και αποκαλύπτει αυτά που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε. Πουχου. Βύση Καρβέλας. Δεν θα ασχοληθεί ο Βελόπουλος με αυτό το θέμα και θα πει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε. Κάτι κρύβεται.
2: Με τρέλα στον Καρβέλα! Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα! Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική, έτσι, διάσταση της κυρίας Βύσης του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμμασε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Ελλάδα καίγεται, ο κόμμας πεινάει, θα έρχεται πείνα και επιστημική κρίση και ενεργειακή κρίση και επίτηδες τα κανάλια σας ταΐζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη, σας λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη? Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά, έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα, άρτος και θέαμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως πολίτες που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύεται το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα με τρέλα και τη Βύση. Εκπομπές πρωινές θα έχουμε τώρα, κανένα 2-3 μέρες συζητάμε. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε, ρε. Ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε, ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Την ώρα που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει: μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα, τέρμα οι φόροι στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Άρτος και θέαμα.
1: Εγώ να άκουγα πω τι έγινε. Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο τον Καρβέλα, λέει: με την Ανούλα γίνεται να κάνετε ότι μεταξύ σας έρχεται ένα πρόβλημα. Αυτοί το σκέφτονται, τους στέλνει μερικά δισεκατομμύρια και το κάνουν. Το είχε δοκιμάσει και παλιά. Με τον Αντώνη το Ρέμο. Μην κράζετε, ρε, το Βελό.

αυτό το τραγούδι που είναι μάλλον AI από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προκάλεσε τη χαρά του κ. Βελόπουλου και στη λέει συγχαρητήρια στα αλήθεια, συγχαρητήρια στο δημιουργό. Ο Βέσσα είναι πολύ περίπου και μιλήσανε μια μισή ώρα, το έχει ανεβάσει.

0: αγριάδα, ε. Κράζεις Μελόπουλο. Τόσο άγριος θα ήταν ο Νάσος Γουμανίνης, θα ήταν τραγουδιστής. Μα ποιον εσύ στηρίζεις. Ποιον στηρίζει, κυρία Παπαδοπούλου? Κυρία Παπαδοπούλου ήταν με το Πασόκ, από ό,τι θυμάμαι. Έβαλε υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν εξελέγει. Και έφυγε και πήγε λογικά στο κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και βρέθηκε τώρα με τους πρώην συντρόφους που τρώγανε μαζί ψωμί, ας πούμε, να βρίσκεται αντίπαλος. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο για συγκεκριμένα, του Πασόκ. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκης, και αυτό για να πει ότι είναι χορηγός του Τσίπρα. Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και τα μάρη μου.
2: Αν δεν εκλεγείς την Κεντρική Επιτροπή, θα φεύγατε, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Δεν σας θυμά
2: αυτό που κάνετε. Δεν θυμά, γιατί πρέπει να φεύγω. Σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία την μια μέρα στον πατέρα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρετε τέτοιους συνομιλητές. Δεν του φέρω τέτοιους συνομιλητές.
1: Τι λέγεται Ελλάς? Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική
3: αριστερή
1: παράδειγμα. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα απαντήσετε.
2: Πάρτε
1: και ένα ηρεμιστικό.
2: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τα ηρεμιστικά, να το υιοθετήσουν όλοι, κάνουνε δουλίτσα. Αλλά κάνουνε δουλίτσα. Τα χάπια. Μπορούν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στα χάπια.

0: όλα τα χάπια είναι ίδια. Μπορεί να στα δίνει ο γιατρός, αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Λεξοτανίλ, τελοπών, ντεπών, όλα αυτά. Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μένουμε στο θέμα του ιατρικού. Δεν θα μιλήσουμε για το εσύ, θα μιλήσουμε για το γιατρό με το Μαζονάκι, τα γνωστά. Όπου έκανε και ένα σκετσάκι ο Λαζόπουλος, δεν ξέρω αν το είδατε. Το οποίο για κάποιους ήταν ψιλοαμήχανο, γιατί έδειχνε το γιατρό, διάφορα μπορούσε να πει για το γιατρό, αλλά ασχολιόταν με ερωτικά βοηθήματα. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Γιατί λοιπόν να το βάλει αυτό? Δεν σου λέω ότι με αυτό αδικεί το Μαζονάκι, όχι. Χρειαζόταν αυτό.
2: Απόσπασμα τη ευρύτερη
1: αναφορά που είχε και καταγγελία και αφιέρωμα. Α έβαζε μια νυχού να κάνει αλουρονικά και
2: θέλει,
1: να καταγγείλει.
2: Α έβαζε.
1: Α κατήγγειλε τον ιατρικό σύλλογο που ακριβώς πήγε και δεν έλεγε. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι θα έκανα. Αντί για το κόκκινο παντελονάκι, θα έκανα ότι είμαι η επιτροπή των τριών γιατρών.
3: Να είναι μπροστά
1: με τεράστιο μηχάνημα και να λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και να μην βλέπω.
3: Γιατί
1: τι σάντρα θα έκανα εγώ?
3: Γιατί η σάντρα που κάθε καιρό σου συζητάμε, τι είναι σάντρα, γιατί πάντα χτυπά το δυνατό. Εδώ θα χτυπήσει το θεσμό. Δεν θα χτυπήσει τον έναν ή του δύο που είναι στη φυλακή. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Τηλεοπτικά το βλέπω αυτό, θα μου πείτε τώρα εύλογα. Σκέφτομαι φωναχτά. Αυτά τα έλεγε κολοτούμπα πέρσι. Προφανώς δεν τα
1: έλεγα.
3: Δεν έλεγα και ότι μ' αρέσανε βέβαια, αλλά δεν έλεγα και ότι δεν μ' αρέσανε. Γιατί, εντάξει, να πούμε μια αλήθεια, έτσι. Ήμουν στο μέτρο, δεν θα έβριζα το Λαζόπουλο. Αλλά, ένα τελευταίο. Τηλεοπτικά, εγώ πήγα, δεν σας λέω ψέματα, 9 η ώρα το έβαλα, 9 και 17 το σημείωσα. Είπε μια λέξη που όσοι έχουμε βρίσκει και έχω υπηρετήσει την Κάφρικη τηλεόραση, αυτή τη λέξη δεν έχω τολμήσει να την πω. Την είπε 9 και 17. Και όλο αυτό μαζί με τα σεξουαλικά μονιμότητα δεν μπορεί να το δει κάποιος τηλεόραση στην οικογενειακή. Δεν το παίζω τώρα ηθικώς. Δεν θα τα έλεγα ξαναλέω πέρυσι. Δεν θα έλεγα ότι μ' αρέσει βέβαια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρώτα παίρνουμε τον. Ας δώσουμε το λόγο και στον ίδιο το like να πάρει.

0: το καθήκον με καλή.
1: Έκανε αποκαλύψεις λοιπόν, γιατί το κάλεσε το καθήκον ο Λάκης Λαζόπουλος που έκανε αυτό το σκετσάκι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, εξέφρασε και ο Ουγγαρέζος πρέπει να πούμε. Αλλά πάντοτε το θέμα του γιατρού και του Μαζονάκη βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα έχουμε μάθει όλα, όχι. Το έχουμε ξεφτυλίσει, βέβαια. Γιατί μερικές φορές για να τα μάθουμε όλα προχωράμε στην εξευτελιστική δημοσιογραφία.
2: 2005 τέλος, άνοιξε Απρίλιο, τέλος του 2005. Λοιπόν, το μαγαζί το ξεκίνησα εγώ μεσόρουχα. Μετά το έκανα με ρούχα. Όταν λοιπόν το τέλος του 2005 μου τηλεφωνεί ένας κύριος και μου λέει: με λένε Γιώργο και θέλω να αγοράσω μεσόρουχα. Πήγα και εγώ, οκ, καινούργιο μαγαζί. Μου λέει: ξέρετε, δεν τα θέλω για τη γυναίκα μου, τα θέλω για μένα. Πήγα, οκ, τι να κάνω κι εγώ τώρα, καινούργιο μαγαζί, εντάξει. Μετά από 2-3 μέρες μου έρχεται ένα στήμα. Πόσο, ο οποίος ήταν με τα μπαντίνα και ένα, πώς κρατάνε οι δικηγόροι, μια τσάντα, αυτό του στυλ. Οπότε η πρώτη μου εντύπωση μόλις μπήκε ήταν λέει, ο γιατρός είναι αυτός ο δικηγόρος. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει μέσα, μου λέει ο Γιώργος, είναι πολύ ωραία. Μου λέει θέλω να δω τι πιο σεξι ρούχα έχετε. Του λέω πολύ ευχαρίστως. Πάει λοιπόν, διαλέγει όλα, ό,τι πιο σεξι και ό,τι πιο ακριβό είχε. Και του λέω αυτά είναι για εσάς. Μου λέει ναι. Του λέω είστε παντρεμένος. Μου λέει ναι. Έχετε και παιδάκι. Μου λέει ναι. Και λέω συγγνώμη, η γυναίκα σας ξέρει αυτή την αδυναμία σας. Όχι, μου λέει, η γυναίκα μου είναι πολύ οπισθοδρομική και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Μου τα φέρνει στο ταμείο. Μου λέει τώρα τι κάνουμε. Του λέω τι κάνουμε, τα πληρώνετε και φεύγετε. Μου λέει θέλεις να το δοκιμάσω για να με δεις. Του λέω όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσετε για να το δω. Να τα πληρώσετε και να φύγετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια σε σχέση με το γιατρό και το θάνατο του Μαζονάκη. Και του είπε η πολίτρια, το μετέδωσαν αυτό κανονικά έτσι. Είπε η πολίτρια, η γυναίκα σου το ξέρει και εκείνος είπε όχι γιατί είναι οπισθοδρομική. Μάλιστα. Σε λίγο θα βγει κανένας ταξιτζής που τον είχε πάει βόλτα, που τον είχε πάει και τι είχε φάει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δελτία. Όχι, έχουμε κανονικές ειδήσεις. Γιατί το καλύτερο δελτίο που βρίσκεται εδώ, Αλφα Ρέντιο 99. Το ποιος είναι ο Καρβέλας, όχι. Α, ο Λίτλ Ρίτσαρντ, συνάδελφος. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, πανέτοιμη. Και έρχεται μετά Δημήτρης Στάκης. Οι καλύτερες εκπομπές συνεχίζουν να μεταδίδονται μόνο από αυτή τη συχνότητα. 99. Προς επιβεβαίωση σας λέω ότι εδώ θα είμαστε και αύριο. Ίδια ώρα. Αντίγεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που αυτή την ώρα ετοιμάζετε, σε εσάς που πηγαίνετε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσετε την ημέρα σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2026, Τρίτη και 13, αυτό ισχύει, τι να κάνουμε. Θα το διαχειριστούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είχε λίγο ψηλόβροχο, θα περάσει όπου να είναι. Μπορεί όμως μέσα στη διάρκεια της ημέρας, κατά το μεσημεράκι, να έχει βροχούλες. Αυτό είναι που προβλέπουν οι μετρολόγοι, ενώ σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχουμε και φαινόμενα λίγο πιο έντονα. Σίγουρα δηλαδή στις περιοχές του Ιωνίου θα έχει βροχή, κάτι στο οποίο οι κάτοικοι εκεί είναι συνηθισμένοι, αλλά ενδεχομένως να είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα. Νεροποντή ισχυρή είχαμε και στοιχείο που έγιναν κάποιες πλημμύρες σε δρόμους και προκλήθηκαν και διακοπές ρεύματος. Επομένως μπαίνουμε έτσι λίγο σε μια περίοδο όπου εκδηλώνονται κάποια φαινόμενα, κυρίως ανέμους θα έχουμε σήμερα και 10 μποφόρθ μπορεί να φτάσουν σε κάποιες περιοχές της χώρας και βροχοθύελες. Είναι μια 48-ωρο κατοικοκυρία η οποία θα πλήξει, όπως σας είπαμε αρχικά, το Ιόνιο, στη συνέχεια θα επηρεάσει περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, τη Μελοπόννησο, ενώ και η Αττική είναι μέσα σε αυτή τη λίστα των περιοχών οι οποίες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα από την κακοκαιρία. Σήμερα, μεσημέρι κυρίως στην Αττική, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, τα φαινόμενα θα πάνε ανατολικά, Εύβοια, Ποράδες, Ανατολικό και Βορειοανατολικό, Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έτσι, μάλιστα για τις σποράδες αύριο και εκείνη την περιοχή της Θεσσαλίας αναμένεται να έχουμε πιο έντονα φαινόμενα. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι κυρίως στο Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, Χαλκιδική επίσης από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια. Έτσι, Εύβοια, ο γνωστός κυματοθράφστης του καιρού, του Βοριά της Αττικής, έτσι τρώει όλο τον καιρό η Εύβοια για να προστατεύει την Αττική, έτσι όπως είναι γεωγραφικά. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν φτάνουν και τα φαινόμενα στην Αττική. Θα έχουμε επομένως δύσκολο καιρό σήμερα και χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Τώρα, έχουμε αρκετές ειδήσεις από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα. Ένα και θέμα το οποίο βέβαια απασχολεί και ενδεχομένως έχουμε και εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα, είναι και αυτό με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, όπου εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ευθέως, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ότι το σκεφτόμαστε, τον ρώτησαν αν θα την απομακρύνει και απάντησε ο πρόεδρος ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζουμε. Έτσι, να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, την εφημερίδα, στα οποία φέρεται να αξιοποιήσει τις πολιτικές της διασυνδέσεις ώστε να εξασφαλίσει κάποιες οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Φέρεται μάλιστα ότι μεταξύ των καταγγελιών είναι και από έναν δωρητή του Τραμπ, στον οποίο ο οποίος τους καταλογίζει ότι του ζήτησε να της δώσει $100,000 για την εξόφληση οφειλής σε πιστωτική κάρτα, προσφέροντας πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως επίσης και άλλα που κάνουν λόγο για παρουσία κάποιου λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Έτσι. Φαίνεται πως οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί. Οι δικηγόροι της κυρίας Γκυλφόιλ αρνούνται ότι η πρέσβης προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμεωστη ενέργεια. Έτσι. Μέσω των νομικών της συμβούλων δηλαδή, ανακοίνωσαν πως ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έτσι. προτού ανέβει τα καθήκοντά της, ενώ για το ζήτημα μετακινήσεων με ιδιωτικά αεροσκάφη, και αυτό τους καταλογίζεται, υπογραμμίζουν ότι πριν από οποιαδήποτε πτήση λαμβάνονται οδηγίες από το State Department. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτή η δήλωση του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, έτσι λίγο μάλλον είναι πιθανό να προαναγγείλει και κάποιες εξελίξεις έτσι, στην ιστορία αυτή. Τώρα, στα πιο μεγάλα θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ είναι αυτή η ιστορία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ρώσο Πρόεδρο και την συμφωνία για την επανεκκίνηση εξαγωγών του ρωσικού ντίζελ, έτσι, ως διπλωματικό κίνητρο και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Αμερικανούς απεσταλμένους, Ουκρανούς αξιωματούχους, σε μια συνάντηση που έγινε στο Μαϊάμι την Παρασκευή, υπήρχαν αυτές οι εκτιμήσεις, αυτές οι πληροφορίες. Το Κίεβο φαίνεται να είναι επιφυλακτικό, ενώ η συμφωνία φαίνεται να κάνει λόγο για περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους το μήνα από την Μόσχα, εξαγωγές ντίζελ, να τις αυξήσει δηλαδή κατά αυτή την ποσότητα. Μια συμφωνία που προκαλεί αντιδράσεις και προφανώς στην Ουκρανία, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Τώρα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η συνάντηση που έγινε είχε στο περιεχόμενο την διαπραγμάτευση και του τερματισμού του πολέμου και αυτή την οικονομική συμφωνία για το πετρέλαιο, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι ήταν και ένας τρόπος αυτός για να γίνει πιο ήπια κάπως η στάση της Μόσχας απέναντι στους Ουκρανούς, οι οποίοι αισθάνονται, όπως αντιλαμβάνεται οποιοςδήποτε, εκτεθειμένοι από αυτή την ιστορία. Έτσι, το ίδιο ισχύει και προφανώς για τους Ευρωπαίους, έτσι, και εκείνοι θεωρούν ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρωτοστατήσει στην υποστήριξη των Ουκρανών εναντί την Μόσχας, παρασύροντας αν θέλετε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα φαίνεται να αλλάζουν ρότα και μένει κάπως η Ευρώπη, πώς να το πούμε τώρα, εκτεθειμένη με έναν τρόπο. Όσον αφορά τις τιμές, το αργό χθες κατέγραφε μια άνοδο γύρω στα 1,43, ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent συνεχίζει να είναι πάνω από τα 106 δολάρια, έτσι, με δεδομένη και τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Ιράν. Έτσι είχαμε και στη Σαουδική Αραβία όλα αυτά τα σκηνικά και τις επιχειρήσεις. Επομένως, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε πολύ κοντά στην εκτόνωση αυτών των δυσάρεστων γεγονότων. Αυτό είναι το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή φέρεται να εξετάζει κάποιον έκτακτο φόρο επί των υπερκερδών των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Έτσι, στην Ελλάδα είχε γίνει πριν από ένα διάστημα, είναι και αυτό που είναι στο τραπέζι. Γενικότερα, ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνουμε από την Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει μάλλον μια ενιαία πολιτική σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το δεδομένο. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, να σας πούμε ότι με βάση τα στοιχεία, η Ρωσία, παρά τις κυρώσεις που υπάρχουν από το 2022 για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας άνω των 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022. Αυτό το είπε ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για την ενέργεια, ο κύριος Αλεξάντερ Νόβακ, έτσι, και δείχνει σε ποιο βαθμό είναι ο όγκος των υδρογονανθράκων και έτσι και των ενεργειακών μέσων που δίνει η Ρωσία στην Ευρώπη, και φαντάζεται κανείς έτσι πόσο μεγαλύτερη ήταν η ποσότητα στο παρελθόν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αύριο τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες έτσι προαναγγελίες για μια
1: μεγαλύτερη έκπτωση από αυτή που αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί, για μια επέκταση του επιδόματος, μια οριζόντια αύξησή του. Στην πορεία θα διαβάσουμε τα μέτρα. Να πάει περίπου, λένε τα δημοσιεύματα στις οικονομικές εφημερίδες, γύρω στο 1,65 και όχι 1,75. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Ενώ την ίδια στιγμή από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε και μια ανακοίνωση ότι θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς στα σούπερ μάρκετ και θα υπάρξει και ένα εορταστικό πακέτο τα Χριστούγεννα, δηλαδή ουσιαστικά κάποιοι κωδικοί προϊόντων που θα είναι συγκεκριμένοι να έχουν μια τιμή κάπως χαμηλότερη. Αυτό είναι και το πλαίσιο στα οικονομικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει είναι ότι σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προβλέπει ένα ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Έτσι, τρία υπουργεία εκεί πέρα συνεργάζονται, το ψηφιακής, το επικρατείας και το υγείας, γιατί εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος, η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων. Θα δούμε το λίγο πώς στην πράξη θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, γιατί είναι αρκετά δύσκολο με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεται, οποιοδήποτε έχουν γίνει hacker όλοι τους, και μάλλον είναι λίγο δύσκολο να τους επιβάλλεις κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλουν κιόλας και να κάνουν, να τους βγάλεις από την επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία σε αυτή την ηλικία στα 15 πολλά παιδιά ήδη έχουν αναπτύξει. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι η κοινωνία, και τουλάχιστον όσοι είναι γονείς και έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην πλειονότητά τους μάλλον συμφωνούν με το να μπει ένα όριο. Οι βασικές ρυθμίσεις αυτό είναι ότι θα απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη. Οι πάροχοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Και υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί πέρα με την ιδιωτικότητα, όπου μέσα από δύο εργαλεία, πάλι ψηφιακά, και το gov.gr και το Kids Wallet, θα χρησιμοποιούν μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα. Έτσι. Επίσης, η εφαρμογή αυτή θα αξιοποιεί τους μηχανισμούς για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπάρχει μια συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις ευρωπαϊκές για τις εγκαταστάσεις της πλατφόρμας. Ουσιαστικά υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, η οποία, όπως σας είπαμε, μπαίνει σήμερα ως σχέδιο νόμου στη Βουλή και θα εφαρμοστεί με βάση το σχέδιο την 1η Ιανουαρίου του 2027. Να σας πούμε επίσης, πριν πάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο το Τσαντραφίλια, ότι από σήμερα ξεκινά και πάλι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών ασθενειών και την ενίσχυση της προληπτικής φροντίδας. Αφιερωμένο είναι τον Οκτώβριο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Θα ακολουθήσουν μετά οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επομένως, να θυμίσουμε λίγο ότι θα πρέπει οι πολίτες να έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση για να έχουν ένα δωρεάν SMS στα κινητά τους με το παραπεμπτικό. Έτσι, οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τον ΑΜΚΑ, κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, καθώς και μέσω των κινητών μονάδων υγείας στην περιφέρεια. Πρέπει να σας πούμε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκυρα με ευρήματα μέσω των προγραμμάτων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μύχρας, του παχαίου εντέρου και καρδιαγγειακά νοσήματα. και μάλιστα στην πρώτη φάση του προγράμματος περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Ένα νομίζω χρήσιμο έτσι, πρόγραμμα, αυτό το προλαμβάνω, είπαμε για τον καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες, για προληπτικές εξετάσεις, κάτι το οποίο είναι για την υγεία καλό να το δει κάποιος με ένα ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νοτιοβοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούστε, διαβάστε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόστιμη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Θέατρο. Για αύριο θέατρο. Έτσι, δηλαδή είναι Τρίτη, για να πάτε αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στο θέατρο Μουσούρι. 5 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, για την παράσταση Κόκκινο, το έργο του Τζον Λόγκαν, έτσι, στο θέατρο Μουσούρι, ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπλος παρουσιάζουν αυτό το έργο, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη και παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Διαδραματίζεται στο στούντιο του ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν ο μεγάλος εκπρόσωπος του αφιερωμένου εξπρεσιονισμού εργάζεται πάνω στην παραγγελία της ζωής του, μια σειρά μεγάλων πινάκων για τους στίχους ενός πολυτελούς εστιατορίου. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η σύγκρουση δύο γενεών, ή μάλλον το πέρασμα από τη μία στην άλλη. Πάνω σε αυτό το έδαφος, ο Τζον Λόγκαν, έτσι ο συγγραφέας, δίνει μια σχέση που λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Ο δάσκαλος και ο μαθητής, που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον, θυμίζουν συχνά πατέρα και γιο. Δεν υπάρχει γέννηση δημιουργιού χωρίς τη ρήξη. Λοιπόν, αυτή είναι η παράσταση την οποία έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Για να συμμετάσχετε στην κλήρωση, μηνυματάκι, θα γράψετε το εξής: Κόκκινο στα ελληνικά, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301, επαναλαμβάνουμε, γράφετε 989 κενό τη λέξη κόκκινο, 989 κενό τη λέξη κόκκινο στα ελληνικά, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54301, χρέωση 34 cents και μια δωρεοεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Αυτό είναι το μηνυματάκι που μπορείτε να στείλετε για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνουμε, για τη θεατρική παράσταση αύριο, Κόκκινο με τον...

0: Γιώργο Κουμούλη στο θέατρο Μουσούρη, όπου έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε αύριο στις 7 το απόγευμα. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το θέατρο Μουσούρη είναι στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Καρίτσι, εκεί κάτω, όπου μπορείτε να φτάσετε. Πλατεία Καρίτσι 7. Ωραία. Λοιπόν, και πρωταγωνιστούν Γιώργος Κουμούλης και Δημήτρης Γκοτσόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο αύριο. Το κουιζάκι μας σήμερα, η λεξούλα που θα μάθουμε είναι η λέξη καθηγεσία. Τι σημαίνει η λέξη καθηγεσία? Αυτό είναι το κουιζάκι που σας βάζουμε. Μπορείτε να μας απαντήσετε μέσω γραπτού μηνύματος στο 6947-989-989, μέσω Viber, και να μας δώσετε τις απαντήσεις, τα σχόλια βέβαια και τις παρατηρήσεις σας σε όσα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στην πρωινή παρέλα μας, λέει ο Στεμιστοκλής. Καλημέρα στην Ελεάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον φίλο μας το Δάκη, ο οποίος μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα του. Νομίζω έχει και μια εικόνα την οποία έτσι λίγο δυσκολεύομαι να ανοίξω τεχνικά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία, την καλημέρα, μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της. Καλημέρα, να έχετε μια καλή μέρα, ο Αριάν, να είσαι καλά. Καλημέρα Δημήτρη και Τάσο από τον Νάσο, που μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνον για το μήνυμα που μας έχει στείλει. Εχθές ο ΠΑΟΚ έχασε έτσι, στο πρωτάθλημα, δεν τα πήγε καλά. Μια
1: μεγάλη έκπληξη.
0: Μεγάλη έκπληξη, δεν το συζητάμε, διπλό.
1: Θεωρητικό μεγάλη έκπληξη, έτσι, γιατί αν έβλεπε το μάτς, ήταν για πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Ήταν δίκαια νίκη της Καλαμάτας και...
1: Με ένα παιχταρά Βάργκας εκεί πέρα που είχε μπροστά, που ήταν φαντοζήλευαν πολλές ομάδες. Έχει βάλει δύο γκολ, έχει κερδίσει πέναλτι, έχει κερδίσει αποβολή. Φανταστικός.
0: Άμα συνεχίσει έτσι...
1: Ναι, δεν τον βλέπω να μείνει στην
0: Καλαμάτα. Άμα συνεχίσει έτσι, τώρα δεν ξέρω, και εμείς έχουμε πάρει 6-7-8 επιθετικούς εκεί πέρα, δεν μας βγαίνει κανένας. Λοιπόν...
1: Ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοιο παίκτη. Τέτοιο παίκτη δεν έχει πραγματικά τόσο φοβερό.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα να πεις είναι και με ανοιχτούς
1: γκολ. Δεν είναι ένα παιχνίδι, έχει βάλει ήδη 4-5 γκολ, κάτι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή ότι χθες μόνο
0: εμφανίστηκε. Όχι, θα σου πω με δύσκολα αντίπαλο τώρα. Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω άλλα στοιχεία, αλλά ηλικίες και... Αλλά ήταν πολύ καλός παίκτης, πραγματικά πολύ καλός.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, εμείς θα πούμε, γιατί στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο και δεν φτάνει ο ένας να παίζει καλά. Πρέπει και ο άλλος να έχει μια ικανότητα. Γιατί, για παράδειγμα, αν η Καλαμάτα δεν είχε αυτόν τον καλό ποδοσφαιριστή και δεν προσπαθούσαν και τα άλλα παιδιά της ομάδας, δεν θα κέρδιζε χτες.
1: Ναι, ήταν και ο ΠΑΟΚ πολύ νοχελικός. Ήταν. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Λες και ήταν σε διακοπές.
0: Ναι. Εντάξει, ο Τζολάκης διαβάζουμε ότι είναι στη λίστα της, τον βλέπει Λίβερπουλ για να τον,
1: λογικό,
0: για τον πάρει. Είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα έτσι, ο Έλληνας τερματοφύλακας, και χαιρόμαστε να διακρίνονται οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Έτσι. Τουλάχιστον φεύγουν από την Ελλάδα, τους χάνουμε εμείς να κάνουν μια καλή καριέρα έξω. Ξέρεις, να μην πάει άσχημα η καριέρα τους, αυτό λέμε.
1: Ναι, και ο Τσολάκης εν τω μεταξύ παίζει τόσα χρόνια και είναι πιτσιρικάς ακόμα, έτσι. Είναι 22, πώς, 23.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Αυτό. Τον είχα δει και στο φανάρι του, έκανα τη γροθιά έτσι. Χάρηκε και εκείνος. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό όμως, έτσι. Τη χαρά που σου δίνει, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα που δεν το χάνεις, παιδί μου, και που το έχεις από παιδί, ξέρω εγώ. Να δεις τον ποδοσφαιριστή της ομάδας σου και να χαρείς, ξέρω εγώ, στον δρόμο. Θυμάμαι μια φορά που ήμασταν πιτσιρί και είχαμε δει το Σαραβάκο, ξέρεις, περνάγανε λίγο. Όπου χαμός γινόταν. Ή περνούσαν ποδοσφαιριστές για το αθλητικό κέντρο.
1: Εμείς που πηγαίνουμε συχνά στο δικό μας το
0: γήπεδο. Εντάξει, ήταν σε παιδί, τρελαίνεσαι.
1: Τους βλέπουμε κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Γιατί έχει γίνει η Νέα Φιλαδέλφια μια γειτονιά, ρε παιδί μου, πάλι. Έτσι. Βλέπεις τους ποδοσφαιριστές, βλέπεις τα παλιά σου ενδάλματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο τη νύχτα στο Παγκράτη, έτσι, στη Φιλολάου. Έχασε τη ζωή του ένας αναβάτης μηχανής, 35 ετών παλικάρι. Στις 3 τα ξημερώματα συγκρούστηκε με συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής. Είχαμε αυτό το πάρα πολύ το τραγικό συμβάν στο Παγκράτη τη νύχτα. Στην Κρήτη πρέπει να σας πούμε ότι αγνοείται ένας 22χρονος κολυμβητής στην περιοχή Τερσανά των Χανίων, τον αναζητητό το λιμενικό, ενώ στην Κρήτη είχαμε ακόμη και συνέχεια με περισσότερους από 360 μετανάστες που πέρασαν στα νότια και διασώθηκαν και 33 άνθρωποι στη Γάβδο από το λιμενικό και την Frontex. Πρέπει να σας πούμε μάλιστα ότι υπήρξε περιστατικό που κάτοικος βούτυξε στη θάλασσα και έσωσε έναν μετανάστη, ο οποίος μάλλον δεν μπορούσε να κρατηθεί πάνω από το νερό, ενώ γίνονται έρευνες και για έναν αγνοούμενο. Έτσι. 196 μετανάστες σε 3 περιστατικά στην Ιερά Πέτρα, στην περιοχή νότιο-ανατολικά της νήσου Χρυσής, εκεί στην Κρήτη. Και εκεί στην Ιερά Πέτρα έγινε και αυτό που σας είπαμε, ένας κάτοικος αντιλήφθηκε ότι ήταν μετανάστης σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και έπεσε στο νερό για να τον βοηθήσει. Αλλιώς θα είχε πνιγεί, έτσι όπως λένε τουλάχιστον αυτόπτες μάρτυρας. Παραμένει κλειστή η Γκράβα μέχρι νεοτέρας. 4.000 μαθητές είναι στην Γκράβα, έτσι είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκράτημα που έχουμε στην πρωτεύουσα. Άγνωστη η προέλευση της οσμής αερίου. Δεν το έχουν βρει η τεχνική και οι υπηρεσίες εκεί πέρα που πήγανε να κάνουν τον τεχνικό έλεγχο. Επομένως εντείνεται, αν θέλετε, και η ανησυχία. Η τεχνική έκθεση δεν φαίνεται να δείχνει κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν φαίνεται πως διασκεδάζει και την ανησυχία των γονέων και των μαθητών και των ανθρώπων, των εκπαιδευτικών βέβαια, που εργάζονται στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, το Φλωρέντιο και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα, και πολλές φλόρες δηλαδή γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Στα 1307 με εντολή του Γάλλου βασιλιά του Φίλιππου του Ωραίου συλλαμβάνεται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Έτσι, υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, δηλαδή ομολογούν, καταλαβαίνετε, με συνοπτικές δημοκρατικές διαδικασίες, και αυτή ήταν η Παρασκευή και 13 που από τότε θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Ήταν η μεγάλη σφαγή του τάγματος των Ναϊτών υποτών. Στα 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη με πρόεδρο το Λέον Τρότσκι, και στη συνέχεια βέβαια τα Σοβιέτ, τι σημαίνει Σοβιέτ, εργατικό συμβούλιο, πολλαπλασιάζονται και προβάλλουν ως αιτήματα δημοκρατικές ελευθερίες και οκτάωρο. Στα 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύει στην Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, τέτοια μέρα λοιπόν η Άγκυρα έγινε πρωτεύουσα της Τουρκίας. Το 1930 η Αλίκη Διπλά Αράκου έρχεται δεύτερο στο διαγωνισμό ομορφιά στο εμείς οι φίλοι στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Το 1972 ο κόσμος σοκάρεται από το δυστύχημα το αεροπορικό μιας ομάδας ράγκμπι της Ουρουγουάης που συντρίβεται στις Σάνδης. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν σώοι μετά από 72 μέρες αργότερα. Πανηγυρισμοί, χαρές, πανηγύρια όπου βρέθηκαν σώοι, και στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι κάποιοι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό. Μια συγκλονιστική ιστορία η οποία φυσικά έχει γίνει και ταινία. Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου τέτοια μέρα σχηματίζει την τρίτη του κυβέρνηση μετά την νίκη στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου. Και επίσης τα 1925 έρχεται στη ζωή η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Το 1934 γεννιέται η Νανά Μούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια, φυσικά και πολιτικός, ασχοληθήκε με την πολιτική. Το 1904 πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, έτσι, από τις εμβληματικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Το 1985 ο Έλληνας χαράκτης ο Τάσος, πάρα πολύ γνωστός, Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το όνομά του, και το 2016 φεύγει από τη ζωή του άλλος θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φω, ο οποίος είχε βραβευτεί και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997. Στη μουσική, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο διάσημος Αμερικανός τραγουδοποιός και μέλος πρώτα απ' όλα του ντουέτου Simon & Garfunkel, ο Paul Simon, ο οποίος συνέχεια ακολούθησε και επιτυχημένη σόλο καριέρα.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι πρωινό, χαλαρωτικό για εσάς που ξεκινάτε λίγο πιο πολύ. Το διάλεξα αυτό, νομίζω. Κυρία Μαρία, ναι, βεβαίως η καθηγεσία έχει σχέση με αυτό που ρωτάτε, έτσι. Λοιπόν, του Θάνου του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι που ο Τάσος το διάλεξε, Θάνο, επομένως στον Τάσο τα εύσημα. Λοιπόν, και ο Δάκης μας λέει το νου σας στα πλαστικά καλαμάκια να μην μολύνουμε το πλανήτη, σε εισαγωγικά. 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέρευσαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά του Σότσι από τάνκερ ρωσικών συμφερόντων που χτυπήθηκε στην Ουκρανία. Μας έστειλε την εικόνα που δεν φαινόταν καλά στο προηγούμενο μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δάκη, να είσαι καλά. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Ναι, αυτό με τα γλαμάκια πάντως έχει γίνει, νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο υπερβολής της όλης ιστορίας. Μύριζε Τάσος η επιλογή. Ναι, αυτά τα smoothie τέτοια είναι Τάσος, έτσι πρωί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για την ιστορία με την κυρία Γκυλφόιλ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, έτσι, που μίλησε στον σταθμό μας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, χθες. Εντάξει, ουσιαστικά ρωτήθηκε κυρίως για όλα αυτά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας περί αμερικανικών παρεμβάσεων με στόχο την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ελλάδα.
1: Έγινε η συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι η πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε ή οποιαδήποτε απειλή ή αφέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκυλφόιλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το Αμερικανικό ΙΠΕΚ είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μία πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκυλφόιλ, που εν καιρό των οποίων υπηρετεί στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκυλφόιλ έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν, ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.
0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου ρωτήθηκε και για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν και ως υπουργός εξωτερικών έχει μια σημασία να ακούσουμε λίγο ποια είναι η τοποθέτησή του. Είπε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι γραπτό να το δούμε, απλά εξέφρασε και μια επιφύλαξη σχετικά με το αν ο Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Σχεδιασμός είναι ενδεχομένως ενδεδειγμένος.
1: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς. Δεν έχουμε δει κάτι γραπτό για να είμαστε
2: σίγουροι.
1: Να σχολιάσουμε τι ακριβώς θα μπορούσε να παραβάνει αυτή η συμφωνία και θα προτιμούσαμε για λόγους υπευθυνότητας να σχολιάζουμε και να συζητάμε κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχουμε δει. Έχω δύο παρατηρήσεις. Άκουσα την εύλογη αντίδραση της Κομισιόν, όπου ουσιαστικά λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο για προφανείς λόγους, μια και έχει εισβάλει, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ουκρανική επικράτεια. Και δεύτερον, είναι κάτι πρακτικό. Με βάση τις ποσότητες που είδα ότι υποτίθεται πως θα συμφωνηθούν, με βάση τα μέσα ενημέρωση τώρα, αυτά που διαβάζουμε όλα ξανά μέσα, έχουμε επιφυλάξεις κατά πόσο η Ρωσία θεωρητικώς θα μπορούσε να προσφέρει αυτές τις ποσότητες, με δεδομένο ότι οι παραγωγές της το προηγούμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ μικρότερες σε σχέση με το στόχο. Δηλαδή, ένας πρόσφυγος υπολογισμός με κάνει να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα υποχρεώσει τη Ρωσία να παραγάγει τουλάχιστον 20 φορές πάνω ποσότητες πετρελαίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα φάση έχει την τεχνική δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί, ενώ οι ποσότητες δεν θα παραχθούν. Επομένως, ας κρατήσουμε έτσι μια στάση αναμονής να δούμε εάν θα υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα επεκλαμβάνει. Είναι μια επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένα modus operandi με τη ρωσική πλευρά σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο είτε την μείωση των τιμών, είτε, εν πάση περιπτώσει, την ειρήνευση, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην Ουκρανία. Αλλά ξαναλέω, πριν δούμε κάτι, δεν χρειάζεται να συζητάμε, να αναλύουμε. Καλύτερα να το δούμε και μετά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
0: Ακούσατε λοιπόν τι είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και τα βλέπουμε και με κάποια επιφύλαξη. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε από την ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία, όπως καταλαβαίνει κάποιος, τουλάχιστον όταν διατυπώνεται επισήμως, πρέπει να κρατάει και κάποιες ισορροπίες. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος Τύπος, Τρίτη σήμερα, έχει το ειδικό ένθετο για την εργασία. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Σε ποιους φορείς, αιτήσεις για 1.322 διαρρισμούς εποχικών. 5 διαγωνισμοί, ασέπια το δημόσιο. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το σχέδιο νόμου που μπαίνει σήμερα στη Βουλή, όπως σας είπαμε. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Επίσης, στον Ελεύθερο Τύπο, πρωτοσέλιδο, τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1.100.000 δικαιούχους. Βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα Τσίπρα, σκληρή επίθεση. Είναι στα μαχαίρια κυριολεκτικά με αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και διαφοροποιήσεις. Είχαμε και στο σταθμό μας ενδιαφέρουσες δηλώσεις, θα τα πούμε και με την Τίνα σε λίγα λεπτά. Γρίφος η οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και επίσης Πασόκ ή Τασόκ από την, ΠΑΟΚ ή Τασόκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα. Ναυτεμπορικοί κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Τα σενάρια, πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων. Οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου, λέει η Ναυτεμπορική. Νόμπελ Οικονομίας, Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουτφορντ άλλαξαν τη λογική κατανόηση των κρίσεων. Ενεργειακή εκεχηρία ακροβατούν ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία. Και έληξη πρόθεσμα χρέης πριν τη ΣΑΔΕ για ίσπραξη 5,5 δις έως το Δεκέμβριο. Στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής ακόμη, το 63% των επαγγελματιών κάνει χρήση της AI έρευνα. Εστία, πρωτοσέλιδο. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας, ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα, ούτε μια διαφήμιση όπως έγινε για τον Τζόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτος. Δεν διενεμήθη ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Αναφέρει εδώ πέρα η Εστία στο πρωτοσέλιδο της. Στα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκη, social media απαγόρευση στους ανηλίκους, τα στοιχήματα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς. Επίσης, μεταβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο, λέει η εφημερίδα. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνσκι στον Στραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Μετά το Ρούμπιο, φαίνεται πως θα έρθει και ο αντιπρόεδρος Βάνς στην πατρίδα μας. Στη Δημοκρατία, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή με τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Πολλαπλά εκτεθειμένη υπουργός πολιτισμού. Επίσης, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί, δίνει τώρα η Γκιλ Φόιλ. Εφημερίδες των συντακτών. 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου μετά την έγκριση της Ελληνικό Μετρό. Οι υπεσφυγές, μυστικά και ψέματα και κατεξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη, λέει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Επίσης, η ίδια εφημερίδα. Τσίπρας αποκρίτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Γερμανία, νέο πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτ. Παρατήθηκε υπουργός εργασίας και συμπρόεδρος του SPD, έτσι στην Γερμανία. Είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Και Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτέρου. Και ΝΑΖΑ, διαδικτυακή συνέντευξη, De Profantis, οι συντελεστές του πολύκροτου ντοκιμαντέρ. Δεν μασάνε τα λόγια τους. Έπαιξε σε κάποιες αίθουσες στην Αθήνα το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το ΝΑΖΑ. Και με πολλούς κριτικούς αναφέρονται σε αυτό. Στην Καθημερινή, βραβεία στις, έχει να κάνει με την Παλαιστίνη, έτσι, το συγκεκριμένο ντοκιματέρ και το Ισραήλ, την περιοχή εκεί. στην καθημερινή πρωτοσέλιδο, βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου, σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική. Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο του Σχίου, εικόνες ντροπής, πλημμύρηση, ανακαινισμένη αίθουσα. Τέλος, διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος. Και πάμε και στην απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής Βικτόριας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Πρώτη σελίδα στην απογευματινή επίσης. Στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. 16 βήματα για βραχή στα social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Έτσι. Και χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Στην αντεπίθεση Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Τρίτη και 13 μπήκα φυλακή στη Σαουδαραβία γιατί κύλησα αργά στο κόκκινο, 5 μέρες στην έρημο και 300 ριάλια πρόστιμο. Ζήτω μας, λέει ο Δημήτρης. Και καθηγεσία, να πούμε και τη σημασία της λεξούλας. Πολύ σωστά μας λέει η κυρία Μαρία ότι έχει σχέση με τον καθηγητή. Είναι η περίοδος, είναι η ιδιότητα του καθηγητή και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν καθηγητής. Π.χ. για παράδειγμα έχουμε τον σπουδαίο καθηγητή Τάσιο στο Πολυτεχνείο, θα μπορούσε κάποιος να πει την έκφραση κατά την περίοδο της καθηγεσίας του καθηγητού Θεοδόση Τάσιου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι να χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο την συγκεκριμένη λέξη, έτσι, ή κατά παράφραση σε ένα αθλητικό ρεπορτάζ της εφημερίδας του 1962, ξέρω εγώ αν ήταν, ή του 1970, κατά την περίοδο να το χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά καθηγεσίας του Φρένς Πούσκα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ότι ήταν ο καθηγητής, ο μεγάλος δάσκαλος προπονητικής. Μας ακούει η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, να λέμε άγνωστα ονόματα. Αυτό είναι το Generation Gap, δελτίο ειδήσεων, πλήρως ενημερωμένο και επικαιροποιημένο. Επιστρέφουμε με την Δυναμόσχου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφου εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Νωρίτερα, απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters για οικονομικές συναλλαγές και χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών έδωσε μέσω των δικηγόρων της Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ για το ζήτημα των μετακινήσεων της με ιδιωτικά αεροσκάφη υπογραμμίζεται ότι πριν οποιαδήποτε πτήση λαμβάνονται οδηγίες από το State Department. Στον αέρα ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, 6 ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει να συμφωνήσει με την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές της επιθέσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Μόσχας και Ουάσιγκτον για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η συμφωνία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του. Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, ανέφερε αρχικά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμόδιων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αυτοψιών. Στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα 15 έτη, με την εφαρμογή του μέτρου να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας και τοπικά πολύ θυελλώδες βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη Δυτική Ελλάδα, προτού επεκταθούν προς τα ανατολικά και νότια. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα των Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων και την καταστροφή εκατοντάδων σπιτιών και υποδομών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψε για αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα Ο Ιδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και τυχερή Τρίτη και 13.
1: Είμαι θα προληπτική.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λίγο, λιγάκι. Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Καλέ, μη φοβάσαι. Τρίτη και 13 μπορεί να είναι και μια πολύ τυχερή μέρα. Καλού κακού, φυλάμε και τα νότα μας βέβαια. Καλημέρα, πώς είστε σήμερα.
0: Όσο πατάει η γάτα, όχι η μαύρη.
1: Η μαύρη γάτα είναι τυχερή, λέμε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Βέβαια.
0: Since when?
1: Είχα μαύρη γάτου, λέγω.
0: Να αλήθεια,
1: Κατά μαύρη.
0: Και...
1: κάτι λίγη τριχούλη άσπρη και εδώ. Πολύ τυχερό πλάσμα.
0: Πήγαιναν όλα καλά, εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Καταρχήν στην Αίγυπτο την έχουν θεοποιήσει τη γάτα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ειδικά δε τη μαύρη γάτα τη θεωρούν μεγάλη τύχη. Μην έχετε τέτοια ζητήματα.
0: Εντάξει,
1: πλάσματα του Θεού είναι.
0: Κάτι θα ξέραν οι Αιγύπτιοι.
1: Κάτι θα ξέραν οι Αιγύπτιοι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά καλά, την ναι. Γόλια σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι γιατί είχαμε ένα δυστύχημα το πρωί εκεί πέρα στη Φιλολάου στο Παγκράτη. Δυστυχώς χάθηκε ένας 35χρονος, έτσι, και εντάξει, έχουμε λίγο μάλλον μια εικόνα.
1: Σφοδρότατη τη σύγκρουση.
0: Ναι, είναι πολύ σφοδρή σύγκρουση. Πάρα πολύ άσχημο.
1: Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο σήμερα. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε, δεν κάνουμε περισκεψίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, λέμε τυχερή μέρα, αλλά...
0: Ναι.
1: Προσέχεις. Ένα παραπάνω στο δρόμο. Σήμερα θα βρέχει κιόλας. Επομένως θα πρέπει να πάρετε ομπρέλα, να πάρετε ένα μπουφανάκι με κουκούλα, αν τη βαριέστε την ομπρέλα και δεν θέλετε να την κουβαλάτε. Παπούτσια κατάλληλα.
0: Ναι, θέλει λίγο κάτι παραπάνω, γιατί θα βρέξει και μέσα στην ημέρα, λένε. Κυρίως
1: θα βρέξει και θα ρίξει αρκετά. Επομένως λένε προς το μεσημέρι ισχυρές βροχές. Σας λέμε πριν φύγετε από το σπίτι να εξοπλιστείτε κατάλληλα και τα παιδάκια επίσης που πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Με πάνω απ' όλα.
1: Αυτό λοιπόν με την ομπρέλα, εγώ που μικρή το είχα. Την ξέχναγα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Την έπαιρνα μαζί μου το πρωί γιατί μου την έδινε η μαμά, αλλά όταν γυρνούσα την άφηνα πάντα στην τάξη.
0: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι πολλά παιδάκια την ξεχνάνε και εντάξει, γενικώς πολλοί άνθρωποι την ξεχνάνε. Εγώ γενικώς δεν ήμουν της ομπρέλας.
1: Εντάξει, δεν τη θέλεις όταν την κουβαλάς, ένα βάρος παραπάνω αν έχεις ήδη διάφορα και η σχολική τσάντα δεν είναι και ελαφριά. Έχουν τα παιδάκια ένα σωρό, αλλά πάντα ήξερε η κυρία. Ποια είναι αυτή η ομπρέλα μου, την κράταγε. Εντύνουλα την κράτησα για την επόμενη μέρα. Εντάξει, καλό είναι όμως τα παιδάκια να φοράνε και τα σχετικά μπουφάν με τις κουκούλες, αν δεν είναι και πολύ της ομπρέλας ή αν φοβάστε ότι μπορεί να τραυματιστούν με την ομπρέλα, γιατί δεν την κρατάνε και καλά, ξέρεις.
0: Όχι. Όσα θα πάνε σχολείο, γιατί στην Γράβα 4.000 παιδιά δεν πάνε σχολείο. Συνεχίζουν να μην πηγαίνουν μετά από όλες αυτές τις ημέρες που δεν έχουν βρει άκρη. Τελικά τι γίνεται εκεί με την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, το οποίο παραμένει κλειστό και κάνουν μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης όπως γίνεται τώρα. Τέλος πάντων, αυτό με τον τρόπο που γίνεται. Εντάξει, είναι πρόβλημα μεγάλο.
1: Κοίταξε να δεις, έχουν γίνει μετρήσεις. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Έχουν μετρήσει, έχουν ξαναμετρήσει, υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι δεν είναι αυτό. Όμως από την άλλη, όταν εξακολουθεί να υπάρχει οσμή, ούτε οι γονείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους, ούτε και ο Δήμος Αθηναίων μπαίνει στη διαδικασία να ανοίξει το σχολείο. Το δε φοβερό είναι, τώρα με αυτή την ιστορία της οσμής, μας έλεγαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι παιδείας, εν πάση περιπτώσει, του Δήμου Αθηναίων, ότι αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα παιδιά. Σε όλη την εγκατάσταση του φυσικού αερίου έχει έναν καυστήρα. Είναι τεράστιο. Ναι. Η Γκράβα είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, έτσι. Μου κάνει εντύπωση, Τάσο μου, πάρα πολλά κτίρια, πάρα πολλά σχολεία μαζεμένα εκεί, ένας καυστήρας. Δηλαδή, άμα χαλάσει αυτό, δεν έχει κανείς θέρμανση. Είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει και είναι και στο πλαίσιο να φτιαχτεί έτσι, το συγκεκριμένο συγκρότημα, γιατί από το 2003 νομίζω είχαν κάνει κάτι εγκαταστάσεις και είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα να φτιαχτεί. Αλλά εντάξει, φαίνεται ότι προέκυψε το πρόβλημα λίγο πιο νωρίς, πριν προλάβουν. Επομένως, θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις, να το θυμίσουμε. Έτσι,
1: είναι για θέατρο. Μας, έτσι, όταν δίνουμε προσκλήσεις θεατρικές, είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Για να πάτε θέατρο αύριο, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα, στο θέατρο Μουσούρι. Είναι η παράσταση Κόκκινο, του Τζον Λόγκαν, ένα διάσημο έργο, βραβευμένο, Broadway, έχει ανέβει και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, σε σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κιμούλης και παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, πρέπει να στείλετε ένα μηνυματάκι. Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό τη λέξη κόκκινο, μετά το ονοματεπώνυμό σας, τα ελληνικά όλα αυτά, και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Έτσι, και μια συμβολική δωροεπιταγή από το winnow.gr. 989 κόκκινο, το όνομά σας στα ελληνικά και αποστολή στο 54301.
1: Να πούμε ότι είναι εξαιρετικό το θέατρο Μουσούρι, το αγαπάμε πάρα πολύ. Εκεί στην Πλατεία Καρίτσι. Ένα παραπάνω το Γιώργο Κιμούλη, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηθοποιός και έχει και τη σκηνοθεσία της παράστασης αυτής. Και ο Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος.
0: Ακριβώς. Και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος πρωταγωνιστούν. Έτσι, υπάρχει μια ρήξη εκεί πέρα του δασκάλου με τον μαθητή. Αυτό είναι το θέμα του έργου, με τους χαρακτήρες. Ένας διάσημος ζωγράφος είναι, που έχει πάρει μια μεγάλη παραγγελία. Επομένως,
1: όμως ποια είναι, να το πούμε. Ναι. Ότι πρέπει να φτιάξει μεγάλους πίνακες, να τοποθετηθούν σε ένα εστιατόριο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη. Και σου λέει τώρα εγώ που κάνω διάσημα έργα, που συμμετέχω σε εκθέσεις, πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν τώρα να βάλω τα έργα μου την ώρα που διάφοροι πλούσιοι από κάτω τρώνε?
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η έννοια του, ας πούμε, αν θα κρατήσει τις αρχές και τις αξίες που είχε σε όλη την πορεία του, ή θα θέλεις τα χρήματα και θα συμβιβαστεί.
0: Και για να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά, πρέπει να στείλετε μηνυματάκι να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Τετάρτη, ωραία μέρα για θέατρο, απογευματάκι και ωραία ώρα, 7. Πηγαίνετε, αλλάζει καθημερινότητα, ξεχωρίζει η μέρα συγκεκριμένη από τις υπόλοιπες, γιατί έχετε να πάτε θεατράκι, απολαμβάνετε την παράσταση και οπωσδήποτε μας στέλνετε μηνυματάκι να μας πείτε αν σας άρεσε.
1: Και αυτό έκανε η Μαρία, η φίλη μας η Μαρία, η οποία λέει είναι πολύ πολύ ωραία παράσταση και οι δύο είναι εξαιρετικοί. Ταλαντούχος και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, βεβαίως και είναι. Και προσυπογράφει, τι έλεγα πριν εγώ για τα μαύρα γατάκια, ότι είναι τυχερά. Προχθές βρήκα ένα μαύρο, κατάμαυρο νεογέννητο γατάκι, το φρόντισα να βρει τη μητέρα του, πήγαν όλα καλά και μου έφερε και τύχη.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Δεν αντιλέγω καθόλου.
1: Αρκεί να τα αγαπάς, Μαρία μου, και μπράβο σου που μπήκες στη διαδικασία και ασχολήθηκες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νεογέννητα εκεί έξω. Προσπαθήστε, βοηθήστε, κάντε καμιά ανάρτηση. Μπορεί κάποια οικογένεια να ψάχνει ένα γατάκι, να τα βοηθήσετε. Γιατί έρχεται και χειμώνας, μην είναι εκεί έξω μες στο κρύο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για τύχη, διαβάζουμε και το μήνυμα της Ποθητής, η οποία μας έχει στείλει πάρα πολύ όμορφα μηνύματα και πολλά. Και μας λέει: ο χρόνος μοιάζει με ένα ποτάμι. Δεν μπορείς να αγγίξεις δύο φορές το ίδιο νερό, επειδή περνά, χάνεται και δεν γυρίζει ξανά. Απόλαυσε λοιπόν την κάθε στιγμή της ζωής σου. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις.
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός μεταξύ των ακροατών μας. Τώρα η Σαντορίνη με την Αμοργό που μας στέλνει επίσης ωραίες φωτογραφίες. Από τους Μήλους λέει την καλημέρα μας και πολλά φιλιά. Και άλλη φωτογραφία, έτσι μια γενική άποψη από τα Κατάπολα που είναι υπέροχα.
0: Πανέμορφη. Εκεί τους Μήλους είναι που βλέπεις το γαλάζιο το απέραντο πάνω από τη χώρα.
1: Είναι πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ το Στέργιο και την Αγγελική, τους φίλους μας από το Villa Le Grand Blue. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έρθουν και ταυτότητες στο νησί, έτσι.
0: Ναι, το βασικό.
1: Περιμένουμε να σας τη φέρουν την ταυτότητα στο σπίτι. Ένα ζευγάρι πήγε. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι, και πήγαν στενάξουν.
0: Του στήξε λίγο κάτι παραπάνω.
1: 240 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Κρίμα δεν είναι τώρα.
0: Είναι, ναι, είναι οπωσδήποτε. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89 τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας για όσα κουβεντιάζουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για την οικονομία παραπάνω, για τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα και με το ενεργειακό κόστος, έτσι, και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που έρχονται και έχουν μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα με την ενέργεια.
1: Κοίταξε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει μια ενίσχυση για την βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Εμείς θα δούμε τι συμβαίνει στη βιοτεχνία. Πιο μικρές επιχειρήσεις και έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη, κατά τη γνώμη μου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για τις βιοτεχνίες της χώρας.
0: Ένα αίτημα του κλάδου, έτσι, που περιλαμβάνει πάρα πολλές επιχειρήσεις στην πλειονότητα. Έτσι, γιατί στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρές.
1: Οπωσδήποτε, βέβαια. Και χρειάζονται και στήριξη. Χθες μιλούσαμε με τον πρόεδρο των Αρτοπιών εδώ στην Αττική. Μας έλεγε άνθρωπος, δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τις τιμές, αλλά είναι μονόδρομος. Σου είπε, δουλεύω περισσότερο το φούρνο το πρωί και μετά από κάποια στιγμή, κατά τις 10 ας πούμε, τον κλείνω, γιατί δεν με παίρνει να καίει όλη μέρα όπως γινόταν παλιά.
0: Ναι.
1: Που από τα χαράματα μέχρι το μεσημέρι ο φούρνος έκαιγε. Δεν γίνεται τώρα.
0: Επίσης, είχαμε και πολλές δηλώσεις στο σταθμό μας για αυτά τα θέματα, έτσι, και την αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ και σε ΕΛΑΣ. Έτσι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Σωστά.
1: Κοίταξε, χθες ρώτησαν και την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου, έτσι, του νέου φορέα, και άλλα στελέχη. Οι περισσότεροι λοιπόν έλεγαν ότι εντάξει, είναι ένας γνωστός αρθρογράφος ο κύριος Καρτερός. Εκεί δεν μπορεί τώρα να βγαίνουμε και να σχολιάζουμε και να παίρνουμε θέση για το τι λέει ο άνθρωπος, την άποψή του σου λέει έχει. Εντάξει, ο κύριος Καρτερός βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένας από τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό έχει αντίκτυπο αυτό με το πολιτικός βλάκας και το αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει.
1: Πολύ άσχημα.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, και είχαμε εδώ πέρα και τον. Είχαμε αρκετούς άνθρωπους που μίλησαν γι' αυτό. Και είχαμε και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος νομίζω ότι πήρε λίγο έτσι κάποιες.
1: Ναι, διαφοροποιείται εκ νέου ο κύριος Σιακαντάρης, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν είναι στον πολιτικό φορέα. Αυτό λένε οι περισσότεροι, γιατί βγαίνει και έχει διαφορετικές απόψεις συχνά ο κύριος Σιακαντάρης. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το μανιφέστο για το νέο κόμμα, αλλά δεν συμμετέχει στις πολιτικές διεργασίες, στις συνεδριάσεις. Δεν είναι πολιτικός στέλεχος δηλαδή. Ο κύριος Σιακαντάρης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον συνάδελφο τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
2: Αναρωτιέμαι αν μπορείς να αποκαλείς τον πρόεδρο ενός κόμματος, μεγάλου ή μικρού, πόσο μάλλον όμως όταν μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντίπολης, αν μπορείς να αναρωτιέσαι αν είναι βλάκας επειδή έχει μία Α ή Β πολιτική θέση. Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί γιατί κόβει τους δρόμους της συνεννόησης αυτών των κομμάτων μετά τις εκλογές. Ή αν θέλετε και πριν τις εκλογές, αυτός όμως είναι κομμένος ούτως ο άλλος, άρα να μιλήσουμε επομένως ρεαλιστικά, ένας πολιτικός διάλογος δεν επιτρέπει τη συνεννόηση του κομματικού. Βέβαια το Πασόκ δεν είναι άμυλο ευθυνών. Γι' αυτό έχει πολλές φορές μιλήσει με τρόπους, όχι βέβαια τόσο άσχημους όπως αυτή η αναφορά, αλλά και αυτό όμως έχει ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στους ανθρώπους και σε μένα τον ίδιο προσωπικά, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά λεγόμενα των αντιπάλων τους. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι οι σχέσεις Ελλάς-Πασόκ μόνο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι σχέσεις δεν διευκολύνουν καμία συνεννόηση μετά τις εκλογές ή έστω και πριν τις εκλογές της πέραν του κέντρου αριστεράς. Εγώ θεωρώ ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πάρα πολύ βαρύς για την ελληνική κοινωνία και για την ευρωπαϊκή κοινωνία, γενικά για τον κόσμο της Δύσης. Επομένως, νομίζω ότι έχασε όντως ευκαιρία που δεν της έκανε το Σεπτέμβριο. Τώρα, βέβαια, όσο κυλάει ο καιρός, αυτή η ευκαιρία όλο και περισσότερο χάνεται. Εγώ νομίζω ότι έχει ακόμα τη δυνατότητα, εάν το αποφασίσει, να κάνει εκλογές στο τέλος του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Άκουσαμε τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης. Το έβαλε νομίζω ένα πλαίσιο το οποίο αρκετός κόσμος το σκέφτεται.
1: Έτσι. Διαφοροποιείται συχνά ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα για την επόμενη μέρα, δεν νομίζω ότι ξεκίνησε η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα αυτή τη διαμάχη με το Πασόκ. Δηλαδή, χθες, αν άκουγε στελέχη της Ελλάδας, έλεγαν ότι μα τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτά που μας επιτίθενται. Και για τον Τσίπρα και για όλους τους υπόλοιπους. Εμείς, μάλιστα, είχαμε πει ότι ίσως το Πασόκ θα μπορούσε. Αρκετοί από αυτούς το είχαν πει. Την επόμενη μέρα να είναι ένας πόλος συνεργασίας.
0: Εντάξει, πάντως αυτό το άρθρο ουσιαστικά αποδόθηκε στο περιβάλλον του κύριου Τσίπρα. Επομένως, νομίζω αυτό είναι η αιτία που έχει γύρει αυτή την αντιπαράθεση σε αυτή τη συγκυρία.
1: Ναι, δυσκολία για την επόμενη μέρα. Τα λέγαμε και χθες πάντως και λάβαμε και πολλά μηνύματα για αυτό που είπαμε ότι για το θέμα των συνεργασιών θα θέλαμε να γνωρίζουμε από πριν. Και είναι λογικό. Εγώ θέλω να ξέρω να παίζουν όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Θα το επαναλάβω.
0: Εντάξει. Πάντως, νομίζω ότι η τακτική που ακολουθεί ο καθένας είναι από το πλώς βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, το Πασόκ για να αποφύγει αυτόν τον εγκλωβισμό ή την όποια διάσπαση δεν πρέπει να βγει τρίτο. Επομένως, νομίζω ότι τα δίνει όλα σε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Έτσι είναι. Να πούμε ότι σε λίγο θα κυκλοφορήσει και μία δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τα ποσοστά πώς καταγράφονται. Γιατί θυμίζουμε ότι είναι και μία δημοσκόπηση που βγαίνει μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι. Αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 25% θα φύγει ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι. Θα έχουν και δίκιο λέει μετά να λένε ότι ίσως θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ρωτήθηκε.
1: Εγώ δεν λέω Μητσοτάκη χάος, έτσι είπε.
0: Ναι, για το ποσοστό και έβαλε αυτό τον πύχη. Οτιδήποτε από εκεί και πέρα. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι πιο πολύ στόχο είχε να σπυρώσει με αυτή τη δήλωση.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν την πρώτη έτσι, μέτρηση που μας έρχεται στα χέρια μας. Σε λίγο θα την έχουμε, οπότε θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερα. Πού κινούνται περίπου τα ποσοστά αυτά.
0: Εντάξει. Γίνονται κουβεντούλες. Έχουμε καιρό.
1: Έχουμε πολύ δρόμο τελικά, από ό,τι φαίνεται. Η ώρα είναι 7 και 20. Καλημέρα στην πολύ δυνατή φουρνιά των 7. Καλώς τον Αποστόλη, του αρέσει μου το λέει κάθε μέρα. Καλημέρα Τίνα και Δημήτρη, από τη δυνατή φουρνιά των 7. Τι ρωτάτε τους πολιτικούς, ρε παιδιά, για την Κιλφόιλ? Ρωτήστε, λέει, τον Αργυρό. Αυτός θα τα ξέρει όλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει λεπτομέρειες η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτό το τροχαίο δυστύχημα που είχαμε τα ξημερώματα. 3 και 10 το πρωί στην περιοχή του Παγκρατίου, Φιλολάου και Φρίνωνος. Είχαμε σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιοταχή. Τραυματίστηκε δυστυχώς θανάσιμα ο μοτοσυκλετιστής, Έλληνας, έτσι, υπήκος. Πιο νέος σε ηλικία. Συνελήφθη ο οδηγός του γιοταχή, Αλβανός, αλβανικής καταγωγής. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, έτσι.
0: Ναι. Και εντάξει, υπάρχει και δυστυχώς, τέλος πάντων, εικόνα από το σημείο, ήταν πάρα πολύ άσχημη η σύγκρουση, πάρα πολύ δυνατή.
1: Γι' αυτό λέμε θέλει τεράστια προσοχή και επίσης τα ξημερώματα που πολλοί νομίζετε ότι κινείστε μόνοι σας, γιατί και εμείς το βλέπουμε, κυρίως τα παιδιά, ο Δημήτρης και ο Τάσος που έρχονται ακόμα πιο νωρίς. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου. Μωρέ, εντάξει, και ποιον θα βρω τώρα απέναντι. Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου πεταχτεί κάποιος.
0: Όχι, όχι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά εκείνη την ώρα. Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος τρέχει. Κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως τους βλέπεις. Εγώ τώρα δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο περιστατικό. Έχω δει άνθρωπο να κάνει στην κυριολεξία οχτάρια. Έτσι. Στην κυριολεξία οχτάρια. Δηλαδή μπορεί να έχει πιει κάποιος, μπορεί χιλιάδιο.
1: Εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος να είναι πιωμένος όπως λες και εσύ, ή μπορεί να είναι κουρασμένος από τη δουλειά, να σχολάει από βάρδια.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, κοιμάμαι όρθιο στο τιμόνι, ρε παιδί μου. Τόσο κουρασμένος που δεν καταλαβαίνω.
0: Και ειδικά οι διασταυρώσεις στα στενά, γιατί εδώ πέρα είναι ένα στενό αυτό, στη Φρίνωνος, είναι χαμηλά προς τον Άγιο Αρτέμιο, που πέφτει πάνω στην Φιλολάου. Στη Φιλολάου. Εκεί, Φιλολάου, για παράδειγμα, ένα δρόμο που τώρα που μιλάμε, κάνει 20 λεπτά να τον περάσει. Έτσι, από την κίνηση.
1: Τα έχουμε πει για τη Φιλολάου, ειδικά όταν αρχίσουν και έρχονται τα φορτηγά τροφοδοσίας. Είναι ένας εφιάλτης να την περάσεις.
0: Εκείνη την ώρα όμως είναι άδεια. Και σε αυτόν τον δρόμο και σε άλλους δρόμους, σε τέτοιους δρόμους τέλος πάντων, την νύχτα, τα ξημερώματα, κάποιοι μπορεί να αναπτύσσουν μια ταχύτητα παραπάνω.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν βγαίνει κάποιος από στενό, να προσέχει και να κοιτάζει. Ακόμα, εγώ θα πω, και να δίνει και ένα δευτερόλεπτο στο κόκκινο. Δηλαδή στο πράσινο. Στο πράσινο.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα. Όταν ανάβει το πράσινο, να είστε σίγουροι ότι έχουν σταματήσει απέναντι. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι εντάξει, μωρέ, πορτοκαλί είναι, γκαζώνουν για να περάσουν και εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές συγκρούσεις. Όπως επίσης δεν πρέπει να δίνετε σημασία στον από πίσω που μόλις ανάψει το πράσινο, σου κορνάρει να ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσεις όταν θέλεις.
0: Ναι,
1: ας ήταν πρώτος στο κάτω-κάτω.
0: Αυτό...
1: δεν είπα να καθυστερείς.
0: Δεν θα τρακάρεις εσύ
1: το
0: γιατί...
1: κινητό. Τα έχω δει και εγώ αυτά. Ναι. Εντάξει, κάποιος χαζεύει στο κινητό μπροστά και λες θα χάσουμε τα φανάρι. Τα φανάρια δεν κρατάνε και πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και σου λέει, εντάξει, έχει το νου σου λίγο αυτό, αυτό να το καταλάβω.
0: Σου κορνάρει ο πίσω όταν έχει εσύ πεζό μπροστά.
1: Αλλά με το που θα ανάψει να σου κορνάρει από πίσω, μην δίνετε σημασία. Σαν να μην το ακούσατε. Θα ξεκινήσετε όταν αισθάνεστε εσείς ασφαλείς ότι μπορείτε.
0: Αυτό. Ένα δευτερόλεπτο νομίζω στο πράσινο είναι σωτήριο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά τη νύχτα που αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες και πολλοί τα περνούν τα σήματα, τα φανάρια έτσι με μια επιπολαιότητα.
1: Βέβαια. Και πρέπει να επισημάνουμε κάτι που λέμε συχνά από αυτή την εκπομπή. Επειδή αργεί να ξημερώσει πια και θα το δούμε μπροστά μας όλο το χειμώνα, θέλει τεράστια προσοχή, ειδικά και οι πεζοί και οι φίλοι που κυκλοφορούν με μηχανές, να φοράνε κάποια ρούχα τα οποία να φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Γιατί μπορεί ένας οδηγός γιοταχή να μην σας αντιληφθεί καν. μέσα στη νύχτα. Αν η μηχανή είναι σκούρου χρώματος, ας πούμε, φοράς και σκούρα ρούχα, άντε να σε δει ο άλλος που είναι απέναντι.
0: Και ποδήλατα θα προσθέσω.
1: Και ποδήλατα και πατίνια. Παρότι τα πατίνια έχουν αυτό το μικρό φωτάκι, αλλά είναι ανεπαίσθητο πολλές φορές. Δεν το βλέπεις καν μέσα στη νύχτα. Και επίσης κάτι το οποίο συναντάω εγώ καθημερινά όταν έρχομαι στη δουλειά, περνώντας από τα στενά της Κηφισιάς, υπάρχει κόσμος που κάνει τζόκινγκ το πρωί. Το έχεις δει εσύ?
0: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
1: Και ξαφνικά, εκεί που είσαι με το αυτοκίνητο και πηγαίνεις σιγά, γιατί είναι στενά προφανώς και ευτυχώς πηγαίνεις σιγά, ξαφνικά βλέπεις κάποιον να διασχίζει το δρόμο, ας πούμε, κάνοντας τζόκινγκ. Και πολλές φορές φοράει και ακουστικά, γιατί τους αρέσει να κάνουν τζόκινγκ με τη μουσικούλα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται καν τι γίνεται γύρω
0: τους. Ναι, το δεύτερο είναι το πρόβλημα. Διότι εντάξει, το να κάνεις τζόκινγκ μια χαρά είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν έχεις ακουστικά και ακούς μουσική.
1: Και φοράς και σκούρα ρούχα και δεν σε βλέπει ο άλλος.
0: Ναι, πραγματικά εκείνη τη στιγμή μπορεί να χάσεις την επαφή με το περιβάλλον, να μην προσέχεις το δρόμο που περνάς. Mm-hmm. Έτσι, γιατί παρασύρεσαι από τη μουσική, την ένταση της άσκησης, όλο αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε μια ερώτηση που έγινε στον πρόεδρο Τραμπ χθες από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, σχετικά με την κυρία Γκιλφόιλ. Γιατί έχει σηκωθεί πολύς ατμός όλες αυτές τις μέρες. Όχι μόνο γι' αυτό το γεύμα, εν πάση περιπτώσει, και τα όσα φαίνεται να είχε πει στον κύριο Παπασταύρο ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ότι είχε δεχθεί κάποια δώρα, ότι η συμπεριφορά της ήταν πάρα πολύ καλή, ότι είχε δεχθεί κάποια χιλιάδες δολάρια σε χρήματα. Η ίδια έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες μέσω των δικηγόρων της που είπε ότι ήταν μια αμοιβή, γιατί εγώ είχα διάφορες υπηρεσίες που προσέφερα, εν πάση περιπτώσει, συμβουλευτικές φαντάζομαι και επικοινωνιακού τύπου, πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, έτσι, στην Ελλάδα. Ρώτησαν λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ αν υπάρχει θέμα Γκιλφόιλ και για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: το κοιτάμε το θέμα. We are not happy. Όταν σου λέει ο Ντόναλντ Τραμπ we are not happy.
0: Ναι, τώρα εντάξει, σκεφτόμαστε κι εμείς.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σου λέει.
0: Με το δικό μας κριτήριο, ξέρεις, όταν τα ακούμε αυτά, είναι ότι έχει τελειώσει, ξέρω εγώ. Έτσι το αξιολογούμε. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς το διαβάζουν εκείνοι. Δηλαδή μπορεί να σου πει αυτό και μετά να σου πει εντάξει, το ξανασκέφτηκα μετά.
1: Εντάξει, το we are not happy πάντως είναι μια καμπανιά. Σε κάθε περίπτωση, εδώ προσπαθούμε να.
0: Χειρί.
1: Ναι, προσπαθούμε να αλλιεύσουμε τις πληροφορίες που λένε ότι προσπαθεί η κυρία Γκιλφόιλ να κατεβάσει τους τόνους και να τον πείσει

0: στηρίζει. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποιοσδήποτε Αμερικανός πρέσβης που έρχεται εδώ, δεν κάνει αυτά που είναι να κάνει, ή αυτά που πρέπει να κάνει, ή αυτά που έχει καθήκον να κάνει για να υπηρετήσει τη χώρα του.
1: Ήρθε για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, έτσι, τα συμφέροντα της χώρας της. Άρα μη μας κάνει και τίποτα εντύπωση, αν δηλαδή είναι με την πλευρά των Αμερικανών και όχι με τη δική μας την πλευρά.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εδώ πέρα είναι η δεύτερη φορά που κάνει σχόλιο ο κύριος Τραμπ, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ότι έμαθα κάτι και είναι πολύ δυσάρεστο.
1: Είπε δυσάρεστο, είπε ότι εγώ ήξερα ότι ήταν πάντα ευγενική πάντως. Προσπάθησε λίγο να την δικαιολογήσει. Εδώ χθες τώρα το «We are not happy».
0: Σημαίνει ότι είχε ακούσει περισσότερα.
1: Είναι μια καμπανιά, αν μη τι άλλο.
0: Ναι. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Είναι πάντως από τις περιπτώσεις που δεν έχουν έτσι πολύ συμβεί ξανά στο παρελθόν, ή τουλάχιστον με τόσο φανερό τρόπο να υπάρχει μια δυσαρέσκεια, ξέρω εγώ, του Αμερικανού Προέδρου για την πρέσβη στην Ελλάδα. Είναι έτσι ευθέως δημόσια, δεν έχουμε ακούσει τέτοιο πράγμα. Συνήθως και αυτά κιόλας, εντάξει, θα μου πεις είναι Τραμπ. Έτσι. Αλλά και αυτά συνήθως δεν γίνονται δημόσια. Δηλαδή, δεν συνηθίζεται ο πρόεδρος μιας χώρας να σχολιάζει, για παράδειγμα, τη συμπεριφορά, την επίδοση ενός διπλωμάτη. Είναι εκτός κάθε λογικής διπλωματικού πρωτοκόλλου.
1: Δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει όμως, γιατί υπάρχει η σωρία δημοσιευμάτων. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα που τον ρώτησαν επισήμως, έτσι, δημοσιογράφοι έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν θα μπορούσε να το αποφύγει όταν έχει σκοτωθεί τόσο αριθμό.
0: Αλλά θα μπορούσε να σταθεί στο «θα το εξετάζουμε» ή είναι κάτι που το βλέπουμε. Το «we are not»,
1: το
0: δεν είμαστε.
1: Not happy, δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: αυτό περνάει λίγο τώρα.
1: Είναι τεράστια καμπανιά. Πολλοί λένε βεβαίως, επειδή ήταν προσωπική επιλογή, ήταν και πρώην αρβωνιαστικά του γιου του, έφερε και μια προσωπική επαφή, εν πάση περιπτώσει. Όταν είχε αναλάβει εδώ, θυμάσαι που μας έλεγαν όλοι, έχει το κινητό του Τραμπ και έχει τη δυνατότητα να τον καλέσει στο τηλέφωνο κλπ. Έχουν μια προσωπική σχέση. Θεωρούν λοιπόν ότι θέλουν να χτυπήσουν τον ίδιο τον πρόεδρο για αυτή του την επιλογή και όχι τόσο την ίδια. Θα δούμε όμως πώς θα πάει αυτό, εντάξει, γιατί νομίζω θα κυλήσει νερό στα βλάκια τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς το μέσο το οποίο κάνει τα δημοσιεύματα δεν είναι και το πιο φιλικό. Έτσι. Ασκεί κριτική, αλλά και από εκεί, σε αυτή την ιστορία, επίσης μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ότι ξέρεις, υπάρχει μια στοχοποίηση, να το πω. Ή το όχι στοχοποίηση. Δεν είναι καλή λέξη. Μία, αν θέλεις, επανειλημμένη κριτική σκληρή στην κυρία Γκυλφόιλ από τη Wall Street Journal.
1: Ναι, και επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, γι' αυτό λοιπόν έκανε αυτή τη δήλωση χθες. Θα την ερμηνεύσουμε τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε και μια σύνδεση με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στις επόμενες εκπομπές από τις ΗΠΑ. Να δούμε τι κλίμα υπάρχει εκεί για την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Μάλιστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κόκκινο, η παράσταση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Μουσούρη στις 7 το απόγευμα για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. SMS γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό τη λέξη κόκκινο στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμά σας και στέλνετε το μήνυμα που στο 54301. 989 κενό, κόκκινο, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54301, χρέωση 34 cents και δωροεπιταγή συμβολική για όλους από το winnow.gr. Σκηνοθεσία, πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κιμούλης μαζί με τον Δημήτρη Κοτσόπουλο.
1: Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις, γιατί η φίλη μας η Μαρία μας έχει στείλει μήνυμα στο mail, άρα δεν είναι έγκυρο. Φίλη μου Μαρία, στείλε με τον τρόπο που είπε μόλις ο Δημήτρης, όπως επίσης και η φίλη η Δέσποινα. Γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο.
0: 989 κενό, τη λέξη κόκκινο στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54301.
1: Εξαιρετικά. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τις τηλεφωνικές γραμμές και να καλωσορίσουμε στην πρωινή παρέα τον κύριο Κωνσταντίνο Δαμίγο. Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, γιατί στεκόμαστε πάνω από τις μικρές επιχειρήσεις, μικρές βιοτεχνίες, που νομίζω ότι είναι και η πλειοψηφία, έτσι, σε αυτή τη χώρα. Ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα μέτρα στήριξης για την ελληνική βιομηχανία. Αναρωτιόμαστε πώς διάγει αυτές τις μέρες η ελληνική βιοτεχνία όμως, Δημήτρη.
0: Κύριε Δαμίου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Μόσκου, κύριε Γκούλια. Τα είπατε πολύ σωστά, η εισαγωγή σχεδόν τα είπε όλα.
1: Εσείς θα μας πείτε λεπτομέρειες όμως. Εμείς βάλαμε το πλαίσιο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς η μικρή βιοτεχνία, η παραγωγή, τα τεχνικά επαγγέλματα βιώνουν πάλι μια κρίση, θα έλεγα. Το ενεργειακό κόστος για τις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις είναι τεράστιο.
0: Μας έλεγε εδώ ο εκπρόσωπος της συντεχνίας των αρτοπιών χθες ότι έχει ένα συνοικιακό φούρνο 2.000 το μήνα ρεύμα.
2: Ναι, έχει ανέβει σχεδόν το 40-50% το ρεύμα επάνω. Έχουν τρομερό πρόβλημα. Ακούσαμε ένα πολύ θετικό μέτρο από την κυβέρνηση, ναι, να βοηθήσει τη βιομηχανία στην ενέργεια. Εννοείται ότι το επικροτούμε. Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τη μικρή και με πολύ μικρή επιχείρηση, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση, που είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας.
1: Θέλετε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους, κύριε Πρόεδρε, πόσες είναι οι βιοτεχνίες στη χώρα μας και πόσα περίπου άτομα απασχολούν?
2: Η βιοτεχνία στη χώρα είναι περίπου τις 73 με 75 χιλιάδες. Η βιοτεχνία, μεταποιητικά εργαστήρια, τεχνικά επαγγέλματα. Είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας.
0: Ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι, γιατί φαντάζομαι όλες προφανώς χρησιμοποιούν ενέργεια, χρειάζονται ενέργεια μάλλον, έτσι, αλλά υπάρχουν κλάδοι...
2: Μιλάμε για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενέργεια, είναι αυτό το νούμερο, δεν συμπεριλαμβάνουμε μέσα τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Σωστά. Κάποια από αυτούς ενδεχομένως όμως, λόγω της φύσης του αντικειμένου της δουλειάς, ενδεχομένως να έχουν μια μεγαλύτερη επιβάρυνση, ή είναι κάπου που εστιάζεται το πρόβλημα, έτσι, ακόμη περισσότερο?
2: Το πρόβλημα εστιάζεται αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στα εργαστήρια βαφής νημάτων, ξυλουργία, δηλαδή όπου χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα και πολλή ενέργεια. Εκεί τώρα έχουμε πει δεκάδες φορές ότι κάτι πρέπει να γίνει να στηριχτούν, γιατί όπως θα σας είπε και ο πρόεδρος των αρτοπιών, ότι το ένα αρτοπείο κλείνει μετά το άλλο. Δεν μπορούν πλέον να αντέξουν. Εδώ έρχεται, πρέπει να έρθει ο κράτος με μια σταθερή ενέργεια, μια σταθερή τιμή στην κιλοβατόρα, είτε αυτό λέγεται αέριο, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, και να τους βοηθήσουμε με κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα, κάτι, να γίνουν μη ενεργοβόρες. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν σε ενεργειακές κοινότητες. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα.
0: Πώς θα μπορούσε να δουλέψει λίγο αυτό? Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα.
2: Αν μαζευτούν 5 επιχειρήσεις στην περιοχή, 5-10 επιχειρήσεις σε μια περιοχή οπουδήποτε, μπαίνουν σε μια ενεργειακή κοινότητα, φτιάχνουν μια ενεργειακή κοινότητα, πρέπει να διοδοτηθεί εύκολα και παράγουν το δικό τους ρεύμα. Αντίστοιχα, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα δικό τους φωτοβολταϊκό στην ταράτσα τους, εάν και εφόσον βέβαια επιτρέπεται είτε πολεοδομικά είτε έχει το χώρο. Γιατί τώρα στα Πατήσια και στην Κυψέλη είναι λίγο δύσκολο.
1: Εκεί υπάρχει δυσκολία. Επειδή ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, έχει εγκριθεί ένα τεράστιο πακέτο από το λεγόμενο κλιματικό ταμείο, ίσως θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να ενταχθούν οι βιοτεχνίες σε αυτό το ταμείο και να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που πρέπει.
2: Αυτό, ακριβώς αυτό ευελπιστούμε. Να δούμε την πραγματικότητα, να δούμε στην πραγματικότητα τις χρηματοδοτήσεις που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 1,5 δις στην Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε να δούμε τις μικροπιστώσεις, γιατί η μικρή επιχείρηση δεν χρειάζεται καμία πίστοση τρομακτική. Θέλει μικροπιστώσεις με ευνοϊκούς όρους, με όρους θα έλεγα βιοτεχνίας και μεταποίησης, χωρίς σκληρά τραπεζικά κριτήρια. Και να θα έλεγα να δοθεί και μία οδηγία σε μία για τις βιοτεχνίες, για τις μικρές επιχειρήσεις, εάν δώσουν ένα σωστό business plan να γίνουν οι τράπεζες λίγο πιο φιλικές. Ξέρετε, οι δικές μας επιχειρήσεις δεν περνάνε το κατόφλι της τράπεζας. Μία φορά για τον οποιοδήποτε λόγο έχεις πρόβλημα, δεν ξαναπερνάς το κατόφλι της τράπεζας. Τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει χρηματοδότηση δηλαδή για
2: σας. Δεν υπάρχει καθόλου ούτε χρηματοδότηση ούτε δανειοδότηση.
0: Εντάξει, εσείς λέτε τώρα για τις περιπτώσεις που στο παρελθόν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την αποπληρωμή ή γενικότερα ακόμη και επιχειρήσεις που είναι υγιείς οικονομικά.
2: Το 80% των επιχειρήσεων έχουν ένα πρόβλημα. Είτε θα έχουν κάποιες οφειλές σε δημόσια ταμεία, είτε κάποιο δάνειο στην περίοδο της κρίσης δεν τους πήγε σωστά, θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τα κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνουμε λίγο και οι τράπεζες να γίνουν λίγο πιο φιλικές προς εμάς. Άλλωστε, δύο φορές που βοηθήθηκαν και αναχρηματοδοτήθηκαν, αυτά ήταν χρήματα δικά μας, του ελληνικού λαού. Άρα πρέπει να το δούμε λίγο πιο φιλικά, λίγο πιο
1: πρέπει να βοηθήσουν και εκείνες. Κύριε Πρόεδρε, κατά μέσο όρο πόσα άτομα απασχολεί μια ελληνική βιοτεχνία?
2: Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά μέσο όρο είναι από 4 έως 9 άτομα. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις.
0: Ναι, μέχρι 10 άτομα.
2: Μέχρι 10 άτομα το πολύ. Και μετά ξεκινάμε στις μεσαίες, οι οποίες είναι λίγο πιο μεγάλες, και οι μεγάλες, οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα.
0: Και ουσιαστικά τώρα, όπως μας λέτε, υπάρχει πίεση και για την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών. Δηλαδή είναι πολλές που αντιμετωπίζουν την απειλή του λουκέτου.
2: Μα σας είπα ότι ειδικά οι πολύ ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πλέον η ενέργεια δεν είναι, είναι μέρος της πρώτης ύλης. Ο φούρνος, η ενέργεια είναι πρώτη ύλη. Αδυνατή, δεν γίνεται, πάει για κλείσιμο.
1: Είχατε κάποια εικόνα έτσι λουκέτων που έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο ή το προηγούμενο, κάποια στοιχεία που έχετε να μας παραθέσετε?
2: Τον τελευταίο καιρό έχουμε, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και από τη συντεχνία των αρτοποιών, αλλά και γενικότερα από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια περίπου τις 1.300-1.400 επιχειρήσεις.
1: Όχι μόνο τα αρτοπία, συνολικά λέτε από το χώρο σας.
2: Συνολικά από το χώρο. Βέβαια ο δείκτης του επιμελητηρίου.
0: Για πόσα χρόνια?
2: Ορίστε.
0: Πόσα χρόνια λέτε, για ποιο διάστημα?
2: Είναι στην τριετία.
0: Τριετία, μάλιστα.
2: Βέβαια ο δείκτης του επιμελητηρίου, για να μην φέρνουμε την καταστροφή, είναι θετικός.
0: Δηλαδή ανοίγουν περισσότερες.
2: Δηλαδή τι εννοώ, ανοίγουν περισσότερες από όσες κλείνουν.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Είναι σημαντικό. Βέβαια εδώ υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Κάποιες μετασχηματίζονται από ατομικές, ομικρονέψιλον ή και, αλλά υπάρχει και το φαινόμενο επιχειρήσεων που δεν μπορούν να κλείσουν.
0: Μάλιστα.
2: Τα ποιοτικά στοιχεία, αν τα δούμε σε ξερά νούμερα, ναι, βλέπεις ένα θετικό ισοζύγιο. Αλλά η πραγματικότητα διαφέρει λίγο.
0: Κύριε Δαμίγο, τι ανοίγει, εστίαση μόνο ή είναι και άλλοι κλάδοι?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε στο δικό μας.
0: Δεν είστε στο δικό σας. Ωραία, τι επιχειρήσεις ανοίγουν, υπάρχει κάποιος κλάδος έτσι που να πει?
2: Επιτοπλίστων τεχνικές επιχειρήσεις, τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία αυτή τη στιγμή
0: πάνε καλά.
2: Πάνε καλά, αλλά βέβαια και εδώ υπάρχει, όπως σε όλο το φάσμα του επιχειρήν, υπάρχει μια τρομακτική έλλειψη προσωπικού τεχνικών χεριών και ανθρώπων της παραγωγής.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές από την εκπομπή. Χθες, κύριε Δαμίγο, είχατε και ένα ενδιαφέρον συνέδριο. Θα μας πείτε λίγο κάποια συμπεράσματα?
2: Το συνέδριο μας χθες ήταν το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο που έχει γίνει στη χώρα. Τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια, με κοινή φωνή, κοινές θέσεις, κάναμε ένα συνέδριο για να δούμε πώς θα πάει αυτή η έρημη βιοτεχνία λίγο παρακάτω, να σχεδιάσουμε το μέλλον της. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου ήταν αυτά που ακριβώς που είπαμε.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε χρηματοδότηση, πρέπει να βρούμε τρόπους για χρηματοδότηση, πρέπει να βρούμε τρόπους για φτηνή ενέργεια, πρέπει να βρούμε τρόπους για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στα τεχνικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας τα είπατε όλα με αυτή την σύνοψη που κάνατε στο τέλος. Κύριε Δαμίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε σε επικοινωνία, προβάλλουμε τα αιτήματα της ελληνικής βιοτεχνίας και θέλουμε να είμαστε δίπλα σας για οτιδήποτε προκύψει.
2: Είναι σημαντικό, πρέπει να σε αυτή τη χώρα τελικά να καταλάβουμε και να πιστέψουμε τι θέλουμε. Θέλουμε παραγωγή, θέλουμε να παράγουμε πλούτο. Εάν θέλουμε, πρέπει
1: να στηρίξουμε, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Αυτό τώρα, συγγνώμη που σας κλέβω και τον χρόνο. Ναι. Αυτό που λένε ότι η μικρή επιχείρηση πρέπει να κλείσει ένα ζημιογόνα, είναι το 99% των επιχειρήσεων, είναι μικρές και πολύ μικρές. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη όλα πάνε καλά. Αυτό είναι ένας μύθος. 98% η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, που την ευαγγελιζόμαστε πάντα, έχει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και δεν γίνεται να δουλέψει μία βιομηχανία πουθενά στον κόσμο εάν δεν έχει δίπλα της δορυφόρους βιοτεχνίες.
1: Δορυφόρους, όπως το λέτε, σωστά.
2: Βιομηχανία, γι' αυτό και εμείς είμαστε θετικοί στην στήριξη της βιομηχανίας. Γιατί θα τραβήξει μαζί της μικρές βιοτεχνίες.
0: Και σωστά το λέτε. Έτσι, απλά, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα, λίγο παραπάνω όμως. Είναι δεδομένο το βασικό πρόβλημα που έχουμε, είναι η παραγωγή. Έτσι, σαν χώρα.
2: Είναι
0: το δομικό μας πρόβλημα, το οικονομικό είναι αυτό.
2: Πρέπει να μάθουμε να παράγουμε. Εκτός αν τελικά πάμε κατά γράμμα το σχέδιο Πισαρίδη, που δεν χρειάζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να κλείσουν. Ας μας το πούνε ξεκάθαρα, ναι. Ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, να κλείσουμε να μην βασανιζόμαστε κιόλας.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό η ελληνική οικονομία. Τουλάχιστον εμείς έτσι το βλέπουμε, γι' αυτό και σας φιλοξενούμε.
2: Και εμείς έτσι το βλέπουμε, γι' αυτό παλεύουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Δαμίγο, καλή δύναμη θα ευχηθούμε σε εσάς, σε όλους τους συναδέλφους σας, στη βιοτεχνία, και θα τα ξαναπούμε αν έχουμε και κάτι ευχάριστο να πούμε στους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ θα το ήθελα, ό,τι μάθουμε εννοείται θα το επικοινωνήσουμε.
2: Εμείς είμαστε θετικοί άνθρωποι.
1: Το ξέρω.
2: Βλέπουμε πάντα θετικά και το λίγο, το μικρό φως στο τούνελ το βλέπουμε θετικά. Εμείς στηρίξαμε την οικονομία στην περίοδο κρίσης, στον COVID. Τώρα στο ενεργειακό, η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση μπορεί να αντέξει και να προσφέρει και, θα έλεγα, και κοινωνικό έργο.
1: Προσυπογράφουμε.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ
1: για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Δαμίγο.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρχή στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό προς το ίντερνετ. Και με σταθερό.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πρέπει μία από τις επόμενες μέρες να αναδείξουμε ένα θέμα, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
1: Σχετικά με την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 στα social media.
0: Με πολύ
1: χαρά.
0: Τα
1: μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να το δούμε όμως από μια άλλη οπτική το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι πρέπει και εσύ, φαντάζομαι, ξέρεις τον κύκλο σου, όπως και εγώ, υποθέτω και ο Τάσος, ότι υπάρχουν ήδη παιδιά κάτω των 15 που έχουν λογαριασμούς στα social media και είναι, δεν θα πω όλη μέρα γιατί άρχισαν για τα σχολεία, αλλά είναι πάρα πολλές ώρες την ημέρα ήδη δικτυωμένα.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλω να μάθω αν υπάρχει πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά, πώς ξαφνικά θα τους τα κλείσεις. Διότι εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι εθισμένα στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση.
0: Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα αυτής της ρύθμισης. Προφανώς από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Κάποια παιδιά θα βρεθούν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.
1: Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη, ωστόσο, διότι αν έρθει τώρα η μαμά, ο μπαμπάς και σου πει, λοιπόν, είπε η κυβέρνηση ότι από το Γενάρη τα κλείνουμε όλα.
0: Ναι, πίστευε.
1: Πες μου τώρα τι αντίδραση θα έχει το παιδί, πώς θα μπορέσεις να το κουλαντρήσεις, να πούμε επί το λαϊκότερο, να το κάνεις καλά. Από τη στιγμή που έχει μάθει, ειδικά το καλοκαίρι, να είναι πάρα πολλές ώρες μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Τώρα με αυτές τις εφαρμογές, λογικά, θα έχουν ένα σύμμαχο οι γονείς που θα είναι αυτοί οι κόφτες που θα μπουν από τα συστήματα τα ψηφιακά. Επομένως, δεν θα το κάνει μόνο το νοικοκυριό, δεν θα το κάνει μόνο στο μπαμπάς ή μαμά, γιατί αυτή θα ήταν μια χαμένη μάχη από χέρι. Έτσι, λοιπόν, άρα θα έχουν μια υποστήριξη. Προφανώς εκεί στο 14, 15, 13, 15 θα δοθούν μάχες, κάποιες θα χαθούν νομοτελειακά.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για την προεφηβεία, έτσι, δεν είναι απλό.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για ένα παιδάκι το οποίο ίσως και να καταλάβει και να ακούσει εύκολα τη μαμά και τον μπαμπά. Εδώ μιλάμε για την περίοδο της προεφηβείας, εφηβείας, που το παιδί κάνει και ό,τι του κατέβει πολλές φορές.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, απλά το ζήτημα είναι ότι προφανώς τώρα από κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Θα είναι κάποια παιδιά σε αυτό το ηλικιακό όριο, θα είναι δύσκολο για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νομίζω δύσκολα θα βρεις γονιό ο οποίος δεν θα είναι με παιδιά σε αυτή την ηλικία, έτσι. Γιατί τα πράγματα είναι δεδομένα αλλά είναι άλλα από όταν πριν από 5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Τρέχει πιο γρήγορα από τον δικό μας αναλογικό κόσμο που θυμόμαστε. Λοιπόν, δύσκολα θα βρεις γονιό που δεν είναι σύμφωνος. Δύσκολα.
1: Ναι, τα περισσότερα παιδιά πάντως έχουν πια μια επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι δύσκολο να τους το απαγορεύσεις. Επομένως, πολλές φορές δε, αυτή η απαγόρευση είναι που λειτουργεί τελείως αρνητικά στον έφηβο, έτσι. Δηλαδή, όταν του λες το κόβω, ψάχνει να βρει τρόπους να μπει.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης και το ότι ήδη τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη εξοικείωση, όχι μόνο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά με το κινητό, με αυτές τις συσκευές, με το gaming, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σε αυτές τις ηλικίες διαδεδομένο. Ξέρεις, παίζεις εσύ από το σπίτι σου και εγώ από το δικό μου.
1: Mm-hmm.
0: Και παίζουμε το ίδιο παιχνίδι μέσα. Επομένως, τα παιδιά έχουν μια άλλη δεξιότητα ανεπτυγμένη σε σχέση με τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων και εκεί πέρα θα χρειαστεί έτσι μια δυσκολία, με δυσκολία να γίνει μια προσαρμογή. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιος ο βαθμός του εθισμού που υπάρχει στα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία, που χρειάζεται να γίνει κάτι. Είναι πρόβλημα.
1: Υπάρχει δυνατότητα πάντως να έρθουν σε επαφή με επιστήμονες, με ειδικούς, να λάβουν συμβουλές οι γονείς, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μία από τις επόμενες μέρες θα το παρουσιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί και ο γονιός μόνος του πολλές φορές δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Όχι. Ειδικά, επαναλαμβάνω, σε μια κρίσιμη φάση όπως είναι η εφηβεία του παιδιού, έτσι.
0: Κοίταξε, ο εθισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, και ένα στα πέντε παιδιά, τέλος πάντων, παρουσιάσαν και μια έρευνα χθες που το παρουσιάσανε το σχέδιο. Σήμερα μπαίνει στη Βουλή. Ένα στα πέντε παιδιά έχει πρόβλημα όταν του πάρει στο κινητό. Πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι ασυγκέντρωση είναι σαν να του έχει στερήσει. Είναι κολλημένο πάνω. Σκέψτε το εξής απλό πράγμα. Ότι μέσα εκεί έχει ένα κόσμο, λαμβάνει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διλύσει. Και πέραν τούτου, σε σχέση με εμάς στο παρελθόν, λένε κάποιοι, πάρτε το, κλείστε το. Εμάς όταν μας έκλειναν την τηλεόραση. Τώρα ήταν στο σαλόνι ακόμα και ήταν και αθήριο πράγμα. Δεν μπορούσε να την κουβαλήσει.
1: Έκανε και εσύ το τηλεκοντρόλ,
0: ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα αθλητικές Κυριακές το βράδυ εκεί πέρα, κλείστο, κοιμήσω.
1: Πήγαινε γύρνα κανάλι.
0: Δύο κανάλια. Ήταν πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, τώρα την παίρνει τηλεόραση στο μαξιλάρι του.
1: Τώρα την παίρνει παντού.
4: Κοίταξε, λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό το θέμα.
1: Τι ήτανε?
4: Με κουμπιά. Αλλά σε ένα, δύο, τρία, είχε, ξέρω εγώ, 5-6 κανάλια τέλο πάντων το καλάν. Είχαμε ένα μακρύ σκουπόξυλο. Ναι. Τάκ, δεν είναι το τηλεκοντρόλ τη εποχή.
1: Εσύ δεν... είχε σκουπόξυλο,
4: ναι.
1: Εγώ πήγαινα.
0: Δεν έχουν κανένα το πιο μικρό μέρο. Δεν έχουν σε φώνανε. Κάτι παίζουν αυτά.
4: Όχι, μετά στη δεκαετία του 80 πήραμε έχρωμη τηλεόραση.
1: Εντάξει, παλιά τι είχαμε τώρα, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΒ.
4: Ναι. ΕΙΡΤ και ΙΕΝΕΡ. ΕΙΡΤ και ΙΕΝΕΡ.
0: ΙΕΝΕΡ
4: δεν. Δεν πρόλαβες ΙΕΝΕΡ.
1: Δεν πρόλαβες ΙΕΝΕΡ. Άσε μας γκόλια που δεν πρόλαβες ΙΕΝΕΡ.
0: Ένα-δύο.
1: Τι πρόλαβες?
0: Ένα-δύο. Αυτό.
1: Πάλι δύο κανάλια όμως πρόλαβες. Όχι, μα το πες και τζόμπι.
4: Όχι, τώρα μέχρι και η ΙΕΡΤ 3 πρέπει να υπήρχε με τότε.
0: Μετά. Όχι, ναι. Δεν θυμάμαι ούτε ένα τρία.
1: Εντάξει, τώρα Δημητράκη.
0: Εγώ μετά την ιδιωτική τηλεόραση θυμάμαι.
1: Εντάξει, μα έπεισε.
0: Ωχ, θέμα.

0: Λοιπόν, διαβάζω με ενδιαφέρον τώρα απάντηση άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, γιατί λυσκώθηκε πάρα πολύ σκόνη από το χθεσινό του άρθρο. Και είναι λογικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια απάντηση που λέει στην ουσία τι, ότι είναι δική μου η γραφίδα και είναι δική μου και ευθύνη. Δηλαδή, προσπάθησαν να χρεώσουν στον Αλέξη Τσίπρα όσα γράφω εγώ και αρθρογραφώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να τα χρεώνει στον Τσίπρα. Και επίσης θυμίζει όλους τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς που είχαν εξαπολύσει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και χρησιμοποιώ κάποια επίθετα. Ψεύτης, κολοτούμπας, προδότης, ανθέληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κολόπεδο, τσογλάνη, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη. Όλα αυτά λέει, τα έχει ακούσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, άρα από τη μία πλευρά, δηλαδή, όμως εδώ πέρα φαίνεται να σου λέει ότι κοίταξε, ναι, είναι δικό μου το άρθρο. Απ' την άλλη, περασπίζεται τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, οπωσδήποτε υπερασπίζεται. Μα αφού είναι έτσι κι αλλιώς συνεργάτες, είναι ο παλιός λογογράφος.
1: Αυτό που
0: σημαίνει, λέει, ότι μου είπε ο Τσίπρας να τα γράψω. Δηλαδή εκεί αντιδρά και μπορώ να το καταλάβω. Γιατί είχε πάντα πολύ αιχμηρή γραφίδα έτσι κι αλλιώς ο Θάνας Καρτερός.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι, λέει στο τέλος, καταλήγει στο άρθρο του, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
1: Καλά, κοίταξε, το πιο εύκολο τρόπο να λυθεί αυτό είναι τα στελέχη της Έλλας να πάρουν απόσταση από τη φρασιολογία και το προηγούμενο άρθρο. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να λυθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό θα συζητηθεί σήμερα. Καλά, σας το λέμε λοιπόν. Οπόμενος να έχετε την ατζέντα, να είστε ενημεροί. Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό που τόσο τα σκαλίτρα να νιάνε στη ρύθμιση του ήχου και την αμάσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι στο στούντιο. Καλημέρα και επισήμως.
2: Καλημέρα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα. Μείνετε εδώ, Αλφα Ρέντιο 9.
0: Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτη. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλέξει τη χώρα σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία σε αντίθεση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% τόσο για φέτος όσο και για το 2027, ενώ για τον πληθωρισμό εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, προβλέποντας ωστόσο σημαντική επιβράδυνση στο 3,6% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφου εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έξι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει να συμφωνήσει με την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές της επιθέσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Μόσχας και Ουάσιγκτον για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η συμφωνία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του. Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμόδιων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα 15 έτη, με την εφαρμογή του μέτρου να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρες στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τρίτη και 13, παιδιά, έτσι. Εσείς που είσαστε προληπτικοί, δείτε το διαφορετικά, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να είναι γρουσούζικη ημέρα μόνο από την ημερομηνία. Για τους υπόλοιπους είναι μια συνηθισμένη Τρίτη, διότι οι τιμές που έχουμε δεν χρειάζεται μαύρη γάτα για να σε βρει η ατυχία. Αρκεί να σταματήσεις έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Και βγήκε ο. Και σε ένα πρατήριο βενζίνης, έτσι. Λοιπόν, βγήκε ο μέγιστος Θεοδωρικάκος. Παιδιά, αυτοί ζουν σε άλλο κόσμο. Βγήκε ο Θεοδωρικάκος στην κρατική τηλεόραση και μας είπε ότι ετοιμαστείτε, κρατήστε την αναπνοή σας, παιδιά. Έρχεται εορταστικό πακέτο ως το τέλος του χρόνου για τους κωδικούς και όλα αυτά. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ? Όχι, πραγματικά ρωτάω. Δεν αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι όσο βγαίνουν αυτοί οι υπουργοί και λένε αυτά τα πράγματα, εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο? Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στο πρατήριο, αυτός νομίζει ότι έχουν πέσει τιμές τώρα, έτσι. Μην του χαλάσουμε το όνειράκι. Αφήστε τον πάνω στο συννεφάκι. Έτσι κι αλλιώς, πέφτω συννεφάκι, δεν έχουμε πάρα πολλούς, οπότε άλλος ένας δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο μέτρο, λίγο αυτό. Ο Τραμπ είπε για την Guilfoyle: δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Φόπο, και σταμάτησε εδώ, τον βλέπω. Έχει κατεβάσει πλερές ο φάδερ εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, τι να κάνεις, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου αυτή ήταν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο. Και δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, σύνηθες το να σχολιάζει ένας πρόεδρος Αμερικανός για έναν πρέσβη, ας πούμε, τι και πώς, έτσι. Λοιπόν, η Κίμπερλι μου φαίνεται στα μάτια δεν βγάζει ούτε την παρέλαση. Πιθανότατα θα έχει το μέλλον, δηλαδή αυτό που θα συμβεί και στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρετε, λέμε για τους προπονητές ότι δεν θα προλάβουν την παρέλαση. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει η Κίμπερλι. Λοιπόν, μια αγωνία θα την έχει ο Αργυρός πάντως, έτσι. Θα την έχει μια αγωνία ο Αργυρός. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι λέγανε για την Κίμπερλι και αυτά και τα λοιπά, εγώ πάντα ήμουνα. Δηλαδή, όλο αυτό το κόνσεπτ εμένα δεν μου άρεσε έτσι όπως την έβλεπα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλα τα υπόλοιπα καταγγελίες. Wall Street Journal, τι κάνει. Μα ξέρετε, δεν έχει καρφώσει. Υποψήφιος ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας, ο οποίος έλεγε ότι παγκάρε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, υπήρχε μια συναλλαγή για να ανοίγει οι πόρτες η Κίμπερλι. Βέβαια, η ίδια λέει ότι βγήκαν οι δικηγόροι και είπαν ότι αυτά είναι αμοιβές μου. 150-200 χιλιάρικα, προσέξτε. Προσλαμβάνεις την Κίμπερλι, τη βλέπεις τώρα την Κίμπερλι, έτσι. Την προσλαμβάνεις για να σου γράφει ομιλίες και να σου δίνει επικοινωνιακές συμβουλές. Και τη δίνεις 150-200 χιλιάρικα. Μήπως να πάμε στην Αμερική? Κάτι γίνεται, κάτι δεν κάνουμε σωστά σε αυτή τη ζωή. Μπράβο της πάντως, γιατί εντάξει, δηλαδή αν παίρνεις 150-200 χιλιάρικα για να γράφεις ομιλίες και να δίνεις. Παιδιά, εγώ θα βάλω αγγελία. Διατίθεμαι, έτσι, όποιος θέλει, παιδιά, προσφορές και έτσι να γράφω καμιά ομιλία, να δίνω επικοινωνιακές συμβουλές. Όχι κάτω από 150 όμως, γιατί εντάξει, τώρα μην το ρίξουμε το επίπεδο. Πάντως, μια χαρά είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Είδα και την Καλαμάτα, παιδιά, 3-1 τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αγνώριστος, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία τώρα ανέβηκε στην κατηγορία και δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ μετά από αυτή την ήττα να συγκατοικήσει με τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε και αυτό. Κατά τα άλλα, προσοχή, γιατί επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο, παιδιά. Έτσι. Προσέξτε τώρα, έχουμε ένα 48ωρο το οποίο θα είναι δύσκολο. Επομένως, στερεωθείτε, στεγανοποιηθείτε για να μην έχουμε θέματα. Από τις πρωινές ώρες όσο αργά το απόγευμα θα έχουμε βροχές, ισχυρές βροχές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, στη Δυτική Στερεά και δυτικά της Πελοποννήσου. Το μεσημέρι θα έχουμε έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Από το απόγευμα το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία με επίκεντρο τη Μαγνησία, όχι Βόλος εκεί πέρα, παιδιά, και την Εύβοια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ειδικά για αυτές τις περιοχές, καθώς οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο ισχυρές, αλλά θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και θα προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένεται από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους. Από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί επίσης η Κρήτη, η οποία έχει χτυπηθεί ήδη από το προηγούμενο κύμα, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο. Ενώ αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν στα Δωδεκάνησα. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προσέξτε, τώρα τα σημεία τα κόκκινα. 150 χιλιοστά εκτιμούν θα πέσουν Μαγνησία, σποράδες και Εύβοια. Μιλάμε πολύ όγκος νερού. Και η Αττική θα έχει βροχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση κατά τη διάρκεια
της σημερινής ημέρας, με νεφώς, βροχές κτλ. Προβλέπει το μετεό από το μεσημέρι της Τετάρτης να αρχίσει σταδιακή εξασθένιση. Προσοχή όμως, η επιδείνωση αυτή θα φέρει βροχές και οι βροχές αυτές θα είναι, η βροχή που θα πέσει δηλαδή, λένε για από 30-50 χιλιοστά. Με 20 χιλιοστά πνιγόμαστε στην Αττική, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ελπίζω και εύχομαι ο κρατικός μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα όπως μας λένε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεβουλεύσει τα φρεάτια και όλα αυτά που πρέπει να κάνουν. Αλλά αν πεις, κάθε φορά κρίνεται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και για τους περιφερειάρχες, για τους δημαρχαίους και για όλους αυτούς. Τέλος πάντων, μας λένε ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν έχουν καμιά άλλη δουλειά να κάνουν. Να καθαρίσουν ένα φρεάτιο, να καθαρίσουν ένα δρόμο, να κάνουν μια διάγραμμιση σε δρόμο, αλλά πάνε σε διάφορες φιέστες όλοι αυτοί. Λοιπόν, και το παίζουν μελλοντικοί αρχηγοί, πρωθυπουργοί και παράγοντες του τόπου. Λέμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Αγαθόνικο, στον Αγαθόδωρο. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει όνομα Αγαθόδωρος. Στον Κάρπο, στο Φλωρέντιο, στη Φλωρεντία, στη Χρυσή και στη Χρύσα που γιορτάζουν βέβαια και άλλες ημέρες. Σας είπα για τον Θοδωρικάκο, σας είπα για την Τρίτη και 13, παιδιά, προσοχή εκεί έξω. Είπαμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει επιδοτήσεις, η αντιπολίτευση ετοιμάζει ανακοινώσεις και οι πολίτες ετοιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναμένουμε την Τετάρτη τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πού θα πάει, πάντως, παιδιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, αν έβγαινε, λέει, με αυτή την τιμή που υπάρχει διεθνώς, θα πηγαίναμε στο 1,90. Πού ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Γιατί μην συγκρίνουμε το κλείσιμο την αρχή. Γιατί ο κόσμος παίρνει στην αρχή και γυμίζει. Και εδώ τώρα και το 1,60 είναι μια προσπάθεια. Εντάξει, 35-40 λεπτά κάτω. Okay. Είναι μια προσπάθεια. Και δεν νομίζω ότι και να γίνει και φόρος κατανάλωσης να μείωνε στο πετρέλαιο θέρμανση και όλα αυτό που συζητάνε τα κόμματα αντιπολίτευσης. Με αυτή την οριζόντια παρέμβαση της κυβέρνησης, δηλαδή θα είναι στη μάνικα αυτό. Είναι ένα καλό ποσό, αλλά όμως δεν είναι ικανοποιητικό από την πλευρά του οικογενειακού προϋπολογισμού. Γιατί θα πληρώσει παραπάνω στο 1,60 από το 1,10, έτσι. Είναι 50 λεπτά παραπάνω. Και βέβαια αυτό είναι το κομμάτι της επιδότησης στη μάνικα. Θα έρθει όμως και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως αφορά συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Τα κριτήρια δεν αλλάζουν, με γεωγραφικά κριτήρια κτλ. Δεν είναι το ίδιο ποσό ανάλογα που είσαι, που μένεις κτλ. Ο χειμώνας έρχεται με το λογαριασμό του. Αυτό είναι το θέμα. Και βλέπουμε όλους αυτούς εδώ πέρα τώρα να τσακώνονται, γιατί τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα. Το θέμα είναι πόσο θα κοστίσουν 1000 λίτρα θέρμανσης, πόσο θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής και γιατί συζητάμε μόνο για επιδοτήσεις και όχι για αντιφορολογία των καυσίμων που θα έπρεπε να το συζητήσει. Αλλά έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος τώρα τα βρήκε με τον Πούτιν για το ντίζελ το ρωσικό, αφού μας έβαλε όλους εμάς να κάνουμε κυρώσεις στη Ρωσία και να απεξαρτηθούμε, λέει, από το κακό αυτό ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο που μας έχουν τα τζάμπα, και αφού οι Αμερικάνοι μας πείσανε να μας φέρουν LNG, να μας φέρουν αυτά να πουλάνε αυτοί. Προσέξτε τι πρόβλημα έχουν οι Αμερικάνοι όμως. Γιατί εδώ πέρα δεν κοκορευόταν ο Τραμπ ότι είναι πετρελοπαραγωγός χώρα και να και δεν θα μας κάνετε τίποτα και εμείς είμαστε αυτάρχης. Προσέξτε τι πρόβλημα υπάρχει. Το συστολιθικό πετρέλαιο και αργό που βγάζει η Αμερική δεν μπορεί να επεξεργαστεί στα αμερικάνικα δηληστήρια. Γιατί η βαριά βιομηχανία των δηληστηρίων των Αμερικάνων δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτό το πετρέλαιο και μπορούν μόνο το άλλο που είναι πιο ελαφρύ. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν ανάγκη στη δίληση εισαγωγής και έχει φτάσει στα 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο των Αμερικάνων, γιατί έχουν και ξέρετε και μεγάλα, τα έχουν μεγάλα εκεί στην Αμερική, ό,τι πας είναι μεγάλο, έχουν μεγάλα αυτοκίνητα, πολλά κυβικά, μην παρεξηγηθώ τώρα, σταμάτη μην γελάς, λοιπόν, μεγάλο αυτοκίνητο, πολλά χιλιόμετρα μεταφορές και βέβαια δεν είναι αυτό, είναι και μετακινήσεις, είναι ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έτσι διαμορφωμένες και αυτό το 5 δολάρια το γάλλον δεν τους αρέσει καθόλου. Α, θα έχουμε και την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων κάτω το 15 από την πρωτοχρονιά του 27. Νόμος ή ευχή, παιδιά. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ωραία, αρχίζει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου. Το παρουσίασαν και οι Μπουργάρες, όπου βλέπω πολλούς υπουργούς. Φεύγω εγώ, βέβαια, γιατί λέω κάπου κάποιο λάκκο έχει φάβα. Λοιπόν, και τι, ωραία, και τι μας είπανε τώρα. Σωστή η ανάγκη προστασία των παιδιών. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί μπορεί το κράτος να απαγορεύει το Instagram σε έναν 14χρονο, αλλά μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να εμποδίσει έναν ανήλικο να αγοράσει τσιγάρα και να αγοράσει αλκοόλ. Απαγορεύονται και αυτά. Δηλαδή, ένας 14χρονος δεν μπορεί να πάει να αγοράσει τσιγάρα και αλκοόλ. Μπορεί όμως πολύ εύκολα τώρα να πάει σε μια κάβα και να πάρει, γιατί κανείς δεν τον ελέγχει.
η ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας περνά στις πλατφόρμες. Ωραία. Ποιος θα ελέγχει τις πλατφόρμες και πώς θα αντιμετωπίζονται οι ψεύτικοι λογαριασμοί? Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να ψηφίσουμε ένα νόμο που ακούγεται ωραίος. Είναι να εφαρμόσουμε ένα νόμο που λειτουργεί. Γιατί στην Αυστραλία δεν λειτουργήσε. Τι δηλαδή, θα πάμε και θα πούμε στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, ναι, γιατί δεν το κάνατε? Θα ρίξουν πρόστιμο που σε εταιρείες που δεν ξέρει κανένας, που μπαίνουν διάφοροι και σε βρίζουν και δεν μπορείς να βρεις και τους λες παιδιά εδώ πέρα γίνεται χαμός και σου λένε οι εταιρείες δεν έγινε κανένα κακούργημα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα δούμε, όλα θα κριθούν στο πεδίο και στην εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989 και είναι η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, διαδραστικότητα. Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος έχει τα θέματα του. Γκίμπερλι λέγεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πάντως λέει, μη βιάζεσαι, είναι το βαθύ κράτος εδώ πέρα. Λοιπόν, παράλληλα βέβαια ασχολείται και με τη ρύθμιση των ήχων, όπως καταλαβαίνετε. Η Αγγελική Λάζου έχει την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, την αμόσχου στη ροή. Νίκος Παναγιωτόπουλος εδώ στα μικρόφωνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Και επειδή μιλάμε για πλατφόρμες τώρα, νόμους, μ' αρέσει. Δηλαδή βγάζουν νόμους. Το θέμα είναι τι εφαρμόζεται από τους νόμους στην τελική. Και βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους απατεώνες που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είχαμε 8 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση, η οποία αποκόμισε περισσότερα από 800 χιλιάρικα. Έχουμε 22 περιπτώσεις κλοπών και απατών. Δηλαδή, παλαιότερα χτυπούσε την πόρτα ηλεκτρολόγος για να σου φτιάξει το ρεύμα. Τώρα μπορεί να το χτυπήσει για να σου πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, άρα προσέξτε, παιδιά, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ. Κανένας πραγματικός έλεγχος δικτύου ή οτιδήποτε άλλο δεν απαιτεί να συγκεντρώσουμε χρήματα ή κοσμήματα. Κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς τον επίσημο φορέα. Όπως επίσης κανένας και καμία τράπεζα, φορολογική αρχή, δεν σου ζητάει να επιβεβαιώσεις απόρριτους λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, πιν κτλ. Κανένα στο διαδίκτυο. Παιδιά, προσοχή, τα μάτια σας 14, γιατί αυξάνονται. Και βέβαια από την άλλη, λέμε τώρα για τις πλατφόρμες. Εδώ δεν μπορούν να ελέγξουν τον ΕΦΚΑ. Ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του λαός δηλαδή, έκανε όλη αυτή την απάτη και αν δεν γινόταν η καταγγελία δεν τον πιάνανε. Και θα ελέγξουμε τώρα εμείς το Instagram και το Facebook, έτσι. Καρβέλα Σβήση, πέρα από το ξεκατίνιασμα όλο αυτό το τέτοιο, από πίσω ψάχνουν να βρούνε τώρα. Για τις συναυλίες, για τα παραστατικά, για το ένα, για το άλλο, τρέχουν από πίσω. Καταλάβατε, δηλαδή, είμαστε στη χώρα που έχει ελεκτικούς μηχανισμούς που τρέχουνε, αλλά κατά τα άλλα βάζουν τεκμαρτά εισοδήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες, κόβουν από που βρουν από τους συνταξιούχους, ειδικές εισφορές, δηλαδή τα εύκολα, τα ευκολάκια. Και εισπράττουν βέβαια πολύ περισσότερα χρήματα όταν υπάρχει η ακρίβεια από ΦΠΑ και μισθούς φόρους. Αυτά δεν τα αγγίζουμε, παιδιά. Don't touch! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
4: Καβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
3: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί μερικές ευχές δεν μπαίνουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στην Ανέτα και στον Κώστα που μου στέλνετε μηνύματα και στα social media τα δικά μου για την εκπομπή. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Όλγα και στην όμορφη Ζάκυνθο, με αρκετή βροχή τη νύχτα και λιγότερη τώρα, έτσι ακριβώς όπως το είχε προβλέψει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Δήμος μου λέει καλημέρα, Άρχοντα. Καλημέρα, Άρχοντα Δήμο. Λοιπόν, να αμφιβάλλεις ότι υπάρχουν υπουργοί ότι δεν έχουν πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ, άρα δεν έχουν εικόνα τι σημαίνει στην ακρίβεια. Όχι, δεν αμφιβάλλω. Απλώς θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται. Αφού δεν πας ρε μεγάλη και δεν ξέρεις, μην βγαίνεις και μας λες μπούρδες τώρα και εξοργίζεις τον κόσμο. Βγαίνει ο κ. Θοδωρικάκος και λέει τώρα σας ετοιμάζει, μας ετοιμάζει δηλαδή πακέτο, πακετοποιία για τις εορτές. Λες και πέτυχε το προηγούμενο πακέτο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούν όλοι αυτοί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν θα πω όχι, αλλά μην προκαλούν κιόλας. Δηλαδή, λες και έχει γίνει τίποτα φοβερό. Όχι, αν έχει γίνει, να μου το πείτε, παιδιά. Όχι, να μου το πείτε. Να βγει ένας και να μου έχουν πέσει τιμές. Και να πω, OK, εντάξει, έχω κάνει λάθος. Γιατί εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί το δικό μου σούπερ μάρκετ να μην τζίνει τις τιμές. Αλλά πηγαίνω και τσιγάνα δυο. Κόβω βόλτες, μ' αρέσει. Είμαι σούπερ μαρκετάς. Κάνω βόλτες για ρεπορτάζ. Ο Σταμάτης κουνάει το κεφάλι του. Λοιπόν. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα Νίκο, τον Ούσο 3 και 13. Λοιπόν, για να προσέχουμε όλοι. Και μετά όμως έχουμε την κυβερνησάρα, αλλά έχουμε και την αντιπολιτευσάρα. Παιδιά, δεν υπάρχει σωσμός τώρα. Τι να πούμε. Βγήκε ο Μαρούλιας. Ο Μαρούλιας είναι ο καρτερός. Ξέρετε γιατί το λένε Μαρούλια. Γελάει στα μάτια. Ο Μαρούλιας όταν έγραφε παλιά στα κομματικά έντυπα, τότε με το Τσέρνομπιλ. Λοιπόν, τότε είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε μια μεγάλη προπαγάνδα που θέλανε να χτυπήσουν την Σοβιετική Ένωση. Με το Τσέρνομπιλ και όλα αυτά, και έλεγε: τι λέτε, ρε, μπούρδες είναι αυτά. Επειδή βγαίνανε οι γιατροί και λέγανε: παιδιά, προσοχή λίγο να δούμε τι γίνεται με το Τσέρνομπιλ, μην τρώτε μαρουλάκια. Γι' αυτά είχε πέσει και Πάσχα, αν δεν κάνω. Ήταν εκεί σε απόσταση του Πάσχα και ήταν και τα, ξέρεις, να πάρεις και τα μαρουλάκια, να πάρεις και τα αρνάκια, το τυράκι και αυτά και τα λοιπά. Σου λέγανε: προσοχή. Προπαγάνδα, λέει, φάτε μαρούλια. Και από τότε του μείνει το μαρούλια. Λοιπόν, τέλος πάντων ο καρτερός δεν είναι απλός δημοσιογράφος, έτσι, γιατί ο δημοσιογράφος μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Okay. Και κρίνεται για αυτό που γράφει. Είναι και μέλος κόμματος. Ήταν στο Μαξίμου. Είναι λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βγαίνει σήμερα και γράφει ότι η δική μου γραφίδα και αν έκανα λάθος και αυτά. Αλλά τέλος πάντων συνεχίζει την κριτική του στον Ανδρουλάκη. Του λέει με ποιους θα πας με τον Μητσοτάκη. Κάτσε ρε μεγάλε. Βγήκε ο Τσίπρας και θέλει να του πάρει όλο το κόμμα. Ξαφνικά άρχισε και του έπαιρνε. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Κωνσταντόπουλο και την Παπαδοπούλου. Την προηγούμενη μέρα ήταν στο συνέδριο του Πασόκ. Δεν εξελέγει στα κομματικά όργανα και την επόμενη την πήρε ο Τσίπρας στο κόμμα. Και βγαίνει ο Τσίπρας από την Κρήτη και λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε, πώς το λένε, πολιτικοί αντίπαλοι με τον Ανδρουλάκη και δεν έχω πει εγώ κάτι. Τι, δεν έχει πει κακιά κουβέντα. Μα ο λόγος ίδρυσης του νέου κόμματος ήταν ότι ο Ανδρουλάκης ήταν άχρηστος. Να το κάνω λιανά. Γιατί αυτό είπε ο Τσίπρας εν ολίγης. Είπε ότι η αντιπολίτευση δεν έκανε τη δουλειά της. Άρα ήρθα εγώ να κάνω την αντιπολίτευση. Που δεν έκανε βέβαια το 19 με το 23. Και έδωσε 41% στο Μητσοτάκη. Double score από την αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της μεταπολιτεύσεως. Και αφού τους είπε άχρηστους, ο κύριος Τσίπρας τώρα λέει: όχι, εγώ δεν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε όμορφοι χώροι. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν τους όμορφους χώρους. Όταν η Κουφο-Νικολάκο έβγαινε και λέγε ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Όταν λέγανε ότι είναι άχρηστος ο Ανδρουλάκης ή άφηναν υπονοούμενα για τις υποκλοπές, θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας για το υπονοούμενο, ότι τον κρατάει ο Μητσοτάκης. Και ότι είναι δεμένο στο άρμα του Μητσοτάκη και ότι τέλος πάντων. Ή όταν αφήνουν υπονοούμενο ότι ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, τι δεν είναι αντίπαλοι. Πλάκα. Δηλαδή, μας νομίζουν ότι είμαστε ηλίθιοι σε αυτή τη χώρα. Ή ότι τρώμε το λωτό και ξεχνάμε. Δηλαδή, έλεος. Και βέβαια, από την άλλη, εδώ

0: και αρχίζει τώρα και ρημουλκεί. Α, ο Κόκαλης. Παίρνει και τον Κόκαλη. Άρα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μα θεωρούν. Α, πες το ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Α, μην το πλασάρουμε διαφορετικά. Πες, εντάξει, ήρθα εδώ να πάρω το καμάδια ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναφτιάξω το ΣΥΡΙΖΑ, να πάω να ζητήσω και να διεκδικήσω την Πρωθυπουργία. Γιατί όλο αυτό το rebranding με ηθάκες, με βιβλία και το νέο κόμμα το οποίο έρχεται από την κοινωνία. Ποια κοινωνία έχει κουραφέξα, αλλά λέμε τώρα. Κόμμα Γιοταχή, το οποίο το ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε, διόρισε τα νέα που λένε, αυτά δεν τραβάνε τώρα. Σκαλώσανε στον ανήφορο. Γιατί 15 δίνει interview σήμερα, 14 το Πασόκ, μια μοναδίτσα από εκεί που ήταν και έλεγε ούριος άνεμος οι δημοσκοπήσεις, πάμε για αξιωματική αντιπολίτευση, το Σεπτέμβριο θα πάρουμε 21% και θα στριμώξουμε το Μητσοτάκη, 15. Και δίνει τα διπλάσια στον Μητσοτάκη. Άρα τι συζητάμε τώρα εδώ πέρα? Δεν βλέπουμε? Θα έρθει ξαφνικά η επιφή του Αγίου Πνεύματος πάνω από την κάλπη? Απλώς για να μην δουλευόμαστε, γιατί από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας κάνουμε κριτική για αυτά που δεν κάνει και έχει δημιουργήσει μια εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταθεί στη σοβαρότητα. Γιατί το κρίσιμο δεν είναι απλώς να λες εγώ θα δώσω περισσότερα. Το κρίσιμο είναι αν είσαι αξιόπιστος. Και όταν βγαίνει ένας Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, και τα κάνει έτσι όπως τα κάνει σε ένα παραθύρι εκεί πέρα, με τηλεπαραθύρι με την Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο. Και οι Πασόκοι κάνουν σαν να μην γίνεται τίποτα εκείνο όλα. Και βγαίνει ο Μαρούλιας και λέει βλάκα τον Ανδουλάκη και γίνεται «Α, χαμός, γιατί και εκείνο και αυτό». Δηλαδή, ο κόσμος τι λέει? Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα? Γιατί θεωρούν τον κόσμο τόσο χαζό? Και γι' αυτό ο κόσμος σε γυρίζει στην πλάτη. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onaranta@alfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε την υπόθεση της Γράβας, παιδιά, 4.000 μαθητές με τηλεκπαίδευση. Ένα μήνα τώρα δεν έχουν καταφέρει να μάθουν από πού βρωμάει αυτό το πράγμα. Οι οσμοί ψάχνουν να βρουν την οσμή. Κανείς δεν δίνει ένα χαρτί να πει ότι υπάρχει ασφάλεια. Ο Δήμος λέει στο ΤΕΕ, το ΤΕΕ λέει θα έρθουμε κάποια στιγμή. Το Υπουργείο δεν ξέρω λέει τηλεκπαίδευση. Δηλαδή τηλεκπαίδευση έτσι θα την κάνουν τα παιδιά. Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό ανθρώπων. 4.000. Μετά έχουμε την ιστορία με το μετρό στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι είναι ανάστατοι. Κανείς δεν τους λέει κάτι. Τους έχει αφήσει εκεί πέρα. Τι να κάνουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σντούκου, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κυρία Σντούκου, τώρα άνοιξε μία υπόθεση για διαδοχή του Πρωθυπουργού με την αναφορά του για 25%. Είπε, λέει, ότι άμα είμαι κάτω από το 25%, εντάξει, οκ, okay, μπορούν να με αμφισβητήσουν. Από εκεί που ήσασταν λίγο πριν την αυτοδυναμία, γιατί έπεσε τόσο ο πήχης και πήγε στο 25?
2: Κύριε Παναγιώτοπουλε, καταρχάς έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός που είπε πάρα πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα.
0: Εντάξει, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι επιλέγουμε. Ωραία. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, το είπε και αυτό.
2: Ναι, ας μείνουμε σε αυτό. Λέτε, ναι. Αλλά ας μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα, θα έλεγα.
0: Όχι, έκανα, απλά
2: μία, έκανα στον Πρωθυπουργό μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Αν παίρνατε 25% ότι σας συνέβαινε. Ναι, και έδωσε μια απλή και ανθρώπινη απάντηση, θα έλεγα. Και εγώ ξέρετε τι κρατάω. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο προσγειωμένο που πατά στην πραγματικότητα, δεν είναι γαντζωμένος σε καμία καρέκλα. Και στο κάτω-κάτω διαρωτώ με τι προτιμά ο κόσμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, έναν πολιτικό που καταλαβαίνει ότι αν δεν έχεις την αποδοχή, αν δεν έχεις τα ποσοστά που χρειάζεσαι για να εφαρμόσεις την πολιτική του, έχει νόημα να επιμένεις να μείνεις στην εξουσία με το ζόρι. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα θέμα η υποθετική ερώτηση και ένα άλλο ζήτημα τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρόθεση ψήφου στο 30-30.

0: 1961 και απέχει 5-6 μονάδες, 6-7 μονάδες από την αυτοδυναμία. Ο στόχος ο δικός μας είναι πολύ ξεκάθαρος, είναι καθαρός. Έχουμε πει ότι διεκδικούμε την αυτοδυναμία, δουλεύουμε για αυτήν, πιστεύουμε, επιτρέψτε μου να πω ότι θα την πετύχουμε και την θέλουμε, γιατί λέμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και ιδιαίτερα σήμερα με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Άρα,
1: πάντως, κυρία Σδούκου, ναι, εντάξει, πέρα από αυτό όμως, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς αν δεν πάρει το 25% η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός θα είναι και το θέμα διαδοχής, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Που λέμε.
0: Γιατί να μην. Ναι, γιατί.
1: Εντάξει, ωραία, εγώ το καταλαβαίνω την προσέγγιση σας ότι το βλέπει έτσι, αλλά ανοίγει το θέμα, αυτό λέω.
0: Στην παρούσα συνθήκη που είμαστε 5-6 μήνες πριν από τις εκλογές, που διεκδικούμε όπως σας είπα την αυτοδυναμία όχι από πολιτικό καπρίτσιο και πάλι θα πω, αλλά γιατί δίνει μια δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίζει γρήγορα και να εφαρμόζει και την πολιτική της. Γιατί διερωτώμε και ας το αναρωτηθούμε όλοι μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν αυτή τη στιγμή μέσα στην κρίση είχαμε για παράδειγμα μια συγκυβέρνηση. Το ένα κόμμα ζήταγε.
1: Συγγνώμη, κυρία Σδούκου, αν δεν κάνω λάθος, εσείς λέτε ότι σώσατε τη χώρα σε συγκυβέρνηση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ήταν συγκυβέρνηση Σαμαράς Βενιζέλος. Τι σας χαλάει τώρα, έτσι δεν λέτε, ή έχει αλλάξει αυτό?
0: Εμείς λέμε ότι τότε στα δύσκολα. Ναι,
1: λειτουργήσε. Άρα λειτουργήσε η συγκυβέρνηση τότε.
0: Το μοντέλο με ένα Πασόκ διαφορετικό, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Εδώ βάζετε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όμως. Ναι, ωραία, ναι, αλλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, λέω. Ναι, όμως. Ως συνθήκη. Η συγκυβέρνηση. Γιατί λέτε, αν υπήρξε συγκυβέρνηση. Ναι, εντάξει, αν υπάρχει συγκυβέρνηση. Δεν, υπήρξε συγκυβέρνηση. Και όπως λέτε εσείς. Και το Πασόκ.
0: Υπό επιτήρηση επίσης.
1: Ναι, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεστε ότι με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώσατε τη χώρα. Άρα γιατί τώρα να την καταστρέψει μια συγκυβέρνηση, λέω εγώ τώρα.
0: Γιατί πολύ απλά το Πασόκ σήμερα λέει όχι στα πάντα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα σας θυμίσω, κυρία Σδούκου, επειδή το ζήσατε και εσείς το έχω ζήσει και εγώ, ότι είχαμε Κυριακή εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έβγαζε ανακοινώσεις πύρινες εναντίον του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος απαντούσε στο Σαμαρά και την επόμενη μέρα κάνανε συγκυβέρνηση. Εντάξει, αυτά είναι μες στο πολιτικό παίγνιο. Προφανώς ο λαός θα αποφασίσει, θα βγάλει τα ποσοστά και μετά θα τα δείτε τι θα κάνετε. Νομίζω.
0: Όχι, εμείς δεν συζητάμε αυτή την δυνατότητα, γιατί το Πασόκ τότε είχε άλλη λογική. Το Πασόκ
1: άρα
0: τώρα,
1: και εσείς δεν συζητάτε, γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι εσείς συγκυβερνάτε με το Πασόκ. Τώρα λέτε όχι, το Πασόκ είναι αρνητής, τέλος πάντων δεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς λέμε ξεκάθαρα ότι το Πασόκ τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν είναι Πασόκ Βενιζέλου.
1: Άρα παίρνετε πίσω αυτή την κουβέντα που λέτε τόσο καιρό ότι εμείς μόνο με το Πασόκ, αλλά το Πασόκ δεν θέλει. Τώρα δεν θέλετε κι εσείς με το Πασόκ. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εμείς, πρώτα απ' όλα, ρωτάτε εμάς όταν το ίδιο το Πασόκ.
1: Ναι, μα εσείς το γυρίσατε. Μα γι' αυτό. Αλλά κι εσείς αρνήσετε τώρα. Είσαστε κι εσείς.
0: Σας λέω όμως, ναι. Σας λέω ότι έτσι όπως βλέπετε το Πασόκ να συμπεριφέρεται τα τελευταία χρόνια, αντιδρώντας και λέγοντας όχι στα πάντα, όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, όχι σε.
1: Δεν σας κάνει το Πασόκ διακυβερνητικό εταίρος. Δεν σας κάνει.
0: Βλέπετε αυτό το μοντέλο να μπορεί να λειτουργήσει και να είναι έτσι, ένα μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Τι να σας πω, εγώ ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, κυρία Σδούκου. Δεν τα ξέρω αυτά τώρα, αν μπορείτε να συγκυβερνήσετε ή όχι. Αλλά μου λέτε όχι πάντως. Δεν μπορείτε. Άρα θα πηγαίνουμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογές μέχρι να βγει κάποιος αυτοδύναμος.
0: Θα το λύσει η ζωή αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν έρθει. Πάντως αυτό καθιστά, θεωρούμε, ακόμη πιο σημαντικό αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, το να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να παζαρεύουμε μεταξύ μας. Γιατί και πάλι λέω, σκεφτείτε τώρα μέσα στην κρίση να έπρεπε να πάρουμε μέτρα ως κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση.
1: Όμως να σας πω κάτι, λέτε για τα μέτρα. Επιτρέψτε μου λίγο, λέτε για τα μέτρα. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις ποιοτικά δείχνουν ότι τα μέτρα που παίρνετε για πολύ σοβαρά θέματα δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας. Είναι ένα θέμα διαχρονικό που ταλανίζει την κυβέρνησή σας και δεν έχετε καταφέρει να το λύσετε. Έχετε μία συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, οκ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θα έπρεπε να μειώσετε φόρους, έμεσους φόρους κτλ. Εσείς τα απορρίπτετε, λέτε εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Εντάξει. Αλλά αυτή η πολιτική δεν περνάει στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος σου λέει το 70-80% πρώτον, δεν έχω πρόβλημα με την ακρίβεια, δεν κάνει η κυβέρνηση αυτό που έπρεπε να κάνει. Και μετά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που λέει, που φτάνει στο 70% περίπου, που λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά που έχουν συμβεί σε αυτά τα 7 χρόνια κυβέρνησης, διακυβέρνησης, με πανδημία, πολέμους, ενεργειακή κρίση, νέα ενεργειακή κρίση, δεν τα λες και συνηθισμένα και δεν τα λες και μια κανονικότητα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, βρισκόμενοι σε μια, ας πούμε, σοβαρή σημερινή διεθνή ενεργειακή διαταραχή, που όταν αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, δεν είναι ότι ακριβένει μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνεται και το κόστος μεταφορών, παραγωγής, εφοδιαστικής.
1: Ναι, αρπάζουμε πιο γρήγορα εμείς. Αυτό σας λένε. Κύριε Ζδούκου, κανείς δεν διαφωνεί. Έχετε δίκιο. Θα σας πω ότι έχετε άδικο. Το βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω. Απλώς σου λέει ο κόσμος ότι εδώ τέλος πάντων με ταχύτητα φωτός η ακρίβεια φτάνει στα σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια κτλ. Και όταν αποκλιμακώνονται οι τιμές διεθνώς κτλ., φεύγει σαν χελώνα από τις τιμές, τα ράφια και από τα πρατήρια. Και λέει ο κόσμος ότι γιατί εμείς αρπάζουμε πιο εύκολα. Δηλαδή γιατί ο πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη είναι παραπάνω στο σκληρό πυρήνα και πολύ περισσότερο το θέμα της στέγης, το θέμα των ενοικίων, το θέμα δηλαδή της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Ναι, από την οποία και κρινόμαστε προφανώς.
1: Γιατί αρπάζουμε εμείς περισσότερο, αυτό είναι το θέμα. Και λένε γιατί δεν κάνετε ελέγχους για την εσχοκέρδεια, για όλο αυτό, γιατί παίρνετε μέτρα.
0: Κάνουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Να το πείσετε τον κόσμο, κυρία Ζδούκου, τον κόσμο, τους πολίτες. Τους πολίτες που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις αυτό.
0: Σήμερα, όποιος επιθυμεί να καταγγείλει φαινόμενο εσχροκέρδειας πέρα από.
1: Μην το πάμε εκεί όμως τώρα. Μην δείχνουμε όλα στις ανεξάρτητες αρχές και στις καταγγελίες, πρέπει να λειτουργεί και ένας μηχανισμός. Δηλαδή βλέπουμε.
0: Αυτός είναι ο μηχανισμός, αυτό δεν θέλουμε να έχουμε ως χώρα.
1: Να έχουμε και τους πολίτες οι οποίοι. Ναι, να έχουμε τους πολίτες.
0: Να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους.
1: Ναι, να έχουμε τους πολίτες, αλλά να βλέπουμε.
0: Να μην εξαρτώνται επίσης από πολιτικές
1: οδηγήσεις. Ναι, όμως το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ανεξάρτητων αρχών το καθορίζει από πριν η κυβέρνηση, οι πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικά. Δηλαδή, ψηφίζεις τι μπορεί να κάνει, πόσα πρόστιμα. Δεν έχω δει και κανένα λουκέτο σε κανένα που κάνει εσχροκέρδεια. Δεν υπάρχει
0: για
1: το λουκέτο.
0: Κάντε μια συνέντευξη με την ανεξάρτητη αρχή να σας πούνε πόσους ελέγχους έχουν κάνει μέχρι τώρα.
1: Είναι δυσέβρετη αυτή των ανεξάρτητων αρχών, κυρία Ζδούκου. Είναι δυσέβρετη. Τους παίρνουμε τηλέφωνα και δεν απαντάνε. Τους στέλνουμε emails και δεν απαντάνε, δεν βγαίνουν.
0: Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλο, εγώ θα σας πω ότι αυτή την ανεξάρτητη αρχή για την αντιμετώπιση, για την παρακολούθηση.
1: Όχι, το θέμα είναι το πλαίσιο. Δηλαδή, με ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, να σας πω κάτι, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει το ίδιο προϊόν στο εξωτερικό πολύ πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα ή έχει 500%, ξέρετε με τις βραφικές τροφές τι έχει γίνει από συγκεκριμένη εταιρεία κτλ. Και έγινε. Εκεί γιατί δεν αλλάζεται το νομικό καθεστώς, να κλείνει. Όπως κλείνει το πρατήριο που νοθεύει τη βενζίνη, να κλείνει, λουκέτο, τέλος. Να μην ξαναφέρεις αυτό το προϊόν. Ξεκάθαρα. Έτσι δίνεις μήνυμα στην αγορά για την εσχροκέρδεια.
0: Εγώ πάντως θα σας πω ότι έχω δει μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή την οποία αναδιαρθρώσαμε, δώσαμε περισσότερα εργαλεία, περισσότερο προσωπικό, εργαλεία διαφάνειας όπως το πόσο κάνει για παράδειγμα, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας και να έχει εικόνα. Άρα οποιοδήποτε και οποιαδήποτε αρχή μπορεί να βλέπει και το ιστορικό και την εξέλιξη της τιμής. Και πέραν αυτού, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε δογματική είναι στο να μειώνει
1: φόρους. Θέμα
0: των
1: έμεσων φόρων σας λένε, κυρία Ζδούκου, στο θέμα έχετε κολλήσει, έχετε σκαλώσει με το ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχετε φάει ένα σκάλωμα τώρα. Μεταξύ μας θα τα λέμε τώρα αυτά.
0: Εμείς πρώτον δεν έχουμε κάποιο ταμπού με τη μείωση των φόρων.
1: Έχετε τεράστιο ταμπού με αυτό. Δηλαδή το πολεμάτε πολύ, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει κοντά 90 φόρους.
1: Εδώ θα μου στείλουν μηνύματα τώρα, ξέρετε, όταν το λέτε αυτό μου στέλνουν μηνύματα. Εγώ δεν μειώθηκε εμένα κανένα φόρο. Λέτε 90 φόρους και αυτά και τα λοιπά. Μου στέλνουν μηνύματα. Οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτά σου λέει ταγματά. Προκαταβολές φόρων. Οι συνταξιούχοι σου λένε πληρώνω εισφορά αλληλεγγύης. Πληρώνω υπερηγείας ενώ ξέρω εγώ παίρνω σύνταξη χειρίας ή ορφάνειας και πληρώνω για τον πεθαμένο συνδρομή για την υπερηγείας. Αυτά λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον βαθμό που.
1: Ναι, 8 χρόνια κυβέρνηση είσαστε, κυρία Σδούκου. 8 χρόνια. Δεν διεκδίκεται πρώτη φορά την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, από πού ξεκίνησε η χώρα μας? Μία χώρα η οποία έχει από τα υψηλότερα δημόσια χρέη σήμερα. Μία χώρα η οποία πέρασε 10 χρόνια οικονομική κρίση. Όταν ξεκινήσαμε το 19 και υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα, θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και το κάναμε. Θα αυξήσουμε τους μισθούς και το κάναμε. Άσχετα αν τους τρώει, συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τους τρώει ο πληθωρισμός, όμως είναι μια πραγματικότητα.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνετε
0: ότι
1: πράγματα.
0: Αυξήσαμε τις συντάξεις. Έστω και τώρα η ρύθμιση των νέων
1: συνταξιούχων. Δεν θα πω όχι εγώ σε αυτά που λέτε. Το θέμα, δηλαδή, ξέρετε τι θα πει ο συνταξιούχος. Ωραία, εγώ παίρνω 10 ευρώ παραπάνω, 20-50%. Αλλά χρειάζομαι επιπλέον 300 για να τη βγάλω πέρα. Άρα και που τα πήρα τα 100, τι έγινε? Καλύτερα ήμουν πριν. Εκεί είναι ο μεγάλος εχθρός και αντίπαλός σας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο εχθρός και ο αντίπαλος, ναι. Μακάρι να μπορούσε μια κυβέρνηση από μόνη της να δώσει τέλος στους.
1: Μην πάτε πάλι στους Χούθη τώρα. Μην πάτε
0: στη Μέση Ανατολή. Μα δεν επηρεάζει αυτό.
1: Επηρεάζει. Απλώς σας λέω, επηρεάζει υπέρμετρα την Ελλάδα. Αυτό λέει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω. Και, δηλαδή, και όχι μόνο στο θέμα των τροφίμων, είναι και στην ενέργεια, είναι και στα ενίκεια. Είναι δηλαδή τα βασικά θέματα.
0: Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο αυξήθηκε 55%. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε 39%. Η βενζίνη αυξήθηκε 22,5%. Αυτές οι αυξήσεις αναπόφευκτα επηρεάζουν όλη την οικονομία και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
1: Όχι, συμβαίνει λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Συγκριτικά με τους μέσους όρους που βιώνουν τα στοιχεία του πληθωρισμού και όχι, μην δούμε τον γενικό πληθωρισμό. Αν πάμε στον πληθωρισμό των τροφίμων και της κατανάλωσης, που εκεί αυτό το κομμάτι απορροφά το μεγαλύτερο εισόδημα από τα πιο αδύναμα κοινωνικά κομμάτια, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η ενεργειακή κρίση την Ελλάδα την επηρεάζει περισσότερο, γιατί εξαρτώμαστε περισσότερο από το πετρέλαιο.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Σδούκου. Ο κόσμος δεν θέλει δικαιολογίες ή επιχειρήματα γιατί και πώς. Θέλει λύσεις. Αυτό. Όχι,
0: είναι.
1: Εσείς καλά κάνετε στην ανάλυση.
0: Δεν λέω ότι δικαιολογία.
1: Ναι, δηλαδή, περιμένει από μια κυβέρνηση όχι να της πει γιατί αρπάζει περισσότερο ο πληθωρισμός στη χώρα, αλλά τι έχει κάνει για να μην αρπάζει. Και αυτό να φαίνεται. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μειώθηκαν οι εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου. Μειώθηκε ο ένφια 35%. Καταργήθηκε στους οικισμούς. Λύσαμε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Βλέπε συντάξεις χειρίας.
1: Κυρία Σδούκου,
0: θέλω να πω.
1: Ναι, να κλείσετε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο γι' αυτό. Ναι.
0: Ότι υπάρχουν μία σειρά από μέτρα που έχει υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, που δεν είναι απλά μία παρουσίαση της πραγματικότητας λέγοντας, περιγράφοντας το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Κανείς δεν λέει όμως ότι
1: στην
0: κάλπη, αυτά.
1: Στην κάλπη, κυρία Σδούκου.
0: Προφανώς και σίγουρα θα κρυθούμε σε αυτό, αλλά θεωρώ όμως ότι η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, κυρίως πετυχαίνοντας ένα ρυθμό ανάπτυξης στη χώρα μας και μεταφέροντας αυτό το ρυθμό ανάπτυξης όσο μπορεί στην τσέπη του πολίτη, με αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις. Λίγο θα μου πείτε, λίγο δεν αρκεί, ναι, το λέμε, προφανώς το λέμε σε μια τέτοια παγκόσμια συνθήκη, αλλά μην ισοπεδώνουμε όμως.
1: Σας
0: από την
1: ευχαριστώ,
0: άλλη,
1: κυρία Σδούκου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάριξα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα η ευχή ενός παιδιού ή αν θέλετε περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή την διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Την καλημέρα μου στον Κώστα. Λοίζω να σου πω κάτι, όλα αυτά που γράφεις εδώ πέρα είναι ψιλομηνύσιμα, αλλά επειδή είσαι σε ίστρο και τελείριο, δεν δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Η Ζδούκου ζει σε άλλη χώρα, μου λέει ο Θάνος. Εντάξει, υπερασπίζεται, Θάνο μου, αυτό που πιστεύει η ίδια. Τόσο άδικη να είμαστε οι πολίτες μαζί της πια. Ο Γιώργος, καλημέρα. Αφού πάμε τόσο καλά οικονομικά, γιατί δεν καταργούν το φόρο αλληλεγγύης, τον ένφια και όλα αυτά τα μέτρα της κρίσης. Η Λιάνα μου λέει καλημέρα Νίκο, να δείτε λίγο πιο συστημικά το θέμα. Επίσης υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο επηρεάζει, δεν συμβαίνουν όλα μόνα τους. Λίγο αντίσταση στη μηχανή του πολέμου. Η Όλγα, γεια σου Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα. Χωρίς να πω πολλά, θα πω ότι βλέπουμε μέσα σε οποιοδήποτε κρίση που αυξάνουν τα εισοδήματά τους και ποιοι αγωνίζονται για να επιβιώσουν χωρίς να ζουν. Πάμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά, στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, και τα βάλατε με τον καρτερό. Απαντά σήμερα, γραφίδα μου είναι. Γράφω εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη, αν έχω κάνει λάθος κτλ. Και σας γυρίζω το ερώτημα, με ποιον θα πάτε?
8: Εντάξει, ναι. Εμείς δεν τα βάλαμε με κανέναν. Γιατί πρώτα απ' όλα ο κύριος Κρατερός είναι μέλος της Ελλάς, ήταν 75. Αυτό που πάνε χθες, άκουγα τον κύριο Σταουλίδη να το κρύψει η Ελλάς. Ενώ ήταν αναρτημένο ότι είναι στο 75 και είναι γνωστό ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπονεί αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να πει ο ίδιος. Είτε είχαμε στο κομματικό στο συνέδριο του 24 του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Κασελάκη, είτε πριν τη μάχη Κασελάκη-Αξιόγλου, είτε και στο παρελθόν. Αυτά τα ξέρουν όλοι και τα ξέρετε πιο καλά από όλους εσείς οι δημοσιογράφοι που παρακολουθείτε. Άρα εδώ τι έχουμε, την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν είναι όμορφη χώρη Πασόκ Μέλα, τον κύριο Κρατερό να λέει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη και να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είπε δεν έχει πει κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Ενώ οι πορτ παρόλ του λένε αυτά, και την ίδια στιγμή ο ίδιος να εμφανίζεται ότι τι ωραία δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτή είναι μια στρατηγική. είναι μια στρατηγική δυστυχώς όκτωση κατά του Παστό, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν έχει καμιά ανάγκη να.
1: Δηλαδή λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι εγώ δεν βλέπω ως πολιτικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη.
8: Θα μπορούσε να διαψεύσει και να καταδικάσει τον κύριο Κρατερό, αν ήθελε. Δεν το έκανε. Άρα δεν είναι θέμα να λέει ψέματα ή όχι, δεν είναι θέμα ή όχι.
1: Εσείς όμως δεν καταδικάσατε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Γιατί όλα αυτά.
8: Μα ο κύριος Κωνσταντόπουλος για την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή, για τον υψηλό τόνο που επέλεξε, ζήτησε συγγνώμη.
1: Εσείς είσαστε ικανοποιημένοι ως κόμμα, δηλαδή, από τη συγγνώμη που ζήτησε.
8: Τι να κάνει, δηλαδή.
1: Όχι, ρωτάω. Το Πασόκ είναι ευχαριστημένο από αυτή την παρουσία. Όχι, δεν λέω. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε συγγνώμη, αυτό και τα λοιπά. Θα πάω στο δικαστήριο για αυτά που λένε ότι υπόθηκαν από πίσω. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει. Που ήταν παρόν, λέει ότι. Εγώ ντρέπομαι για τις δηλώσεις που κάνουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ουσιαστικά δικαιώνει το στέλεχος της Ελλάς.
8: Με έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος εμφανίστηκε 4 μέρες μετά, όχι την επόμενη ημέρα. Και μου έκανε και εντύπωση ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος τι είπε, τι έγινε on camera και τι έγινε τις επόμενες μέρες.
1: Άρα, για το Πασόκ δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντόπουλου. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτό που είπε, από τη συγγνώμη που ζήτησε.
8: Πρώτα απ' όλα, δεν έχουν καμία σχέση το θέμα του κυρίου Κωνσταντόπουλου με το θέμα του κυρίου Κρατέρου.
1: Εγώ άλλο πράγμα σας ρωτάω όμως τώρα, κύριε Τσουκαλά. Μπορώ να το κλείσουμε αυτό και να μου πείτε, όχι, δεν είναι κρίσιμο. Εγώ σας ρωτάω για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Για το Πασόκ δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντόπουλου. Αυτό ρωτάω. Απλά.
8: Για το Πασόκ, δεδομένη τη εικόνα που έχουμε όλοι δει σε μια τηλεοπτική σύγκρουση, για την οποία ζήτησε τη γνώμη και για την οποία υπήρχαν εκατέρωθεν πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί, θεωρώ ότι αυτό έχει πει ζητήσει τη γνώμη ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Το κλείσαμε.
8: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να μπορεί στη μια τηλεοπτική εκπομπή, όπως κάνουν συνεχώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν πάρουμε και δούμε τύπο Κωνσταντόπουλος και βάλουμε τουλάχιστον 5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάθε μέρα λένε πολύ χειρότερα. Κάθε μέρα.
1: Αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης όμως για το πώς θα συμπεριφέρεστε εσείς. Αυτό μην το κάνουμε τώρα. Συμψηφισμό, επειδή άλλοι βρίζουν, θα βρίζουμε κι εμείς.
8: Μα εγώ. Εμείς δεν ζητήσαμε.
1: Γιατί
8: εμείς
1: και άλλοι λένε τα άλλα. Ναι.
8: Ακούστε, εμείς δεν πήγαμε συντηρητισμούς, ούτε είπαμε, αφού ζήτησε συγγνώμη ο Κωνσταντόπουλος, να ζητήσει συγγνώμη και ως την δεπιμόνα σας στο πάνελ. Καμία σχέση. Δεν μπαίνουμε σε συντηρητισμούς, αλλά λέω τώρα να εμφανίζεται κυρίως τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Να κουνάνε το δάχτυλο.
1: Υπάρχουν τέτοια μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
8: Μα αυτά έχουν σηκώσει την ιστορία. Δεν το έχετε παρατηρήσει.
1: Ποια είναι αυτά τα μέσα, κύριε Τσουκαλά. Ποια είναι αυτά τα μέσα. Μισό λεπτάκι. Κάνετε μια σοβαρή καταγγελία. Όχι, μισό λεπτάκι, κύριε Τσουκαλά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Λέτε ότι τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι αυτά τα μέσα.
8: Τα οποία υπάρχουν.
1: Ποια είναι.
8: Το μανιφέστο κατά υπόλοιπα.
1: Το μανιφέστο ποιο άλλο. Ποιο άλλο στήριξε. Να τα πείτε τα ονόματα.
8: Site τα οποία στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία.
1: Ποια
8: ξέρουμε,
1: είναι
8: κύριε...
1: τα site. Όχι, ποια είναι.
8: Δεν έχω υπόψη μου ποιο άλλο είναι.
1: Όχι, όχι, όχι κύριε Τσουκαλά. Εδώ είναι μια καταγγελία ότι στηρίζουν κάποια site.
8: Είδα να υπάρχει μια ενορχιστρωμένη διαδικασία που το Πασόκ γενικότερα έχει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πείτε μου, κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτά για να μην μένουν στον αέρα καταγγελίες.
8: Δεν έχετε επιτρέψει να πω.
1: Όχι, δεν σας περιμένετε, μισό λεπτό, κάνατε μια καταγγελία. Λέτε ότι η site τα οποία.
8: Είδα ότι ανακυκλώθηκε το ζήτημα του κυρίου Κωνσταντόπουλου από δεξιούς λογαριασμούς στο Twitter.
1: Με είπατε site. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, είπατε site. Κατονομάσατε το μανιφέστο. Δηλαδή το μανιφέστο. Αυτό. Άλλα site υπήρχαν ή μόνο το μανιφέστο.
8: Τώρα αυτό θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά θυμάμαι ότι γενικότερα και είδαμε ότι τροφοδοτήθηκε από του κύκλου τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επίθεση στον Πασόκ. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε και ο κύριος Σιτάκης πέθανε. Αλλά εγώ θα το αξιολογήσω. Εγώ τώρα εδώ πέρα.
1: Πολιτικά, αν θέλει να το αξιοποιήσει ένα κόμμα όπως εσείς αξιοποιείτε δηλώσεις άλλων στελεχών.
8: Ναι, εδώ και 10 λεπτά δεν με επιτρέπετε να βάλω το πολιτικό ζήτημα και μιλάμε.
1: Τι δεν σας επιτρέπω, δηλαδή, τι εννοείτε. Ότι σας θυμώνω.
8: Πώς την ώρα που θέλω να πω, με βάση το να συζητάμε για την υπόθεση Κωνσταντόπουλου.
1: Εγώ θα αποφασίσω τι θα σας βάλω να συζητάτε, κύριε Τσουκαλά. Τι θα κάνουμε τώρα.
8: Είναι όμοια με του Κρατερού. Έχει καμία σχέση το αν ένα.
1: Γιατί θα μου υποδείξετε εμένα τι θα σας ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά.
8: Θα επιτρέπετε και εμένα να πω κάτι.
1: Όχι, θα απαντάτε τις ερωτήσεις που σας κάνω εγώ. Δεν είμαστε εδώ πέρα φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός να σας δώσω 10 λεπτά να πείτε ό,τι θέλετε. Σας ρωτάω συγκεκριμένα. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Τι παλεύετε.
8: Ρωτήσετε για τον κύριο Κρατερό.
1: Ναι. Καρτερός είναι, κύριε Τσουκαλά. Καρτερός.
8: Υπάρχει κάτι που θέλω να πω εδώ και 10 λεπτά και δεν μπορώ να το πω. Θα το πω ή όχι.
1: Πείτε το, γιατί δεν μου το πείτε, τι θέλετε να πείτε, δεν καταλαβαίνω.
8: Ότι δεν μπορούμε να βάζουμε στο ζύγι αυτόν που εκφωνεί τον το κεντρικό είπατε. Λόγο
1: το
8: του
1: ακούσαμε.
8: Του κυρίου Τσίπρα ναι. με μία συμπεριφορά καλή ή κακή που έχει ζητήσει γνώμη ενό τελέχου του Πασόκ που εκπροσωπεί τον εαυτό του στο πάνελ και το Πασόκ αλλά ως ένα τέλεχο. Άρα εδώ υπάρχει μια προσπάθεια στην ψηφισμού να ταυτίσουμε τη λιθαλέα ψήφιση στον Ανδρουλάκη. Όχι από εσά. Από, τα, ναι. από την, τους δημοσιολογούς.
1: Εγώ σας ρώτησα.
8: Εσείς με ρωτήσατε.
1: Ναι, και για το ένα και για το άλλο. Γιατί απαγορεύεται να ρωτάμε λέω, για το ένα και για το άλλο.
8: Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, μπορώ να πω τη γνώμη μου.
1: Ναι, τι λέτε, τι, δεν την είπατε.
8: Θέλετε να σας πω. Θέλετε να μου πείτε και την απάντηση που θα δώσω.
1: Όχι, όχι, την είπατε ότι συμψηφίζουμε. Επειδή σας ρωτάμε για τη μία περίπτωση για την άλλη, συμψηφίζουμε.
8: Λέω λοιπόν, εντάξει. δεν είναι όμοιο πράγμα αυτό που είναι ο πιο στενό συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ωραία, το είπατε. Το είπατε τρεις φορές. Ναι. Το
8: κεντρικά το λόγο του
1: ωραία.
8: Όταν βγαίνει και κάνει επίθεση τον Ανδρουλάκη με χαρακτηρισμούς
1: το έχετε πει ήδη τέσσερις φορές
8: είναι
1: επειδή
8: άλλο
1: λέτε...
8: πράγμα το να τσακωθούν ναι, ναι, δύο ωραία, άνθρωποι εντάξει, που δεν είναι σωστό να τσακώνονται
1: κατανοητό.
8: Δεν πρέπει να υπάρχει από τους δημοσιογράφους αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, το είπατε τέσσερις φορές και τσουκάλα για να μην κατηγορηθώ ότι σας φήμωσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
8: Εγώ να είστε καλά.
1: Λοιπόν, δηλαδή δεν βγάζεις άκρη, καταλάβατε. Ρωτάς κάτι και σου απαντάει κάτι άλλο. Και μετά σου λέει φταίνε τα site. Και φταίνουν οι δημοσιογράφοι και θέλουν να απαντάνε με την κασέτα. Να πατάνε το πλέκι και να λένε αυτό που θέλουν. Ναι, δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Γεια σου, Αναστάσια. Ναι, ναι, Θοδωρή μου τα πήρα όλα. Λοιπόν, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Τώρα, γρήγορα, για δελτίο ειδήσεων πας. Οπότε δεν σε ρωτάω για την καλή είδηση. Τάκης Κατζής Αθηναίδα, ναι, για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά εκεί έξω και προετοιμαστείτε για την κακοκαιρία που έρχεται.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα 13 χιλιόμετρων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης ταλίκας με γιοταχή στο ύψος της εξόδου Γιαρέντη. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλίσεως και Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους Γιαλαμία. Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Φιλολάου και Φρίνωνος. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα και αύριο στη χώρα. Σύμφωνα με το επικυροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία σε αντίθεση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% τόσο για φέτος όσο και για το 2027, ενώ για τον πληθωρισμό εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, προβλέποντας ωστόσο σημαντική επιβράδυνση στο 3,6% για το 2027. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης και η τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη συνέχεια επίσημα στη Βουλή. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Σε ανάρτησή του, υπογραμμίζει ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα να διατάσει τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ενώ απευθύνει κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση. Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Στις 4 το απόγευμα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξετάζει την απομάκρυνσή της από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 989, στα μικρόφωνα είναι Φιναίδα Νέγκα. Ο Τάσος Καλδερανιά ρυθμίζει τους ήχους, κάνει υπερπροσπάθειες η Δύναμη Μόσχου σήμερα για να βγάλουμε κόσμο εδώ που προσχωρήσαν σε άλλα κόμματα, πάνε. Έχω μπερδευτεί, δεν έχω χάσει
1: το. Όπως είπε και η Ντίνα, δεν θα βάζουμε κόμματα δίπλα στα ονόματα, ναι, γιατί ναι. Αλλάζουν συνέχεια. Μπορεί να κάνει κανένα λάθος. Καλύτερα να λέει ο καθένας μόνος του το κόμμα.
0: Με Ντίνα είμαι εγώ, με Ντίνα είμαι.
1: Ναι. Και να λέει ο καθένας. Τώρα είμαι στο κόμμα Δάδε.
0: Ναι. Πάτε αύριο, γιατί θα πάω αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλοι πάνε αλλού. Εντάξει, τώρα ο Ζαχαριάδης προσχώρησε στο Τσίπρα, είναι μια φυσιολογική κατάληξη.
1: Πολύ απόλυτα, γιατί είναι.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα πήγαινε
1: και είναι ταγμένος πολλά χρόνια και πολύ.
0: Με το Τσίπρα ξεκίνησε.
1: Συγκεκριμένη τώρα πορεία του, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι σοβαρός τέλεχος. Δηλαδή, μπορεί να τον εκπροσωπήσει σε σχέση με άλλους πολύ καλύτερα στα μέσα ενημέρωση.
1: Τώρα
0: για να ξέρουμε
1: τι λέμε. Στρατιώτης και πάρα πολύ έμπειρος.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην Κατερίνα Δημοστρατονάκη. Διότι έχουμε διάφορα αστυνομικά να τα καλύψουμε και αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Θημαίνα. Καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω, παιδιά, από το τροχαίο, δυστυχώς, που ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ένας 35χρονος μοτοσυκλετιστής συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, στην οδό Φιλολάου και Φρύνωνος, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής στις δίκες, σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος Έλληνας και σε ένα γιοτακή αυτοκίνητο όπου οδηγούσε ένας 52χρονος από την Αλβανία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 35χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ φανταστείτε ότι ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το αυτοκίνητο του 52χρονου προσέκρουσε αμέσως μετά σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Και τώρα από αυτό το τροχαίο να πάμε στην υπόθεση, παιδιά, που έχει πραγματικά... Είναι, ξέρετε, από αυτές που λες, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, μόνο στις ταινίες εγώ τα βλέπω αυτά και όμως τα βλέπουμε και στη ζωή. Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, της αστυνομίας Δυτικής Αττικής βρίσκεται μια υπόθεση θρίλερ με την απόπειρα δηλητηρίασης ενός άντρα από την πρώην σύζυγό του και τους γονείς της. Έρχονται αναπληκτικές λεπτομέρειες, καθώς το σχέδιο που είχε καταστρώσει η νοσηλεύτρια. Το λέω γιατί αναφέρω συγκεκριμένα το επάγγελμά της, γιατί οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση από το αστυνομικό τμήμα και περιφερείου θεωρούν ότι από το νοσοκομείο κατάφερε να πάρει ένα φάρμακο που λέγεται ατροπίν. Και τι έκανε τώρα? Αυτή η γυναίκα, 41 ετών, είχε χωρίσει με το σύζυγό της και πήγαινε, παιδιά, κάθε τρεις και λίγο στο σπίτι του πρώην σύζυγου της που βρίσκεται στο Περιστέρι. Και τι έκανε? Έβαζε στο μέλι ή σε διάφορα τρόφιμα, άνοιγε κρυφά την πόρτα και έριχνε ατροπίνη. Είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ανακοπή σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, τι έχει συμβεί? Λοιπόν, τι έχει συμβεί? Αυτή, ο άντρας της, είχαν βγει και είχαν φάει, τέλος πάντων, σε ένα εστιατόριο. Μετά το φαγητό άρχισε να μην αισθάνεται καλά και έβαλε τις κάμερες, πήγε στο εστιατόριο που είχαν φάει, είδε από τις κάμερες ότι η πρώην σύζυγός του κάτι του έριξε στο ποτό. Οπότε ψηλιάστηκε και έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Εχθές, λοιπόν, είδε από τις κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο σπίτι του ότι η πρώην σύζυγός του είχε πάει στο σπίτι του και φανταστείτε, παιδιά, την πήγαν οι γονείς της μαζί με το μωρό, γιατί έχουν και ένα παιδάκι τριών ετών και το είχαν το παιδάκι στο αυτοκίνητο. Την πήγαν οι γονείς της έξω από το σπίτι. Αυτή μπήκε μέσα με κλειδιά που είχε αντικλείδια και έβαλε στο μέλι, έριξε αυτή την ουσία και στη συνέχεια. Ναι,
1: αν έχετε χωρίσει.
2: Αν έχετε χωρίσει, προσέξτε το μέλι. Λοιπόν, στη συνέχεια, λοιπόν, αυτός κάλεσε την αστυνομία. Αρχικά κάλεσε την ομάδα βίας, πήγαν εκεί οι αστυνομικοί. Τους τσάκωσαν έξω από το σπίτι την μάνα, τον πατέρα και την πρώην σύζυγό του, τους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου. Οι αστυνομικοί μέσα βρήκαν μία μάσκα γάντια και δύο φιαλίδια. Το ένα από αυτά έγραφε ατροπίνη. Εκείνη λέει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν είναι κάτι κακό, δεν ήθελα να προκαλέσω κάτι κακό. Φυσικά τους οδήγησαν στα δικαστήρια. Εκεί στα δικαστήρια ο δικαστής τι αποφάσισε? Θέλει πρώτα να δει, να έστειλαν στο Γενικό Σημείο του Κράτους τα φιαλίδια για να δουν αν όντως είναι ατροπίνη ή κάτι άλλο. Ωστόσο, έδωσε αναβολή της δίκης για 26 Οκτωβρίου, άφησε και στους τρεις κατηγορούμενους ελεύθερους με τον περιοριστικό όρο την απαγορεύεται να προσεγγίζουν τον συγκεκριμένο άνδρα στα 100 μέτρα και το μέλι και τον άνδρα στα 100 μέτρα και οι τρεις και να επικοινωνούν μαζί του μόνο ό,τι αφορά το ζήτημα του παιδιού. Αυτό το αγοράκι που είναι 30.
1: Τώρα αυτό είναι το δυσάρεστο σε όλη την ιστορία. Όλο το υπόλοιπο είναι κομικό, τραγικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πάμε στην κυρία Τασούλα Παπα-Νικολά. Έχουμε πολλές υποθέσεις δικαστικού χαρακτήρα. Ελάτε, κυρία Τασούλα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Θα ξεκινήσω με τη Μαρφίν. Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, επιστρέφουν και σήμερα πάλι στα δικαστήρια σήμερα, διότι έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη πιο βαριά, είναι πιο βαρύτερο το κατηγορητήριο. Τους αποδίδεται πλέον η ανθρωποκτονία στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 24 ατόμων κατά συρροή. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαστής είδε και τις υπόλοιπες πράξεις. Θα έρθουν, περιμένουμε να έρθουν με πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη να πάρουν το κατηγορητήριο. Δεν θα απολογηθούν σήμερα, όμως η Μαρφίν εξελίσσεται πια και σε τρομοκρατία. Αυτό φαίνεται από αυτό το κατηγορητήριο. Δεύτερη υπόθεση, τώρα σε απολεπτό σε λεπτό φτάνουμε στα δικαστήρια οι δύο νεαροί που κατηγορούνται, μαχαίρωσαν έναν 32χρονο στην Ελευσίνα. Εδώ έχουμε, τα παιδιά είναι 18 και 22 ετών, παραδόθηκαν, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο μυρό κάτω από το σπίτι του. Τα ισχυρίζονται ότι αυτοί δέχτηκαν πρώτη επίθεση. Υπάρχει όμως ένα βίντεο που έχει δει το φως δημοσιότητας που φωνάζουν διάφορα πράγματα. Θα το δει η δικαιοσύνη. Η απολογία τους είναι σήμερα, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο και παράνομη οπλοφορία. Και στις 12.30 ώρα οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλιράκη θα καταθέσουν αίτημα για να ασκηθεί έφεση στην αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Αθηνών για τους δύο ψαράδες για τη δολοφονία του πρώην υπουργού. Και μετά θα δώσουν και συνέντευξη τύπου στις 4 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Να δούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και γενικά και στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, λόγω ότι όταν βρέχει στην Ελλάδα συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι δεν γίνεται της κακομοίρας στον δρόμο. Χαμός, καλλιγούλα. Και το δεύτερο είναι σταματάνε κατά κάποιο τρόπο οι επικοινωνίες, δηλαδή τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα με τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πέφτουνε κάτι τα ίντερνετ που λέγει και ο.
1: Αυτή είναι. Είναι και αυτή
0: που ίντερνετ το λέγει. Οδηγούν, και κρύψει τα λεφτά στον απολοφητήρα και τα πήρανε.
1: Είναι μερικοί που οδηγούν και οδηγούν σαν να είναι η βροχή σταγόνες θανάτου. Δηλαδή πηγαίνουν με το που αρχίζει να ψυχαλίζει. Βεβαίως θέλει μεγάλη προσοχή, μην φρενάρετε απότομα, γλιστράνε οι δρόμοι κτλ. Είναι μερικοί οι οποίοι με το που αρχίζει να βρέχει, σημειωτών. Εντάξει. Έχει το νου και οδήγησε.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα να πάμε και στα πολιτική. Έχουμε πολλά από την πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Θα φιλοξενήσουμε εδώ αργότερα τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος προσχώρησε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα στην Ελλάς. Έχουμε τον αργότερα επίσης τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος και αυτός προσχώρησε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουμε και διακοπές ρεύματος, μου λέει ένας φίλος εδώ. Ναι, οι διακοπές ρεύματος, ναι. Γενικότερα υπάρχει ένα. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία πραγματικά ζει στο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ζεις εδώ, δηλαδή να πούμε, έχεις ακρίβεια, θα τη ζήσεις, κύριε.
1: Δεν θα την περάσεις.
0: Θα ξόφαλσα.
1: Ναι, όχι. Θα βουτήξεις.
0: Θα βουτήξεις με στην ακρίβεια, θα πιεις το γάλα κρύο.
1: Ναι.
0: Μασκάρα που θες εσύ να γίνεις Δανός. Λέω εγώ που είχε πει ο άλλος, κατάλαβες, ναι. Θα κάνω τη Δανία του Νότου. Πιο ευτυχισμένη κάτοικη είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έζηγα εκεί.
1: Πού?
0: Στη Δανία.
1: Πού ζούσες?
0: Δεν θα ζήσω στη Δανία, πώς θα ζήσω.
1: Όχι, δεν θέλουμε να ζήσουμε στη Δανία.
0: Πώς θα ζήσω στη Δανία, εγώ τι δουλειά έχω να ζήσω στη Δανία.
1: Δεν έχουμε δουλειά.
0: Έχουμε.
1: Είναι πανάκριβα εκεί. Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, ανεξάρτητα, πες πώς έχεις τα φράγκα.
1: Ναι.
0: Θα ζήσεις στη Δανία. Πώς θα ζήσεις στη Δανία.
1: Δεν νομίζω.
0: Ατρός ρέγκα παστή. Εδώ μεταξύ αυτοί έχουν και επειδή τους λένε να πούμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχουν άλλες λογικές. Είναι Βίκινγκ με στην ψυχή τους. Πίνανε, οι Βίκινγκς πίνανε το αίμα του εχθρού τους στα κρανία.
1: Είναι υψηλό πλέον το εκπαιδευτικό τους επίπεδο πολύ. Έχουν διαλύσει απόσταση από τότε.
0: Δεν θέλω Βίκινγκς εγώ, δεν θέλω. Εγώ θέλω
1: Ελλάδα,
0: ζούμε να ζούμε καλά. Αλλά εδώ τίποτα σου λέει την πείνα, θα την νιώσεις στο πετσί σου.
1: Όχι απ' έξω, απ' έξω και τουρίστας στο πρόβλημα. Λάκα, όχι,
0: έλα τώρα, έλα.
1: Όχι.
0: Θα φας το σούπα, θα φας το πακέτο και δεν ξέρεις πού θα σου ήρθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι το λέμε εμείς, με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Σου έχω τραγούδι να σου βάλω σήμερα όταν θέλεις, που χαρακτηρίζει και αυτό που λες,
0: ναι,
1: και την ημέρα είναι χαρακτηριστικό.
0: Όχι το τραγούδι της Μαντάς.
1: Είναι χαρακτηριστικό της ημέρας, γιατί εγώ ζητάω τραγούδια,
0: με ποια θέλεις το θεσμευτή που στείλες.
1: Και με τις δύο όμως μπορούμε να ακούσουμε και τη μία και την άλλη για να κάνουμε μια ωραία συγκρίση.
0: Έλα πάμε, λέμε κυρία. Δόκε.

0: Γεια σου Αθηναίδα με τα ωραία σου.
1: Εντάξει Χατζηδάκης.
0: Έχω κι άλλες εκτελέσεις εγώ που καλύτερες.
1: Εντάξει, original.
0: Γραμμόφωνο, πλάκα γραμμόφωνο, έχει βάλει ο Τάσης εδώ το γραμμόφωνο με το φωνή και παίζει, έλα πάμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε για διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Εντάξει, γελάτε, πάμε.
1: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
6: Όχι.
5: Ο νυχοδρόμιο για γάτες.
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείω το παιχνίδι.
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989 και συνεχίζουμε μετά τις δύο συναδέλφες που είχαμε εδώ και μας είπαν και τα αστυνομικά και τα νομικά και τα δικηγορικά και τα αστυνομικά και όλο το σύστημα.
8: Ναι.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Χρήστανθος Κωσελόγλου. Καλημέρα Χρήστανθε.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Θανάση.
0: Να ξεκινήσουμε από την αντίδραση του Τραμπ για την κυρία Γκυλφόιλ.
9: Ναι, πολύ κακά τα νέα από ό,τι φαίνεται για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είχαμε νέα δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος απαντάει σε δημοσιογράφους που τον ρωτάνε και λέει ότι εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι μια μεγάλη μετατόπιση του Προέδρου Τραμπ από τη δήλωσή του, όπου ήταν επιφυλακτικός, και από την αρχική δήλωση του αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε δημόσια δικαστήρια πριν να έχουμε στοιχεία.
0: Ναι.
9: Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη πρόθεση, η οποία έρχεται και μετά από το δημοσίευμα της αποκλειστικής πληροφορίας του Associated Press, ότι όντως εξετάζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ την απομάκρυνσή της και ότι ο Ρούμπιο είναι έξαλλος μαζί της, διότι η κυρία Γκυλφόιλ, το θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε όλες τις φωτογραφίες μαζί του αγκαλιά, ενώ είχε σκάσει όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια υπάρχει και η Daily Mail του Rupert Murdoch που την κυνηγάει πέρα από την Wall Street Journal, οπότε φαίνεται ότι ζωρίζουν κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά επειδή ο κύριος Τραμπ έχει απόψεις στις οποίες αλλάζει σαν τα πουκάμισά του, τα οποία μπορεί να αλλάζει και τρεις φορές την ημέρα, δεν του έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είπε μεταξύ μας.
9: Πολύ σωστό. Ένα σχόλιο το οποίο γίνεται είναι ότι επειδή η αγαπημένη του έκφραση είναι το απολύεσαι, είναι κάτι το οποίο βλέπω να το συζητάνε στα διεθνή μέσα. Φυσικά εννοείται ότι είναι τελείως απρόβλεπτος. Και βέβαια να πούμε και ότι η Kimberly Guilfoyle έχει βγάλει κάποιες εξηγήσεις. Λέει ότι ουσιαστικά όλο αυτό το ποσό το οποίο λέει ο κύριος Ντίτερς ότι του ζητούσε, ουσιαστικά ήταν οφειλόμενα για ομιλίες που έκανε και ότι ουσιαστικά ζητούσε τα χρήματα της πίσω και επιφυλάχθηκε να κινηθεί και νομικά.
0: Ωραία, τι άλλα να έχουμε από την κυβερνητικό στρατόπεδο?
9: Είναι ο πονοκέφαλος της ακρίβειας το μεγαλύτερο. Το πρώτο είναι ότι έχουμε αλλάξει τελείως την πρότασή μας και τη στρατηγική μας για τη Σύνοδο Κορυφής, διότι όλο αυτό το σχέδιο που είχαμε με την επιστολή μας και την επιστολή της Μελώνη δεν περπατάει καθόλου. Και εδώ πάμε να κάνουμε αυτή την τρίπλα που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ωραία, δεν παίρνουμε το δημοσιονομικό χώρο από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ για να στηρίξουμε την κοινωνία. Ας πάρουμε ένα κομμάτι από αυτή τη ρήτρα ενέργειας που μας δώσατε την Παρασκευή, η οποία κανονικά είναι ένα δισεκατομμύριο το οποίο θα πάει σε έργα, αντλίες θερμότητας, θερμοσύφωνες. Αφήστε μας από εκεί να πάρουμε λεφτά και να το δώσουμε στην κοινωνία. Εδώ ίσως να υπάρχει ένα παραθυράκι για να το καταφέρει η Ελλάδα. Υπάρχει μια χτίδα η οποία φάνηκε στο Eurogroup. Και το άλλο φυσικά έχει να κάνει με τις αυριανές ανακοινώσεις, που αυτό ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες, με το πετρέλαιο θέρμανσης μάλλον να ανοίγει κάτω από ένα 60 ευρώ το λίτρο, ίσως πάνω 1,50 κάτι. Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο το φαίνεται ότι θα είμαστε πάνω από 20% αυξημένο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί δηλαδή να φτάσει και τα 1.440 ευρώ, έτσι, σε πολύ κρύες περιοχές της χώρας. Αναμένω να δω τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης και κυρίως με την αμόλυβη. Διότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, για να είμαστε σαφείς, πηγαίνει πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί, πετρέλαιο κίνησης διότι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και είναι τελευταία την προτεραιότητα η αμόλυβη.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πετρέλαιο θέρμανσης, εντάξει, τώρα εκεί γίνεται... λέω Χρυσόγος τώρα 55, εντάξει, μπάς περιπτώσει, να δούμε πού θα πάει στην πραγματικότητα. Ο Θανάσης Καρτερός κάνει ένα σχόλιο εδώ, η απάντηση στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη: έφρυξαν οι αμύντορες του ήθους, αυτούργοι πολλοί από αυτούς ή ασυγκίνητοι θεατές μπροστά σε όσα εκτοξεύονται κατά του Τσίπρα πάντα και τώρα. Ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος, το εκτελεί τη γραφεία του προσωπική επίθεση στο Ανδρουλάκη με πρωτοφανές και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το γιο ταχύ κόμμα ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, ξεφεύγει το ξένο κτλ. Ομολογεί πως το νοιάζει να νικήσει μόνο το Πασόκ. Πανικόβλητη, η ομάδα αλήθειας βάζει ανθρώπους τώρα. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι τώρα. Πίσω. Έφη Μπαρμπάτση, καλημέρα κυρία.
10: Καλημέρα. Νομίζω ότι αυτό που λέει τον έπιασε αναφορικά με το πώς υπερασπίζεται και με το νέο του άρθρο είναι το σημείο που σημειώνει ότι 60 χρόνια στη δημοσιογραφία και να μου λένε ότι χορεύω.
0: Ναι.
10: Νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο. Κατά τα άλλα...
0: Πρόσεχε, λέει όμως εδώ, προσθέτεις αυτό που είπες, ότι... Και αν αναρωτηθείς αν τους κινεί βλακεία ή σκοπιμότητα, πας στο ειδικό δικαστήριο ήθους.
10: Ναι.
0: Επιμένει στην άποψή του, έτσι.
10: Ναι, επιμένει.
0: Δεν είναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε?
10: Απλώς λέω ότι θεωρώ ότι αυτό που τον ενόχλησε είναι το κομμάτι ότι του υπαγορεύει ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνος γράφει κατά παραγγελία. Δηλαδή η αιχμή που ήταν, η αιχμή του Πασόκ, βέβαια, όταν γράφει ένα τέτοιο άρθρο και χρησιμοποιείς τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς που προφανώς ένας Θανάσης Καρτερός μετά από τόσα χρόνια και όπως αναφέρει και ο ίδιος 60 χρόνια στη δημοσιογραφία, προφανώς και σε άρθρο γνώμης μπορεί να γράψει τη γνώμη του, από εκεί πέρα όμως

0: 19 με 23, τι κατάφερε στην αντιπολίτευση?
1: Δεν διαφωνώ.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης μπορεί να μην κατάφερε κατά τη γνώμη του κυρίου Τσίπρα να κάνει αυτό που κάνει, αλλά αυτός τι κατάφερε αυτά τα χρόνια?
1: Μα γι' αυτό εκτιμώ ότι δεν βοήθησε καθόλου την Ελλάδα και αυτό το άρθρο. Διότι είχε πει λοιπόν σε μια διαδικασία ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίαζε, είχε ανεβάσει κάποια στιγμή τους τόνους, μετά τους έριξε και είπε δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Νομίζω λοιπόν αυτό το άρθρο και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που έχει υπάρξει το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που έχει γίνει, μην ξεχνάμε, και με τον κύριο Φαραντούρη την όλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ναι μεν βρήκαν από την Ελλάδα να πατήσουν πάνω στο ότι ορίστε στον Πασόκ πως φέρεστε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν χαμένοι, διότι πολύ απλά δεν είναι τουλάχιστον είναι άκομψο το να μπαίνει στη διαδικασία και να μιλάς για ένα πρόεδρο κόμματος.
0: Πάντως σε ό,τι αφορά το θέμα, το λάθος πιστεύω από την πλευρά του Πασόκ είναι ότι ανακατέψανε με τον Καρτερό τον Τσίπρα στο εξή σημείο, ότι δηλαδή του λέει ο Καρτερός και κάνει του λέει ο Τσίπρας και κάνει ο Καρτερός. Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πει το Θανάση, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι αυτά δεν μασάει από τέτοια. Ο Θανάσης έγραψε αυτό που αυτός ήθελε να γράψει. Τελεία, παύλα. Και πρόσεξε. Τι λέει στο άρθρο το αυτό? Στα καφενεία αυτό συζητάνε. Είναι σαν να μεταφέρει
2: το κλίμα,
0: συζητήσεις και το κλίμα από τα καφενεία, τους διαλόγους, την κοινωνία. Και πρόσεξε, έχει σημασία αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το άρθρο του, ο Καρτερός, το γράφει γιατί έτσι του γουστάρει του ιδίου. Έτσι.
1: Για τον, μα νομίζω γι' αυτό και μπήκε στη διαδικασία και απαντά έτσι και παραμένει. Γιατί δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε.
0: Όχι, μπορεί να του πει, έλαξε για να το αποβάλουν τώρα, του παγορεύσω τώρα του Καρτερού, θα γράψει.
1: Και από την Αμαλία.
0: Είναι
1: λένε. Είναι ότι σε περιπτώσεις όπως είναι παραδείγματος χάρη ο κύριος Σιακαντάς ή ο κύριος Καρτερός, ένας από τους λόγους που δεν είναι μέλος του κόμματος με την έννοια του είναι τη στενή, ότι συμμετέχει σε κέντρα αποφάσεων κτλ. Είναι γιατί έχουν, θα πρέπει να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να μην απολογούνται για ποιο λόγο είπαν τι.
0: Ναι, εντάξει, ο Θανάσης όμως είναι μέλος της κεντρικής γραμματείας, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ήταν της πολιτικής επιτροπής, δεν είναι τώρα. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, αυτό που είναι 400 και 400.
0: Ναι, είναι μέλος του εκεί, τον τρώει να είναι εκεί στα πράγματα μέσα.
1: Ήταν 75 άτομα, τώρα δεν είναι.
0: Το έχω πει 100 φορές, μην ανακατεύεσαι, δεν θα με ακούει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εφή μου, καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Τι θες τυρανέ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε μαζί σας εδώ. Αλφαρέντιο 989 είναι η Αφιναίδα Νέγκα.
2: Είναι
0: ο Τάσης Τασκαρδιρανιάν, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα των πλήκτρων στην κονσόλα. Παριστάνει τον Ιχολύπτη πάντα χρόνια τώρα, δεν είναι καινούργιο αυτό βεβαίως. Επί μια σειρά κανένα 30-40 χρόνια. Κάνει τον Ιχολύπτη να πούμε. Εντάξει, έχουν δει και ακούει τα αυτιά του και αυτό που έχουν δει και τα μάτια του. Εγώ στη θέση που θα έπαιρνα βαρέα για τη γυνά, δηλαδή.
4: Έχω πάρει πολλά.
0: Έχει πάρει.
4: 26
0: χρόνια. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει να αφήσουν τους δημοσιογράφους στην άκρη και ας κοιτάξουν την καμπούρα τους πολιτική. Δηλαδή αυτό το βιολί του πάνε και το έγραψε, του πάνε και το θα μου πει εμένα τώρα κάποιος Τάκη ή της Αφιναΐδας ή ξέρω ποιον άλλον, για μένα μιλάω τουλάχιστον και γιατί παντάμε εδώ, να μας πούνε πες αυτό και να το πω εγώ. Ναι, και ή μην πεις αυτό. Άμα μου το πούνε έτσι, μην πεις αυτό, το είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το συζητάω. Άμα μου το πούνε ευγενικά, όπως σημαίνει καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να την καταπιώ. Αλλά δεν είναι έτσι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Όχι γιατί είναι φίλος μου ο Θανάσης ο Καρτερός και τον ξέρω μια σειρά από χρόνια. Γιατί είναι ο χαρακτήρας. Και 50 χρόνια δημοσιογράφος τώρα, τι να του πει ο άλλος. Γράφω έτσι. Αυτός το έγραψε όπως το προσλαμβάνει.

0: Είναι από την κοινωνία. Τώρα, αν πειράζει αυτό το κύριο Ανδρουλάκη, που το αντιλαμβάνουμε, τον πειράζει βεβαίως, και αν το κάνουν θέμα γιατί πρέπει να το κάνουν θέμα για να γίνει αντιπαράθεση, επίσης το καταλαβαίνω, αλλά όπα, κάποια στιγμή αφήστε μας απ' έξω από τις δικές σας διενέξεις. Πάμε στο συνάδελφο του Δημήτρη Χατζηνικόλα, και αυτός επί σειρά ετών δημοσιογράφος, του λέει και αυτού ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, διάφοροι τι θα πει και τι θα κάνει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάκη, καλημέρα την Έλληνα. Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μας λένε τι θα πούμε, τι δεν θα πούμε.
0: Τι γίνεται τώρα στον χώρο της αριστεράς? Βλέπω, ας πούμε, αρκετές προσχωρήσεις στον κύριο Τσίπρα. Ο Ζαχαριάδης σήμερα, ο Κώστας, θα τον έχω και εγώ αργότερα εδώ στο ραδιόφωνο για να τα πούμε. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης και άλλοι πολλοί δηλαδή, σιγά σιγά πηγαίνουν, οδεύουν προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Νέα Αριστερά?
1: Κοίταξε, Τάκη μου, αυτά λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Έτσι, ξέραμε όλοι ότι ο Κώστας ο Ζαχαριάδης κάποια στιγμή θα ενταχθεί στην Ελλάδα, στο Λέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Το γνωρίζαμε, δεν ήταν κεραυνό σε ενεργεία. Υπάρχει όμως το ρεπορτάζ, ξέρεις, που έχει σημασία το ρεπορτάζ. Δηλαδή, αυτό που προξένει σε μένα έκπληξη είναι η μη ένταξη των 13 αυτών ανεξάρτητων σήμερα βουλευτών, οι οποίοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε παρασκηνιακά μια πίεση να το κάνουν, δηλαδή να παραδώσουν τις έδρες τους και να ενταχθούν ως απλά μέλη στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το κάνουν όμως αυτό, Δημήτρη.
1: Δεν το κάνουν. Και αν μιλήσει κάποιος μαζί τους, αν κάνει ένα ρεπορτάζ, ναι, θα δει ότι ο λόγος που δεν το κάνουν είναι πάρα πολύ απλός, διότι δεν θέλουν να παραδώσουν λευκή επιταγή. Δηλαδή, λένε όλοι ότι, okay, προφανώς και είμαστε μαζί σου, αλλά να έρθω χωρίς να μου πει κάποιος αν θα είμαι υποψήφιος, που θα είμαι υποψήφιος. Και την ίδια ώρα να παραδώσω και την έδρα μου, δεν θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος, τώρα μην κρυβόμαστε. Έτσι, με λευκή επιταγή δεν αρνήθηκαν να πάνε.
0: Εντάξει, με συγχωρείς τώρα και εσύ και εγώ, δεν θα ήταν εύκολο να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα χωρίς να έχουμε μια. Ρε παιδί μου, βάση, μια σχετική εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, δεν τους κακίζω, γιατί σημαντικό θα παραδώσουν και την έδρα τους, έτσι.
0: Αυτό, πάντως και αυτοί εδώ που τα λέμε δεν παραδώσανε την έδρα όπως είχαν υπογράψει.
1: Εννοείς που όπως είχαν υπογράψει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν υποψήφοι.
0: Ναι, αυτό
1: εδώ υπάρχει ένα μεγάλο, ένα μελανό σημείο, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πολύ ακριβά, και αυτές οι μουσικές καρέκλες είναι προφανές ότι δεν αρέσουν σε κανένα. Είναι, νομίζω, αυτονόητο για τον πολύ κόσμο.
0: Ποια θα είναι η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σου, από εδώ και πέρα? Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Εγώ ήμουν πολύ, πολύ, πολύ ειλικρινής και πολύ κάθετος. Ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, λόγω της μακράς μου εμπειρίας στο ρεπορτάζ της αριστεράς, δεν νομίζω. Η μόνη ελπίδα που θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μάλιστα με ένα αξιοπρεπές ποσοστό ήταν να αναλάβει την προεδρία του Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει ένα ρεύμα στην κοινωνία. Εκπροσωπεί έτσι, μπορεί να εκπροσωπήσει έτσι τους θυμωμένους, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ναι. Είναι πολύ θυμωμένοι εκεί έξω, ναι, για ευνόητους λόγους. Οπότε νομίζω ότι ο Παύλος θα μπορούσε να εξασφαλίσει το ΣΥΡΙΖΑ να διέβει το Ρουβίκονα το 3% και πολύ παραπάνω, κατά τη γνώμη μου. Αλλά σκοντάφτει στους άλλους δύο της Τρόικας. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με αυτή την άτυπη Τρόικα και μετά όποια προβλήματα έχει στο εσωτερικό του. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη.
0: Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Δεν λένε Τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο θεσμικοί άλλοι παράγοντες. Έτσι θα το λες.
1: Μην ξαναπείς τώρα. Οι δύο θεσμικοί.
0: Ναι, γιατί θα σου κάνω μήνυση. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: η Τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απαγορευμένη λέξη.
0: Βέβαια.
1: Απαγορευμένη, ναι.
0: Το λέγανε θεσμούς, δεν θυμάσαι, εντάξει.
1: Θεσμούς το λέγανε. Ναι. Ναι. Τρόικα το λέγανε στην αρχή, μετά το αντικατέστησαν με το πιο κομιλφό θεσμό.
0: Κομιλφό, ναι. Δεν πας σε ένα σαλόνι, δεν μπορεί να μιλάς για Τρόικα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι αυτά τα ωραία
0: σχόλια. Θεσμοί, ας πούμε. Ναι, και εντωμεταξύ. Και τώρα θεσμικοί παράγοντες θα τους λέμε, έτσι, γιατί δεν θέλω Τρόικα, εντάξει. Λοιπόν.
1: Και πάλι η θεσμική είναι, εντάξει, είναι, έχει σημασία το επικοινωνία, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν πρόκειται αυτοί πριν από τις εκλογές να κάνουν κάποια κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση την οποία περιέγραψες πριν από λίγο?
1: Κοίταξε, όχι. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι πρώτον, εξαιρούμε 5 πρωτοκλασσάτα στελέχη. Mm. Δηλαδή τον κύριο Φάμελο, την κυρία Γεροβασίλη, την κυρία Τσαπανίδου και τους δύο της ΝΕΑΡ, δηλαδή τον. Τα δύο στελέχη της ΝΕΑΡ, τον Χαρίτση και τον Ηλιόπουλο. Αυτοί οι πέντε, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, τρία έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή τους στην ψηφοδέλτια της Ελλάδας, αλλά θα το κάνουν με το νέο χρόνο. Την έλευση του 27.
0: Για να μας κάνουν έκπληξη.
1: Για να μας κάνουν έκπληξη και να κρατήσουν και τις έδρες τους, να μην παραιτηθούν από τώρα, να μπορέσουν να συνεχίσουν το κοινοβουλευτικό τους έργο, έτσι το λένε.
0: Και να παίρνουν και το μισθό.
1: Και να παίρνουν και το μισθό.
0: Ναι, όχι, να μην το χαρούμε αυτό.
1: Μην το αφήσουμε απ' έξω.
0: Όχι, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, εγώ τους κακίζω για αυτό.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Ο άλλος αποφάσισε, άφησε δουλειά για να πάει να γίνει βουλευτής. Θα πάρει το μισθό, θα γίνει δηλαδή. Okay.
1: Όχι, προφανώς, προφανώς.
0: Σε αυτό δεν έχω αντίρρηση και είμαι εναντίον όλων αυτών που βρίζουν πόσα παίρνουν οι βουλευτές. Άσε και εσύ τις δουλειές σου και πήγαινε γίνε βουλευτής και
1: Τάκη
0: μετά
1: μου.
0: Από 4 χρόνια να μην είσαι τίποτα. Πώς θα ζήσεις δηλαδή.
1: Τάκη μου, αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται θεσμικά, όχι με το θυμικό.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Τι εννοώ συμφωνώ. Θεσμικά. Εγώ θα συμφωνήσω. Θες βάλε πλαφόν την οκταετία στους βουλευτές.
0: Α, ναι, να
1: που συμπληρώνουν μια από τα αιτία, τελειώσαμε, πάμε στον άλλον, όπως γίνεται στην Αμερική με τους προέδρους. Ναι. Θεσμική πρέπει να είναι η αντιμετώπιση, όχι ενός εκάστου, όχι με το θυμικό.
0: Ναι, έτσι, σωστό.
1: Ένα κράτος δεν λειτουργεί με το θυμικό, ένα κράτος λειτουργεί θεσμικά.
0: Λοιπόν,
1: ναι, στο πλαφόν της οκταετίας. Αν έχουν κότσια, ας τα βάλουν.
0: Ας τα βάλουν, ναι, σωστό είναι αυτό που λες και συμφωνώ. Ας το βάλουν.
1: Να τελειώσουμε με την οικογενειοκρατία, να τελειώσουμε με τα τζάκια, να τελειώσουμε από τις έντρες που μεταφέρονται από παππού σε γιο και από γιο σε γονό.
0: Μην λες για τζάκια, γιατί και εγώ στο σπίτι που νοικιάζω έχει τζάκι εδώ. Να με κόψουν και εμένα, δηλαδή. Εγώ τι φταίω.
2: Τα μεγάλα τζάκια.
0: Τα μεγάλα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σα. Λέει εδώ πέρα. Ένας φίλος λέει, καλημέρα λέει κύριε Τάκη, την απόψή σας για τη βίαιη σε εισαγωγικά άκομψη απόλυση του δημοσιογράφου από το ΟΑΝ. Εγώ τι να σου πω τώρα, γιατί τον διώξανε, πού να ξέρω τι έχει γίνει, πώς να ξέρω. Εγώ γενικώς δεν έχω τέτοιες, εντάξει, και από μας είχε φύγει κάποιος παλιά, ξαναγύρισε γιατί... Αυτά που συνέβησαν δικαίωσαν κατά κάποιον τρόπο αυτά που έλεγε. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Άμα μάθω τι γίνει, θα σας πω και εγώ την άποψή μου. Και μετράει, νομίζετε. Και άμα πω την άποψή μου, τι θα γίνει δηλαδή. Ξέρετε πόσοι δημοσιογράφοι πρέπει να τους έχουν πάρει την ταυτότητα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Μέχρι πρότινος. Σε όλα τα ρεπορτάζ ο κύριος Καρτερός εξέφρασε τον Τζίπρα. Τώρα ξαφνικά, επειδή δεν συμφέρει τον Αλέξη, ο Καρτερός εκπροσωπεί τον εαυτό του. Παιδιά μας έχετε. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Θόδωρε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος που μιλάει τώρα ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος είναι και στο κόκκινο. Κάνει ρεπορτάζ αριστερά και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Λοιπόν. Όχι εδώ, τι θες παιδάκι μου, πίσω μου σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και μου λες ας πούμε εκπροσωπούσε, κοίταξε ο δημοσιογράφος δεν εκπροσωπεί κανέναν επί της ουσίας, μην παραμυθιάζεσαι, έτσι. Απλώς λέγαμε ότι αυτές οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται στα ρεπορτάζ είναι καταρχάς απόψεις προσωπικές κυρίως, έτσι. Mm-hmm. Τώρα αν συμπίπτει να εκφράζει και το... Θα σας πω ένα παράδειγμα με το Θανάση, το οποίο το κρατώ, το οποίο το έχω ζήσει προσωπικά. Λοιπόν, ακούστε. Είναι η φωτιά στο μάτι.
2: Ναι.
0: Γίνεται ο χαμός. Εγώ είμαι διακοπές. Με παίρνουν από το Sky ήμουνα τότε. Mm-hmm. Στο κάτω, ξέρεις, στο φάγελο είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, πολύ
0: ναι,
2: καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μου λένε γύρισε πίσω γιατί γίνεται χαμός και πρέπει να ενισχύσουμε τα δελτία και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και ένα ρεπορτάζ. Γυρίζω έρμος. Mm. Πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Βάζω μια λαξά. Παίρνω το παλιά μαξο που έχω. Κατεβαίνω σιγά σιγά προς το φάγερο. Στον δρόμο λέω. Θα κάνω σχόλιο για τη φωτιά. Yeah, yeah. Για το μάτι. Λέω δεν παίρνω και το Θανάση να μου πει τι γίνεται και τι έχουν.
2: Στην κυβέρνηση.
0: Πρόσεξε τώρα. Yeah. Μου λέει ο Θανάη. Ο Τσίπρας θα διώξει 1, 2, 3, 4, 5 γιατί αυτούς θεωρεί ότι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και θα τους διώξει. Μου λέει ο Θανάσης. Mm-hmm. Θανάση μπορώ να το πω τώρα, έχουν περάσει χρόνια. Mm-hmm. Μου λέει ο Θανάσης. Φαντάστηκα ότι είναι κατ' εντολή του Τσίπρα εγώ.
2: Mm-hmm.
0: Βγαίνω εγώ.
2: Το λες.
0: Με θυσία. Mm-hmm. Λέω το πείμα. Παίρνει ο Τζανακόπουλος πόλεμος. Mm-hmm. Εμπάργο λέει στο Sky. Δεν ξαναβγαίνουμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτός εξέφρασε τον Τσίπρα, όταν μου το είπε. Ήξερε ότι θα του απολύσει, βέβαια, έτσι. Αλλά τον εξέφραζε, να το πω εγώ δημόσια. Για να το πει ένας δημοσιογράφος δημόσια. Δεν ξέρω αν εξέφραζε τον Τσίπρα.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, πληρολόγος. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό.
2: Ναι. Δεν νομίζω θα το έλεγε.
0: Και κάνανε εμπάργκο στο
2: Σκάι. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν το, θα
0: θύμωσε
2: το
0: ο Αγάς και έκοψε
2: του
0: τα αυτιά του.
2: Ναι.
0: Κατά μην πω κάτι άλλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει η κυρία Χατζή, θα πείτε κάτι για τις συμβάσεις πολλών ετών που είναι πολύ σεβασμικό και πολλά πολύ. Λοιπόν, άκουσε. Επειδή αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι απλό, θα το κουβεντιάσουμε οπωσδήποτε. Τι θες, ρε, τίρανε συνέχεια. Βάλε διαφημίσει. Ακούει ο κόσμο αυτό που μου κάνει, α πούμε. Bullying.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα: να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε αν ήταν, λέει, στο Άνω Ζαχάρωσε. Βέβαια, στο Άνω ήταν. Πού ήταν, στο...
2: κάθε απόγευμα.
0: Λοιπόν, κάθε απόγευμα. Στο Άνω δεν ήταν στο Μεγανιούς αυτός. Ήταν στο Άνω, άλλο κατάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, που έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του δημόσια. Τον έχω πεθυμίσει δημοσιογραφικά, εννοώ. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σας πεθύμισα να συνομιλήσουμε, γιατί σας ακολουθώ και σας παρακολουθώ και στο ραδιόφωνο και στα social και παντού.
0: Ωραία. Τώρα πήρατε την μεγάλη απόφαση που εντάξει λίγο πολύ όλοι γνωρίζαμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείστε, να ενταχθείτε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τι βάρη είναι αυτή σας την απόφαση, τι ήταν αυτό που σας έκανε περισσότερο, γιατί από ό,τι βλέπω ας πούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων εσείς το κρίνατε, τι ήταν αυτό όμως που έδωσε περισσότερο βάρος για να πάρετε αυτή την απόφαση?
12: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν ευνηδιάζεται κανείς. Εγώ και όλο το προηγούμενο διάστημα και με γραφτές μου παρεμβάσεις έχω εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι πολιτικά και την πολιτική εμπιστοσύνη που έχω στον Αλέξη Τσίπρα. Πέρασε μια περίοδος μεταβατική όπου παρακολουθούσα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε αυτό το κόμμα. Είναι ένα καινούριο κόμμα, είναι ένα κόμμα μόλις 5 μηνών. Αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει προοδευτικό κορμό. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο αλλά δεν είναι ακατόρθωτο και πιστεύω από τα πράγματα έτσι όπως εγώ τα βλέπω και τα αξιολογώ, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες δυνατότητες, τα εχέγγυα, την εμπειρία προκειμένου να δώσει αυτή τη μάχη με επιτυχία.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη πλευρά όμως ξέρετε ότι και βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι δύσκολο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να είναι πρώτο κόμμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Ναι, ξεκίνησα με αυτό, ότι είναι δύσκολο.
0: Είναι
12: αλλά
0: δύσκολο.
12: Δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Ακατόρθωτο δεν είναι.
12: Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο στη ζωή και στην πολιτική. Έχουμε ζήσει και άλλες ανατροπές στο παρελθόν ή σε άλλες χώρες. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή την περίοδο και το κόμμα μου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και πρέπει να το σκεφτούμε και όλοι στην κοινωνία, είναι πως αυτό το 70% των πολιτών, το οποίο είναι απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη και είναι ετερογενές, θα μπορέσει να ομογενοποιηθεί και να βρει, δεν μπορεί να βρει και το 70 φυσικά, αλλά να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής ανατροπής.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια ευχή σας, εντάξει το αντιλαμβάνομαι εγώ.
12: Και επιθυμία.
0: Ναι, και επιθυμία και ευχή και τα λοιπά. Ωστόσο όμως, εδώ έχουμε μια συνεχόμενη, και εσείς τα ξέρετε αυτά, τώρα δεν είναι σημασία αν πήγατε τώρα στο κόμμα του κ. Τσίπρα, τα έχετε από χρόνια βιώσει, έχουμε μια πολεμική κατάσταση ανάμεσα στο Πασό και στο ΣΥΡΙ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, στην Ελλάς. Είναι μια πολεμική κατάσταση αυτό που έγινε και νομίζω δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και εσάς και τους άλλους.
12: Νομίζω ότι ο πρόεδρος με τη χθεσινή του τοποθέτηση στην τηλεόραση της Κρήτης, το συνοδελφό σας, τον κύριο Σαχίνη, βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Για μας, πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουμε ανταγωνισμό, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται η μάχη του Τέξας καθημερινά. Με αυτή την έννοια εμείς θα επικεντρώσουμε τα πειρά μας στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο και ο καθένας θα κριθεί για τη στάση του.
0: Ναι.
12: Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίζει απολύτως τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας εχθές, με συγχωρείτε, ο κύριος Τσίπρας εχθές στις δηλώσεις του στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο και στο συγκεκριμένο συνάδελφο δεν είπε ότι διαφωνώ με αυτό που γράφει ο κύριος ο κύριος Καρτερός. Έχει το δικαίωμα βέβαια να το γράφει, αλλά διαφωνώ, δεν το είπε. Το γύρισε και είπε, έξυπνα βέβαια, και λέει: μα αυτοί με βρίζανε. Τώρα τι διαμαρτύρονται, εγώ μη σου βρίζουμε. Αυτό είπε.
12: Εσείς είστε πολύ έμπειρος.
0: Όχι πολύ έμπειρος, δεν είμαι και χαζός.
12: Και όχι, δεν είστε.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου λέει και η μαμά.
12: Για τον εαυτό μου εγώ αυτό. Άρα η δημόσια συνομιλία με εσάς, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη η δική μου και για τη συνομιλήτριά μας, η κυρία Νέκα, και για εσάς και το ξέρετε. Λέω λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πολιτικό ύψος ή το δημοσιογραφικό ύψος, ο καθένας τοποθετείται πρωτογενώς. Δεν σχολιάζουμε τη γνώμη του αλλού, λέμε τη γνώμη και δική μας. Η γνώμη του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Ότι εντάξει, με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, μπορεί να έχουμε διαφωνίες, δεν πρέπει να έχουμε εντάσεις, δεν πρέπει να έχουμε συγκρούσεις. Όλα τα πείρα πρέπει να επικεντρωθούν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά
12: αφού το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω το άλλο όμως. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί είναι δύο πράγματα που πρέπει να καταλάβω. Αυτό που λέτε εσείς, το οποίο εντάξει, οκ. Okay. Και το άλλο είναι ότι δεν είπε ταυτόχρονα ότι εγώ με αυτή την λογική δεν συμφωνώ, δεν συμβαδίζουν οι δικές μου οι απόψεις με το τύπο αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δεν το είπε αυτό. Το άφησε φλού.
12: Δεν το άφησε φλού.
2: Δεν το πήρε πίσω στην ουσία.
0: Δεν το πήρε αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω, κυρία.
2: Ναι, εντάξει, να το απαλύνει.
0: Να το απαλύνει.
12: Δεν μπορεί να πάρω να πάρει κάτι η κυρία Νέγκα για τον κύριο Χατζή, ο κύριο Χατζή για την κυρία Νέγκα.
2: Θα μπορούσα να πω.
12: Η γνώμη μου είναι αυτή, τελείωσε. Εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνω.
2: Θα μπορούσα να πω ότι κρατάω τους αποστάσεις μου και εγώ δεν το πιστεύω καθόλου. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια.
12: Για ποιο θα μπορούσε να πει. Όμως αυτό το οποίο επέλεξε να πει είναι κατηγορηματικό και σαφές. Ότι εμείς δεν θέλουμε εντάσεις, δεν θέλουμε συγκρούσεις, θέλουμε διάλογο, γέφυρες επικοινωνίας. Άλλωστε, γνωριζόμαστε καιρό και ξέρετε ότι εγώ και με τα άλλα κόμματα, αλλά και με το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχω όχι μόνο διάλογο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχω και συνεργασία. Το γνωρίζετε αυτό, δεν είναι κάτι κρυφό, δεν σας το αποκαλύπτω σήμερα.
0: Όχι,
12: λοιπόν, λέω λοιπόν ότι οι γέφυρες επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές, να υπάρξει πολιτικός διάλογος, προγραμματικός διάλογος, αντιπαράθεση μέσα σε λογικά πλαίσια εκεί που χρειάζεται να έχουμε αντιπαράθεση, αλλά δεν χρειάζεται ούτε κραυγές, ούτε υψηλούς τόνους.
0: Είπατε κάτι το οποίο κόλλησα εγώ τώρα. Κόλλησα εγώ σε αυτό. Μ' αρέσουν αυτά εμένα. Είπατε για τις συνεργασίες και έχετε εμπειρία και υπάρχουν διάδρομοι. Και σκέφτηκα στο μυαλό μου, ήρθε ρε παιδί μου ο κύριος Χάρης Δούκας.
12: Έτσι είναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αν τον πάρετε στο κόμμα.
12: Με τον κύριο Δούκα, αυτή η συζήτηση καταρχήν, εγώ μετράω λίγες ώρες μέλος. Στο κόμμα.
0: Ναι.
12: Ο κύριος Δούκας είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι,
12: και
0: καλά,
12: μια
0: άλλο
12: ρωτήσαμε. Καλή, πολύ
0: αυτά
12: καλή
0: τα ξέρω, αυτά τα ξέρω.
12: Συνεργασία.
0: Αυτά τα ξέρω, ρωτάω αυτά που δεν ξέρω εγώ να μάθω. Αυτό το ξέρω και όλα όσα είπατε, ότι είστε λίγες. Ξέρω παράλληλα όμως ότι με τον κύριο Τσίπρα ουδέποτε σταματήσατε να έχετε επικοινωνία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
12: Κοιτάξτε.
0: Όχι, να μην κοιτάξω, να μου απαντήσετε.
12: Ακούστε, είναι το σωστό, δεν είναι κοιτάξτε.
0: Δεν πειράζει, κοιτάω, τυράγω. Πειράζει, αντράω, λένε απέναντι στο.
12: Προφανώς, εγώ έχω με τον Αλέξη Τσίπρα μια σταθερή επικοινωνία.
0: Αυτό, γι' αυτό.
12: Και πολιτικά και ανθρώπινα τα τελευταία 25 χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι παρά μέρους αποχρώσεις, δεν έχω διαφωνία δομική. Άλλωστε, η πορεία μας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι κοινή εδώ και δεκαετίες.
0: Συμφωνία, ρε παιδί μου. Άλλο ερώτησα εγώ. Άλλο. Εγώ ρωτάω.
12: Ίσως δεν το κατάλαβα εγώ.
0: Όχι, εντάξει, γιατί και εγώ.
12: Με έναν τρόπο που δεν σας δίνει εσάς το 100% της.
0: Όχι, εγώ εντάξει, αλλά μου λέτε, ας πούμε, τώρα πήγα στο κόμμα και λέω με τον Τσίπρα, έρχεται, μιλάτε. Και όταν είπατε για διαδρόμους, εγώ πήγα το μυαλό μου και κακός, δηλαδή. Α, αφήστε με να έχω κι εγώ
12: εσείς
0: την προσωπική μου άποψη για τις
12: και
0: διαδρόμους.
12: Κάνετε τη δουλειά σας και κάνετε τις προπάσεις.
0: Να την βγάλω την άκρη σιγά σιγά.
2: Εφόσον είστε κοντά κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, γιατί έχετε τη συνεργασία στο Δήμο, είναι λογικό. Μέρα. Ναι, εντάξει,
12: Έχουμε αυτό μια σταθερή πολιτική σχέση επικοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια.
2: Λογικό είναι. Σταθερή σχέση.
12: Να δίνω μια εικόνα
0: για την
12: και τον εκτιμώ βαθύτατα, πιστεύω.
0: Εντάξει,
12: φυσικά. Το έχω πει σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο ότι είναι ο καλύτερο πολιτικός του χώρου μας και με την ευρεία έννοια της γενιάς μας.
0: Εντάξει. Καλά, εντάξει, κρατήστηκε κανένα μικρό καλάθι, ξέρω καμιά φορά.
12: Όχι, άμα μου πείτε ότι ο ΤΑΔΕ είναι καλύτερος, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ δεν τους κρίνω έτσι τους πολιτικούς, τους κρίνω από τις πράξεις τους. Διάφορα εγώ να κάνω ψυχανάλυση, τη δουλειά έχω. Λοιπόν,
12: στο χώρο μας όμως τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει.
0: Κατά τη γνώμη σας, εντάξει. Ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που δώσατε σήμερα.
12: Είναι, εγώ κρατάω το λόγο μου, κύριε Χατζή.
0: Είναι η πρώτη.
2: Να του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία.
0: Είναι η πρώτη σας συνέντευξη. Σας πήγα και εγώ, όπως είδατε, στα Πούπουλα. Στην Πούδρα σας είχα για πρώτη φορά.
12: Και εγώ είδατε όμως πώς σας είπε και εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Ήταν γνωριμία.
0: Τον Κώστα τον ξέρω πολλά χρόνια και το παιδί αυτό το αγαπάω ειδικώς. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα στη νέα σας, στο νέο σας χώρο πολιτικά. νέος, όχι και νέος, τέλος πάντων. Στη συνέχεια αυτό.
12: Στη συνέχεια. Είναι και το μη όμως, κύριε Χατζή.
0: Ορίστε.
12: Είναι και το μη.
0: Είναι, εντάξει, είναι και, είναι, ναι, είναι και το μη.
12: Για τα πρόσωπα και για μένα. Εγώ ναι. Δεν εμφανίστηκα χθες.
0: Όχι, όχι, μα γι' αυτό το είπα, το είπα.
12: Αλλά αισθάνομαι ότι είναι και το μη. Είναι, για μένα τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα.
0: Ωραία. Σας εύχομαι καλή πορεία. Καλή δύναμη και καλή πορεία. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζαχαριάβης στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση πριν από μία ώρα. Ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα
2: στο
0: νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το είχε υποσχεθεί ότι η πρώτη συνέντευξη εντός εσένα μου είχε πει.
2: Τα κρατάει αυτά.
0: Τα κρατάει αυτά ο Κώστας, ο Ζαχαριάβης. Και εμείς τώρα θα πάμε στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γιατί και εμείς κρατάμε το λόγο μας. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά πάντα με τον Ζαχαριάδη βγαίνουν εκτός. Δεν είναι η πρώτη φορά.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρια ανατμήματα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο 42ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Φιλολάου και Φρίνωνος. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος. Ο οδηγός του γιο ταχύ συνελήφθη. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης και η τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί επίσημα στη Βουλή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει τα αντανακλαστικά του κόμματος ως εν αναμονή κυβερνητική δύναμη. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο κ. Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Στις 4 το απόγευμα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατεπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Δύο πλοία στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από drones με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούγοντας πάντα εσείς Α989, Α989. Τώρα θα περάσουμε στο Γιώργο τον Κυρίτσι, το φίλο και συνάδελφό μας. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Τάκη, καλημέρα κύριε Αναγκά.
0: Είχαμε νωρίτερα τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, ο οποίος τελικά και αυτός προσχώρησε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα στην Ελλάδα. Εντάξει, το περιμέναμε.
2: Το ξέραμε, άλλωστε, ναι.
0: Ναι, ουσιαστικά, ναι, δεν είναι. Θα ήθελα να μου πεις τώρα, τέλος πάντων, να μας εξηγήσεις αυτό που γίνεται τώρα στην αριστερά, να μας το εξηγήσεις, δηλαδή μέσα τις πληροφορίες που έχεις. Βλέπουμε συνεχώς να πηγαίνουν προς τα εκεί, αλλά παράλληλα βλέπουμε και κάποιους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά δεν έχουν εδώ στην έδρα για να πάνε. Μου λέγει ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ότι δεν έχουν και κάποια εχέγγυα, δεν έχουν κάποια συμφωνία. Εντάξει, να αφήσω την Εύα να πάω, θα πάω κάπου, θα με βάλετε υποψήφιο, θα με βάλετε. Είναι και αυτά. Για να σε ακούσω με λεπτομερώς, θέλω να μου τα πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι στην ρίζα αυτή τη κατάσταση είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, η αποστολή του Τσίπρα ποια ήταν? Και ο ίδιος δήλωσε ότι να ρίξει το Μητσοτάκι με όχημα τον Ελλάς και να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό έχει πει ο άνθρωπος. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να έχει ξεχωρίσει από το Πασόκ. Μέσα στο καλοκαίρι δεν ανέπτυξε αυτή τη δυναμική, αυτό που έλεγε, μάλλον το έλεγε λίγο πολύ να καβατζάρει το 20. Στη ΔΕΘ το πρόγραμμα που παρουσίασε αντιμετωπίστηκε με σχετική ευκολία κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, επειδή ήταν σε θέση η Νέα Δημοκρατία να του κάνει κριτική για το 2015 και ο Τσίπρας δεν είχε στελέχη να βγάλει, να μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα. Έτσι καταγράφτηκε αυτή η μείωση της διαφοράς από το Πασόκ, που έκανε το Πασόκ πάλι να αρχίσει να ελπίζει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγκρουση την οποία βλέπουμε τώρα.
0: Αυτή η σύγκρουση πιστεύεις είναι στα πλαίσια του ποιος θα περάσει τον άλλον?
1: Όχι, γιατί ο Τσίπρας έχει δύο στόχους. Δεν έχει στόχο μόνο να περάσει τον Ανδρουλάκη που κατά βάση τον περνάει, αλλά έχει στόχο να αναπτύξει μια δυναμική τέτοια που να απειλήσει τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι
0: τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη, όχι τον Ανδρουλάκη.
1: Το Μητσοτάκη, να μην είναι αρχηγός αντιπολίτευσης. Ναι. Έχει υπάρξει αυτό. Το θέμα είναι να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό ναι. Το πράγμα λοιπόν δεν έχει αποδώσει, δεν έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική.
0: Ναι, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις και αυτές που θα δούμε και σήμερα, που έχουν μια πληροφόρηση σχετική δηλαδή, δεν φαίνεται να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στα μισά.
1: Γι' αυτό τώρα γίνεται και πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση με τους βουλευτές.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή,
1: γιατί η Ελλάς αυτή τη στιγμή ξεκινάει να αντιλαμβάνεται τις αρετές της ύπαρξης ενός πραγματικού κόμματος. Δηλαδή η ιδέα ότι θα ήταν περίπου μία λίστα Τσίπρα που θα σάρωνε σε εκλογές ήταν του γκουντουμπιτρού. Άρα πρέπει να έχεις κόμμα, άρα πρέπει να έχεις στελέχη, υψηλά στελέχη, μεσαία στελέχη, οργανωτικά στελέχη, πολιτικά στελέχη, κοινοβουλευτικά στελέχη. Δεν έχει παρουσία στη Βουλή, στη Βουλή γίνονται μάχες. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία
0: πιστεύω. Το επέλεξε να μην έχει παρουσία στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά.
0: Θέλω να πω δηλαδή όταν του είπε ότι δεν θέλω να είστε βουλευτές.
1: Σύμφωνοι.
0: Το επέλεξε να μην είναι στη Βουλή.
1: Απλώς εκ του αποτελέσματος, εκ των υστέρων, το επέλεξε με βάση μια επεξεργασία πολιτικής ηθικής. Αλλά εκ των υστέρων δεν του βγαίνει σε καλό.
0: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και καλά κάνουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν καθημερινά κοινοβουλευτικές μάχες. Ναι. Και φυσικά είναι ένα ατού του Ανδρουλάκη.
2: Ναι, βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Και αυτό είναι στη Βουλή.
2: Ναι, συγγνώμη για την διακοπή. Ναι. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ίσως δεν του βγαίνει σε καλό, αλλά αν θες να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, πώς θα το δημιουργήσεις? Αφού τελικά στις εκλογές κρίνεται πραγματικά το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν ούτε καινούργιοι ψηφοφόροι, ούτε καινούργια στελέχη. Δεν μπορούμε να φέρουμε ψηφοφόρους ή πολιτικούς σε παλέτες από την Ελλάδα.
2: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Και φυσικά δεν πιστεύω στα νέα και άφθαρτα πρόσωπα, διότι κάθε φορά που μου λένε για νέα και άφθαρτα πρόσωπα, στο μυαλό το δικό μου έρχεται ο Κασελάκης.
2: Α, ναι, εντάξει, είναι μια τέτοια περίπτωση. Απ' την άλλη, πολλές φορές λέμε, δεν το λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, αλλά λέμε ότι επειδή είναι αρκετά νέος, μπορεί να στοχεύει όχι σε αυτές τις εκλογές, αλλά στις επόμενες. Άρα κάτι φτιάχνει.
1: Οι επόμενες εκλογές υπερβαίνουν κατά πολύ την πολιτική καμπυλότητα. Mm-hmm. Για να μην πω ότι και αυτές οι εκλογές την υπερβαίνουν, διότι ο χειμώνας, ο οποίος προβλέπεται,
2: βέβαια, ναι,
1: είναι περισσότερο σκληρός από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε σκληρούς χειμώνες.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα στην Άνοιξη. Mm-hmm. Και αν ο Μητσοτάκης τελικά όντως έκανε λάθος που δεν έκανε εκλογές, ή αν όπως θα είμαστε τον ερχόμενο Μάιο, θα θέλει και κανένας στη θέση του Πρωθυπουργού, παιδιά. Είναι κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν πιστεύω ότι κάποιος πολιτικός να θα πει ότι εντάξει, εγώ τώρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Θα κάνω μια ερώτηση δημοσιογραφικά. Σε ρωτώ δημοσιογραφικά, θα μου απαντήσεις. Πρόσεξε, γιατί το τονίζω αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα στελέχη που έχει βγάλει ο Τσίπρας έξω, θα θεωρήσει ικανά να υπερβούν την παρούσα κατάσταση και να φέρουν αυτό το κόμμα σε καλύτερη θέση? Αυτά τα στελέχη που βγαίνουν και μιλάνε. Δεν μιλάω για τον ίδιο Νάστον. Ο ίδιος είναι ο ίδιος, τον ξέρουμε. Δεν έχει χάρισμα και τα λοιπά. Οκ, πάει αυτό. Αλλά τα στελέχη που έχει βγάλει, αυτά τα καινούργια παιδιά, καινούργια κορίτσια, καινούργια αγόρια, κυρίες, κυρίους.
2: Κυβερνητικός, συγγνώμη, εννοείς τους εκπροσώπους του κόμματος ή εννοείς γενικά? Αυτούς
0: όχι,
2: που βγάζουμε και εμείς που είναι
0: που
2: στον
0: στο
2: τομέα
0: ναι,
2: της οικονομίας, της ανάπτυξης.
0: Αυτοί πιστεύεις ότι είναι ικανοί να κάνουν την υπέρβαση?
1: Εννοείται τη δημόσια εκπροσώπηση του
2: κόμματος.
1: Προφανώς ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία αυστηρά, αν τα κρίνει κανείς, θεωρούνται επαρκή. Είναι κυρίως στελέχη που προέρχονται όμως από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι,
1: από εκεί και πέρα δεν διαπιστώνω την απουσία σοβαρών πολιτικών στελεχών. Τι θα πει σοβαρό πολιτικό στέλεχος στο δικό μου το μυαλό? Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις επί του προγράμματος συνεκτικά, χωρίς να έχει κάποιο χαρτάκι μπροστά του. Δηλαδή μπορεί να παράγει γραμμή και αυτή να εντάσσεται στο γενικό πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά.
2: Όχι, δεν είναι εύκολη. Και εμείς
1: επαγγελματίας πολιτικός για να το κάνεις.
2: Έχουμε
1: αυτό.
2: Διαπιστώσει λοιπόν, ότι ειδικά γι' αυτό το 1%
1: στο να αναδεικνύεις καινούργια στελέχη. Επίσης, ανέδειξε στελέχη ο Τσίπρας, ανέδειξε μια πολύ επιτυχημένη γενιά στελεχών που είναι τώρα γύρω στα 40 με 45. Πάρα πολύ νέοι. Ο Χαρίτσης, ο Ηλιόπουλος, ο Αξιόγλου, όλα αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, κάποιοι από αυτούς είναι αξιόλογοι, κάποιοι δεν είναι κιόλας.
2: Κάποτε δεν τους ήξερε κανείς όμως.
0: Άλλο λέω.
2: Τους μάθαμε και ήταν καλοί.
0: Όχι, δεν είναι όλοι
2: μπορεί
0: καλοί.
2: Μπορεί και τώρα να του προκύψουν.
0: Δεν είναι όλοι καλοί. Yeah. Είναι κάποιοι καλοί από αυτούς, κάποιοι καλοί, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι καθόλου. Κάποιοι και είναι και εριστικοί και δεν χρειάζεται να είναι.
2: Στην πολιτική επίση όλοι είναι αναλώσιμοι αν δεν είναι καλοί.
1: Ναι. Για να μην προσωποποιούμε τη συζήτηση.
0: Δεν είπα για κάποιον.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακά τα στελέχη τα οποία βγάζει ο Τσίπρας. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι για να κάνεις κεντρική πολιτική επίθεση, να πάρεις την κυβέρνηση, πρέπει να έχεις ένα κόμμα με δομή να παράγει στελέχη, να στρατεύει τα μέλη και τα λοιπά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, καταλαβαίνω
1: δεν
0: τι
1: γίνεται
0: λες.
1: Αλλιώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Και αυτή τη στιγμή όλο το προσωπικό, όλη η ομάδα του Τσίπρα, η πραγματική, δεν έχει μαζευτεί σε αυτό το κόμμα. Φταίει και ο Τσίπρας γι' αυτό, φταίνει και οι υπόλοιποι. Και είναι μια σπατάλη δυνάμεων η οποία δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κατάλαβα τι.
1: Το να πέσει ο Μητσοτάκης. Και φυσικά δημιουργεί ελπίδες και στους υπόλοιπους σχηματισμούς.
0: Κοίταξε, ξέρεις ποιο είναι το...
1: Ένα τελευταίο να πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αν ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είχε ένα 23%, 22%. Αλλιώς θα σκεφτόμουν εγώ μεταξύ Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ π.χ. ή μεταξύ Τσίπρα και Νέας Αριστεράς ως παλιός ΣΥΡΙΖΕΟΣ.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς θα σκεφτόμουν άμα ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη είναι βραχία κεφαλή στα γύρω στο 15%.
0: Στη δεύτερη θέση, ναι. Πρόσεξε όμως τι είπες. Τι είπες και δεν το λες εσύ, μόνο το και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όλοι αυτό που λένε θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Αυτό, εγώ τουλάχιστον επικοινωνιακά θα σου το πω, το θεωρώ μεγά λάθος. Μεγά λάθος. Τι παραπεί ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης εκφράζει ένα κόμμα που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση στα πράγματα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Δεν είναι ο Μητσοτάκης το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι. Και όπως μου είπε και ένας φίλος μου, ο οποίος δεν είναι και με το Μητσοτάκη μεταξύ μας, κεντρός είναι, πραγματικά κεντρός όμως, original, μου έλεγε ότι κοίταξε να δεις, στην τελική, ας πούμε, ο Μητσοτάκης είναι ένας καλός CEO. Ναι. Ένας καλός μάνατζερ, ένας καλός διευθυντής. Βαρέθηκα, μου λέει, να ακούω τους σωτήρες. Πρόσεξε, πώς το εκλαμβάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι αυτό, έτσι. Αυτά δεν τα υπολογίζουν τα κόμματα. Ότι το βλέπουν και έτσι. Ναι. Άρα ο Μητσοτάκης είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα, το κεντρικό όμως, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η ιδεολογική στάση που έχει αυτό το κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζει τα ζητήματα, η ίδια η παράταξη αυτή.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Δεν γίνεται, γιατί το Μητσοτάκη και το Μητσοτάκη διαφήμιση του κάνουν στο τέλος. Αυτό κάνουν.
1: Διαφωνώντας με το ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος CEO,
0: δεν είπα εγώ επιτυχημένος, είπα αυτό είναι. Δεν
2: ότι
0: είπα,
2: αυτό τον
0: δεν χρησιμοποίησα εγώ κανένα χαρακτηρισμό. Okay. Δεν είπα αν είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος.
1: Okay.
0: Εγώ είπα αυτό που μου είπε ο άνθρωπος. Και περίμενε εδώ ο Μητσοτάκης, ας πούμε, έχει μια λογική. Okay. Η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, όπως ξέρεις, και μέσα στο εσωτερικό της υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πάνε όλα πρίμα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει λαϊκή δεξιά, υπάρχει αυτό που έγινε με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, εντάξει, αυτό το κάνει συνέχεια. Που έφυγε να κάνει ένα κόμμα, είναι σύνηθες, δηλαδή ξέρει, έχει το know-how πώς θα το κάνει. Είναι η Καραμαλική. Είναι άτομα τα οποία πιστεύουν, όχι του Κώστα Καραμαλή, μιλάω Καραμαλική, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτό που είχε πει περί λαϊκής δεξιάς, έτσι. Αυτά υπάρχουν μες στην Ελλάδα. Μην φανταστείς ότι στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις. Μην γίνει ένα κόμμα χωρίς αντιθέσεις, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Αλλά όταν ρωτάω ρε εσύ Γιώργο έναν και του λέω πες μου τι λέει το Πασόκ, ας πούμε, δεν θέλω να μπλέξω τώρα το άλλο κόμμα, το Πασόκ. Πες μου τι λέτε γι' αυτό και ξεκινάει. Ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά, πες μου εσύ τι λες, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Ο Μητσοτάκης, το θέμα. Εμένα αυτό με έχει πραγματικά προβληματίσει πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι στην πολιτική οι ιδεολογικές μάχες είναι αυτές οι οποίες επιτυγχάνουν την ηγεμονία. Ναι. Οπότε είναι τεράστιο λάθος της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης που έχει αφήσει παραπίσω τα ζητήματα της ιδεολογικής αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και θα συμφωνήσω απολύτως. Να σε ευχαριστήσω θερμά που είσαι μαζί μας, που ήσουν μαζί μας, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε και για τα ιδεολογικά πρόσημα τα οποία διαφέρουν τα κόμματα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ήταν ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Γιώργος Κυρίτσης, επαναλαμβάνω, δεν ακούστηκε. Ελάτε κύριε Τάση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη νωρίτερα, ο οποίος μας εξήγησε τους λόγους οι οποίοι ουσιαστικά τον οδήγησαν στο νέο κόμμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα στην Ελλάς. Τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ένας αγαπημένος μου, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Καλημέρα κύριε Βασίλη.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζή μου, κύριε Ανέγκα. Καλημέρα, καλημέρα
0: τι και στον Ακροατέ.
2: Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ.
0: Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
10: Καλημέρα.
9: Κύριε Αντωνόπουλε.
10: Μας ναι. Έχεις λείψει.
0: Ναι.
9: Το τσίπουρο.
10: Το
9: έχω. Να φέρω τσίπουρο Τυρνάβου.
10: Έχει το καλύτερο.
0: Καλά,
10: το καλύτερο.
0: Το καλύτερο που φέρνει σε μένα όταν έρχεται στις εκπομπές, γιατί είχε χαθεί για ένα διάστημα, τώρα θα έρχεται, ήταν ο χαλβάς. Μου έφερε χαλβά.
9: Χαλβάς Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων, έφερνε πάντα. Ναι, σαπουνέ, σαπουνέ. Ναι, σαπουνέ.
10: Καταλαβαίνετε έτσι
0: και
10: ότι.
0: Το, ξέρεις, Βασίλη, τον έφερε να ψουμιλήσει τον ελληνικό τώρα, γιατί είναι η διπλή. Τον έφερε εδώ στα παιδιά στο ραδιόφωνο.
10: Από εκεί ήταν.
0: Ναι, από το Βασίλη ήταν. Και τον έφερε εδώ και γινόταν ο χαμός πάντα. Γιατί εγώ πόσο να φάω από αυτό το φαρμακομάτι, το ήθελα να δω στα παιδιά, εκεί να δεις τι έκανε η Ντίνα, τι έκανε η Έλσα, τι έκανε ο Αντώνης Αντωνόπουλος, η κυρία Νέγκα που κάνει κομιλφό αυτή.
2: Τι κομιλφό τώρα, δεν έχει κομιλφό σε αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, εγώ το ψηλό ήξερα ότι θα πάτε στον κύριο Τσίπρα.
9: Εσείς το λέγατε και στις εκπομπές σας.
0: Το έλεγα, ναι. Ήμουνα σίγουρος. Τώρα τελικά έχετε ενταχθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
9: Βεβαίως, μα από χτες επίσημα.
0: Ναι, επίσημα. Έχετε φύγει από τη Βουλή.
10: Βέβαια.
0: Έχετε παραδείξει.
10: Ναι, από τους πρώτους.
9: Έχω παραδώσει έδρα. Ναι, ναι.
10: Έντιμος, κατευθείαν.
0: Ποιος την έχει πάρει την έδρα σας? Ποιος?
9: Ο κύριος Καρυπίδης.
0: Α, ναι. Ο κύριος Καρυπίδης, ναι. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός, έτσι.
9: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, ωραία.
9: Παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι προσδοκάτε από αυτή τη νέα, αυτό το νέο χώρο στον οποίο έχετε ενταχθεί? Ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Τι σας έκανε να πάτε εκεί? Η ελπίδα να ξαναβγείτε? Γιατί αυτοί θα βγάλουν βουλευτή, οι άλλοι δεν βγάλουν. Άρα λοιπόν πρέπει να το σκεφτήκατε και λιγάκι έτσι, μην μου ξεφύγετε.
9: Όχι, όχι, ακούστε.
0: Κύριε Βασιλή.
9: Ακούστε. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί με τον Τσίπρα, είτε θα τον ψηφίσει, είτε δεν θα τον ψηφίσει, θα συμφωνήσει όμως ένα. Ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ είχα εκφραστεί θετικά, συνεργάστηκα με τον Αλέξη τον Τσίπρα, τα λέγαμε και σε εκπομπές σας και ήταν ο πρώτος που το είπε. Είχα μια πολιτική χημεία, συνεργάστηκα και θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε, που διανύουμε τώρα, δεν βλέπω πολύ φως στις δημοσκοπήσεις. Το έλεγε και ο Γιώργος ο Κυρίτσης νωρίτερα, ο συνάδελφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει ένα 22-23% να πει είναι ο άλλος πόλος για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ χαμηλά και στη δημοσκόπηση σήμερα που θα δείτε το βράδυ θα δείτε ότι είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή το 15, 16, το άλλο στο 30. Είναι...
10: Και κλείνει και η ψαλίδα με το Πασόκ.
0: Και όχι τόσο. Ναι. Όχι τόσο.
10: Είναι σώμα. Αυτή που έχει βγει σήμερα έχει στο 1,3-1,4. Τη σύντερβιου έχει βγει.
0: Α, την ίντερβιου. Τώρα μιλάμε για δημοσκόπηση κανονική.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι το κόμμα της Ελλάδας έχει 4 μήνες. Και 4 μήνες χωρίς να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με δυνατότητα προτάσεις νόμου, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση.
0: Είναι ο Τσίπρας, γι' αυτό
9: ρε. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Είναι ο Τσίπρας, γι' αυτό είναι στη δεύτερη θέση.
9: Είναι ο Τσίπρας, αλλά ο αγώνας πλέον θα είναι καθημερινός να πείσουμε ώστε να ανέβουν τα ποσοστά και αισιοδοξώ ότι θα ανέβουν τα ποσοστά.
0: Καλά, εντάξει, με αυτή την αισιοδοξία βαδίζουν όλοι, εντάξει. Εσείς έχετε συνονιθεί ότι θα είστε υποψήφιος στη Λάρισα?
9: Όχι, δεν συνονιθήκα με κανέναν, όχι.
0: Απλώς τι, πήγατε και γραφτήκατε σε αυτή το...
9: Γράφτηκα, συστρατεύουμε και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από το κόμμα η δράση μου.
0: Τον μιλήσατε με τον κύριο Τσίπρα καταρχάς?
9: Όχι, όχι.
0: Τι όχι?
9: Όχι.
0: Πώς όχι δηλαδή?
9: Τον κύριο Τσίπρα τον είδα στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που παρουσίασε το πρόγραμμα.
0: Εκεί μιλήσατε όμως?
9: Εκεί μιλήσαμε στα πλαίσια της εκδήλωσης όπως μίλησε με χιλιάδες κόσμου. Όχι όμως όπως το εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή έχετε πάει στο αμίλητο.
9: Ναι. Δεν ζητάμε προαπαιτούμενα, κύριε Χατζή. Δεν ζητάμε
0: όχι, δεν μίλησα για προαπαιτούμενα εγώ. Όχι, όχι. Εγώ ρώτησα αν μιλήσατε με τον άνθρωπο, αν είπατε κάποια πράγματα, όχι, αν ανταλλάξατε κάποιες απόψεις.
9: Όχι, όχι.
0: Βασίλη, θα είσαι εκεί, Βασίλη, δώσε τη μάχη εκεί. Αυτό λέω. Όχι.
9: Όχι, δεν μίλησε. Δεν μίλησε, όχι.
10: Πώς εκεί που είναι τώρα, ποιος θα δώσει τη μάχη?
0: Πού εννοείς?
10: Στην περιφερειά του.
0: Ο Βασίλης θα δώσει, εντάξει. Δεν είναι θέμα, εντάξει, το ξέρω αυτό και το ξέρω και σαν άνθρωπο. Και ξέρω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο Κοκαλιστάνης.
10: Έχει, έχει δώσει μεγάλο αγώνα, για τον ΟΠΚΠ. Ήταν από τους μύστες της υπόθεσης.
0: Ναι, και όχι, και αυτή

0: κοινοβούλιο.
1: Τα καλύτερα, μάλιστα, έτσι. Τα καλύτερα, ξέρετε, τα καλύτερα έχει κοκκινήσει τώρα.
2: Η εκπροσώπηση του πολίτη, ο πολίτης είναι ο τελικός κριτής, είναι καθημερινή. Ναι. Και ειδικά στην περιφέρειά μου, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, που πιστέψτε με, έχει σοβαρότατα προβλήματα. Οι αγρότες είναι απλήρωτοι, κύριε Χατζή, κύριε Αντωνόπουλε. Είναι απλήρωτοι.
1: Ακόμα είναι, ακόμα,
2: Ναι, δεν θα πληρωθούν τώρα τέλη Οκτωβρίου. Θα πάει για Χριστούγεννα. Mm. Γιατί η δήλωση ΟΣΔΕ είχε τεχνικά προβλήματα. Αυτή η περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Η ευλογιά των προβάτων.
0: Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα τα πούμε και αναλυτικά αυτά όταν έρθει η ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς θέλαμε έτσι μια πρώτη επαφή μαζί σας. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γίνουν και ανάλογες ερωτήσεις όταν πρέπει. Τώρα σας βλέπω λίγο αγχωμένο. Είστε και στα Λυκόπουλα τώρα. Στα Λυκόπουλα του Τσίπρα.
2: Και σας περιμένουμε σε Καζάνη στον Τύρνα που είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Τώρα βράζουν τα τσίπουρα.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτή η νέγκα που πίνει.
3: Εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το θυμάμαι εγώ αυτό.
3: Εγώ πίνω, παιδί μου. Είναι δυνατόν. Τι λες στον κόσμο.
1: Έχω παιδιά αυτό το Τσίπρο που
0: έχει. Θυμάσαι το Τσίπρο. Τώρα έχουμε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα κύριε Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μας επιτρέψει, επειδή τώρα μία μισή ώρα δεν έχω βάλει ούτε μία νότα μουσική παρά μόνο στην αρχή μία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή της Αθηναΐδας. Προς ναι. Το κάθε, βέβαια ήταν του Χατζηδάκη, αλλιώς δεν το βάζε.
2: Αυτό πολλά έχω στη... να βάλω.
0: Ναι.
2: Και επιφυλάσσομαι.
0: Επιφυλάξου. Επιφυλάξου. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι γιατί πρέπει να το βάλω. Αντρέα μου, με συγχωρείσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, κύριε. Άντε. Ανεβείτε λίγο, ρε παιδιά. Η ζωή είναι ωραία.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα Ζαμπέτα πολύ δυνατό για να έρθουμε στα σέστα μα. Αντρέα, τώρα είχαμε την προσχώρηση και είχαμε τη συνέντευξη με τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Βασιλικό Καλ. Και οι δύο αυτοί προσχώρησαν σήμερα, και επίσημα εννοείται, στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από ό,τι μου αποκόλλησε, αλλά και αυτό α ανανοηθεί και ο κύριο Ζαχαριάδη, δεν έχουν μιλήσει με τον Αλέξη, απλώ πήγανε στο κόμμα.
1: Ναι, και η κυρία Αξιόγλου το ίδιο.
0: Αυτή το έκανε στην κάμερα.
2: On camera, ναι.
0: Το κάμερα. Ναι,
1: ήταν γράφει σε... και μέλος.
0: Ναι, ναι, γράφτηκε μέλος.
2: Σε ταμπλετάκι,
0: ναι.
2: Ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά γράφτηκε μέλος. Ναι.
1: Νομίζω θα ακολουθήσουν και οι άλλοι τώρα μέχρι στον επόμενο μήνα.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει βάλει έναν όρο ότι δεν θέλει να είναι, να είναι βουλευτές.
2: Ναι.
1: Θα παραιτηθούν.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί, έχει εικόνα.
1: Είναι καμιά δεκαπενταριά.
0: Όπα.
1: Ναι. Ναι, είναι καμιά δεκαπενταριά. Είναι νομίζω καμιά δεκαριά βουλευτές.
0: Mm-hmm.
1: Και 4-5 στελέχη ακόμα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκλασσάτα, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ μας κάνω όνομα, έχουμε και εμείς να πορευόμαστε, τέλος πάντων.
1: Ναι, θα είναι η κυρία Τσαπανίδου, θα είναι, πώς το λένε, ο Καλαματιανός.
0: Αυτή είναι αριστερή όλη.
1: Ορίστε.
0: Αυτή είναι αριστερή, ας πούμε, ή είναι προς το Σοσιαλδημοκρατία.
1: Στα ήταν, τώρα τι να είναι.
0: Λοιπόν, δεν ρωτάω, πώς ξέρω.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και λίγο πολύ συλλεκτικός, αλλά δεν είχε. Έτσι.
0: Κάτι μου λες τώρα. Κάτι μου λες. Πες, πες πτωση. Για συνέχισε. Είπες ο κύριος Καλαματιανός, η πλάκα είναι η εξής και του κάνω και πλάκα όταν έρχεται. Είναι λέγεται Καλαματιανός και από τον πύργο.
1: Από τον πύργο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πλάκα μεγάλη αυτό, ναι. Λοιπόν, για λέγει, για συμπλήρωσε κανέναν άλλο, κανένα ονοματάκι.
1: Είναι το Ζαχαριάδη, τον είπαμε.
0: Πήγε ο Ζαχαριάδης.
3: Εδώ τον βγάλαμε, μας τα έπαιρνε.
2: Γερο Βασίλη.
1: Η Γερο Βασίλη, φυσικά, ναι, ναι, ναι.
2: Μεϊκόπουλος.
1: Α, ο
2: Ζαμπάρας.
0: Μεϊκόπουλος, υπάρχει ένα θέμα.
2: Τι?
0: Γιατί θα σου πω.
1: Καλλιόπη Βέτα, ας πούμε. Μάρκας.
0: Μάρκας δύναμη. Μαμουλάκης. Μαμουλάκης, άλλη δύναμη αυτή, εντάξει, αυτή. Πρεστάλ, δημοκρατίας. Ο Μεϊκόπουλος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά ακούω ότι εκεί, επειδή θέλει να βάλει την κυρία...
1: Ναι.
0: Ναι. Που είναι υπεύθυνη για την παιδεία, πως, ναι. Λαλιώτου, την κυρία Λαλιώτου, μπορεί να υπάρχει ένα κόλλημα εκεί, θα δούμε.
2: Μπορεί να πάει όμως για ενίσχυση ψηφοδότητα.
0: Αν βάλει, θα βγει ο Μεϊκόπουλος, δεν θα βγει Λαλιώτου.
1: Δεν κακό να έχει δύο καλούς.
0: Όχι, σύμφωνοι, αλλά θα βγει ο ένας εκεί. Ο Μεϊκόπουλος θα βγει, εντάξει. Ο Μεϊκόπουλος είναι γνωστός και... Και ο δραστήριος και είναι και μάγκας αυτός. Έχει δώσει μάχες για τον Τσίπρα αυτός, υπόψη, ναι.
2: Mm-hmm.
0: Για να ξέρουμε, ναι, τι λέμε, ναι, εντάξει.
2: Ζαμπάρας.
0: Ζαμπάρας, ναι. Αυτός από το Αγανανία, ναι.
1: Η Νοτοπούλου. Ο ποιος άλλος. Εκεί από την Πάτρα, ο Παναγιωτόπουλος.
2: Εντάξει, ναι, ναι, αλλά θα παραιτηθούν. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη κάτι. Δεν υπήρχε μια ρήτρα όταν ήταν στις περασμένες εκλογές ότι αν παραιτηθούν να παραδίδουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε τέτοια ρήτρα.
0: Το είχαν υπογράψει. Το είχαν καταστατικό.
2: Υπογράψει. Το καταστατικό. Το έχουν υπογράψει αυτό, δεν το έχουν υπογράψει.
1: Ναι, προφανώς.
2: Προφανώς, γιατί τώρα έχουν φύγει, δεν έχουν παραδώσει τις έδρες. Αύριο λύγει το τελεσίγραφο της Δούρου που έχει δώσει για να... Τετάρτη αύριο.
1: Τι που πήγαν στο Πασόκ, έχουν παραδώσει τίποτα.
0: Ας τους Πασόκους μου.
1: Α.
0: Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Κανένα δεν παραδίδει, ρε παιδιά, την έδρα.
2: Ναι, αλλά αυτοί είχαν υπογράψει ότι θα την παραδώσουν. Αυτοί είχαν υπογράψει ότι θα την παραδώσουν.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Η Αξιόγλου την παρέδωσε.
2: Ωραία. Ο Κόκαλης την παρέδωσε.
1: Ο Αυλονίτης δεν είχε υπογράψει το ίδιο.
0: Άστρο, ο Αυλονίτης είναι...
1: στο Πασόκ.
0: Ο Αυλονίτης είναι, Πασόκ. Περίμενε.
2: Ο Αποστολάκης το ίδιο.
0: Ο Αυλονίτης είναι εκ των βάσεων του καταστήματος. Είναι γόλυθος. Δεν είναι το ίδιο με τους άλλους.
1: Είναι με την έδρα μαζί. Ο Τσίπρας τους παίρνει χωρίς την έδρα.
0: Για άκου. Για ακουά.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, νομίζω να σου άρεσε το τραγούδι αυτό. Μου θύμισε αυτή, Αθηναϊδά, την Τίνα Τάρνερ.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε και αυτή. Έφυγε από τη ζωή. Η οποία άρχισε να κάνει τη μεγάλη καριέρα 40 ετών πλάς. 44.
1: Γιατί τότε ξεφορτώθηκε το Nike.
0: Το ξεφορτώθηκε εκείνη τη λινάτσα που τον έβλεπε.
1: Πραγματικά
0: την
1: λινάτσα.
0: Λινάτσα.
2: Ο ορισμός της λινάτσας.
0: Η οποία ήταν σε ένα ξενοδοχείο ένα βράδυ. Άκουσε τώρα αυτό, μου είχε κάτι στο μυαλό. Δηλαδή πόσο άνθρωπος μπορεί να, με τη δύναμη, πόση δύναμη μπορεί να έχει. Είναι στο ξενοδοχείο, την έχει κάνει μαύρη στο ξύλο. Την Τάρνερ, αυτός ο πρώην. Φεύγει τη νύχτα, τον αφήνει κοιμάται και την κοπανάει με τα πόδια. Με τις μόμπιλε μία κάρτα βενζίνης και με μερικά ψηλά, ας πούμε, λεφτά. Με λίγα σέντς, ας πούμε, ναι, δολάρια, ναι, ελάχιστα. Και φεύγει με τα πόδια, συναντάει ένα παρδοχείο, ξενοδοχείο που την αναγνωρίσανε, της δίνουν τη δυνατότητα να μείνει, η κοπέλα δεν είχε λεφτά, ας πούμε, και εκεί άρχισε η μεγάλη της καριέρα, για να δούμε τι δύναμη έχει ο άνθρωπος, και μετά πήρε, παντρεύτηκε τον Έρικ, πώς τον λέγαμε, ο οποίος. Ο άντρας, μετά ποιος
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, δεν ξέρω, ήξερα τον πρώτο που ήταν μούτρο.
0: Ναι, όχι, ο δεύτερος ναι, άντρας της, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο της συνέβη στη ζωή της. Τη στήριξε, τη βοήθησε και όταν πέθανε ήταν αυτός που της κράταγε το χέρι. Όλα τα χρόνια ζήσανε μαζί, έζησε ευτυχισμένη με αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Ναι. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Το λέω αυτό γιατί, όχι, γιατί είχε τη δύναμη. Και βλέπω μερικούς καμιά φορά που κλαψουρίζουν και λέω γιατί, ας πούμε, κλαψουρίζεις.
1: Κοιτάξτε, είχε όμως το εξής. Είχε ήδη καριέρα παρά το ότι έτρωγε ξύλο.
0: Είχε ξεχαστεί.
1: Είχε ένα ταλέντο όμως που μπορούσε να την πάει κάπου και πίστευε στο ταλέντο της. Υπάρχουν γυναίκες που τρώνε ξύλο, δεν έχουν που να πάνε γιατί δεν έχουν ιδιότητα.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: εκεί δεν υπάρχει διέξοδος. Θέλει
0: να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι υπέρ της θυματοποίησης
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Όχι, όλοι μας έχουμε πάρει. Δεν μιλάω για αυτό το θέμα, εγώ, για το γυναικείο ζήτημα. Εγώ μιλάω ότι ο άνθρωπος έχει δύναμη στην ψυχή του και μπορεί να τα ξεπεράσει.
1: Α, καλά, και δραματικά πράγματα. Έτσι. Και εγώ έχουν συμβεί και στις χειρότερες καταστάσεις.
0: Η δεύτερη γάμη, μου λέει μια φίλη μου, είναι πάντα επιτυχημένη. Επειδή τον πέτυχε εσύ το και τον κάνει ό,τι θέλει. Να πούμε τώρα, βρήκε σε μένα πρωί-πρωί, Αθηνούλα μου. Άσε με τώρα. Λοιπόν, τι θες τώρα, τίρανε. Διαφημίσεις και μετά έχω σόλο Ανδρέα Πετρόπουλο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
8: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
9: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
8: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
10: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
8: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
10: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
9: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
8: Star News. Ειδήσεις μαζί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα για τις... λέει εδώ ένας φίλος, ο Τζαβάρας είναι πύρου παραιτηθής από την Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε με Σαμάρα, γνωστό φίλο. Ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε Πασόκ παρέδωσε την έβρα του. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ναι, έχεις δίκιο. Τι, εγώ είμαι υπέρ της παράδοσης.
11: Ούτε η θρασιά.
2: Παράδοση καταλαβεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλημέρα κύριε. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να προσχωρήσουν στη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ και να τελειώνει η ιστορία. Και το τραγούδι που βάλατε έχει την ευχαρίστηση. Είναι σπασμένο καράβι. Ευχαριστώ, Βασίλη από Γερμανία. Ναι. Λοιπόν. Είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζουν οι προσχωρήσεις. Στο τέλος λέει Ντίνα, δεν θα βάλω δίπλα πιανού κόμματος σύννεφα, επιφυλάσσομαι. Γιατί στη διάρκεια της συνέντευξης μπορεί να αλλάξει αυτό. Να δίνει συνέντευξη σε ένα Ανδρέα το απόγευμα στην Λαϊκή Απογευματινή.
1: Να στα λέει έτσι και μετά.
0: Και να στα λέει και μετά ξαφνικά να σου πει, κοίταξε, τώρα από τώρα είμαι στο άλλο κόμμα.
2: Ποιος?
0: Όποιος, ξέρω, αυτοί οι διάφοροι που οι μετανάστες σας, οι εσωτερικοί των κομμάτων, οι Βεδουίνοι, ας πούμε, που λέω.
11: Έχεις δώσει τεράστιο ορισμό, να ξέρεις. Εχθές το βράδυ μιλούσα με ένα πρώην βουλευτή έτσι, και του έλεγα κάτι, μου έλεγε, προσπαθούσε να το ορίσει, του λέω οι Βεδουίνοι, που λέει ο Χατζής.
0: Ναι.
11: Ναι. Βεδουίνοι, μου λέει, ναι, έτσι.
0: Όχι, εγώ το έχω πει για φίλους μου αυτό. Όχι, με συγχωρείς, όταν έρχεσαι και μου λες. Εγώ είμαι πιστός στο κόμμα αυτό που ανήκω και τα λοιπά και μετά σε βλέπω στο απέναντι. Εντάξει, δεν θα μου πεις, εντάξει, προστάσαμε τώρα, εντάξει.
11: Ομάδα αλλάζεις. Αυτός, δηλαδή, ξέρεις τώρα, είναι λίγο, ξέρεις τώρα, είναι κάπως.
0: Εντάξει τώρα, okay.
11: Και εσύ, όχι μόνο αυτό.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο του Ανδρέα για αυτούς τους κάπως.
2: Κοίταξε να δεις, και στη ζωή και στα γενικότερα, κάνεις μια επιλογή, αλλάζουν οι όροι των θεμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Και επιλέγεις αν πρέπει να κάτσεις, πρέπει να φύγεις.
0: Ναι.
2: Πρόσεχε να δεις τώρα.
0: Προσέχω,
2: και να
0: λέμε,
2: ναι, τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν 2 χρόνια ο απόλυτος εχθρός για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν Νέα Αριστερά. Σωστά?
0: Όχι.
2: Πώς όχι?
0: Τι, αφού δεν παίρνανε τίποτα αυτή που λέει.
2: Θα σπάσατε το κόμμα, φύγατε, κάνατε ράντε.
0: Α, με αυτή την έννοια, ναι, με αυτή, ναι, τα σύμφωνα.
2: Μπράβο. Τώρα είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Έχουν άδικο και αυτοί οι έρμοι εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Ναι, θέλω να πω, θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου τότε είχαν δίκιο οι άνθρωποι της Νέας Αριστεράς που σηκώνε και φύγανε. Άλλο αν τώρα αποδεικνύεται ότι ενδεχομένως, αλλά πού να προβλέψει το μέλλον, θα μπορούσαν παρά τις απειλές για διαγραφή του Κασελάκη και τα λοιπά, γι' αυτό φύγαν οι άνθρωποι, γιατί τους απειλήσει με διαγραφές. Με διαγραφή επιτόπου σε μια κεντρική επιτροπή, στην πρώτη που έκανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι στην πολιτική και στη ζωή και γενικότερα, ας πούμε, κάνεις επιλογές. Δηλαδή, τι να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώς. Και στα διαζύγια, παίρνεις ένα διαζύγιο, ας πούμε, μετά μπορεί να το μετανιώσεις. Πήρες διαζύγιο. Τι να κάνεις.
11: Ξαναπαντρεύεσαι.
2: Ορίστε.
11: Ξαναπαντρεύεσαι. Λίγη είναι. Δεν έχεις δει.
2: Παιδί μου, όχι, λέω, ήσουν σε ένα γάμο και.
0: Όχι, εντάξει, σωστά, εντάξει, σωστά το τοποθετείς. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα όμως εδώ δεν μιλάμε για ένα γάμο. Μιλάμε για πολιτικοί οι οποίοι έρχονται με μικρογιώτα και με την προοπτική να σώσουν τον κόσμο και την πατρίδα. Αν συμπεριφέρονται έτσι όμως στα κόμματά τους, πώς θα συμπεριφερθούν σε εμάς αύριο το πρωί? Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ είμαι απέναντι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή είδα, ας πούμε, τον κύριο Φλωρίς, ο οποίος είναι υπουργός κάτι του Κυριάκου.
11: Δικαιοσύνης,
0: ο Φλόρης. Αυτός λοιπόν κούναγε τη σημαία της Δημοκρατίας. Κάνε μας τη χάρη, ρε μεγάλη τράμα παρακάτω τώρα. Εντάξει, και έβαλε τα γέλια. Το κάνει αστείο δηλαδή. Γελιοποιούσε. Αυτό είναι που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ο Φλωρίδης. Αυτά δεν μπορεί να τα καταπιείς. Λέω ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορεί να τα καταπιείς. Ο άλλος ήταν στο ΚΚΕ, μετά στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος ήταν στο ΚΚΕ, στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ πάντα ΠΑΣΟΚ ήμουν, λέει ο άλλος. Ο παπάς, ο Πέτρος. Και γιατί σου είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλε, γιατί μου πω Τσίπρας, λέει. Εντάξει, δηλαδή, να φλιπάρεις, ας πούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται δηλαδή.
11: Το χειρότερο είναι όταν βγαίνεις στο βήμα της Βουλής ή σε παράθυρα και κατακεραυνώνεις ένα κόμμα στο οποίο μετά πας
0: και γλύφεις τα κόκαλα
11: και το υπερασπίζεις. Εκεί είναι ήδη χασμένη προσωπικότητα. Είσαι
0: Ιαννός. Έλα, για λέγε κύριε Ανδρέα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που λέμε κρίση πολιτικής εκπροσώπησης έχει πιάσει, όχι, έχει σπάσει το ταβάνι πια. Μόνο, πρόσχετα, η μεγάλη αδυναμία αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει μια καινούργια πολιτική δύναμη, ένας καινούργιος σχηματισμός, εγώ το λέω και το υποστηρίζω πολύ καιρό τώρα, κυρίως από αριστερά, με νέους ανθρώπους, φρέσκα πράγματα, καινούργια ματιά. Εδώ μπαίνουμε σε μια τρομερή περίοδο μεγάλης κρίσης οικονομικής, όχι μόνο πανευρωπαϊκής, παγκόσμιας.
0: Παγκόσμια, βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, μόνο, κατά τη γνώμη μου, μόνο μια αριστερή δύναμη με νέους ανθρώπους μπροστά, άφθαρτους, θα μπορούσε να διαμορφώσει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, αυτό έγινε και το 2015, μια νέα αριστερή δύναμη με άφθαρτους που ήρθε και τα έκανε μουσχεμα.
2: Διαφωνώ απόλυτα οριζοντίως και καθέτως.
0: Αλλά δεν πάει να διαφωνείς και τι με νοιάζει εμένα.
2: Εντάξει,
0: όπως δεν σε νοιάζει εσένα αυτό που λέω εγώ, δεν με νοιάζει και εμένα αυτό που λες σιγά τώρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι.
0: Οριζόντιο να παίξει σταυρόλεξο, άμα διαφωνήσει ο Ζωτήρη και καθέτο.
2: Πολιτική δύναμη τέτοια.
0: Και τι έκανανε, μωρέ τώρα. Εγώ ήλπιζα τότε ότι θα έρθουν και θα λύσουν θέματα.
2: Καινούργια. Πλαισιώθηκε με καινούργια.
1: Αυτό είναι φοβερό ότι λέμε.
2: Από εσωτερικού ξεκίνησε. Δεν είναι τα καινούργια.
1: Λέμε νέα πρόσωπα άφθαρτα, γιατί είναι δεδομένο ότι κάποιο στην πολιτική θα φθαρεί.
2: Άρα. Εκτός από αυτό, υπάρχει ένα άλλο θέμα.
1: Είναι θέμα χρόνου, θέλω να πω. Δηλαδή, λες νέα πρόσωπα, άφθαρτα, πολύ ωραία, ναι.
2: Επικοινωνούν με τα σύγχρονα προβλήματα και με αυτά που έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως πολιτικές
0: σημαντικές. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε. Θα απαντήσω αύριο σε σένα, Κάλλη Κουβέλη, με αυτό που μου λες. Δεν κλέψανε, λέει, μας βγάλανε από τα μνημόνια. Αύριο θα έχουμε αυτό το θέμα. Θέλω να βγείτε να μου πείτε ποιος έκλεψε τι με στοιχεία. Λέγανε για τον Λαλιώτη, τον οποίο εγώ υπερασπίστηκα.
2: Η χώρα χρεοκόπησε. Τι άλλα στοιχεία να έχουμε.
0: Ας το μωρέ το παραμύθι τώρα. Με ένα βρήκες πολύ πρωί. Η χώρα χρεοκόπησε τώρα. Από τι χρεοκόπησε η χώρα. Ξέρεις τι.
2: Ο Ανδρουλάκης ήταν το, δηλαδή προσγειώθηκε στην χώρα το 2015 ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, άστο το παραμύθι. Αλλά δεν το. Άστο, αυτά τα λέτε τώρα για τον κόσμο, τώρα που, εν πάση περιπτώσει, έχει την ευαισθησία του ο καθένας και εκμεταλλεύεται αυτή η φράση, εκμεταλλεύεται ουσιαστικά την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν τα προβλήματα. Χώρα χρεοκόπησε. Άμα κάτσω και σου βάλω κάτω τι έχουν κάνει με στοιχεία οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα, θα μου πεις ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα. Θα μας ήξω εγώ το παραμύθι του Γιώργου Παπαδρέου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει τώρα.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα διαφορετικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Εγώ σου έχω πολύ ωραίο τραγούδι για να κλείσουμε και θα σε ακούσω το απόγευμα.
2: Ναι.
0: Που είναι ειδικό τραγούδι, ειδικό.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν.
1: Κλασική πάντα.
0: Ήταν τεράστια επιτυχία δεκαετία του 60, τέλος δεκαετία του 50.
1: Pop Chiffredelli θα έλεγα.
2: Και σε μια ταινία δεν έχει ακουστεί.
0: Έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Είναι πολλές ταινίες που τα παίζουν μέσα στην Ανατολή τότε, εκείνα τα χρόνια που βάζει κάτι κατασκοπικές, κάτι έτσι, κάτι έτσι. Λοιπόν, η Κοσμοτέ, πώς λέγεται τώρα,
2: Telecom,
0: η γερμανική αυτή εταιρεία, έχει βάλει όλες τις ταινίες του James Bond.
3: Παιδιά, τι ωραίο που είναι.
0: Είδα το Καζίνο, το Ραγιάλ.
1: Χρυσό δάκτυλο, όλα κάθομαι.
0: Τα έχει βάλει όλα.
1: Κάθομαι τα Σαββατοκύριακα και τα βλέπω.
0: Χτες είδα το. Είδα Καζίνο Ρουαγιάλ.
1: Καλύτερος James Bond, πείτε τώρα. Από όλων των εποχών.
0: Σον Κόνερι. Μην προχωράς.
1: Ρότζερ Μουρ, Λάζεμπι, Τίμωθη, Ντάλτον.
2: Εμένα μου άρεσε και ο Ρότζερ Μουρ, αλλά ο Σον Κόνερι είναι κορυφαίος.
0: Άστο μου, Ρότζερ Μουρ, είναι κρύος τώρα.
1: Κανείς, Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Καλός, δεύτερος.
1: Γιατί τον έχουν ψηφίσει από τους καλύτερους.
0: Δεύτερος. Σον Κόνερι πρώτος.
1: Ο Δόλιος, ο Λάζεμπι που έπαιξε σε ένα, σε δύο και τον κόψαν. Γιατί τον κόψαν, ξέρεις. Γιατί δεν άρεσε στο κοινό το ότι αυτός πενθούσε τη γυναίκα του. Το βρήκανε πολύ σούπα, πολύ μελό. Και δεν συμπάθησαν ποτέ και τον πρωταγωνιστή, γιατί δεν άρεσε το σενάριο.
0: Άκου να δεις. Ο Σον Κόνερι γιατί ήταν ο καλύτερος. Διότι γινόντουσαν όλα αυτά. Πήδα για αυτά, σκότωνε, ερχόσανε, κάνανε. Και έβγαινε από την Όστρο Μάρτιν ατσάκιγος. Ατσάκιγος. Ο Ντάνιελ Κρέιγκ βγαίνει και ταλαιπωρημένος. Ποτέ όμως ο Σον Κόνερ δεν βγήκε ταλαιπωρημένος με τη γραβάτα και το μαντιλάκι. Είχε πλακωθεί με 30 το μεταξύ νωρίτερα.
2: Λοιπόν, άμα κάνεις καλό σιδέρωμα.
0: Ναι, λοιπόν, να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα σας. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γνωστή καλλιτέχνης, να σας πει το βελτίο ειδήσεων.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη ερευνούν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Την ένταξή του στην Ελλάς ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο κύριος Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα, προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκρατήματος της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμόδιων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση, δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Απέδωσε στον Δήμο την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας πως η σχετική αρμοδιότητα για τα σχολικά κτίρια έχει μεταφερθεί στους Δήμους εδώ και χρόνια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού οργωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Στις 4 το απόγευμα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Οι αρχές αναζητούν το πρόσωπο που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Στον διεθνή χώρο, δύο πλοία στα νυχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από ντρόουνς, με αποτέλεσμα του έναν να βυθιστεί, γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, έγραψε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι βροχερό αυτό το πρωινό της Τρίτης που ξημέρωσε. 13 Οκτωβρίου σήμερα. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Προσοχή στους δρόμους. Προσοχή, κυρίες και κύριοι, να αποφύγετε τα ατυχήματα, να μην έχετε περαιτέρω ταλαιπωρίες, ιδίως άμα βρέχει. Οι μετεωρολόγοι μας εφιστούν την προσοχή ότι από το μεσημέρι και μετά θα είναι τα πιο δύσκολα, θα είναι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις και τα ισχυρότερα φαινόμενα. Υπάρχει ένας όρος καινούριος ο οποίος κυκλοφορεί, είναι η λεγόμενη βροχοθύελα, για την οποία μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Γενικώς προσοχή, πάρτε ομπρέλα και υπομονή στους δρόμους, γιατί όπως είναι γνωστό, σε τέτοιες περιπτώσεις θα χρειαστεί αρκετή υπομονή. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ρεπορτάζ, με πληροφορίες για τις αυριανές ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση και από τα διηληστήρια για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Να ξεκινήσω από το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο περιμένει πολλοί κόσμος. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται από τις 15 του μήνα και πρόκειται να υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση στην αγορά. Το περιμένει αρκετός κόσμος. Όλοι οι πρατηριούχοι λένε ότι ο κόσμος περίμενε και τις ανακοινώσεις προκειμένου να αρχίσει να επιδεικνύει ενδιαφέρον εν της πράγμασης. Η τιμή της συνολικής επιδότησης φαίνεται ότι κλειδώνει στα 35 λεπτά το λίτρο. Αν δηλαδή το πετρέλαιο είναι σήμερα κάπου πάνω από το 1,90 στην αγορά, η τιμή θα είναι κάπου μεταξύ 1,5 και 1,60, γιατί η διεθνής τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάπου εκεί πρόκειται να πάει η επιδότηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha Radio, και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, σημαντικό ρόλο στην επιδότηση θα παίξουν τα διηληστήρια. Πληροφορούμε ότι τα διηληστήρια θα βάλουν 20 λεπτά στο λίτρο. Δηλαδή, από τα 35 λεπτά, τα 20 λεπτά θα είναι των διηληστήριων, κυρίες και κύριοι, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι και τα διηληστήρια αντιλαμβάνονται τον ρόλο τον οποίο έχουν να διαδραματίσουν και επιστρέφουν με έναν τρόπο και στην κοινωνία μέρος της υπερβάλλουσας κερδοφορίας τους λόγω της διεθνούς έξαρσης της τιμής και βάζουν πλάτη για τη στήριξη των καταναλωτών. Επίσης θα ανακοινωθεί και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία ευρύτερη, κατά τη γνώμη μου, ιδίως αφορά τις βορειότερες περιοχές, εκεί όπου το επίδομα θέρμανσης είναι πιο ουσιαστικό, γιατί οι άνθρωποι βάζουν περισσότερο πετρέλαιο, χρησιμοποιούν περισσότερο αέριο ή ό,τι άλλο χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, πέλετ για να ζεσταθούν. Για το ντίζελ κίνησης, και εδώ θα υπάρχει συνέργεια κυβέρνησης και διηληστηρίων. Σήμερα η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε. Οι αποφάσεις επαναξιολογούνται κάθε 15 ημέρες και εδώ τα διηληστήρια θα βάλουν σίγουρα 5 λεπτά. Δεν είναι αμεληταία η επιδότηση, αν σκεφτεί κανείς την έκταση της κατανάλωσης. Για τη βενζίνη θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι προφανώς ένα αντικείμενο συζήτηση που κάνουν και τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν υπάρξει κάποια επιδότηση θα υπάρξει από την κυβέρνηση, αλλά αυτό αύριο το πρωί θα το δούμε με μια ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, αναχωρεί για την Ταϊλάνδη, οπότε δεν θα υπάρχει πολύ φολκλόρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι στην Λάρισα, οπότε θα βγει η ανακοίνωση και θα εξειδικευτούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος με ρωτάει αν θα έχουμε επιδότηση για το ρεύμα. Γιατί να υπάρχει επιδότηση για το ρεύμα? Θα βάλετε σταθερό τιμολόγιο. Τι επιδότηση για το ρεύμα? Επιδότηση για το ρεύμα δεν προβλέπεται. Επίσης δεν βλέπω καμία χώρα να επιδοτεί αυτή την ώρα τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Διότι προφανώς υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο.
Ο Τάος Τασκάλι Διρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair.papakialfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-789-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι του ρεπορτάζ, το κομμάτι των πληροφοριών. Πάμε τώρα στο παρασύνθημα.

0: Πικρό λουκούμι κέρασε ο κύριος Τραμπ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι, την κυρία Γκίλφοιλ, την οποία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει εδώ στα μέρη μας. Τα πράγματα έχουν στενέψει εδώ και μέρες. Η κυρία Κίμπερλι τα άκουγε στην Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώτο θέμα η κυρία Κίμπερλι, πρώτο δεύτερο. Παίζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις επικαιρότητες. Πρώτο δεύτερο, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είναι προφανές ότι εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 5 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί έχουν εξαπολύσει μία μεγάλη επίθεση στον κύριο Τραμπ και έχουν βρει μπόσικη την κυρία Κίμπερλι με έναν γελίο τύπο, ο οποίος εμφανίστηκε, ένας παλαβός τραμπικός τώρα, δεν μιλάμε για κανένα σοβαρό πρόσωπο. Ο Έρικ Ντίτερς, λέει, ο οποίος ήθελε να κάνει στο Κεντάκι, ήθελε, βάλε λίγο Ντίτερς.
1: Wait a minute, Kimberly. You've not done anything that you promised me. You haven't got me on Tucker. You haven't got me on a Fox interview. You haven't done squat. You didn't get Kid Rock the song that I wrote.
0: Ο τύπος αυτός πήρε υπόσχεση από την κυρία Γκίλφοιλ, κατά δήλωσή του βέβαια. Τώρα, όλοι αυτοί δεν είναι να τους παίρνεις και τις μετρητής, ότι θα τον βγάλει στο Fox News και είχε γράψει και ένα τραγούδι να το δώσει στον Kid Rock. Ο Kid Rock είναι ένας περίεργος τύπος, ο οποίος τραγουδάει country, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους Trumbo fans. Βέβαια, πόσο. Αν προχωρήσει στο σχολιασμό σε αυτό του Τζον Στούαρτ το απόσπασμα, ο οποίος το παίζει, διερωτάται ο Τζον Στούαρτ πόσο κακό πρέπει να είναι ένα τραγούδι για να μην το πάρει ο Kid Rock. Δηλαδή, πρέπει να χάλια το τραγούδι πραγματικά που έγραψε ο Ντίτερς. Η κυρία Γκίλφοιλ αντεπετέθη εχθές, μετά από 5 μέρες, αφού έπεφτε το ξύλο, πολύ ξύλο, και λέει, όχι, δεν του χρωστάω εγώ. Δεν μου πλήρωσε αυτό στην American Express μου. Μου χρωστάει αυτός, γιατί με είχε φέρει να μιλήσω σε μια διοργάνωση που έκανε στο Κεντάκι, όπου κατέβαινε για κυβερνήτης. Και όπως όλα τα πρόσωπα που πηγαίνουν σε τέτοιες εμφανίσεις, πληρώνονται. Και δικαίως έχουν ατζέντιδες, έχουν κλίστρες κλπ. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ έπρεπε να πληρωθεί. Και ο κύριος Ντίτερς δεν την επλήρωσε. Λέει, where is the money? Where is the money? Κοίταξε, υπάρχει μια λύση βέβαια. Να κάτσουν οι άνθρωποι κάτω σε ένα τραπέζι. Να φύγει η κυρία Κίμπερλι από την πρεσβεία. Γιατί όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα μάλλον δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ κομψό για εμάς, για το μισό ελληνικό επιχειρήν. Και κυρίως, για όλους αυτούς τους μαϊντανούς, οι οποίοι επί 1,5 χρόνο κάνουν τους busybodies δίπλα στην κυρία Κίμπερλι. Όμως, dear Kimberly, since you're listening to the transcript that the embassy staff is going to provide you after this show, as in every radio and TV show that is being transcribed, το λέω για την κατανόηση και τη βοήθεια των κυρίων στην Αμερικανική Πρεσβεία, για να μην χρειάζονται περαιτέρω υποτιτλισμό και τρώνε τον χρόνο τους. They are all sons of bitches, συγγνώμη, I'm so sorry. Πού είναι τώρα ο Αργυρός, για παράδειγμα, που θα του βάφτιζε και το παιδί η κυρία Κίμπερλι? Πού είναι ο Ασημακόπουλος του Survivor? Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι περιδιάβαιναν τα καφέ της πλατείας Κολονακίου και τα ρεστοράν και έλα, εγώ είμαι φίλος Κίμπερλι. Λες και αυτό είναι κάποιο είδους ιδιότητα για να πορεύεσαι στη δημόσια ζωή? Είμαι φίλος Κίμπερλι. Ήρθε η κυρία Κίμπερλι, μια δουλειά ήρθε να κάνει. Δεν έχουμε εδώ πέρα ψευδεστήσεις ότι έφερε το τρομερό διπλωματικό της κεφάλαιο να το θέσει στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Μια δουλειά ήρθε να κάνει και εμείς μια δουλειά θέλαμε να κάνουμε με την κυρία Κίμπερλι. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Να ενώσουμε τις μοναξιές μας κάπως θέλαμε εμείς και η κυρία Κίμπερλι εδώ πέρα, κυρία Γκίλφοιλ, κυρία Πρέσβης. Αλλά είπαμε, αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο freak show γύρω από την κυρία Γκίλφοιλ, με διάφορους περίεργους κοσμικούς ή απατεώνες της ελληνικής πιάτσας, οι οποίοι βρήκαν λόγο ύπαρξης επειδή η κυρία Γκίλφοιλ ήθελε παρέα. Μα είναι τώρα αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρω αν στο τέλος η κυρία Πρέσβης θα φύγει. είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει. Και όσο περισσότερο αυτή η εκκρεμότητα παρατείνεται, τόσο το πράγμα κακοφορμίζει, δεν γίνεται καλύτερο. Αν υπάρχει κάποια αίσθηση ότι θα γίνει καλύτερο, δηλαδή ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πάνε, θα τσακιστούν στις ενδιάμεσες εκλογές και το πράγμα μετά στις 6-7 Νοεμβρίου θα είναι καλύτερο, μάλλον καταλαβαίνει για πολιτική όσο εγώ καταλαβαίνω από κρίκετ. Είναι προφανές ότι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και ανακτήσουν τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ασκήσουν τους ανθρώπους του κυρίου Τραμπ όπου τους βρουν. Και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος διάγει την τελευταία του προεδρική θητεία και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής, θα εστιάσει στο τι μπορεί να κάνει για την πάρτη του, για τα εναπομείναντα 2 χρόνια που έχει μπροστά του. Όχι να σώσει τα τομάρια διαφόρων άλλων ανά τον κόσμο και στην κυβέρνησή του. Αυτό θα είναι μια δουλειά που θα αφορά τον J.D. Vance, τον Ρούμπιο, όλους αυτούς. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Θα πάρθει μια απόφαση στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση? Μένει η Κίμπερλι ανεξαρτήτως του τι λένε ή φεύγει η κυρία Κίμπερλι, γιατί αυτά όλα τα οποία γίνονται δεν είναι καθόλου κομψά και καθόλου αναλογικά για έναν ο οποίος έχει το στάτους του πρέσβη, το ρόλο του πρέσβη σε μια σημαντική χώρα εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθαρές λύσεις όμως. Καθαρές λύσεις. Μια παρένθεση να κάνω μικρή πριν πάω σε διάλειμμα. Ποιος έχει ξεκινήσει και έχει ακολουθήσει την αντιπαράθεση με τον κύριο Τραμπ για την κυρία Γκιλφόιλ? Ο Ρούπερτ Μέρντοκ. Ο κύριος Μέρντοκ είναι ο ιδιοκτήτης της News Corp, η οποία έχει το Fox News, αλλά έχει ταυτόχρονα και τη Wall Street Journal. Ποια είναι η εφημερίδα που έχει πρωταγωνιστήσει στις αποκαλύψεις για την κυρία Γκιλφόιλ? Η Wall Street Journal. Ποιο είναι το πρόβλημα του κύριου Μέρντοκ με τον κύριο Τραμπ? Μια αγωγή 10 δισεκατομμυρίων που του έχει κάνει ο κύριος Τραμπ, του κύριου Μέρντοκ, του Αυστραλού τιτάνα των μέσων ενημέρωσης. Είναι προφανές ότι το οποιοδήποτε μικρότερο ψεγάδι βρίσκει ο κύριος Μέρντοκ θα το κάνει θηρίο. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ έπεσε στην περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση η βοήθεια των εδώ φίλων μάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Το βασικό θέμα, εκτός από αυτό που συζητήσαμε με την κυρία Γκυλφόιλ, είναι το θέμα των καυσίμων, το πλαίσιο των επιδοτήσεων που θα ανακοινωθεί αύριο. Ζήτησα από τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πάνο, πώς είστε?
7: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και για το επίδομα θέρμανσης. Να σταθούμε λίγο στο επίδομα, κατά τη γνώμη μου, να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα για ποιες κατηγορίες, για ποια θερμαντικά σώματα, για ποιες κατηγορίες καυσίμων πηγαίνει το επίδομα θέρμανσης και το πώς προσαυξάνεται.
7: Ναι, το επίδομα θέρμανσης αφορά τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Το ένα είναι για θέρμανση με πετρέλαιο, για θέρμανση με φυσικό αέριο και για θέρμανση με το ρεύμα. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία έχουμε ανάλογα στο τι θα δηλώσει ο καθένας με το μέσο που χρησιμοποιεί, θα πάρει τα αντίστοιχα ποσά επιδότησης που θα ανακοινωθούν από το πρόγραμμα. Mm-hmm.
0: Τώρα, με βάση τα όσα βλέπουμε, υπάρχει κάποια συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε για αυτούς οι οποίοι είναι ανελαστικοί ως προς τη θέρμανση, τι να χρησιμοποιούν περισσότερο για να μην ξεφύγει ο λογαριασμός τους?
7: Κοιτάξτε, τώρα τα περισσότερα επιλογή είναι πολύ συγκεκριμένα, γιατί ξεχνάτε και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν.
0: Ναι, προφανώς.
7: Τώρα, από τη στιγμή που οι περισσότεροι, μάλλον που αρκετοί ακόμα έχουν θέρμανση με πετρέλαιο, θα πρέπει να δουν λίγο τις επιλογές τους, είτε με το φυσικό αέριο είτε με τα αντλία θερμότητας. Και επειδή όλα αυτά έχουν και ένα κόστος εγκατάστασης, θα πρέπει να δουν και τα προγράμματα που βγαίνουν κατά περιόδους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν κυρίως πλέον τις αντλίες θερμότητας, γιατί στο φυσικό αέριο έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να κατακτήσουν τα επιχειρήματα συστήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εάν μπορέσει κάποιος και μεταβεί είτε σε λέβητες, σε επίτηχους λέβητες, ατομικούς λέβητες αερίου, αφού έχει αέριο φυσικά και ο δρόμος, είτε σε αντλίες θερμότητας που είναι και αυτή για ατομική θέρμανση, τότε ναι, θα καταφέρει να δει μια μείωση στον λογαριασμό που δίνει ανά περίοδο, ανά χειμερινή περίοδο, και φυσικά θα μπορεί να έχει και καλύτερη συνθήκη θερμικής άνεσης. Θα μπορεί να δει αυτά τα συστήματα να μην ήταν για μια-δύο ώρες την ημέρα ή τρεις ώρες την ημέρα. Τα συστήματα αυτά θα δουλεύουν όλη την ημέρα για όλη τη χρονική περίοδο που έχουμε χειμώνα και κρύο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος μπορέσει και μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα εξασφαλίσει και θερμική άνεση, θα μπορεί να ζεσταίνει όλο το χειμώνα, με κόστος σαφώς πολύ χαμηλότερο από την υφιστάμενη κατάσταση που έχει με την ειδική θερμάση που δεν θέλει.
0: Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια χώρα, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες θέρμανσης η Αττική και η Κρήτη με την Λάρισα και με το Κιλκής, λέω εγώ. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε πιο πρακτικό για τις περιοχές στα βορειότερα, για αυτούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης και για να εξοικονομούν ενέργεια από τη μία και από την άλλη για να θωρακίζουν και τα σπίτια τους στο μέτρο του εφικτού, δεν είναι υποχρεωτικό, θα το κάνεις τώρα σε 10 μέρες, για να τα κουφώματα, όλα αυτά.
7: Σαφώς. Να πούμε καταρχήν ότι το καλύτερο μέσο θέρμανσης είναι η μόνωση. Ξεκινάμε πάντα από το να μειώσουμε τις απώλειες. Όσο μειώνουμε τις απώλειες, τόσο χρειαζόμαστε ένα μικρότερο σύστημα σε ισχύ να μπορέσει να τις καλύψει, άρα θα έχει και μικρότερη κατανάλωση γενικότερα. Επομένως, αυτό που θα έπρεπε να δοθεί σε μεγάλη έμφαση και από τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν, είναι να μπορέσουν να κάνουν μονώσεις στα σπίτια, σε τυχοποιίες, αντικατάσταση κομμάτων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να πάμε σε μικρότερα συστήματα και πιο εύκολα. Mm. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, σαφώς, όταν έχουμε ειδικά σε ψώματα πάνω από 500 μέτρα, όπου ο χειμώνας είναι πιο βαρύς, ναι, οι λύσεις θα πρέπει να είναι πιο δραστικές και υπάρχουν και άλλες επιλογές όταν είμαστε μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Εκτός πόλης έχουμε και δυνατότητα να πάμε και σε λέβητες πέλετ με δύο κάσμες. Στην ουσία υπάρχει δηλαδή και άλλη επιλογή. Mm-hmm. Εδώ όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη της καλής μόνωσης. Mm. Διότι έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θέρμανση. Άρα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε τη δυναμικότητα των μηχανημάτων, mm-hmm. και φυσικά να μπορούν για ένα χειμώνα που δεν θα είναι 4 μήνες, αλλά θα είναι 6 ή 7 μήνες, mm-hmm. να μειώσουν σημαντικά και την κατανάλωση.
0: Αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει με τους θερμοπομπούς, βλέπω και στην αγορά διάφορα μοντέλα διαφορετικού βεληνικούς και με ένα μεγάλο εύρος τιμών, το οποίο κάποιοι το θεωρούν ως μια καλή εναλλακτική για να έχει ο χώρος πιο σταθερή θέρμανση με μικρότερη κατανάλωση, είναι όντως λειτουργική?
7: Κοιτάξτε, αυτές είναι λύσεις προσωρινές μέχρι να βρει κάποιος τον τρόπο να πάει στις μόνιμες σταθερές λύσεις, λύσεις που μπορούν να του δώσουν μια καλή θέρμανση σε χαμηλό κόστος σε βάθος χρόνου. Αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές. Είναι για να μπορέσουμε να θερμάνουμε τοπικά κάποιους χώρους και κάποιες επιφάνειες με λίγο χαμηλότερο κόστος από ό,τι να το ανάβουμε τις καταστάσεις που λέγεται τα πετρελαίου για 2-3 ώρες την ημέρα. Αυτά συγκρίνονται μεταξύ τους. Για να πάμε στη λύση της μόνιμης θέρμανσης όλο το χειμώνα 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιου είδους επιλογές. Είναι προσωρινές επιλογές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε και θέλετε το καφεδάκι σας το πρωί. Στο Box, η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει, κυρίες και κύριοι, η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Θα παραγγείλετε λοιπόν ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σαν στη Μέρλε μονόκουπα, όπως είχαμε πει, όταν δεν θα τους είναι χρήσιμο θα τον πετάξουν και να δείτε ότι δεν θα έχει και καθόλου αίσιο τέλος. Θα ήθελα να κάνω μονάχα μία πρόταση στον Αμερικανό πρόεδρο. Πρόεδρε, αφού τώρα έχεις πάρει φόρα, υπάρχει και στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος μιλούσε για αριστερόστροφο τραμπισμό και έκραζε την κυβέρνησή σου. Μήπως να γινόταν και το οτιδήποτε να αλλάξει ηγεσία επιτέλους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποκτήσουμε μια σοβαρή πατριωτική κυβέρνηση. Εγώ μια πρόταση κάνω μονάχα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Άκου τώρα. Η πατριωτική πρόταση είναι να παρέμβει μια ξένη δύναμη και να διώξει την κυβέρνηση που είχε εκλέξει ο λαός. Δηλαδή που έχει εκλέξει η πατρίδα και να τον αντικαταστήσει με κάποιον της δικής του επιλογής. Είναι ακριβώς όμως η επιλογή των δοσύλλογων όταν οι Γερμανοί με τον Χίτλερ κυριαρχούσαν στην Ευρώπη. Λέγανε έλα να μας σώσει και εμάς από τους κομμουνιστάς. Τώρα ζητάμε από τον καουμπόι να έρθει και να βάλει μια τάξη. Γιατί μας αρέσει αυτό το σύστημα.

0: λοιπόν ο Βελόπουλος το γκαρυπίδι που ακούσαμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πιο σοβαρό κόμμα, μεγάλο, και έχει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη, όπως ξέρετε, είχε θέση για τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία ότι έπρεπε να τη διώξουν από το σπίτι. Μιλάμε για 90 χρονών που ζούσε εκεί για χρόνια και ένα φαντ πήρε το σπίτι της και την έδιωξε και λέει ότι έπρεπε να τη διώξουν και μάλιστα πήγε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε το Κόντρα.
1: Βάλουμε μια ανωτελεία, πάμε να ακούσουμε μια δήλωση της Σοφίας Βουλτέψη που προκάλεσε σάλλο.
2: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
3: Πώς το έχετε πάντως.
2: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
4: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
1: Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, η Μαρή Κάρμεν, η οποία έφυγε από τη ζωή και έγινε σύμβολο στην Ισπανία, έμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από τη δεκαετία του 50. Πρόσεχε ιστορία. Ένα μεγάλο ισπανικό φαντ απέκτησε το ακίνητο το 2018, ακολούθησε η δικαστική διαμάχη, που ότου θαύματος το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ιδιοκτησίας του μεγάλου φαντ. Το ενίκιο που ζητούνταν ξεπερνούσε τη σύνταξη της ηλικιωμένης Μαρή Κάρμεν, δηλαδή από 500 ευρώ που έδινε, το ενίκιο πήγε στα 1650, ενώ εκείνη έπαιρνε σύνταξη 1350 ευρώ, δηλαδή. Και όλη τη σύνταξη να έδινε, δεν έφτανε να μένει. Την πέταξαν έξω από το σπίτι.
5: Άρα δεν έδινε 23 Σεπτεμβρίου. 170 ευρώ που έλεγε η κυρία Βούλτεψη.
1: Προφανώς δεν έδινε 170 ευρώ, έδινε 500 ευρώ.
5: Α, fake news κιόλας.
1: Την έδιωξαν από το σπίτι της, προκαλώντας την οργή του Ισπανικού λαού, ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους. Ο Πέδρο Σάντσες έφερε νομοσχέδιο για τη στέγη. Δεν πέρασε γιατί πάλι ο του θαύματος δεν το στήριξε δεξιά. Και τώρα πάμε σε εκλογές. Η κυρία Βούλτεψη, μάλλον έχει αλλεργία στους φτωχούς.
0: Έλα ρε παιδιά, αλλεργία στους φτωχούς έχει. Τι συνηθισμένη. Και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι κατά των αναζωνικών συμπεριφορών και θα πάρει μέτρα, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Τώρα πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει καλό να βγαίνει η βούλτεψη και να λέει αυτά που λέει.

0: Έχω ένα ερωτηματικό που ευτυχώς είμαστε σε μια φάση να μου απαντηθεί. Τι ψηφίζει ρε παιδιά ο Άρης Πορτοσάντε? Τι να ψηφίζει? Το θέμα απασχόλησε χτες την εκπομπή που παρουσιάζει. Δεν είναι μόνος, μαζί με τη Μαρία. Η Μαρία νομίζω το έθεσε.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ τώρα επανέρχομαι. Ότι η Κυριακή των εκλογών είναι η Κυριακή των εκλογών. Για να μην μπερδευτούμε, και θα είναι και καλοκαίρι, θα έρχεται και καλοκαίρι, δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε, τελειώνουμε τη δουλειά την Κυριακή των εκλογών.
2: Τι σου είπε ο Πιταράς το πρωί, σε λίγο θα μας δώσει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που είπε ο Πιταράς.
1: Εμένα τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν
2: πήγα. Έχει ποτέ σταυρωμένο, ως παιδί. Ως παιδί, λέω. Ακόμη και ως πιτσιρικάς.
1: Ούτε ως πιτσιρικάς. Όχι. Όταν
2: ούτε έχεις δώσει σταυρωμένο.
1: Πρωτοπήγα, νομίζω ότι πρωτοψήφισα το 89. Το 89 πρώτες εκλογές. Πήγα με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου και ψήφισα αυτό που ήθελα να ψηφίσω. Ναι. Τέλος. Αυτά τα ψηφοδέλτια ήταν μόνο για τα κοροϊδεύουμε. Ήταν μια πολύ ατυχής κατάσταση το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι αστειευόμενη. Σε έχω ρωτήσει τα τελευταία χρόνια ποτέ, Άρη, τι ψήφισες?
1: Δεν το έχω κρύψει εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρουμε όλοι τι ψήφισε ο Άρης. Από το όνομα φαίνεται, Άρης. Πώς το διάλεξε?

0: είπαμε, είναι η ΚΝΕ που τραγουδάει. Θέλουμε να μείνουμε σε θέματα νεολαίας. Έχουμε το μικρόφωνο, βγαίνουμε στους δρόμους και ρωτάμε τους νέους μας αν έχουν γνώσεις βασικές, αλλά δύσκολες στα μαθηματικά, ας πούμε.
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι, 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν από άλγεμπρα. Δεν ξέρουν από βιολογία. Ιστορία. Αλλά τα υπόλοιπα τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τα ερωτικά και τα υπόλοιπα. Οτιδήποτε έχει σχέση με μια οθόνη. Αυτός είναι υπέροχος κόσμος που ήρθε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Όχι ρε φίλε, όχι. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο στο Αλφα Radio, ναι. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε τηλέφωνο να πάει στιγμή, βέβαια. 212-212-4800, σου δίνω και λεπτομέρειες. Αλλά επειδή είσαι στη δουλειά και δεν θες να φανεί ότι επικοινωνείς με κάτι το οποίο είναι εκτός εργασίας και θες να στείλεις ένα απλό μήνυμα, ONER, παπάκι, alfaradio989.gr. Στείλ' το. Και Viber διαθέτουμε. Και έχει το κατάστημα, τα πάντα. 6947-989-989. Και έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει θα την τιμωρήσει τη Σοφία, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, θα τη δώσει Υπουργείο. Ναι, όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είναι η χειρότερη τιμωρία, δεν ξέρω για ποιον. Η Αθηνά μας λέει καλησπέρα, το πρόβλημα δεν είναι ο Καρβέλας και η Βύση, αλλά η Κούστενα. Α, η κυρία Κούστα εννοείς. Ναι, ποιος ξέρει, κάτι θα συμβαίνει που θα ξέρεις. Ενώ η Έφη μας λέει, αυτό είναι μήνυμα. Βαγγέλη, σε ακούμε κάθε μέρα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Αλλά έχω να σου πω κάτι σχετικά με τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία από την πλευρά των ψηφοφόρων. Σκέφτονται τον ένα, θα προτιμήσουμε ή τον άλλον. Και θα πρέπει να αντεπιτεθεί ο Βελόπουλος, γιατί έχουμε μια μείωση των ποσοστών. Και θα πρέπει να βρει ένα λόγο να πει ότι ο Κασιδιάρης είναι βολεμένος με το σύστημα. Τι θα του πει, ότι είναι ναζιστής, αφού ο ίδιος είχε πει ο Βελόπουλος ότι αυτά τα πολύ φασιστικά δεν μου αρέσουν, επομένως θα αρέσουν τα λίγο φασιστικά. Βγάζει λοιπόν από το ραδιόφωνο το οποίο έχει και κάνει και εκπομπές και ο ίδιος να επιτεθούν για το θέμα των εμβολίων στον Κασιδιάρη.
12: Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα. Είσαι εμβολιασμένος? Άκουσα τον Κασιδιάρη να μου λέει για τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Βρε γελί, εξευτιλισμένε Κασιδιάρη. Φακόφρε, που θα μου πεις εσύ για τα εμβόλια. Πού ήσουν, ρε Μαγκάκο, αλλά κι άλλα ήξερες να λες από, τις τηλεκάρτες και τα τηλέφωνα όταν ήσουν εκεί στο αδελφή νοσοκόμα στη φυλακή μέσα, στο δωμοκό που ήσουν. Ήξερες να στέλνεις μηνύματα έξω και να λες τα δικά σου. Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια. Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, που σου αρέσει ο γονίδης που μετακινεί με τα χέρια του χαρτιά και πιστεύει σε εσωγήινους και όχι εξωγήινους. Να σε ρωτήσω, είσαι εμβολιασμένος. Ωραία. Ρωτάω τον Κασιδιάρη να μου απαντήσει. Είναι εμβολιασμένος. Γιατί τον άκουσα να ψελίζει κάτι για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Ότι λέει τη στήριξε, λέει ο Βελόπουλος. Βρε γελίο υποκείμενο. Άμα δεν ήταν ο Βελόπουλος να πει πέντε πράγματα σωστά εκεί μέσα, η μεσαιωνική υγειονομική χούντα θα ήταν τρεις χειρότεροι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Αυτό, τα εμβόλια μπήκαν ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άνδρες. Είπε και βρισιά στα αγγλικά για το διεθνές κοινό.

0: Από ό,τι ακούσαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του κυρίου Βελόπουλου, ο αρχηγός μας, ο επόμενος πρωθυπουργός, αν δεν ήταν να πει πέντε πραγματάκια, θα είχε γίνει χαμός. Ήταν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων, τα πολέμησε. Στο μεταξύ, εύκολο είναι να πας στο YouTube που πήγαινε, αγαπητέ φίλε, και να δεις ότι ο Βελόπουλος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έλεγε ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτοφυλακή για αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο και θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις πλατείες. Το έλεγε ο αρχηγός.
1: Ξέρεις, πέστε το Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ο συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες και στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητη ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
0: Καταλάβατε. Ήθελε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Και τώρα βγαίνει και λέει: καλά που είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτό το κακό έχει η μνήμη. Το μυαλό σου θα ταξιδεύει στο παρελθόν και θυμάται όταν υπάρχουν αναμνήσεις.

Η Αλεξάνδρα λέει ότι είμαστε κάθε μέρα στην παρέα. Πολύ χαιρόμαστε. Και αναρωτιέται, υπάρχει ομάδα που επιλέγει τα τραγούδια? Βεβαίως υπάρχει ομάδα. Ο Βαγγέλης και ο Περής. Δύο αναλέοντες.

0: Κι άλλο μήνυμα τώρα τα στέλνετε, έτσι. Μόνο λέει ο Περής μπορεί να συνδέσει την Κύπελλη με το Βελόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Ίσως της μοίρας.
0: Αλλά δεν είμαι εγώ που έχω φαντασία. Τη μεγαλύτερη φαντασία πρέπει να το παραδεχτούμε την έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης έχει συνδυάσει τα ομαδικά αθλήματα με την πολιτική. Βέβαια ξεκίνησε συνδυάζοντας την πολιτική με τα ταξίδια του Οδυσσέα. Τέλειωσε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στο μπάσκετ. Τον θυμάστε τον Άγγελο Κορονιό?
2: Ναι.
0: Έκανε ένα σκετσάκι μαζί με τον Τσίπρα όπου παίζουν, είναι πάρα πολύ ωραίο, παίζουν μπάσκετ και του λέει θέλουμε ένα σουτέρ, έλα στην ομάδα για να τους νικήσουμε. Ναι, βέβαια. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό προφανώς μετά από αυτή την πρωτοβουλία και ο κόσμος συμμετέχει στον ενθουσιασμό.
3: Σε ενίσχυση της βασικής μετάδοσης της ομάδας του προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πόσο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό από την προσχώρηση του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάδα στον Αλέξη Τσίπρα?
4: Δεν έχω ιδέα.
3: Ξέρετε ποιος είναι ο Άγγελος Κορονιός?
4: Όχι.
3: Ποια είναι η Ελλάς?
4: Όχι.
3: Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Ναι.
3: Εντάξει, ένα στα τρία, μια χαρά. Να πάρει αγοράκι.
5: Τι θα πάρω?
3: Να πάρει αγοράκι ο Τσίπρας για το κέντρο.
5: Τι είναι το ζαγοράκι?
6: Να πάρει παλέμαχους, να πάρει συνταξιούχους, να πάρει τα πάντα.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι?
7: Ναι.
3: Και με τα δύο χέρια?
7: Με τα τέσσερα.
3: Έχετε τέσσερα χέρια, πού είναι, τι?
7: Και τα πόδια. Χέρια και πόδια.
3: Είστε φανατικοί?
7: Φυσικά.
3: Είχατε περάσει καλά στην πρώτη τετραετία?
7: Βεβαίως. Γιατί εσείς περάσετε άσχημα?
3: Είχατε και λεφτά στο σπίτι ή μόνο στις τράπεζες?
7: Σπίτι.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι, τον θέλετε?
8: Με απατεώνες δεν ασχολούμαι.
9: Χαιρετίσματα σε Αλέξης Τσίπρας.
3: Θα δώσω. Υπάρχει ελπίδα φέτος ο κύριος Τσίπρας να διεκδικήσει ένα τίτλο με αυτήν την ομάδα που κατεβάζει?
10: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Πλέον το μπάσκετ έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που φέρνει και άτομα και από το εξωτερικό και μη.
3: Εντάξει, θα πρέπει να είναι Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
10: Οκ, okay, εντάξει, ναι. Γιατί όχι.
3: Τώρα με τον Άγγελο Κορονιό στο κόμμα, υπάρχει ελπίδα για τον κύριο Τσίπρα να μάθει τι καλό δίνει αυτό τη σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου?
11: Δεν έχω ιδέα.
3: Πόσο καιρό πιστεύετε θα πάρει τον Αλέξη Τσίπρα να καταλάβει διαφορά από το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση?
11: Κάνα τρίμηνο πιστεύω.
3: Κάνα τρίμηνο.
11: Ναι.
0: Ένας μετά τον άλλον, ο κόσμος του αθλητισμού αλλά και ο κόσμος του πολιτισμού ακούν το προσκλητήριο του Αλέξη και τρέχουν να τον υπερασπιστούν, και παλιοί αλλά και καινούργοι. Μένουμε στους παλιούς. Από τους πρώτους συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο αγώνα ήταν ο Βάς, ο Παρασκευάς, και μάλιστα δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος.

0: τώρα τι γίνεται, είναι Κορονιός, Τσίπρας, Βας Βας. Όλα αυτά σε μια πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι συνδυασμοί. Αυτό εκεί το χαβά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω ότι έκανε η κυρία The Pasta. Φαντάζομαι ότι την ξέρετε, είναι μια εναλλακτική δημιουργός περιεχομένου που ταυτόχρονα μιλά για την ενέργεια. Τι συνδυάζει? Τον έρωτα. Να το πω, πώς να το πω, αυτά δεν τα λέει ούτε η Μπεκατόρου. Συνδυάζει τον έρωτα με τον αερισμό, το είπα.
1: Το να είναι μια γυναίκα αυθεντική, αληθινή στον έρωτα, το να βιώνει την κατάσταση, το να μην παίζει θέατρο, να μην περφορμάρει, να είναι μέσα στο σώμα της, να ζει μέσα στο σώμα της και να νιώθει κάθε παλμό. Όταν της βγαίνει κλάμα, κλαίει. Όταν της βγαίνει γέλιο κατά τη διάρκεια του έρωτα, γελάει. Όταν της βγαίνει να αεριστεί, αερίζεται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή αυτό είναι έρωτας. Όταν βγαίνει να αεριστεί, να αερίζεται. That's amore, όπως έλεγε και ο

ξέρε τα φεγγάρια την Μάρτιν. Πες μας για αυτά που μας λέει και η κυρία Δεπάστα. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτός είναι ο έρωτας μας, λέει ο Ντίν Μάρτιν. Αυτές είναι οι ειδήσεις, απαντάμε εμείς.

Κωνσταντίνου είναι έτοιμη. Θα μας μεταφέρει τον παλμό της ειδησιογραφίας. Και μετά ακολουθεί σχολιασμός, συνεντεύξεις, τα πάντα. Το πανηγύρι της ενημέρωσης, Δημήτρης Στάκης. Καλά, να είμαστε να τα πούμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Υπουργείου Άμυνας. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αντιστροφή μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να αναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ανάμεσα στους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους και δυνάμεις της αστυνομίας. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ένταξή του στην Ελλάς ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κύριος Ζαχαριάδης. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Στον διεθνή χώρο, 11 ναύτες αγνοούνται μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν από ντρόουνς δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τον ΝΑΤΟ για το περιστατικό και ότι θα καλέσει εντός της ημέρας τη Ρωσίδα πρέσβυρα στη Σόφια για συνομιλίες. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία. Μεγάλες πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι. Οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιών, καθώς ζητούν συνάντηση με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για το 2027 στην Εθνοσυνέλευση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Αιγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989 και ακούτε λογαριασμό στη Μία. Και σήμερα και αύριο έχει αρκετό λογαριασμό να κάνουμε και στο επίδομα θέρμανσης που θα ανακοινωθεί και το περιμένουν πολλοί. Το περιμένουν και τα κυβερνητικά στελέχη με αγωνία για να δουν αν θα είναι αντάξιο των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί και για να ξέρουν και εκείνα τι θα πούν στις εκλογικές τους περιφέρειες και στους ψηφοφόρους τους, κυρίως οι βουλευτές που εκλέγονται στα βόρεια της χώρας. Λογαριασμό θα κάνουμε και με τις δημοσκοπήσεις που από σήμερα έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους και που θα μας συνοδεύσουν ως το τέλος του Οκτωβρίου και αυτές. Και επίσης έχουμε και λογαριασμό για τα συμβαίνοντα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, που τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης δημοσκόπησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, δηλαδή της interview που θα τα δούμε σε λίγο, δείχνουν ότι αυτός ο εμφύλιος που ξεκίνησε θα έχει ακόμα πιο σκληρά επεισόδια το επόμενο διάστημα, καθώς η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς κλείνει και κλείνει απειλητικά για την Ελλάς και ενθαρρυντικά για το Πασόκ. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Σταμάτης Καρλούτζος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων. Και η Ντίνα Μόσχου με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δάκης μαζί σας μέχρι και τις 2. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, είναι καθηγητής και διευθυντής της Hellenic Energy Center και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, διότι τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Πούτιν και διάφορα άλλα πράγματα ανεβοκατεβάζουν τις τιμές. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει, όχι ο επόμενος μήνας, ούτε η επόμενη μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Bloomberg χθες που είχε μία πρόβλεψη για το πόσο θα έχει το βαρέλι το Δεκέμβριο, γιατί υπάρχουν και μέσα που κάνουν έτσι πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Αρχικώς αυτή η πρόβλεψη ήθελε το βαρέλι να πάει στα 85, τώρα την έκανε ένα update και το ανέβασε στα 90, καθώς η ανασφάλεια είναι αυτό που επικρατεί και στις αγορές ενέργειας και στις αγορές πετρελαίου και γενικώς στις αγορές, εξού και το πρόβλημα του χρέους που αρχίζει και εμφανίζεται ξανά στην Ευρωζώνη. Τώρα, για το αυριανό πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πολλά σενάρια που το θέλουν να κυμαίνεται από ένα 60, από ένα 58, να φτάνει ένα 50. Οι πολύ πολύ αισιόδοξοι το πάνε ακόμα και στο ένα 40, δηλαδή στην τιμή που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι μάλλον κάπου στη μέση θα είναι το πράγμα, δηλαδή μεταξύ ένα 50 και ένα 56, 57, κάπου εκεί για αρχή. Και γιατί λέω για αρχή, γιατί κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται το θέμα της τιμής του πετρελαίου και θέρμανσης και άρα ενδεχομένως θα έχουμε και βελτιωτικές κινήσεις εάν αυτές είναι εφικτές και βεβαίως οι βελτιωτικές κινήσεις θα έχουν να κάνουν και με την τιμή του πετρελαίου που επίσης και αυτή ανεβοκατεβαίνει ακόμα και μέσα στη μέρα, οπότε τίποτα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Το ενδιαφέρον είναι ότι νομίζω προς τα τέλη του Οκτωβρίου τελειώνει η επιδότηση που υπάρχει στη βενζίνη από την πλευρά των δηληστηρίων και θα δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και στο θέμα της βενζίνης, γιατί επιδοτείται με 10 λεπτά από τα δηληστήρια η αμόλυβδη. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά το τέλος αυτό, αν η κυβέρνηση θα παρέμβει στην τιμή της βενζίνης και βεβαίως τι θα βγάλει η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινά 15 και 16 του μηνός Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου αυτή η μείωση, εάν την πάρουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί, να μειώσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Γιατί για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει η παρέμβαση και η επιδότηση που ξεκίνησε από τον Αύγουστο. Τώρα, αυτά όσον αφορά τις αυριανές ανακοινώσεις. Υπάρχει και πολιτική αγωνία, διότι άνθρωποι που μιλάνε με δημοσκόπους και ξέρουν, εκτιμούν ότι αυτή η ακρίβεια που υπάρχει και στα καύσιμα και μετατοπίζεται και στο σούπερ μάρκετ και γενικά σε όλη την καθημερινότητά μας, ενδεχομένως να έχει και κάποιες μικρές επιπτώσεις στις προεκλογικές, μάλλον στις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης. Θα το δούμε αυτό στο πώς θα κυλήσουν οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Και είναι χαρακτηριστική μια φράση που είπε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, που μπορεί πάνω κάτω να έχει μια εικόνα των πραγμάτων, ότι προτιμούμε, είπε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα να υποστούμε μια μείωση δημοσκοπική, παρά να βάλουμε σε κίνδυνο την οικονομία όταν η Ευρωζώνη απειλείται με κρίση χρέους και όταν η χώρα μας έχει τραβήξει αυτά που έχει τραβήξει την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Κρατήστε την αυτή τη φράση, ενδεχομένως να χρειαστεί τις επόμενες μέρες να τη βρούμε μπροστά μας. Τώρα, μια και σας είπα για την δημοσκόπηση της interview, που είναι η πρώτη με την οποία γίνεται πρεμιέρα σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήταν στο 29,1 τον προηγούμενο μήνα στην εκτίμηση και τώρα είναι στο 29,6, παραμένει κάτω από το 30% στην ίντερβιου. Το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά, από 13,2 που ήταν τώρα έχει πάει στο 14,6 στην εκτίμηση πάντα. Και έχει μια πολύ ασθενική άνοδο η Ελλάς, από το 15,5 πάει στο 15,7, μόλις 0,2% η άνοδος. Πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς σε αυτή τη δημοσκόπηση και φτάνει κοντά στη μία μονάδα. Πια το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα απέχει μόλις μία μονάδα. Το ενδιαφέρον που θα το δούμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εμφανίζεται και στη δημοσκόπηση της interview είναι ότι η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που εμφανίζεται να στηρίζει ο Κασιδιάρης, εμφανίζεται για πρώτη φορά στις δημοσκοπήσεις με ένα ποσοστό κοντά στο 3,7% και μου λένε ότι σε άλλες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και παραπάνω. Και το σίγουρο είναι ότι μπαίνει με βεβαιότητα στη Βουλή με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα τα δούμε και αργότερα τα θέματα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο και θα δούμε και τι παράγουν αυτές οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον εμφύλιο ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, που όπως είπα είναι καθηγητής και διευθυντής του Hellenic Energy Center και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ήθελα να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω πώς πρέπει να δούμε συνολικά και την διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά των καυσίμων, γιατί πια έχουμε κατανοήσει ότι η τιμή που πληρώνουμε και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και αυτή που θα πληρώσουμε αύριο στο πετρέλαιο θέρμανσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας και από το ανεβοκατέβασμα των τιμών ακόμα και σε καθημερινή βάση.
4: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Δεν είμαστε σε μια ενεργειακή απομόνωση, απλά είναι όλο αυτό το παγκόσμιο σύστημα το οποίο είχε επηρεαστεί από τον πόλεμο και από τις αναταράξεις τις οποίες συμβαίνουν και σε δύο μέτωπα, τόσο στον κόλπο όσο και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εδώ βλέπουμε αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος Τραμπ και γι' αυτό και οδηγήθηκε σε μια κίνηση που πολλοί ξαφνιάστηκαν και δεν την περίμεναν, να συμμαχίσει αν θέλετε με τον Πούτιν, έτσι ώστε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες δίζελ, οι οποίες λείπαν από την παγκόσμια αγορά.
3: Η οποία όμως είδαμε ότι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Δηλαδή η τιμή του πετρελαίου είτε δεν έχει πέσει καθόλου, είτε έχει πέσει ελαφρώς.
4: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, βέβαια. Αλήθεια είναι οι ποσότητες πετρελαίου με τις ποσότητες δίζελ. Αυτό που έλειπε και από την αγορά ήταν το διυλισμένο αργό πετρέλαιο που σε προϊόν και σε συγκεκριμένα στο δίζελ, το οποίο συμφώνησαν να προμηθευτεί η Αμερική κυρίως και γενικότερα ο υπόλοιπος κόσμος, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και λίγος χρόνος εκτομάλυνσης γενικότερα αυτών των τιμών. Δεν είναι ακριβώς το...
3: Εσείς εκτιμάτε ότι μαζί με τα βαρέλια πετρελαίου που θα ρίξει η Ρωσία στην αγορά, σύν την αποδέσμευση που έχει πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ από τους G7, θα έχουμε το επόμενο διάστημα μία αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, και αν ναι, πότε θα εμφανιστεί αυτή?
4: Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας.
3: Και με μία πτώση που την υπολογίζεται πάνω κάτω, πόσο? Δηλαδή τώρα είναι στα $105-107 το βαρέλι, πού μπορεί να φτάσει?
4: Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε κανείς δηλαδή είναι να πάμε στα $90 βαρέλι. Δηλαδή σε ένα βαθμό που να είμαστε με μία ασφάλεια κάτω από τα $100 το βαρέλι.
3: Και το υπολογίζεται αυτό περίπου σε 2-3 εβδομάδες.
4: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι βέβαιο, αλλά εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη έκπληξη, παραδείγματο χάρη να χτυπηθεί κάποια άλλη υποδομή, είτε από πλευρά Ουκρανία είτε από πλευρά του κόλπου στη Σαουδική Αραβία, βλέπουμε επίση να υπάρχουν διάφορε αναστατώσει με τα χτυπήματα στα αεροδρόμια. Αν δεν προχωρήσουν αυτά τα χτυπήματα και στι ενεργειακέ υποδομέ, τότε πιστεύουμε ότι αυτή η εξομάλυνση θα επέμβει μέσα στο επόμενο μήνα.
3: Τώρα, κρίσιμο σημείο είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι μετά τις εκλογές, με τον ΑΒ τρόπο, θα τελειώσει η ιστορία με το Ιράν. Έλεγα πριν για την πρόβλεψη του Bloomberg για το βαρέλι το πετρέλαιο κοντά στα $90 το Δεκέμβριο από 85, που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Τι εκτιμούν οι αγορές για το τι μπορεί να συμβεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές? Μία συμφωνία ειρήνης, μία νέα επίθεση του Προέδρου Τραμπ, και αν έχουμε μία νέα επίθεση, δεν υπάρχει φόβος να ανέβει ξανά και ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο?
4: Κοιτάξτε, αν το διαβάσουμε μόνο καθαρά από τα προθεσμιακά συμβόλαια και το πώς το βλέπει η αγορά, δεν νομίζω να αναμένει ότι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχουμε εξομάλυνση της κατάστασης και ειρήνευση. Μάλλον θα μιλάμε για παράταση αυτού του γεγονότος.
3: Παράταση μέχρι πότε?
4: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
3: Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλος ο χειμώνας θα κυλήσει με τέτοιες τιμές.
4: Δυστυχώς, ναι, είναι ένα δύσκολο χειμώνας και πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
3: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορεί να μας κάνει λίγο αισιόδοξους υπάρχει στον ορίζοντα, κύριε Ανδριοσόπουλε, ή όχι?
4: Ελπίζουμε να διαψευτούν όλα αυτά και τελικώς να βρεθεί εκτομάλυνση για να έρθει η ειρήνη γενικά σε αυτά τα δύο μέτωπα που αναφέραμε και προφανώς να εξομαλυνθεί όλη η παγκόσμια αγορά.
3: Υπάρχει μία εικόνα και για το φυσικό αέριο, έχετε εσείς?
4: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί είναι η τροφοδοσία και όλη η υποδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου λίγο διαφορετική.
3: Γι' αυτό ρωτώ, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στη συζήτηση το φυσικό αέριο, αλλά φαντάζομαι θα μπει και αυτό το επόμενο διάστημα, που συνδέεται άμεσα και με την τιμή του ρεύματος.
4: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και το βλέπουμε να είναι λίγο από πλευράς τιμών φυσικού αερίου, τα πράγματα πιο ψηλά αυτό το χειμώνα.
3: Σε σχέση με πέρυσι, πόσο αναμένεται παραπάνω η τιμή?
4: Δεν μπορώ να έχουμε εκτιμήσει πάνω σε αυτό, αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε, να το ξενικεύσουμε σε μια άλλη συζήτηση.
3: Σε μια άλλη συζήτηση, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συζήτησή μας. Και κυρίως κρατώ αυτό που μας είπε ο κύριος Ανδριοσόπουλος, ότι με τον ΑΒ τρόπο ο χειμώνας έτσι θα κυλήσει. Δεν αναμένονται φοβερές μειώσεις της τιμής. Η μεγάλη ελπίδα, αν επιβεβαιωθεί, είναι να πάει $90 το βαρέλι, που και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το βαρέλι είχε $60, δηλαδή είναι $30 παραπάνω. Άρα οι επιδοτήσεις θα είναι αναγκαίες καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, όπως πάνε τα πράγματα, και όσο πιο βαρύς είναι ο χειμώνας, τόσο πιο αναγκαίες θα είναι, ιδίως στις περιοχές που κάνει περισσότερο κρύο, και αυτό είναι ένα τεράστιο και μεγάλο σταυρόλεξο, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τα οικονομικά της χώρας, για τον προϋπολογισμό και για το τι μπορεί να βγει και τι δεν μπορεί να βγει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αγαπητή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο λογαριασμό στη Μία. Η χθεσινή αναφορά του, μάλλον το χθεσινό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Ευσύν, του Σαββάτου για την ακρίβεια, προκάλεσε τεράστια αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ένα άρθρο που διερωτά το Θανάση Καρτερός αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας ή όχι. Προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το ΠΑΣΟΚ το θεώρησε δώρο εξ ουρανού, σε μια στιγμή που το ίδιο ήταν στριμωγμένο λόγω της υπόθεσης Παπαδοπούλου, και γι' αυτό από χθες όλα τα στελέχη του το αναδεικνύουν, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι πολύ οργισμένες ανακοινώσεις από την πλευρά του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη της Ελλάς και κυρίως τα νέα στελέχη της Ελλάς, σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε τους δημοσιογράφους, θεωρούν ότι αυτή ήταν μια μεγάλη γκάφα από την πλευρά του κυρίου Καρτερού και ένα μεγάλο δώρο επίσης από την πλευρά της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Καρτερός δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς και πολλοί λένε ότι συμμετέχει και στον πρωινό καφέ, άρα είναι αρκετά κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός σήμερα επανήλθε με ένα κείμενό του στην Ευσύν, όπου απαντά στο αν τον έβαλε ή όχι ο κύριος Τσίπρας να γράψει το άρθρο, γιατί αυτή είναι η κατηγορία του ΠΑΣΟΚ, και λέει ο κύριος Καρτερός: δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Όμως επανέρχεται στην κριτική που κάνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική που ακολουθεί και γράφει μεταξύ άλλων «Να νικήσεις με μία ψήφο το Μητσοτάκη, μάλιστα, ουδέν σχόλιο. Να έρθεις δεύτερος, πάλι ουδέν σχόλιον». Θυμίζω ότι στη σημερινή δημοσκόπηση η διαφορά είναι μόλις μία μονάδα ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Άρα το να έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια ούτε τόσο απίθανο, ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε όνειρο θερινής νυχτός. Και συνεχίζει ο κύριος Καρτερός: και μετά υποθέτησε ότι θα έχει το ΠΑΣΟΚ αυτοδυναμία. Ούτε εσύ δεν λες τέτοιο πράγμα. Με ποιους λοιπόν θα σχηματιστεί η προοδευτική πλειοψηφία, με ποιους θα συμπορευτείς αν είσαι, λέμε τώρα, τρίτος, για να τα κάνουμε τα λιράκια, λέει ο κύριος Καρτερός. Αν πάρεις την εντολή από τον πρόεδρο, από ποιους θα ζητήσεις συμπόρευση? Με την Ελλάς γκρεμίζεις κάθε γέφυρα, πήξε και δείξε ο Τσίπρας. Με τις λοιπές από εδώ δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται. Άρα, για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει και το άσμα, με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει η αλλαγή επ' αυτόν νέφος, λέει ο κύριος Καρτερός. Και συνεχίζει ότι αυτό το νέφος που άλλοι εξηγούν με όρους αρχηγικού ελλείμματος και άλλοι ως σχεδιασμένη στρατηγική καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, διότι λέει υπάρχουν κάποια στελέχη του που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν που θα έρθουν, και φαίνεται πως όλες την ίδια τάση έχουν, μειώνουν τη διαφορά, άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αρχίσει και να ισχυρίζεται πολύ μεγάλη βάση ότι ναι, μπορώ να είμαι δεύτερος, και αν θα είμαι δεύτερος μετά τη δεύτερη θέση θα προσπαθήσω να χτυπήσω την πρωτιά, ή εν πάση περιπτώσει αν πάρω την εντολή εγώ με τους δικούς μου όρους και θα ζητήσω την προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά θα τη ζητήσω με τους όρους αποδοχής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Ελλάς τρίτη, πολύ περισσότερο μετά η Ελλάς δεν θα μπορεί να μιλά για ανατροπή των συσχετισμών και για αλλαγή πολιτικής, από τη στιγμή που θα, ενώ ξεκίνησε δεύτερη, θα έχει πάει τρίτη και θα έχει χάσει και το μεγάλο πλεονέκτημα να βρεθεί ο κύριος Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Ήδη βλέπουμε στα τηλεοπτικά πάνελ τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπου υπάρχουν στελέχη της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, γίνεται σφαγή και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούν αδιάφορα σφυρίζοντας και λένε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς, ότι η λύση είναι αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλιώς δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής διακυβέρνησης κλπ. Και μεταξύ τους τα στελέχη των δύο κομμάτων αυτό λένε, ότι αυτός ο εμφύλιος τον μόνο που συμφέρει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά έλαντε που δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, διότι γνωρίζουν και τα δύο κόμματα ότι όποιος βρεθεί τρίτος κάηκε, ότι ο τρίτος δεν θα πάρει τίποτα, του αντίον κινδυνεύει στις δεύτερες εκλογές να συνθλιβεί μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κόμματος και να εξαϊλωθεί, και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η άγρια αντιπαράθεση και γι' αυτό γίνεται αυτός ο άγριος εμφύλιος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε για να πούμε κανένα δύο πραγματάκια ακόμα όσον αφορά και τις νέες μετεγγραφές προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χιακαντάρης, που έχει γράψει το ιδεολογικό μανιφέστο της Ελλάς, εμφανίστηκε ξανά και χθες, που είπε ότι είναι ντροπή αυτά που λέγονται από στελέχη του κόμματός του, της Ελλάς δηλαδή, που αναπαράγουν το άρθρο καρτερού και δεν βγαίνουν να το αποδοκιμάσουν. Και σήμερα, μιλώντας ξανά σε διάφορα μέσα, το πρωί στα παραπολιτικά, είπε ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται ο χαρακτηρισμός βλάκας, ότι είναι λογικός ο ανταγωνισμός των κομμάτων, αλλά όχι ένας ανταγωνισμός που οδηγεί σε απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων. Και επίσης λέει ο ίδιος ο κύριος Χιακαντάρης ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από το 15% που παίρνει η Ελλάς. Φανταστείτε τώρα να πάει και τρίτη η Ελλάς, πόσο ικανοποιημένος δεν θα είναι όχι μόνο ο κύριος Χιακαντάρης, αλλά και άλλα στελέχη. Ακούσατε το πρωί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Ζαχαριάδη που εντάχθηκαν στο κόμμα. Προχθές είχε ενταχθεί με δημόσια εγγραφή της και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Φαίνεται πως πολλοί δεν την καλοείδαν καλά αυτή την είσοδο και της κυρίας Αχτσιόγλου στην Ελλάς. Και έχει ενδιαφέρον μια σημερινή ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη, του γνωστού συνθέτη, ο οποίος δηλώνει ξανά ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα και διατυπώνει και διάφορες συμβουλές συχνά πυκνά. Λέει λοιπόν για την είσοδο της κυρίας Αξιόγλου, ενδεχομένως και άλλων που θα προκύψουν στο μέλλον: παιδιά, κάποιοι παλιοί ανθρωποδιώκτες που πηγαίνετε και γράφεστε στο κόμμα Τσίπρα μέσα από happenings με λάπτοπ, ταρατατζούμ και προσωπικά βιντεάκια, ας μην ξεχνάτε να λέτε το σημαντικό. Εγγράφεστε σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις ως απλά μέλη. Με άλλα λόγια, δεν σας το ζήτησε κανείς και κανείς δεν μπορεί να σας απαγορεύσει, δημοκρατία έχουμε. Τα βαρύγδουπα συμπαρίσταμε και ενώνω δυνάμεις ας λείπουν, διότι δείτε πώς το έκαναν κάποιοι συνάδελφοί σας που πήγαν διευκρινίζοντας ότι δεν ζητούν τίποτα. Μην αφήνετε λοιπόν εντυπώσεις άλλου τύπου και διώχνετε κόσμο και σκιάζετε ότι θα σας ξαναβρει μπροστά του ως εξουσίες, ως εργάτες πάτε, στέλνει το μήνυμα ο Νίκος Μωραΐτης. Και

τον έκανε να υποχωρήσει και να έρθουν και τα παλιά στελέχη να βγουν στα κανάλια. Το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόσμιξη νέων και παλιών θα είναι ισόρροπη ή εάν θα οδηγήσει στο να προβάλλονται και λόγω αναγνωρισιμότητας περισσότερο τα παλιά στελέχη και έτσι να έχουμε μία σύγκρουση του αυθεντικού ΣΥΡΙΖΑ με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, που πολλοί θα χαρακτηρίσουν έτσι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αφήστε δε που ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα μένεα κατά του κυρίου Τσίπρα και είναι και αυτός έτοιμος να τον πυροβολήσει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτά, να σας πω και κάτι άλλο που το εντόπισα πριν από λίγο, για να δείτε ότι ισχύει πάντα αυτή η λαϊκή ρίση που λέει «γιατί είναι τόσο βαθιά βγαλμένο το μάτι σου», ρωτάει κάποιος κάποιον και λέει ο άλλος «γιατί μου το έβγαλε ο αδερφός μου». Τι θέλω να πω, θυμάστε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, ο δημοσιογράφος που τον στήριζε μέχρι τελικής πτώσεως, ποιος ήταν? Ο Κώστας Βαξεβάνης. Πριν από 2 ώρες λοιπόν, ο Κώστας Βαξεβάνης ανεβάζει μια ωραία αναρτησούλα στα social media, στον προσωπικό του λογαριασμό, και ακούστε τώρα τι λέει. Τι λέει για τον πρόεδρό του, τον πάλε ποτέ πρόεδρό του. Λέει, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν στρώνεται στην καρέκλα του να διαβάσει 2 πράγματα και αντιλαμβάνεται τα πάντα ως την ικανότητά του να μπαλαμουτιάζει και να τσαλαβουτά, δεν είναι κρίση, είναι γεγονός. Τώρα τα λέει αυτά ο κ. Βαξεβάνης και συνεχίζει. Δεν είναι δυνατόν σε συνέντευξη να αποκαλεί την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Το project ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας του. Το παρουσίασε μάλιστα στην Κίνα και επί των ημερών του Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε εθνικό θέμα και θέμα κυριαρχίας. Δεν γίνεται να το αποκαλεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Τόση άγνοια. Ο Βαξεβάνης τα λέει αυτά. Θα πέσει φωτιά να τον κάψει ή ρεύμα υψηλού βολτάζ. Δεν είναι κακό να έχεις ελλείμματα, το κακό είναι να πιστεύεις ότι είναι κακοί οι άλλοι που τα βλέπουν και έχουν απαιτήσεις. Αυτά τα λέει πριν ακριβώς από 2 ώρες στην σελίδα του στο Facebook ο Κώστας Βαξεβάνης για τον άλλοτε καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Εμείς τι να πούμε, τίποτα, θα πάμε για τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να το σκεφτούμε όλο αυτό, να το εσωτερικοποιήσουμε, να το καταναλώσουμε καλύτερα και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Ναι, φυσικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν με ΔΕΗ Fiber, καθώς όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα τρέξουν όλα αυτά. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά, συγγνώμη, και στα μηνύματα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλημέρα, καλησπέρα κάθε μεσημέρι εδώ, εύχεται η Τίνα. Ευχαριστώ πολύ, Τίνα μου. Ο Γιώργης λέει καλό μεσημέρι. Οι 2-3 εβδομάδες έγιναν, πιστεύουμε, και στο τέλος ένας μήνας. Αυτό τώρα για ποιο λόγο το λες, βρε Γιώργη, δεν ξέρω. Στη γωνία να τον ξανακάνει τον κακό. Με λίγα λόγια λέει, καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος. Α, εννοείς για την τιμή του πετρελαίου, ναι, και για την συζήτηση που είχαμε πριν. Με λίγα λόγια λέει, καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος, άνοδο, ναι, πτώση τσου. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ο χειμώνας θα κυλήσει έτσι, δυστυχώς, όλοι το λέμε και κανένας δεν ξέρει και τι θα γίνει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι θα υπάρξει ειρήνη, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και άρα θα ανέβει ακόμα παραπάνω το πετρέλαιο. Τραμπ είναι αυτός, τι να πω. Τώρα, η Κάλλη επίσης μας λέει ότι να μας πείτε την αλήθεια πίσω από την απαξίωση της πρέσβειος της Αμερικής, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ήρθε για business. Έχετε δει το βίντεο από χθες και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και μπορεί να αντικατασταθεί η κυρία Κίμπερλι. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αν υπάρχει, λέει η Κάλλη, αγωνία για επερχόμενο γενικευμένο πόλεμο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, αν και χθες άκουσα τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον ανώτατο, να λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο ακόμα και για απόψε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία, εάν η Ρωσία επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτές οι ειδήσεις, μόνο καλές ειδήσεις δεν είναι για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Θα δούμε. Τι να πω. Βιώνουμε μία περίοδο πραγματικά που κανένας δεν την περίμενε και είχε δεκαετίες να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δύο πόλεμοι στη γειτονιά, τη μία και την ίδια ώρα να τα έχει καλά ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν και ταυτοχρόνως ο πρόεδρος Πούτιν να απειλεί την Ευρώπη και ταυτοχρόνως να είναι και ο Τραμπ ξανά κατά της Ευρώπης. Αυτό, νομίζω, με τα πολεμικά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και γι' αυτό και οι συνέπειες είναι τόσο έντονες και τις πληρώνουμε και ενεργειακά και σε επίπεδο γεωπολιτικό αποσταθεροποιητικά και σε πολλές κατευθύνσεις. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε σε λίγα λεπτά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε μετά όλο το χρόνο να γυρίσουμε πίσω να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας και υποψήφια διδάκτορ στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, για μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την οποία, ακούστε τώρα, ένας στους 4 εφήβους, όταν το ρωτάς τι θέλεις να γίνεις, απαντά influencer, youtuber ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό έχει σημασία να το συζητήσουμε, γιατί έρχεται και κουμπώνει με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά την απαγόρευση της χρήσης των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Να δούμε πώς παντρεύονται όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά το 2016, μάλλον όχι ξαφνικά, ένας στους 4 νέους έφτασε το όνειρό του να είναι να γίνει YouTuber ή influencer.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα στο Πασόκ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Στη συνέντευξη, εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, μετέχει η Μιλένα Αποστολάκη και ο τομεάρχης του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος. Το Πασόκ ευελπιστεί ότι με αυτές τις συνεχείς προτάσεις νόμου που θα καταθέτει στη Βουλή θα έχει την δυνατότητα να εμφανιστεί ως μια αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη που μπορεί να ανταποκριθεί και να χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ότι εκεί θα πατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης για να χτυπήσει για ακόμη μια φορά τον κύριο Τσίπρα, και αυτό έχει να κάνει με το πώς τα στελέχη της νέας του ΠΑΣΟΚ συγκρίνονται με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η δυναμική που υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων. Στη δημοσκόπηση λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι 40% καλύτερο πρόγραμμα σε σχέση με την Ελλάς που είναι 21%, έχει ικανότερα στελέχη κατά 42% σε σχέση με την Ελλάς που είναι 18%, και υπερέχει η Ελλάς μόνο στο θέμα της ηγεσίας, όπου εκεί είναι 40% η υπεροχή της Ελλάς στην ηγεσία και 20% το ΠΑΣΟΚ. Όμως στο πρόγραμμα και στα στελέχη το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μπροστά από το κόμμα του κ. Τσίπρα, και γι' αυτό με αυτές τις προτάσεις νόμου και τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να καλύψει όλο αυτό το κενό και να πει ότι το κόμμα που μπορεί να χτυπήσει στα ίσα και να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική πρόταση εξουσίας είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα πάμε, όπως σας είπα και πριν, να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, η οποία είναι η κυρία που μαζί με άλλες συναδέλφους της έκαναν αυτή την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από την οποία προκύπτει, κυρία Βρετού, καλό μεσημέρι, ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer, youtuber και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα social media, σωστά?
1: Σωστά, καλημέρα. Αρχικά να πω ότι αυτή η έρευνα, ναι, έγινε από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ. Την κάναμε συνεργατικά με την κυρία Καραβέ υπό την εποπτεία της κυρίας Αργυροπούλου, που είναι και διευθύντρια.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε σε 398 συμβούλους σταδιοδρομίας, όπου μελετήσαμε τι βλέπουν καθημερινά στα γραφεία τους όσον αφορά τους εφήβους, τους ενήλικες, αλλά και τις συνθήκες εργασίας τις οποίες βρίσκονται. Και ναι, ένα από τα πορίσματα ήταν ότι το 25% θα ήθελε να εργαστεί ως YouTuber, ως influencer, ως social media creator. Mm-hmm.
0: Όταν λέμε εφήβους, τι ηλικία έχουν τα παιδιά αυτά που απαντούν σε αυτή την ερώτηση με αυτόν τον τρόπο?
1: Συνήθως προσέρχονται στην ηλικία των 15 ετών.
0: 15 ετών, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει. Από εκεί που ξεκινάει και προς τα κάτω η απαγόρευση στα social media από 1η-1η-27.
1: Ναι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει και πάρα πολύ σε αυτό, γιατί τα social media θα συνεχίσουν να.
0: Ναι, αλλά για να φτάσει ένας νέος στα 15 να λέει αυτό, σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έγινε η επεξεργασία στο μυαλό του με τη χρήση των social media και εκτίμησε ότι αυτή είναι η δουλειά που θα του αποφέρει κέρδος, δημοσιότητα και ευκολίες.
1: Σωστά. Mm-hmm. Ωστόσο, όλα αυτά είναι τάσεις. Την εφηβεία γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι ακολουθούν τις τάσεις. Ναι. Και ό,τι λάμπει, ό,τι προκαλεί δημοσιότητα, ό,τι φέρνει πλουτισμό. Οπότε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τι είναι τελικά αυτό το επάγγελμα, ναι, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και τι εργασίες βρίσκονται πίσω από αυτό, δεν νομίζω ότι μένουμε πάρα πολύ σε αυτή την επιλογή.
0: Ναι, σωστό. Διότι, ας πούμε, αν πριν από 10 χρόνια έλεγε θέλω να γίνω ηθοποιός ή τραγουδιστής κλπ, θα έπρεπε είτε αυτό να το σπουδάσει είτε να έχει το χάρισμα της φωνής. Το να γίνεις influencer θεωρείται πολύ εύκολο. Δεν είναι, έτσι, για έναν επιτυχημένο influencer. Θέλει πολλά πράγματα. Αλλά προφανώς στο μυαλό ενός παιδιού που βλέπει όλη αυτή την κατασκευασμένη πραγματικότητα στα social media θεωρείται πολύ εύκολο.
1: Σωστά. Γιατί εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έλλειψη της πραγματικής πληροφόρησης, mm-hmm, σε αυτά τα θέματα και στα επαγγέλματα. Οπότε μπορεί να χαθούμε και μέσα στην υπερπληροφόρηση και στα τόσα προϊόντα και στον υπερκαταναλωτισμό που μας κατακλείζει.
0: Τώρα, από αυτή την έρευνα που κάνατε, τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί, σας χτυπάει ένα καμπανάκι για το πώς συμπεριφέρονται οι έφηβοι σήμερα, ως προς τις προτιμήσεις τους εννοώ?
1: Τα μπανάκια είναι όλα. Μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινούν από τα ερεθίσματα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε μπορούμε να τα βρούμε στο σχολικό περιβάλλον. Και δυστυχώς πλέον το σχολικό περιβάλλον και η σχολική εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τις κατάλληλες δεξιότητες όταν το παιδί μέχρι το παιδί μάλλον να μπορέσει να αποφοιτήσει και να μπει στον χώρο της εργασίας. Άρα εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και το βρήκαμε και στην έρευνα ότι υπάρχει το θεσμικό πρόβλημα ότι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν υφίσταται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα τα παιδιά φτάνουν σε μια ηλικία 18 ετών που δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν μέσα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και άρα, και μια και μιλάμε για την απαγόρευση των social media από πρώτης πρώτου, που πρέπει να κινητοποιήσει αρκετά το κομμάτι κοινωνίας και όχι μόνο το κράτος και όχι μόνο τις πλατφόρμες, σίγουρα την οικογένεια. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να μπει και το σχολείο σε αυτή την εξίσωση και να εξηγήσει στα παιδιά αν αυτό που γίνεται είναι σωστό, αν πρέπει να γίνεται, αν δεν πρέπει να γίνεται, για να μην εισπραχθεί ως μία απαγόρευση και άρα να το αντιμετωπίσουν τα παιδιά με μία αντίδραση.
1: Προφανώς και θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο χώρος που ξεκινάει η κριτική σκέψη του σχολείου. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα το σχολείο, τουλάχιστον από το δικό μας κλάδο αυτό βλέπουμε, είναι ότι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν όλες οι δεξιότητες ώστε να κατανοήσει ο έφηβος τι πρέπει να κάνει και τι όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς και ως επιστήμον συμφωνείτε με την νομοθετική ρύθμιση αυτή που θα γίνει νόμος του κράτους την επόμενη εβδομάδα και θεωρείτε ότι μπορεί να εξηγηθεί στους εφήβους?
1: Προσωπικά θα μπορούσα να πω σε αυτό το θέμα ότι όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Ούτε η ολική απαγόρευση, ούτε η ολική ελευθερία μπορεί να μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση σε οτιδήποτε κάνουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει διάλογος, πάντα πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα, πάντα πρέπει όλοι να συντελούμε στο να δημιουργήσουμε μια προσωπικότητα υγιή. Από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σίγουρα υπάρχει η πληροφόρηση, σίγουρα και από τα social media, γιατί κακά τα ψέματα η εικόνα είναι που επικρατεί πλέον, δεν είναι ο λόγος. Μπορούμε να βρούμε τη σωστή πληροφορία, αλλά πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο που θα βρούμε τη σωστή πληροφορία.
0: Όταν λέτε για ολική απαγόρευση που σας βρίσκει απέναντι, εσείς τι θα θέλατε δηλαδή, κάποια οι έφηβοι μέχρι 15 ετών να μπορούν με κάποιους τρόπους να χρησιμοποιούν τα social media? Διαφωνείτε δηλαδή με το κλείδωμα των λογαριασμών που θα ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου? Σε αυτές τις ηλικίες πάντα.
1: Δεν είναι ειδική στα νομοσχέδια. Και δεν
0: όχι, δεν το λέω για τα νομοσχέδια. Εγώ λέω πώς εσείς, επειδή έχετε και πάρε δώσε και από τις έρευνες που κάνετε και με τους εφήβους και με τον τρόπο που σκέπτονται, θα ήταν κάτι πιο αποτελεσματικό, κάτι το μερικό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργούσε καθόλου?
1: Θα μπορούσε να λειτουργήσει αν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει μέτρο στο μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Σε αυτό. Η ολική απαγόρευση, γενικά η απολυτότητα ποτέ δεν φέρνει δημοκρατικά αποτελέσματα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτή είναι η άποψή μου προσωπική πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Βρετού όσον αφορά το θέμα της απαγόρευσης ή μη των social media στις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Μπήκε νομίζω σήμερα στην Επιτροπή το νομοσχέδιο, θα γίνει συζήτηση, θα ακουστούν αρκετές απόψεις γιατί θα πάνε και διάφοροι φορείς, θα ακούσουμε και πώς τοποθετούνται τα κόμματα επί αυτού του νομοσχεδίου και την άλλη Πέμπτη θα είναι νόμος του κράτους. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται και η συνεργασία των πλατφορμών και όλο αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει από την 1η του 2027 για να δούμε αν τελικά όντως οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν και όντως θα αρχίσουν να τσεκάρουν τους λογαριασμούς, τις ηλικίες και να κλειδώνουν τα social media στα παιδιά που τουλάχιστον με βάση το νόμο θα πρέπει να είναι μέχρι 15 χρονών για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Τώρα, στα 3-4 λεπτά που μας μένουν, να σας πω ότι πριν από λίγο, γιατί λέγαμε για την επιδότηση των καυσίμων, πριν από λίγο λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ανακοίνωσε μια διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης λοιπόν κατά 30%. Επιδότηση στην Αγγλία όπως είπαμε και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το μέτρο, είπε ο κ. Πιερακάκης, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Κατανοώ, λέει ο κύριος Πιερακάκης, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος και θα είμαστε δίπλα τους όσο χρειαστεί. Και το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Άρα, ξέρουμε την επιδότηση, την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που είναι 30% και περιμένουμε αύριο να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση στην Αγγλία, αν δηλαδή θα είναι εκεί γύρω στο 1,50 ή 1,55 που λένε πολλοί ή αν η κυβέρνηση κάνει την έκπληξη και το μειώσει και κάτω από 1,50, δύσκολο το βλέπω και ενδεχομένως αυτό να το αφήσουν για το επόμενο δεκαπενθήμερο αναλόγως και με το αν θα πέσουν και οι τιμές στην διεθνή αγορά, αλλά σίγουρα κάτω από το 1,70 και σίγουρα μάλλον κάτω και από το 1,60, διότι αν η επιδότηση έφτανε μόνο στο 1,60 θα υπήρχε πολύ μεγάλη αναταραχή και αρνητικές αντιδράσεις και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που και αυτοί περιμένουν με την ίδια αγωνία που περιμένουν οι άνθρωποι να βάλουν το πετρέλαιο για να ζεσταθούν το χειμώνα για άλλους λόγους αυτοί, για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 1:58. Μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν θα φάμε καθόλου χρόνο από το μαγκαζίνο της Λίνας Κλήτου που κάνουμε κάποιες παρασπονδίες κάποιες άλλες μέρες και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να σας πω ότι το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 θα υπάρχει η δημοσκόπηση της Opinion Poll με όλες τις τάσεις, όχι μόνο τις πολιτικές, αλλά και πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε σε καθημερινή βάση. Και αύριο ο Ζαχαρίας Ζούπης θα είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες ερμηνείες και εξηγήσεις επί της δημοσκόπησης που θα δείτε το απόγευμα. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση αυτή. Έρχεται μετά και δημοσκόπηση της Mark, έρχεται και δημοσκόπηση της Alco για το Flash. Γενικά, από σήμερα και μέχρι τέλους του Οκτώβρη θα χορτάσουμε δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο 1:00 και κάτι με το λογαριασμό στη 1:00.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα εκδήλωσης και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Προβλέπονται επίσης τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Κερακάκης. Στην ίδια ώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν στην επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ένταση έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ανάμεσα στους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους και δυνάμεις της αστυνομίας. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδος προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογκάν Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Έντεκα ναύτες αγνοούνται μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν από ντρόνς δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βουλγαρός Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, έγραψε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημένοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των μαθητών στη Γαλλία. Μεγάλες πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι. Οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιών, καθώς ζητούν συνάντηση με τον Γάλλο Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό του 2027 στην Εθνοσυνέλευση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας τα οποία εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια να μας πει τι θα περιμένουμε το επόμενο 48ωρο και κυρίως ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μπροστά μας έτσι ένα δύσκολο 48ωρο που θα έχει τρία χαρακτηριστικά. Θα έχει ισχυρές καταιγίδες, θα έχει θελώδεις βοριάδες που θα φτάνουν και τα 10 μποφόρα από αύριο και θα έχουμε και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα έχει ξεκινήσει κακοκαιρία.
1: Στους πόσους βαθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει ζέστη, έχει κουφόβραση.
2: Θα πέσει 8 βαθμούς η θερμοκρασία. Ας πούμε στην Αττική από τους 25-26 που έχουμε θα πάμε στους 18-19. Μπορεί και χαμηλότερα την Πέμπτη. Άρα λοιπόν το κρύο θα είναι πιο αισθητό. Να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές καταιγίδες οι οποίες πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα. Σιγά σιγά το σύστημα αυτό θα μπει στην ηπειρωτική χώρα και στο Αιγαίο και θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες ενδεχομένως θα δημιουργήσουν και πλημμυρικά επεισόδια εξαιτίας και των ιδιαιτεροτήτων που έχει το λεκανοπέδιο, τη συμμετοποίηση κτλ. Λόγω και του μεγάλου ύψου βροχή που τα προγνωστικά δείχνουν να πέφτει το νερό που πέφτει, ας πούμε, το μήνα Οκτώβρη, ίσως και λιγότερο. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του λεκανοπεδίου θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από το απόγευμα της σημερινής ημέρας μέχρι και αύριο το πρωί. Κατά διαστήματα, λοιπόν, θα έχουμε βροχοκαταιγίδες στην Αττική, όπως και στην Εύβοια, όπως και στην Μαγνησία, στις Ποράδες και στη Χαλκιδική. Επίσης, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά από το απόγευμα και μετά, όπως και τα Δωδεκάνησα. Αυτό το οποίο θα έλεγα για αυτή την κακοκαιρία, οι τέσσερις περιοχές είναι στο μάτι αυτής της κακοκαιρίας. Θα έλεγα είναι η Μαγνησία, τα χωριά του Πηλίου δηλαδή περισσότερο, η περιοχή των Σποράδων, όλα τα νησιά των Σποράδων, η κεντροβόρεια Εύβοια και η Αττική, κυρίως στα βόρεια κομμάτια της, αυτά που βρίσκονται στις πρόποδες της Πάρνηθας, όπως είναι οι Θρακομακεδόνες, όπως είναι η Μάνδρα στα πιο δυτικά, όπως είναι ο Άγιος Στέφανος του Κρυονέρι. Τέσσερις περιοχές φαίνεται να δέχονται αρκετά μεγάλη έψη βροχή, θέλει προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει και στο κέντρο της Αθήνας ή στα νότια προάστια. Θα είναι γενικευμένη η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το σύνολο του νομού, όπως και τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Επίσης, να σας πω ότι θα έχουμε 10 μποφόρ βοριάδες, οι οποίοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από το σήμερα το βράδυ και αύριο θα έχουμε 10 μποφόρ. Προβλήματα στην ακτοπλοεία, όπως θέλει να ταξιδέψει.
1: Προφανώς.
2: Ναι. Οπωσδήποτε να συμβουλευτεί.
1: Στα κατατόπους λιμεναρχία.
2: Και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασία, όπως είπα, 8 με 9 βαθμούς.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, Γιώργο. Εδώ τώρα έχουμε ένα 48ωρο στο κόκκινο. Όμως το στατιστικό σου δείγμα. Τι λέει, ότι είναι σύνηθες για την εποχή αυτή η καιρική συνήθις για την εποχή αυτή η καιρική ακολουθία ή φέτος μπήκε ο χειμώνας νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε.
2: Εγώ νομίζω ότι φέτος έχει εναρμονιστεί ο καιρός με την εποχή. Δηλαδή έχουμε τα πρωτοβρόχια που έρχονται από τα δυτικά,
1: σωστά.
2: Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία που φέρνουν μπόλικες βροχές.
1: Το είχαμε ξεχάσει τα τελευταία.
2: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ.
2: Ναι, επίσης να πω και κάτι τελευταίο, ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης ίσως δούμε και χιόνια στα ορεινά της Πέλλας και της Φλόρινας από τα 1500 μέτρα και υψηλότερα. Άρα λοιπόν μια κακοκαιρία που τα έχει όλα, θέλει προσοχή.
1: Και αυτό σημαίνει ότι έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα.
2: Αυτό το σύστημα αποκλιμακώνεται την Πέμπτη το μεσημέρι. Θα παραμείνει το κρύο. Από την Παρασκευή θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και το Σαββατοκύριακο ομαλοποιείται η κατάσταση. Γενικότερα τα καλοκαιρινά νομίζω ότι πρέπει να τα φυλάξουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στην ίδια ώρα μετρά αντίστροφο χρόνος για κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα έχουν να κάνουν με την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά καυσίμων λίγες ώρες πριν από τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες, κλείδωσε, Λίνα, η συμμετοχή των διηλιστηρίων στη στήριξη των καταναλωτών με έκπτωση 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς η συγκεκριμένη συνεισφορά δημιουργεί περιθώριο για ουσιαστική μείωση της τιμής διάθεσης του καυσίμου, το οποίο αρχίζει να διατίθεται από την 5η 15 Οκτωβρίου. Και θα πρέπει να σου πω ότι αυτό για μια παραγγελία 1000 λίτρων μεταφράζεται μόνο δηλαδή η επιδότηση από τα διελιστήρια σε ένα όφελος 200 ευρώ. Μένει να δούμε τι θα δώσει ως επιδότηση και η κυβέρνηση, φαντάζομαι δεν μπορεί να δώσει λιγότερα και τα ίδια να δώσει λίγο θα ήταν, θα λέγει κανείς, αλλά εάν υποθέσουμε ότι δώσει αντίστοιχη επιδότηση, άλλα 20 λεπτά, τότε η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάποιοι την τοποθετούν κάτω από το 1,60, κάπου μεταξύ 1,55 με 1,60, 1,58, εκτός και αν δώσει ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση αύριο που θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Τώρα, στο πετρέλαιο κίνησης, διατηρείται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Θυμίζω ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, αυτό που τώρα ισχύει, η συγκεκριμένη συνεισφορά έρχεται και συμπληρώνεται από 15 λεπτά επιδότηση που δίνει και το κράτος, άρα ουσιαστικά διαμορφώνεται μια συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, αν θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, πάλι μόνο με την έκπτωση, μόνο με την επιδότηση που δίνουν τα διελιστήρια τα 5 λεπτά, ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών που καίει 3.000 λίτρα το μήνα για παράδειγμα, έχει ένα μηνιαίο όφελος γύρω στα 150 ευρώ, ετησίως το όφελος πάει στα 1.800 ευρώ, μόνο με την επιδότηση των διελιστήριων. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά των διελιστηρίων ο στόχος είναι να υπάρξει ανακατανομή της συνεισφοράς, δηλαδή ουσιαστικά σταματούν την έκπτωση στην αμόλυβδη που μέχρι τώρα έδιναν μόνο αυτά τα διελιστήρια επιδότηση στην αμόλυβδη, δεν συμμετείχε το κράτος, και έχουμε την ανακατανομή προς όφελος του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα ακούγα σε δημόσιες δηλώσεις του τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η στήριξη στην αμόλυβδη, άρα καταλαβαίνω ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να περάσει στην ίδια την κυβέρνηση, να αρχίσει και αυτή να επιδοτεί την αμόλυβδη βενζίνη για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Ουσιαστικά η νέα κατανομή των ενισχύσεων αποτυπώνει, αν θέλει, στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η συμμετοχή των διελιστηρίων σε μια περίοδο κατά την οποία η έναρξη της χειμερινής περίοδου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για τα νοικοκυριά. Οπότε πηγαίνει στο πώς θα ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Το τελικό όφελος βέβαια σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί και από το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα το ακούσουμε αύριο.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, αύριο τα σπουδαιότερα. Σε ευχαριστώ. Καλά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοινώνοντας την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
1: Είχε προηγηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, περιγράφοντας τις προθέσεις του Μεγάλου Μαξίμου και του Οικονομικού Επιτελείου.
5: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με έναν τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
6: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα, και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Βάζουμε μια ανωτελεία να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Σε αναστολή των πτήσεων του προχώρησε το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία λόγω αεροπορικού συμβάντος εκτάκτου ανάγκη. Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή, ενώ στην επιχείρηση ενεπλάκησαν και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, τα οποία απογειώθηκαν εσπευσμένα για να συνοδεύσουν με επιβατικό αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κέρκυρα. Περισσότερα θα σας μεταδώσουμε όταν θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Τώρα πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Χρύσανθο Κωσελόγλου.
7: Καλησπέρα.
1: Χρύσανθε, καλώς μας ήρθες. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε, καθώς προετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, και όχι μόνο οικονομικά, σε όλα τα πεδία θα είναι δύσκολος, με τόσα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, με μια παγκόσμια ανισορροπία. Στην κυβέρνηση, τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν πέρα των μέτρων που θα εξειδικευτούν και θα ανακοινωθούν αύριο, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτά τα δύσκολα σημεία των τελευταίων κυβερνητικών τους χιλιομέτρων μέχρι τις εκλογές, εννοώ του 2027.
7: Μια που το ανέφερες, αυτό το οποίο μου έλεγαν από την κυβέρνηση το πρωί είναι ότι έχουμε 8 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Εγώ θα το ερμήνευα ως εξής. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το ενεργειακό τσουνάμι είναι και μεγαλύτερο από ό,τι ήλπιζαν και εντός της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή τρέχουν και δεν φτάνουν να βρουν λεφτά, να διεκδικήσουν χρήματα από την Ευρώπη, ώστε η κοινωνία κάπως να αντέξει και να βγάλει το χειμώνα. Να εφαρμοστούν τα άλλα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα μαξιλάρι πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει βρει ο κύριος Πετραλιάς για τις αρχές του 2027. Να περάσει λοιπόν αυτό το διάστημα και μετά να πάμε στις εκλογές.
1: Τώρα, αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, επειδή έχουμε μάθει να μιλούμε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για την αμόλυβδη, ή για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, αφορούν και στο φυσικό αέριο?
7: Λοιπόν,
1: έχει
7: σωστά
1: διευκρινιστεί.
7: Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη να ανακοινώνει την πολύ μεγάλη αύξηση, και το λέω πολύ μεγάλη σε σχέση με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, 30% στο επίδομα θέρμανσης. Να γίνει ξεκάθαρο ότι το επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αφορά και όσους επιλέγουν φυσικό αέριο. Πέρσι 175.000 πήραν επιδότηση για το φυσικό αέριο. Αφορά όσους ζεσταίνονται στα σπίτια τους με ηλεκτρισμό, με air condition ή με ηλεκτρικά σώματα. 320.000 πολίτες το πήραν πέρσι το επίδομα θέρμανσης γι' αυτό. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Ένα τζάκι, μία σόμπα. Υπάρχει, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς.
7: Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες ζουν με τα καυσόξυλα. Περίπου 75.000 λοιπόν είχαν χρησιμοποιήσει το επίδομα θέρμανσης, που τώρα θα είναι αυξημένο. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, μένει να το δούμε αύριο, τι θα γίνει με την αμόλυβδη. Άκουσα και τον Σταύρο Μονεβασιώτη, ο οποίος είπε ότι ίσως δεν δοθεί κάποια επιδότηση εκεί από τα διελιστήρια, καθώς όλο το βάρος πέφτει τώρα στη θέρμανση και στις παρεμβάσεις, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Εδώ λοιπόν αυτό που μένει να φανεί, τι ακριβώς θα
1: δώσει. Πάντως ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι το σκέφτονται.
7: Αυτό ακριβώς είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι κάτι θα περιμένουμε. Τώρα, ουσιαστικά Αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά είναι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής να καταφέρει την εξαίρεση
1: της Ελλάδος.
7: Της Ελλάδος. Και πάλι να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος 200-300 εκατομμύρια που θα μας
1: πάει. Από τα επενδυτικά προγράμματα της ενέργειας πάντα. Έτσι.
7: Πολύ σωστά. Από εκεί που θα τα δίναμε σε προγράμματα όπως έχουμε συνηθίσει για αντλίες θερμότητας, να αλλάξει ο κόσμος θερμοσύφωνες. Υπάρχουν και σημαντικά έργα βέβαια πολύ, όπως είναι η αποθήκευση της ενέργειας, οι μπαταρίες για τις ανώσιμες πηγές, να το κατευθύνουμε στην κοινωνία. Είδομαι.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειας στην Ελλάδα, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για αφαιρόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Αυτό παρά την απάντηση που έχει δώσει η κυρία Γκιλφόιλ, μια αναλυτική απάντηση σε όλες τις αιτιάσεις εναντίον της.
7: Ναι, αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά χιονοστιβάδας. Όλα ξεκίνησαν από τη Wall Street Journal, αλλά είναι στο κατόπι, αν μου επιτρέπεις, της πρέσβεως και η Daily Mail, του Rupert Murdoch. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη μετατόπιση από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος, απαντώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε πως όντως εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης για εμάς είναι ότι έχουμε μια πρώτη επίσημη τοποθέτηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δήλωσε πως έχει ενημέρωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν υπάρχει κάποιο αίτημα σχετικό από την Ουάσιγκτον σχετικά με την πρέσβη και ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι επ' αυτού με τις ελληνικές αρχές και ότι η Αθήνα σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με τον πιο δυνατό στρατηγικό της σύμμαχο που είναι ΗΠΑ και με το προσωπικό της πρεσβείας και με την ίδια, την Kimberly Guilfoyle.
1: Μάλιστα. Τέλος, μιας και πιάσαμε τα διεθνή, με δεδομένο ότι είχαμε νέες προκλητικές δηλώσεις σήμερα του Devlet Bahçeli, του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου.
7: Θα έχουμε εξέλιξη λίγες εβδομάδες.
1: Θα έχουμε, ναι. Βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να κυκλώσει τη χώρα μας για αυτή την εξέλιξη, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Θυμόμαστε όλοι ότι η Τουρκία προσπάθησε να μπει μέσα στη Λιβύη και ουσιαστικά να προσετεριστεί όλες τις πλευρές, ανατολική, δυτική. Εδώ έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη. Έχουμε μια ερηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης, όχι του Χαφτάρ δηλαδή, από την άλλη κυβέρνηση, όπου ουσιαστικά λέει ότι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης είναι παράνομο, ότι καταπατούμε την υφαλοκρηπίδα τους και ότι αν συνεχίσουμε κανονικά το σχεδιασμό μας, θα σταματήσουν και τις διαπραγματεύσεις μαζί μας για την ΑΟΖ. Είναι ξεκάθαρο ότι κρατάνε ζωντανό, προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί δεν βγάζει τίποτα άλλο νόημα μετά από αυτή την απέτηση που έχουν. Και σου λέω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το κοινοβούλιο της Λιβύης. Εκεί είχαμε συνηθίσει, θα τον θυμάσαι εσύ σίγουρα και ίσως και οι ακροατές, τον Ακύλα Σάλεχ.
1: Σωστά.
7: Τον ηλικιωμένο
1: πρόεδρο.
7: Δεν είχε
1: κυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Ακριβώς. Είχε βάλει στόχο.
1: Τον πάνε προς αντικατάσταση.
7: Προς αντικατάσταση και από ό,τι φαίνεται θα μπει άνθρωπος του Σαντάμ Χαφτάρ, του γιου του Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ποιος ξέρει τι προθέσεις έχει.
1: Σε ευχαριστώ, Χρυσάνθε Κωσελόγλου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα μείνουμε στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
12: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κατάσταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ παράλληλα προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
16: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ο Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
0: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
16: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Μέτρα στήριξης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους ζητούν και οι βιοτεχνίες. Είναι σωστά τα μέτρα για τη βιομηχανία, αλλά χρειαζόμαστε και εμείς μια ενίσχυση που είμαστε το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Δαμίγος.
17: Δυστυχώς η μικρή βιοτεχνία, η παραγωγή, τα τεχνικά επαγγέλματα βιώνουν πάλι μια κρίση, θα έλεγα. Το ενεργειακό κόστος για τις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις είναι τεράστιο. Έχει ανέβει σχεδόν το 40-50% το ρεύμα επάνω, που είναι τρομερό πρόβλημα. Ακούσαμε ένα πολύ θετικό μέτρο από την κυβέρνηση να βοηθήσει τη βιομηχανία στην ενέργεια. Εννοείται ότι το επικροτούμε. Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τη μικρή και με πολύ μικρή επιχείρηση, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση, που είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας. Πρόβλημα εστιάζεται αρτοπία, ζαχαροπλαστική, στα εργαστήρια βαφής νημάτων, ξυλουργία, δηλαδή όπου χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα και πολλή ενέργεια. Εκεί τώρα έχουμε πει δεκάδες φορές ότι κάτι πρέπει να γίνει να στηριχτούν, γιατί το ένα αρτοπίο κλείνει μετά το άλλο. Δεν μπορούν πλέον να αντέξουν. Πρέπει να έρθει το κράτος με μια σταθερή ενέργεια, μια σταθερή τιμή στην κιλοβατόρα, είτε αυτό λέγεται αέριο, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, και να τους βοηθήσουμε με κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα κάτι να γίνουν μη ενεργοβόρες. Να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν σε ενεργειακές κοινότητες. Αν μαζευτούν 5 επιχειρήσεις στην περιοχή, μπαίνουν σε μια ενεργειακή κοινότητα, πρέπει να διοδοτηθεί εύκολα και παράγουν το δικό τους ρεύμα. Αντίστοιχα, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα δικό τους φωτοβολταϊκό στην ταράτσα τους, εάν και εφόσον βέβαια επιτρέπεται είτε πολεοδομικά είτε έχει το χώρο. Να δούμε την πραγματικότητα. Να δούμε στην πραγματικότητα τις χρηματοδοτήσεις που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 1,5 δις στην Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε να δούμε τις μικροπιστώσεις, τις τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία αυτή τη στιγμή πάνε καλά, αλλά βέβαια και εδώ υπάρχει, όπως σε όλο το φάσμα του επιχειρήν, υπάρχει μια τρομακτική έλλειψη προσωπικού. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στα τεχνικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα.
1: Θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε την εξομάλυνση τιμών στο πετρέλαιο, ίσως και μήνα. Ελπίζουμε το βαρέλι να πέσει τα 90 δολάρια, αρκεί να μην έχουμε κάποια έκπληξη. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Δυστυχώς ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Όσο για το φυσικό αέριο, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Φέτος η τιμή του θα είναι πιο ψηλή σε σχέση με πέρσι, δήλωσε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στο Δημήτρη Τάκη ο κύριος Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
18: Θα χρειαστεί και λίγος χρόνος εκτομάλυνσης γενικότερα αυτών των τιμών. Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας. Αυτό που θα ήθελε κανείς δηλαδή είναι να πάμε στα 90 δολάρια πάλι. Δηλαδή σε ένα βαθμό που να είμαστε με μια ασφάλεια κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τίποτα δεν είναι βεβαίο, αλλά εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη έκπληξη, παραδείγματος χάρη να χτυπηθεί κάποια άλλη υποδομή είτε από πλευράς Ουκρανίας είτε από πλευράς του κόλπου στη Σαουδική Αραβία, βλέπουμε επίσης να υπάρχουν διάφορες αναστατώσεις με τα χτυπήματα στα αεροδρόμια. Αν δεν προχωρήσουμε αυτά τα χτυπήματα και στις ενεργειακές υποδομές, τότε πιστεύουμε ότι αυτή η εξομάλυνση θα επέμβει μέσα στο επόμενο μήνα. Δυστυχώς, ναι, είναι ένα δύσκολο χειμώνα και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί είναι η τροφοδοσία και όλη η υποδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου λίγο διαφορετική. Και το βλέπουμε να είναι λίγο από πλευρά τιμών φυσικού αερίου, τα πράγματα πιο ψηλά αυτό το χειμώνα.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λήξη συναγερμού στην Ιρεβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από Eurofighter, καθώς δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα στο αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την πολιτική επικαιρότητα και συνεχίζεται και η κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς με αφορμή και το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο οποίος επανήλθε υποστηρίζοντας τις απόψεις του σήμερα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, να μας πει περισσότερα. Αντώνη.
20: Καλό μεσημέρι, Λινέ. Ενεργό παραμένει το μέτωπο της Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για εκτόνωση της έντασης. Ο κ. Ανδρουλάκης πριν από πολύ λίγα λεπτά ερωτηθεί στη Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό κρέος, είπε ότι οι επιθέσεις που έχει δεχτεί και ο ίδιος και το κόμμα γνωρίζει

0: η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θέση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να μπει, να γίνει πολιτική αλλαγή. Έτσι λοιπόν είναι, και πρόσθεσε ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να απευθυνθεί οριζόντια σε ακροατήρια που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και κυρίως στο χώρο του κέντρου, και εκεί απέδωσε και τις πολιτικές επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελεία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις γι' αυτό. Για οργανωμένη πολιτική επίθεση εναντίον του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλά σε συνέντευξή του εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο στον Α989.
2: Εμείς δεν τα βάλαμε με κανέναν. Γιατί πρώτα απ' όλα ο κ. Στρατερός είναι μέλος της Ελλάδας, τον 75. Αυτό που πάνε χθες, άκουγα τον κύριο Σταουλίδη να το κρύψει η Ελλάδα. Ενώ ήταν αναρτημένο ότι είναι στο 75. Και είναι γνωστό ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπονεί αυτά τα οποία ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να πει ο ίδιος. Είτε είχαμε στο κομματικό σας συνέδριο του 24 του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Κασελάκη, είτε πριν τη μάχη Κασελάκη-Αξιόγλου, είτε και στο παρελθόν. Αυτά τα ξέρουν όλοι και τα ξέρετε πιο καλά από όλους εσείς οι δημοσιογράφοι που παρακολουθείτε. Άρα εδώ τι έχουμε, την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν είναι όμορφη χώρη Πασόκ με Ελλάδα, τον κύριο Κρατερό να λέει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη, και να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας ενώ οι πόρτ παρόλ του λένε αυτά, και την ίδια στιγμή ο ίδιος να εμφανίζεται ότι τι ωραία δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι μια στρατηγική.
3: Θα
2: μπορούσε να διαψεύσει και να καταδικάσει τον κύριο Κρατερό, αν ήθελε. Δεν το έκανε, μα ο κύριος Κωνσταντόπουλος για την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή, για τον υψηλό τόνο που επέλεξε, ζήτησε συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουν καμία σχέση το θέμα του κυρίου Κωνσταντόπουλου με το θέμα του κυρίου Κρατερού. Άλλο... Αν πάρουμε και δούμε τύπο Κωνσταντόπουλος και βάλουμε τουλάχιστον 5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάθε μέρα λένε πολύ χειρότερα. Θυμάμαι ότι γενικότερα και είδαμε ότι τροφοδοτήθηκε από τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας αυτή η επίθεση στον Πασόκ.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
4: Ο κύριος Καρτερός, ναι, είναι κεντρικός στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι το νούμερο 26 της πολιτικής της γραμματείας. Έχει ανακοινωθεί τέλος Ιουλίου, επομένως ούτε αυτόνομος είναι, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος...
5: Άρα δεν είναι έχει ένας αρθρογράφος.
4: Είναι κομματικός στέλεχος, ναι, της Ελλάς, και είναι ένας άνθρωπος του οποίου η γνώμη είναι έκφραση πολιτικής άποψης της Ελλάς.
1: Και τέλος να ακούσουμε και την κυρία Ευαγγελία Ελιακούλη.
6: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη, ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα. Κάψτε τα τόπια, ναι, και έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
7: Αυτό, στον κύριο Τσίπρα αναφέρομαι.
6: Στον κύριο αναφέρομαι. Ή θα κρύψω λόγια.
1: Επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει και δύο πράγματα για τις προτάσεις του Πασόκ και το ιδιωτικό χρέος. Προανέφερες ότι δόθηκε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη, Αντώνη.
0: Ναι, Λινέα, και είναι σε εξέλιξη. Μπορώ να σου πω ότι το Πασόκ λοιπόν παρουσίασε και επισήμως την πρόταση νόμου, την οποία θα την καταθέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ότι επιλέγει να προστατεύει τα φάντς και τους σέρβισε, αφήνοντας εκτεθειμένα τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όπως υποστήριξε αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στο επίκεντρο της πρότασης νόμου βρίσκονται οι 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, η προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, αλλά και η αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης δανείων. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δικαίωμα πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του ΣΕΦΑ και παρεμβάσει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και μέτρα προστασίας των ηγετών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη επιχειρούσε να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ, δηλώνοντας ότι ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Θανάσης Καρτερός επανήλθε με νέο άρθρο του, ο στενός του συνεργάτης και λογογράφος του τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, στο οποίο δηλώνει βέβαια ότι θα κριθεί, αλλά δεν αναιρεί τίποτα από όσα είπε. Θα κριθεί όμως, όπως όλες οι απόψεις κρίνονται, σε προβολή χρόνου.
8: Και βασίζεται στο του γεγονός.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φουλ το ρεπορτάζ του, ναι, της αριστεράς, ναι, και της κεντροαριστεράς.
8: Και ξεκίνησες πολύ ωραία, διότι πολύ απλά, όπως ανέφερες, προσπάθησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας να ρίξει τους τόνους σε αυτό τον εμφύλιο, έτσι, στην κεντροαριστερά που έχει υπάρξει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Γιατί θα πρέπει να μένουν, μην ξεχνάμε, και ανοιχτοί και κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Είναι

0: Δύο όμορα ακόμα. Σε
1: έναν πόσο όμως μπορούν να μείνουν ανοιχτοί με τέτοιες συμπεριφορές, διότι αυτό μην που έγραψε ως ερώτημα, έστω και ρητορικό, το είναι βλάκα ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι δεν αφήγει κανένα περιθώριο.
0: Γι' αυτό νομίζω όμως και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή το γεγονός ότι είπε ότι βεβαίως θα είμαστε σε τζατζαρίσματα, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να παράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι ξεκάθαρος. Διότι από την Ελλάδα αυτό που αναφέρουν είναι ότι παραδείγματος χάρη και ο κύριος Χιακαντάρης και ο κύριος Καρτερός, ο λόγος που δεν συμμετέχουν σε κομματικά όργανα και δεν ανήκουν σε όλα αυτά τα κέντρα αποφάσεων και στην ουσία δεν λογοδοτούν κιόλας απέναντι στο κόμμα, είναι διότι πολύ απλά και οι δύο, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, έχουν διαγράψει μία πορεία και θέλουν να μπορούν να λένε την άποψή τους ελεύθερα. Το γεγονός βεβαίως όμως ότι ο κύριος Χιακαντάρης είπε ότι θα έπρεπε να καταδικάσει η Ελλάδα. Ο κύριος Καρτερός επανέρχεται, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος θέλησε χθες να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με έναν τρόπο ότι δεν θέλει να συνεχίσει τους τόνους τόσο ψηλά, διότι τους τόνους αντιπαράθεση, διότι μην ξεχνάμε, έχουμε και την υπόθεση της κυρίας Παπαδόπουλου με τις καταγγελίες φυσικά που έχει πάρει τον δρόμο και της δικαιοσύνης για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Παλιότερα είχαμε δει και τον κύριο Φαραντούρη. Οπότε υπάρχουν δηλαδή, νομίζω, στον δρόμο για τις εκλογές το τοξικό κλίμα. Δεν ξέρω εάν θα συνεχιστεί, θα δούμε πολύ, θα έλεγα, και χειρότερα πράγματα. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κρήτη και έχει επισκεφθεί τους πληγέντες και μάλιστα σήμερα βρέθηκε και στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί που υπήρχαν και οι πολύ μεγάλες καταστροφές, και επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν εδώ. Έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, έχουν καεί ελιές, έχουν αμπέλια που δυστυχώς είχαν καεί και πριν από 4 χρόνια, τώρα πλέον δεν υπάρχουν. Η κατάσταση είναι τραγική. Μίλησε και για τις πυρκαγιές, μίλησε τώρα και για τις πλημμύρες και βεβαίως είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία στήριξη επιπλέον. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία τον Νίκο Ανδρουλάκη που σήμερα έχει τις προτάσεις του για το χρέος, από την άλλη τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη δίπλα στους πολίτες. Άρα ο καθένας παράλληλα χαράζει τη δική του πορεία και προσπαθεί να κερδίσει και να αυξήσει τη δυναμική και να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Και από την άλλη έχουμε και αυτό τον έτσι άτυπο εμφύλιο μέσω τρίτων, θα έλεγα εγώ. Είναι όπως είναι σε ένα γάμο, δεν τσακώνει το ζευγάρι, μπαίνουν κάποιοι έτσι δεξιά-αριστερά, ξέρεις την κολλητή του ενός, ο κολλητός του άλλου, και οπότε κάπως το ερμηνεύεις ότι μάλλον εκφράζει τις θέσεις. Νομίζω όμως ότι η Ελλάς έχει και άλλες εξελίξεις και θα έρθουν και άλλα πράγματα, διότι πολύ απλά αύριο η Κουμουνδούρου έχει βάλει ένα τελεσίγραφο, Λίνα. Λέει λοιπόν ότι όσοι ανεξάρτητοι βουλευτές, όσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν και είναι πλέον ανεξάρτητοι, θα πρέπει μέχρι αύριο να παραδώσουν τις έδρες τους, να παραιτηθούν. Θα μου πείτε τι μπορεί να συμβεί αν δεν το κάνουν. Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα αρχίσουν να παίζουν στα social media παλιότερες δηλώσεις, έχουν μαζέψει, αυτό μαθαίνουμε έτσι από πληροφορίες, δηλώσεις αυτών των ανεξάρτητων που στο παρελθόν, κατά το παρελθόν, μιλούσαν για όσους είχαν φύγει και δεν παρέδωσαν τις έδρες, παραδείγματος χάρη της Νέας Αριστεράς. Η Κουμουνδούρου λοιπόν το διαχειρίζεται έτσι. Η Ελλάδα σήμερα υποδέχθηκε τον Κώστα Ζαχαριάδη που μίλησε για μια πανστρατιά και βεβαίως έχει και την εγγραφή του ως απλό μέλος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και με το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές, ανεξάρτητοι, πιστεύω βάσει των πληροφοριών που έχω, ότι τις επόμενες ημέρες θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα παραιτηθούν και θα κινηθούν προς την Ελλάδα ως μέλη, γιατί φτιάχνουν και σιγά σιγά και τα ψηφοδελτία.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Κύριε Πρόεδρε,
2: αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος απάντησε και στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ είναι στρατηγικός αντίπαλος της Ελλάς.
4: Είναι το ΠΑΣΟΚ ο στρατηγικός σας αντίπαλος?
3: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον εμείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ξεκαθαρίσαμε το Μάιο. Λέμε ότι αντιπολίτευση κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως αντιπολίτευση κάνει σε κάποιον τον οποίο κυβερνά. Δηλαδή, είναι και λίγο χαοτικό να κάνουμε αντιπολίτευση αυτά που λένε τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα θα κρυφθούν από τους δικούς τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιον παρακολουθεί, είμαι πολύ μετριοπαθής στους πολιτισμούς. Στα πάνελ δεν μαλώνω, δεν διακόπτω. Υπήρχε μία επίθεση από την αρχή από το ΠΑΣΟΚ. Κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίθεση και τον προφυλακισμό κατά μία έννοια στην κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό κάπως πυροδότησε μεγαλύτερη κόντρα. Αλλά εγώ από όλους συνιστώ σύνεση και εγκράτεια. Κανείς δεν θα πρέπει από τους δυο μας να είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, τρίτος. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πολίτες. Και ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, έχουμε πολύ σημαντικές προεδρικές εκλογές. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Θεωρώ το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και θα φανεί κιόλας και τον επόμενο μήνα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και συγκρατημένο.
1: Την απόφαση του να ενταχθεί στην Ελλάς ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης και ξεκαθάρισε ότι, ότι δεν ευνηδιάζεται κανείς από την απόφασή του, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα με γραπτές του παρεμβάσεις εξέφραζε πολιτική εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν ευνηδιάζεται κανείς. Εγώ και όλο το προηγούμενο διάστημα και με γραφτές μου παρεμβάσεις έχω εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι πολιτικά και την πολιτική εμπιστοσύνη που έχω στον Αλέξη Τσίπρα. Πέρασε μια περίοδος μεταβατική όπου παρακολουθούσα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε αυτό το κόμμα. Είναι ένα καινούριο κόμμα, είναι ένα κόμμα μόλις 5 μηνών. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει προοδευτικό κορμό. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες δυνατότητες, τα εχέγγυα, την εμπειρία, προκειμένου να δώσει αυτή τη μάχη με επιτυχία. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή την περίοδο και το κόμμα μου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και πρέπει να το σκεφτούμε και όλοι στην κοινωνία, είναι πως αυτό το 70% των πολιτών, το οποίο είναι απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη και είναι ετερογενές, θα μπορέσει να ομογενοποιηθεί, δεν μπορεί να βρει και το 70 φυσικά, αλλά να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής ανατροπής. Νομίζω ότι ο πρόεδρος με τη χθεσινή του τοποθέτηση βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Για μας, πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουμε ανταγωνισμό, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται η μάχη του Τέξας καθημερινά. Με αυτή την έννοια, εμείς θα επικεντρώσουμε τα πειρά μας στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο και ο καθένας θα κριθεί για τη στάση του. Η γνώμη του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Μπορεί να έχουμε διαφωνίες, δεν πρέπει να έχουμε εντάσεις, δεν πρέπει να έχουμε συγκρούσεις. Θέλουμε διάλογο, γέφυρες επικοινωνίας. Έχω όχι μόνο διάλογο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχω και συνεργασία. Αντιπαράθεση μέσα σε λογικά πλαίσια εκεί που χρειάζεται να έχουμε. Ο κ. Δούκας είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι δήμαρχος της Αθήνας και
5: καλά,
4: έχουμε μια
5: άλλο,
4: πολύ
5: αυτά,
4: καλή
5: ξέρω,
4: συνεργασία. Η πορεία μας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι κοινή εδώ και δεκαετίες. Για μένα τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα.
1: Επίσημα από χθες στέλεχος της Ελλάς και ο Βασίλης Κόκαλης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Βεβαίως, από χτες επίσημα.
5: Από τους πρώτους.
6: Η έδρα.
5: Δεν έχει πάρει την έδρα σας.
6: Ο κύριος Καρυπίδης.
5: Ναι, ωραία.
6: Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί με τον Τσίπρα, είτε θα τον ψηφίσει, είτε δεν θα τον ψηφίσει, θα συμφωνήσει όμως ένα. Ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχα μια έτσι, πολιτική χημεία, συνεργάστηκα και θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Το κόμμα της Ελλάδας έχει 4 μήνες. Και 4 μήνες, χωρίς να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ο αγώνας πλέον θα είναι καθημερινός να πείσουμε ώστε να ανέβουν τα ποσοστά και αισιοδοξώ ότι θα ανέβουν τα ποσοστά. Γράφηκα, συστρατεύομαι και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από το κόμμα.
5: Τον μιλήσατε με τον κύριο Τσίπρα καταρχάς?
6: Όχι. Τον κύριο Τσίπρα τον είδα στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που παρουσίασε το πρόγραμμα. Δεν ζητάμε προαπαιτούμενα.
1: Τέλος, αφήνοντας τις νέες προσχωρήσεις, επιστρέφουμε στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καραμέρο.
7: Δεν πρόκειται να μπω στον αυτοκαυγά που προσπαθεί να στήσει το ΠΑΣΟΚ για να διαφυλάξει τη θέση του κύριου Ανδρουλάκη εσωτερικά. Mm-hmm.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μπαμπά Τόδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πούμα χωρίς χέρια.
15: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
14: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
15: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
16: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα για τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Το πόρισμα των αρμοδίων αρχών επιβεβαίωσε πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, ενώ μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, χωρίς όμως, όπως είπες και εσύ, να έχουμε ακόμη την απάντηση στο βασικό ερώτημα από πού προέρχεται η έντονη οσμή που έχει αναστατώσει εδώ και σχεδόν ένα μήνα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο εμπειρογνώμονας του τεχνικού επιμελητηρίου που μπέθηκε στο συγκρότημα ζήτησε να του παραδοθούν όλα τα σχέδια και τεχνικές μελέτες των εγκαταστάσεων, προκειμένου να εξετάσει συνολικά την κατάσταση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για τη διαρρώση της διδασκαλίας, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει συγκεκριμένη μέρα.
1: Μάλλον χάσαμε την Ελένη.
17: Σχολικές αίθουσες.
1: Μάλιστα. Ελένη, προσπάθησε λίγο να κινητοποιηθείς, γιατί σε χάσαμε. Ναι.
17: Στη σημερινή αυτοψία ότι συμμετείχαν 4 μηχανικοί των κτηριακών υποδομών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να εξηγήσουμε όμως, Λίνα, γιατί χρειάζονται και νέοι έλεγχοι, καθώς όπως είπες και εσύ, έχουν ήδη γίνει 2 τουλάχιστον έλεγχοι. Το πόρισμα των προηγούμενων ημερών δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου και στις 2 εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν. Εντοπίστηκαν όμως αποκλήσεις ανάμεσα στις πραγματικές εγκαταστάσεις και στις εκπαιδευτικές μελέτες που χρονολογούνται από το 2003. Με λίγα και απλά λόγια, οι σωληνώσεις πέρασαν συγκεκριμένες δοκιμές στεγανότητας, αλλά υπάρχουν τεχνικές εκκρεμότητες, να το πούμε έτσι, που πρέπει να τακτοποιηθούν για να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Μάλιστα, στο 400 γυμνάσιο και το 400 λύκειο έχει υποθεί η ανάγκη αντικατάστασης ενός συνδέσμου προς τον καυστήρα και επανελέγχου φυσικά. Και βέβαια, εξακολουθεί να μην έχει εξηγηθεί η μυρωδιά. Θυμίζουμε ότι οι πρώτες αναφορές έγιναν από τις 16 Σεπτεμβρίου, γι' αυτό μιλάμε για σχεδόν ένα μήνα. Το κτίριο, το σχολικό συγκρότημα έχει κενωθεί από τις 2 Οκτωβρίου και από την περασμένη Παρασκευή 4.000 μαθητές κάνουν τα μαθήματά τους από το σπίτι. Όσον αφορά τις ευθύνες και τις ενέργειες των αρμοδίων, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρη Τούκας υποστηρίζει ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους που το αναλογούν και ζητά να γίνουν νέοι εξειδικευμένοι έλεγχοι από φορείς που θα προσδιορίσουν την αιτία της οσμής και αναφέρεται φυσικά στο τεχνικό επιμελητήριο και στις κτηριακές υποδομές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις συνολικά ανήκει στο Δήμο. Η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, έχει ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί και με εκπροσώπους των 15 μελών μαθητικών συμβουλίων προκειμένου να ακούσει και τους ίδιους τους μαθητές. Και έχει δημόσια ζητήσει γραπτές εγγύησεις για την ασφάλεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το φωνικό εμβρισμό της Μαρφίνη. Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
18: Πήραμε προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, διότι τους αποδίδεται, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη, τους αποδίδεται ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, δηλαδή τρομοκρατική ενέργεια με λίγα λόγια, και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 24 ατόμων. Μιλάμε για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν εκείνη τη μοιραία ημέρα. Φτάσανε, υπήρχε μια ένταση με αλληλέγγυους, με τα ΜΑΤ, ήταν πολύ ισχυρά τα μέτρα ασφάλειας. 21 και 23 Οκτωβρίου θα δούμε πλέον τι θα πούνε και για αυτές τις κατηγορίες, γιατί έπρεπε να πάρουν συμπληρωματικά τι ακριβώς είναι αυτή η δίωξη.
1: Έχουμε επίσης έτοιμα εξαίρεσης της εισαγγελέως
18: της ανακρίτριας.
1: Της ανακρίτριας, ναι, από έναν από τους συλληφθέντες της απόπειρας φωνικού στην Ελευσίνα.
18: Ακριβώς. Ήταν να απολογηθούν σήμερα ένα 18 ετών και 22 ετών οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε σε 32χρονο στην Ελευσίνα κάτω από το σπίτι του. Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους ζήτησε να εξαιρεθεί η ανακρίτρια γιατί, όπως υποστηρίζει, εκδόθηκε του εξέδωσε ένταλμα σύλληψης ενώ ο ίδιος έχει παραδοθεί. Είναι νομικό το θέμα, να το πω έτσι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει. Περιμένουμε να δούμε εάν απολογηθούν σήμερα ή πάρουν άλλη μια μέρα που είναι η προθεσμία μέχρι αύριο. Και ένα άλλο αίτημα πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκε σήμερα κατά της πρωτοδίκης απόφασης για την δίκη για το θάνατο του Σιβ Βαλιράκη. Η οικογένεια του Σιβ Βαλιράκη ζήτησε σήμερα να ασκηθεί έφεση στην πρωτοδίκη απόφαση με την οποία αθωώνονταν οι δύο ψαράδες με πλειοψηφία 6-1 που στέκονται. Στέκοντας το γεγονός ότι υπήρχε μια εισαγγελική πρόταση κατά απέλτης και ζητούσε την ενοχή των ψαράδων και μια μειοψήφιση ο πρόεδρος της έδρας που ζήτησε και αυτός να κριθούν ένοχοι. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα, τότε σημαίνει ότι μπαίνουμε σε νέα δίκη, αυτή τη φορά στο μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών. Λίνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Τώρα. Πάμε εντάχει να δούμε και το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε το θάνατο, τον τραγικό θάνατο, τα ξημερώματα ενός μοτοσυκλετιστή στο Παγκράτη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει.
19: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Το τραγικό δυστύχημα έγινε στην οδό Φρυνώνου στην συμφωνή τη με τη Φιλολάου, όταν η δίκη και η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένα 35χρονο συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα άλλο άνδρας. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και μάλιστα το γιοταχή έπεσε πάνω σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας ηλιακές ζημιές. Αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Τη σύγκρουση ήταν ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά. Είχαμε άλλο ένα τραγικό δυστύχημα όμως λίγο μετά τη μία σήμερα το μεσημέρι, όταν μία μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε και πάλι με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τέλος, πες μας μια κουβέντα για το αστυνομικό θρίλερ στο Περιστέρι, με μια νοσηλεύτρια να κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε το πρώην σύζυγό της.
17: ακριβώς γίνεται στο μικροσκόπιο τώρα το αστυνομικό τμήμα του Περιστερίου, βρίσκεται αυτή η υπόθεση θρίλερ με την απόπειρα δηλητηρίασης του 39χρονου στρατιωτικού γιατρού από τη 49χρονη πρώην σύζυγό του που εργάζεται ως νοσηλεύς και τους γονείς της μάλιστα. Όπως αποκαλύπτεται, η 49χρονη είχε τρυπώσει μέσα στο σπίτι του 39χρονου πρώην σύζυγό της και είχε βάλει μέσα στο μέλι, αυτό υπάρχουν κάμερες, βιντεοληπτικό υλικό όπως υποστηρίζει και ο στρατιωτικός γιατρός, είχε τοποθετήσει μέσα στο μέλι ατροπίνη. Θα εξεταστεί βέβαια η ουσία που είχε βάλει, ενώ οι αστυνομικοί έχουν πάρει δείγματα και από διάφορα άλλα τρόφιμα για να δουν αν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει και σε άλλα τρόφιμα αυτή την επικίνδυνη ουσία.
1: Μάλιστα.
17: Που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και έμφραγμα.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφα Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη έως Κηφισίας. Με δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αναβάθμιση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην Υπουργού. Σε μία ώρα, μετά την κατάθεση του αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών, οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί η Λευκωσία το μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον υποθαλάσσιο αγωγού φυσικού αερίου. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε ότι η συμφωνία συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νίρεμβέργης, η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό του αεροδρομίου έπειτα από αναφορά για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Η Bild μετέδωσε ότι η προσγείωσή του πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια αφού προηγουμένως είχε συνοδευτεί από μαχητικά Eurofighters. 11 ναύτες αγνοούνται μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν από drones δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ΝΑΤΟ ενημερώθηκε για το περιστατικό και θα κληθεί η Ρωσίδα πρέσβυρα στη Σόφια για συνομιλίες, όπως επισήμανε ο Βουλγάρος Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι 6 λεπτά μετά τις 3. Αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989. Στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους. Είναι και η Λένα Βασιλάκου που είναι πίσω από το μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 4. Και είναι και η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται τα ηχογραφημένα που ακούτε. Τρίτη και 13 παρακαλώ. Τρίτη 13 Οκτωβρίου του 2026, του Σωτήριο Νέτος. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, έχετε επέτειο, επέτειο γνωριμίας, επέτειο γάμων, επέτειο λογοδοσήματος, επέτειο αραβώνων, επέτειο πρώτου φιλιού. Ό,τι έχουμε κάθε μέρα λόγους να γιορτάζουμε και αυτή είναι η ευχή μου, να έχετε κάθε μέρα λόγους να γιορτάζετε και αν δεν υπάρχουν λόγοι, να τους δημιουργείτε εσείς.

πολλές ειδήσεις και σήμερα. Είναι και μία μέρα που κατά πολλούς είναι γρουσούζικη. Έτσι υπάρχει αυτή η δυσιδαιμονία. Έχετε δει ποτέ θέση 13 σε αεροπλάνο? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν πιστεύουμε σε δυσιδαιμονίες, αλλά καλού κακού δεν βάζουμε και θέση 13. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι είχε γίνει μία έρευνα, θα κοιτάξω να το βρω και να σας το πω στη συνέχεια, που έλεγε ότι την 13η, όταν είναι Τρίτη και 13, η Παρασκευή και 13, που είναι γρουσούζικη μέρα για τους υπόλοιπους λαούς, για μας και για τους Ισπανούς, είναι το Τρίτη και 13. Για όλους τους υπόλοιπους είναι Παρασκευή και 13. Είχε γίνει λοιπόν μια έρευνα που έδειχνε ότι τη συγκεκριμένη μέρα, τη γρουσούζικη ας πούμε εντός εισαγωγικών μέρα, γίνονται λιγότερα τροχαία, γιατί ο κόσμος οδηγεί πιο προσεκτικά. Για να πάει κόντρα σε αυτή τη δυσιδαιμονία. Τέλος πάντων, εμείς να δούμε τώρα πώς θα πάμε κόντρα στην ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι και εντός και εκτός συνόρων αγωνίζονται για το καλό μας. Υπάρχει έτσι, έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Επίσης αύριο έχει ήδη εκκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός Οικονομικών με δήλωσή του, και αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Επιδότηση στην Αντλία ή μείωση του ειδικού φόρου, του ενίου φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι το δίλημα. Επίσης έχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη. Είναι ανοιχτό το ελληνικό αίτημα για το άσυλο και σχέδια για κόμβους επιστροφών. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν στην επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών μελών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε επιστολή στους 27 ηγέτες της Ένωσης και ετοιμάζεται, δρομολογείται ένας νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Επίσης έχουμε έναν συνεγερμό που σήμανε νωρίτερα, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, στο αεροδρόμιο της Νίρεμβέργης. Πρόκειτο για πτήση από Κέρκυρα, απογειώθηκαν Eurofighter και προσγειώθηκε το αεροσκάφος με ασφάλεια. Ακούσατε, έληξε λοιπόν ο συνεγερμός, να δούμε τι συμβαίνει και με αυτήν την υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα με τον θάνατο της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τον σύντροφό της, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από ανακριτή για την συγκεκριμένη υπόθεση. Και στη γειτονική μας Ιταλία εισήχθησε νοσοκομείο της Ρώμης ο Πάπας Λέων ο 14ος στο νοσοκομείο Τζεμέλη για να του αφαιρέσουν τον όζο που βρέθηκε στους πνεύμονές του, και η χειρουργική επέμβαση αναμένεται να γίνει το απόγευμα και θα ακολουθήσει νοσηλεία περίπου μίας εβδομάδας. Αυτά συμβαίνουν στη γειτονική μας Ιταλία. Ο Πάπας Λέων ο 14ος είναι μια μορφή για την καθολική, την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.

0: Εδώ είμαστε Alpha Radio 989, είστε σωστά συντονισμένοι και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω στον σταθμό και την εκπομπή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Πάρη Χαριλάφτη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας καλώ σε σχέση με το ζήτημα που έχει προκύψει με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβα. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση και είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι, βέβαια οι καθαρίστριες και τα λοιπά στο συγκρότημα, είναι σε μια ιδιότυπη ομοιρία. Γιατί ακόμη δεν έχει βγει άκρη, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Να διαχωρίσουμε λίγο το, ή μάλλον το πούμε λίγο πιο απλά και αναλυτικά. Ναι. Υπάρχει μια αίσθηση για οσμή, μια καταγγελία ότι υπάρχει οσμή αερίου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι να πάει να δει αν οι εγκαταστάσεις έχουν κάποια διαρροή. Αυτό έγινε, δήλωσαν όλοι όσοι έκαναν τον έλεγχο ότι δεν υπάρχει διαρροή.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε έχει τελειώσει. Τώρα μένει να διαπιστωθεί από πού υπάρχει αυτή η οσμή.
0: Δεν έχει βρεθεί.
1: Όχι.
0: Δεν έχει βρεθεί.
1: Γι' αυτό καλέσαμε κι εμείς κάποιον με μεγαλύτερη τεχνογνωσία, μεγαλύτερη εμπειρία, κάποιον ο οποίος πιθανότατα να ξέρει περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δικοί μας εγκαταστάτες, ακόμα και η εταιρεία παροχής αερίου, δεν βρήκανε κάτι. Άρα εδώ πρέπει να γίνει ένας ενδελεκύτερος έλεγχος σε άλλα πράγματα, για να δούμε τελικά από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει καταγγελία για οσμή, υπάρχει μια ανασφάλεια.
0: Ασφαλώς. Θυμάμαι και την επιστολή που είχε στείλει την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος, την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, καλώντας άπαντες να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και σήμερα πρόκειτο να μεταβούν στα σχολεία εμπειρογνώμων.
1: Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, ήμασταν εκεί με την ΚΤΥΠ, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και με το στραματογνώμο του Γεωργικού Τεχνικού Επιμελητήριου.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν ξεκινήσει κάποιοι
0: και από τις κτηριακές υποδομές, από την ανώνυμη εταιρεία. Άλλοι τέσσερις μηχανικοί. Ναι.
1: Ασφαλώς. Οπότε έγινε μια πρώτη συνάντηση και ξεκίνησε και η εργασία των πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οπότε είχαμε κάνει και μια συνάντηση, ομολογώ, χθες άλλες κτηριακές υποδομές, γιατί έχουμε στείλει και μια επιστολή με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και από τον Ιούνιο την επαναλάβαμε και τώρα, που ζητάμε την ενεργειακή αυτονόμηση πλέον των σχολικών μονάδων εκεί. Δηλαδή, η κάθε
0: τι
1: μία
0: σημαίνει ανάγκη, ενεργειακή αυτονόμηση?
1: Ξεχωριστό σύστημα ψήξης θέρμανσης. Γιατί πέρα του συμβάντος, που έχει μια επικινδυνότητα μόνο του, ούτως ή αλλιώς ήταν τρεις λέβητες μεγάλοι, οι οποίοι θέρμαιναν όλα τα σχολεία άκρητα. Δηλαδή, μπορεί να ζήταγε και ένα σχολείο θέρμανση και μπορεί να θερμαινόντουσαν άλλα 4-5. Στη διαδρομή χωρίς να έχει νόημα, που μας επιβάρυνε και οικονομικά και τα λοιπά. Οπότε έχω μια συνεργασία πάνω σε αυτό και σήμερα το πρωί έγινε και ξεκίνησε και ο έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
0: Και αναμένουμε το πόρισμα. Αληθεύει το δημοσίευμα που λέει ότι δεν είχε γίνει έλεγχος από το 2003?
1: Όχι.
0: Είναι ψευδές?
1: Ναι, ψευδές. Δεν υπήρχε σε μια εγκατάσταση. Κάθε χρόνο γίνεται η συντήρηση. Φύλλα ελέγχου της καύσης υπάρχουν. Απλά αυτό που λέει μέσα, αυτό που θέλει να πει μάλλον μέσα στο δημοσίευμα,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι η αρχική μελέτη του 2003, όπως κατατέθηκε προκειμένου να γίνει η μετατροπή από πετρέλαιο σε αέριο, είχε κάποιες αλλαγές. Αυτές εργαζόμαστε μαζί με την εταιρεία του Δήμου που έχει αναλάβει την εργολαβία, τέλος πάντων, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε αυτή τη μελέτη.
0: Και ως τότε τα παιδιά θα κάνουν τηλεκπαίδευση.
1: Κοιτάξτε, με την υφιστάμενη εγκατάσταση είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή η υφιστάμενη εγκατάσταση από ό,τι φαίνεται δεν είχε διαρροή. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μια εργασία προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως
0: δεν είχε διαρροή. Νομιά. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δεν είχε διαρροή, αλλά από πού είναι η οσμή?
1: Μπράβο, γι' αυτό θέλω να πω ότι εδώ είναι δύο διαφορετικά γεγονότα.
0: Ναι.
1: Αν πούμε ότι σύμφωνα και με τους τεχνικούς ελέγχους δεν υπάρχει διαρροή, εμείς εργαζόμαστε για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μένει να απαντηθεί προκειμένου να λήξει τηλεκπαίδευση Mm-hmm. Είναι από πού είναι αυτή η, αυτή η οσμή.
0: Από πού είναι αυτή η οσμή. Κύριε Χαραλάφτη, θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα που δεν είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Ναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Θα σας καλέσουμε και στην αυριανή εκπομπή να έχουμε περισσότερο χρόνο να το αναλύσουμε, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, όχι μόνο τα δικά μου και των ακροατών. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είστε σωστά συντονισμένοι και ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ στο στούντιο. Θέλω να μου δώσει τον φάκελο εκείνον. Σε παρακαλώ, δώσε μου τον φάκελο. Σε ευχαριστώ, Βίκτορα. Θα τον ακούσετε σε λίγο ακόμα. Τον έχω στο μιούτ τον Βίκτορα. Δεν τον αφήνω να μιλήσει. Γιατί πρέπει να σας πω για το διαγωνισμό που τρέχει από χθες και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή για το εστιατόριο Σολούνα. Η κλήρωση γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα κληρώνουμε. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Ένας τυχερός, μία τυχερή θα κερδίσουν από ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι και 15 ημέρες μετά την κλήρωση. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, όχι Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να κάνετε προκράτηση. Ο τυχερός ακροατής, η τυχερή ακροάτρια θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Λοιπόν, το Σολούνα είναι εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Θα ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές εκλογές και μια ατμόσφαιρα επιλογές, όχι εκλογές, το μυαλό μου είναι στις εκλογές. Και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας, Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, μπορείτε να αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54301, γράφετε 989. Αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά και το ονοματεπώνυμό σας. Σας χρεώνουμε 34 cents ανά SMS με φόρο προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όσο πιο πολλά μηνύματα στείλετε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε το γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ στο Σολούνα. Όσες και όσοι λάβετε μέρος, παίρνετε μία δώρο επιταγή από το winnow.gr. Και τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στον Βίκτορα Σαμουήλ. Του δίνω το λόγο, τον βγάζω από τη σίγαση που τον είχα, γιατί θέλω να χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις. Βέβαια τα signature cocktails και τα αυτά στις διαφημίσεις πάνε σύννεφο. Τι να πω. Καλό σου μεσημέρι, Βίκτορ.
6: Καλό μεσημέρι, Λένα.
0: Βρέχει εκεί έξω και όταν βρέχει γίνονται μουσκεμά.
6: Όταν βρέχει, στους δρόμους επικρατεί χάος. Και θα ξεκινήσουμε με την κίνηση από τον λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, από το Μοσχάτο στο ύψος της Παραλιακής μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα στην κάθοδο, από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, στη λεωφόρο Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση, ανατμήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκτορ. Αλλά έχουμε και χρηστικές πληροφορίες, γιατί σήμερα αρχίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Για τον καρκίνο του μαστού επισήμως. Και έχουμε βεβαίως και όλες τις χρηστικές πληροφορίες σε σχέση με το μετρό, με τους σειρμούς του μετρό.
6: Βεβαίως.
0: Και τι άλλο μας έχεις ετοιμάσει?
6: Και δακτύλιο. Έχουμε μετρό και δακτύλιο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το μετρό, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της γραμμής 3 θα πραγματοποιούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Με το σύστημα των μονών ζυγών τώρα στο θέμα του δακτυλίου γίνεται πλέον η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς
0: από χθες βέβαια.
6: Ξεκινήσαμε χθες με τον μικρό δακτύλιο, θα εφαρμοστεί μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Άρα τώρα πλέον αυτό βεβαίως θα είναι η νέα κανονικότητα. Για ποιες ώρες όμως? Είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και Παρασκευή από τις 7 το πρωί όμως έως τις 3 το μεσημέρι. Να πούμε ότι το μέτρο δεν ισχύει για τα Σαββατοκύριακα, δεν ισχύει για τις επίσημες αργίες και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ασφαλώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκτορ, και να πούμε και εμείς στις ακροάτριες ότι από σήμερα 13 Οκτωβρίου η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο συνεχίζεται, ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Υγείας και από σήμερα αρχίζει η αποστολή των SMS. Έχουμε τα παραπεμπτικά και μπορούν να γίνουν αυτές οι τόσο σημαντικές εξετάσεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το εστιατόριο Σολούνα. Ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ καθημερινά. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301 γράφοντας 989. Αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά και το ονοματεπώνυμό σας. Και σήμερα, πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή, είπαμε ότι είναι Τρίτη και 13. Και καλωσορίζω στον Alpha Radio 989 και την εκπομπή τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη. Είναι στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης και βεβαίως έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη λαογραφία. Νομίζουμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας πει τι συμβαίνει με το Τρίτη και 13 για το λαό μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Τι συμβαίνει? Είναι δύο πράγματα. Είναι και η Τρίτη που θεωρείται γρουσούζικη και το 13. Η μεν Τρίτη, διότι υπάρχει μία παράδοση ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την ημέρα αυτή, Τρίτη, ήταν η ημέρα κατά την οποία έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.
1: Ναι, αλλά ήταν 29 Μαΐου τότε. Δεν ήταν Τρίτη.
2: Δεν ήταν 13.
1: Δεν ήταν 13, ναι, ακριβώς.
2: Δεν ήταν 13, ήταν μέρα
1: ναι,
2: Τρίτη.
1: Ναι, αυτό λέω, ήταν
2: 23.
1: Ναι.
2: Ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, πρώτον διότι για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο η γρουσούζικη ημέρα είναι Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
2: Δεύτερον διότι την αντίληψη για την Τρίτη ως γρουσούζικη την έχουμε και σε άλλους λαούς. Παραδείγματος χάρη στους Ισπανούς,
1: ναι,
2: που έχουν και σχετική παροιμία. Την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι, λένε.
1: Α, μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο λοιπόν η Τρίτη είναι αδυσίων ημέρα και μάλιστα κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας? Ο Νικόλαος Πολίτης λέει ότι που είναι ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας,
1: ναι, ναι,
2: ότι η Τρίτη είναι μια μέρα, είναι αστρολογικός ο λόγος, είναι μια μέρα κατά την οποία κατά αυτούς που ασχολούνται με τη μαγεία και την αστρολογία είναι κυρίαρχος ο πλανήτης Άρης και σε κάποια ώρα της μέρας είναι και κυρίαρχος ο Κρόνος. Αυτή η σύμπραξη των δύο,
1: ναι,
2: πλανητών θεωρείται από το λαό ότι την καθιστά την Τρίτη ιδιαίτερα επικίνδυνη, γι' αυτό και ολόκληρη τη μέρα την θεωρούν από φράδα μέρα. Γιατί τώρα το 13?
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια αντίληψη ότι Τρίτη και 13, οφείλεται στο ότι Τρίτη και 13 ήταν όταν έγινε η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Φαίνεται όμως ότι και εδώ το 13 πάει πολύ πιο πίσω. Πάλι φαίνεται ότι υπάρχει αστρολογική

0: φοβία του ανθρώπου. Θα δείτε και σήμερα.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε τον όρο, είναι η πρώτη φορά που τον ακούω και φαντάζομαι και αρκετοί από τους ακροατές μας.
0: Τρεις και δέκα φόβια.
1: Τρεις
0: και δέκα.
1: Μάλιστα.
0: Το 13 είναι 3 και 10.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: 10 και 3. 3 και 10 φόβια λοιπόν είναι ένα διεθνής επιστημονικός όρος της ψυχολογίας για να περιγράψει τη συγκεκριμένη φοβία. Ξέρετε ότι σε πάρα πολλά αεροσκάφη των ελληνικών εταιριών συμπεριλαμβανομένων δεν υπάρχει αριθμός 13.
1: Ναι, ναι. Ισχύει στις αυτό και μας έχει κάνει εντύπωση. Το λέγαμε και νωρίτερα. Όντως δεν υπάρχει το 13.
0: Ταρό, ναι. Ο αριθμός 13 είναι η κάρτα του θανάτου. Στην Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη σε πολλά πολυόροφα κτίρια δεν υπάρχει ο όροφος 13.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: βέβαια
0: λοιπόν...
1: εμείς ένα συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχε το 13άρι.
0: Σύμφωνοι.
1: Ήταν τυχερό.
0: Ότι...
1: για να το ξορκίσουμε.
0: Θεωρείται γρουσουδική και στον ελληνικό κινηματογράφο. Έχουμε ταινία, 3 και 13, με πρωταγωνιστή το Σταφίδι. Το Σταυρίδι.
1: Το Σταυρίδι.
0: Έχουμε το 13 στο ελληνικό τραγούδι. Ο μήνας έχει 13. Θυμίζω το
1: βέβαια.
0: Τραγούδι του Μάνου Βέμπο.
1: Βέβαια. Η Βέμπο
0: που έλεγε. Μιχάλη Κακογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι. Στίχη Μιχάλη Κακογιάννη που έλεγε το έφερε η μοίρα στις 13 να μείνω ορφανή, στις 13 και χείρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε βλέπετε είναι προλήψεις οι οποίες πάνε πολύ βαθιά, οι οποίες όμως όπως συμβαίνει με όλα τα στοιχεία της λαογραφίας, όπως περνάνε τα χρόνια, προσαρμόζονται στο παρόν.
1: Ναι. Πρόκειται για δυσιδαιμονίες πάντως, έτσι ναι. Κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν εξηγείται. Ναι.
0: Όταν φοβόμαστε πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική εξήγηση. Ότι θα μας συμβούν και ότι συνδέονται με πράγματα τα οποία όμως δεν ερμηνεύονται λογικά.
1: Ναι.
0: Βλέπετε όμως σε αεροπορικές εταιρείες θέση 13 ναι. Δεν έχει. Όχι σε όλες, στις περισσότερες. Γιατί δεν έχει. Ναι. Πολλές φορές ταξιδεύοντας, αστειεύομαι με τους αεροσυνόδους, μου λέει που κάθεστε, λέω στο 13. Τι χτυπήσουν μεταξύ του. Δεν υπάρχει 13.
1: Δεν υπάρχει 13 και πολλοί δεν ταξιδεύουν. Δεκάτη, ναι. Και αναγκάζονται πολλές φορές οι αεροπορικές να κάνουν προσφορές για τη συγκεκριμένη μέρα όταν είναι 13. Έχουν λίγο μειωμένα ναύλα. Αεροπορικά. Είναι... αυτό είναι μια καλή προτροπή σε όσους δεν πιστεύουν, δεν είναι προληπτικοί τέλος πάντων, δεν πιστεύουν σε δυσιδαιμονίες, να αναζητούν τις οικονομικές ναι. Λύσεις για τη 13η. Μάλιστα, κύριε καθηγητά...
0: Στην καθημερινότητά μας έχουμε πολλά τέτοια παράλογα στοιχεία, τα οποία τα έχει αναδείξει η λαογραφία. Ας πούμε δεν περνάνε κάτω από σκάλα. Γίνει και πειραματικά το, βάλανε μια σκάλα και το 90% των ανθρώπων που περνούσε από εκεί δεν περνούσε κάτω από τη σκάλα, περνούσε γύρω-γύρω.
1: Μάλιστα. Τι να πω, πώς είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας αυτό, πώς γίνεται και για ποιο λόγο.
0: Είναι ένα παράλογο κομμάτι που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ναι. Το οποίο συνδέεται με πρωταρχικές αντιλήψεις περί επιβίωσης και το οποίο το έχουν όλοι οι λαοί και οι πιο λογικοκρατούμενοι. Να θυμίσω ότι ένας πολύ σημαντικός κλασικός φιλόλογος, πολλά χρόνια πριν, έγραψε ένα σχετικό βιβλίο για το παράλογο στοιχείο στους αρχαίους Έλληνες. Greeks and the Irrational, ο Ντότς, οι Έλληνες και το παράλογο. Α, τέτοια παράλογα στοιχεία έχουμε παντού, σε όλους τους λαούς, ακόμη και στους πιο εξελιγμένους.
1: Μάλιστα.
0: Τεχνολογικά, επιστημονικά κλπ.
1: Και αυτό που λέτε με την αρχαία Ελλάδα, με το βιβλίο, μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα?
0: Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα, και αν δείτε και τους αρχαίους συγγραφείς, παραδείγματος φέρνει, αν δείτε τον Πλούταρχο, ένα παράδειγμα μόνο,
1: ναι.
0: Στο βίο του Περικλή, λέει ναι. Ότι όταν ήταν στα τελευταία του ο Περικλής, ένας εξαιρετικά λογικοκρατούμενος άνθρωπος, τον είχαν γεμίσει με φυλαχτά επάνω για να αποτρέψουν, πέθανε στο λιμό, τον περίφημο της Αθήνας,
1: ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Πελοποννησιακό πόλεμο. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος ο Περικλής, κοιτάξτε πώς κατάντησα, που με έχω οδηγηθεί ενώπιον του θανάτου στο πιο παράλογο που θα μπορούσε να συμβεί.
1: Απίστευτο.
0: Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα, και μονολογούσε και έλεγε που κατάντησα.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Τα φορούσε.
0: Τα
1: φορούσε τα φύλαχτα. Τώρα θυμάμαι την άλλη. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο τραγούδι της Βέμπο, που ήταν από την ταινία Στέλλα, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σας πάω εγώ τώρα στην άλλη ταινία, η κυρά μας η Μαμή, που θυμάμαι τον Ορέστη Μακρύ, που ζητούσε αντιπληρωμή, ήταν ο γιατρός και η βασιλιά, ακριβώς, τα ματάκια. Τα ματάκια που ακόμα και τώρα μια χαρά καλά κρατούν, έτσι, είναι πολύ...
0: Εγώ τη διδάσκω στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, την κυρά μας, είναι έξοχο δείγμα αυτού, του πώς υπάρχει το λογικό με το παράλογο.
1: Ναι.

0: εμπιστευόταν ο κόσμος τη μαμή και όχι την επιστήμη.
1: Βέβαια. Γιατί αυτό δεν το είδαμε στην πρόσφατη ειδησιογραφία, δεν θέλω να πω ονόματα και δεν υπάρχει λόγος. Στην πρόσφατη ειδησιογραφία μας, με τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε πολύ γνωστούς ανθρώπους, δεν το είδαμε. Γιατί πέρα από το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός υπάρχει μια ολόκληρη πρακτική πίσω από αυτό που πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα υψηλών εισοδημάτων την ακολουθούν.
0: Ναι, ναι. Μα πάρα πολλοί ηγέτες έχουν τους αστρολόγους τους. Συμβουλεύονται διαχρονικά στην ιστορία και ακόμα και τώρα. Η Βασκανία που την αποδέχεται και η θρησκεία επίσης είναι άλλο η δύναμη της προσευχής και άλλο να αυτή η κατάχρηση κάθε μέρα στα γραφεία είμαι ματιασμένος, είμαι ματιασμένη. Δηλαδή έχουμε 2026.
1: Ναι. Δεν αποδέχεται ακριβώς αυτό βέβαια η Εκκλησία. Αποδέχεται ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μία σατανική ας πούμε προσβολή ενός ανθρώπου, η οποία όμως λύνεται μέσα από ειδική ευχή, ειδική ακολουθία και πάντως όχι με το ξεμάρκεσμα με τα νερά, τα χασμοριτά, αλάτια και τα λάδια.
0: Έμα. Χάρηκα πολύ που σας φιλοξενήσαμε, έτσι δώσατε μία άλλη νότα και χαίρομαι πολύ που κάνετε αυτού του είδους τις διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, αυτό το μάθημα με αυτό τον τρόπο που μου λέτε ότι διδάσκω στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Φέρνω ως παράδειγμα την κυρά μας τη μαμή. Νομίζω ότι έχει. Αυτό είναι το μαγικό με τους δασκάλους. Να βρουν τον τρόπο να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλα τα.
1: Με την λογογραφία, βέβαια.
0: Βέβαια. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Χαίρετε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maness Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό που τρέχει για το Σολούνα, το εστιατόριο. Κάθε μέρα κλήρωση. Ένας τυχερός, μία τυχερή θα κερδίσουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να στείλετε στο 54301 γραπτό μήνυμα, το οποίο στοιχίζει 34 cents. Τι θα κάνετε, θα γράψετε με αριθμούς 989. Θα αφήσετε κενό τη λέξη τραπέζι και θα το αποστείλετε στο 54301, δώρο επιταγή για όλους και όλες από το winnow.gr. Λοιπόν, σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, δεν τους είπα, αλλά εσείς τους ξέρετε. Γιατί ήδη έχω λάβει μηνύματα και έχω να κάνω εδώ, έχουμε να πούμε, να κουβεντιάσουμε με τους ακροατές. Έχουμε κυρίως άντρες. Έχουμε και γυναίκες, εντάξει, αλλά συνήθως είναι περισσότερες οι γυναίκες που στέλνετε μηνύματα. Σήμερα είναι περισσότεροι άντρες. Λοιπόν, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber μας γράφετε μόνο μηνύματα, δεν μας καλείτε, δεν έχουμε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, οπότε μην το κάνετε. Στείλτε μας μήνυμα στο 6947-989-989. Μας γράφετε γράμμα στο onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα, γιατί οι σταθεροί ακροατές ξέρουν ήδη και έχουν ήδη στείλει. Λοιπόν, θα πάω αλλιώς από το τελευταίο. Ο Dim Gas, μάλιστα. Καθώς περπατούσα στην Αγία Παρασκευή και είδα μία οδό χείλωνος. Δεν την έχω ακούσει ξανά, μας λέει. Ναι, λοιπόν, Χείλων ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, ο Σπαρτιάτης. Οπότε, ναι. Και μάλιστα ήταν και ενεργειακός ποιητής, για να ξέρεις. Επειδή πολλά λένε κβαντική, ιατρική, ενεργειακό τάδε, το ένα το άλλο, ενεργειακό τζάκι, ενεργειακός ποιητής ο Χείλων. Αναζήτησε τον φίλε Ντιμ, μάλλον Δημήτρης, μπορεί να είσαι και Δημοσθένης. Έχει αξία, αναζήτησε τον, κάνε ένα στη γνωστή μηχανή αναζήτησης και έχει ενδιαφέρον. Εξάλλου ένας από τους 7 σοφούς ήταν, κάτι παραπάνω ξέρει, οπότε ναι, καλό είναι να μάθουμε εδώ. Διαβάζω, συγγνώμη, τώρα είναι λίγο άκομψο αυτό που κάνω, αλλά λοιπόν, ναι, στο προηγούμενο θέμα, ο φίλος της εκπομπής, καλό μεσημέρι και σε σένα Γιώργη, είναι περιβαλλοντολόγος και λέει ότι δεν ελέγχουν τις αποχετεύσεις και μπορεί να, η οσμή να είναι σαν φυσικό αέριο, π.χ. να είναι μεθάνιο και τα λοιπά, υδρόθιο, να προέρχεται δηλαδή η οσμή στο σχολικό συγκρότημα της γκράβας από το αποχετευτικό δίκτυο. τι να σου πω τώρα, αυτό θα αναμένουμε το πόρισμα. Βλέπεις ότι σιγά σιγά μετά έχει ξεκινήσει το θέμα. Είναι τώρα πόσο κλείνουμε από την, όχι την περασμένη Παρασκευή, την προπερασμένη Παρασκευή. Και προφανώς για να φτάσουν στο σημείο να διώξουν, να πάρουν οι γονείς, τα παιδιά και οι καθηγητές, να αναγκαστούν να εκενώσουν το σχολείο, ήταν πολύ έντονη η οσμή. Στις αρχικές μετρήσεις μας λέγανε ότι ήταν οι πληροφορίες, ότι ήταν όλα εντάξει. Τελικά δεν έχει βρεθεί από πού είναι, δεν υπάρχει διαρροή. Τότε πώς συνεχίζεται και υπάρχει η οσμή? Τι συμβαίνει δηλαδή με αυτή την... Πόσο συχνά γίνονται οι έλεγχοι? Γιατί είναι τρομερό αυτό να πηγαίνεις κάθε μέρα στην εργασία σου και σε ένα χώρο που τα παιδιά θα βγουν στο προάβλιο, θα αθληθούν, θα παίξουν, θα τρέξουν και να υπάρχει αυτή η οσμή. Και τι, ποιος τους διαβεβαιώνει, ποιος παίρνει την ευθύνη, ποιος βάζει την υπογραφή του και λέει πηγαίνετε μέσα, ναι, αν συμβεί κάτι εγώ φταίω. Δηλαδή, εντάξει, θέλει μία προσοχή αυτό το θέμα. Ναι, στο είχα τραγουδήσει πριν μερικές μέρες, ευτυχώς που δεν ήταν 13η καταραμένη ημέρα. Δεν υπάρχουν καταραμένες μέρες. Λοιπόν, για σκέψου να ήταν κυρίαρχος πλανήτης ο Τραμπ. Απορώ πως δεν έχει αλλάξει ακόμη όνομα πλανήτη. Όντως, γιατί έχει πάθει μία μανία. Τώρα συνομιλώ με τους... με τους ακροατές, τις ακροάτριες. Ναι, λοιπόν, όντως, ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως έχει αυτή τη μανία να αλλάζει, θέλει να αλλάξει όνομα, θέλει να προσαρτήσει τα πάντα στο τον Καναδά, το ένα, το άλλο, το Μεξικό, να... Ναι, ναι, ναι, πώς δεν άλλαξε όνομα και στον πλανήτη, για να δούμε. Αν μπορείς, για να πάρεις μια ιδέα, μιας και μας ακούν από... Μάλιστα, μάλιστα, μας ακούν. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και ο Βαρκάρης, ζητείτε βενζινάς για ελεύθερη σχέση για να γιορτάσουμε την επέτειό μας. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, φίλε Βαρκάρη, εντάξει. Βλέπω, δεν βάζεις μυαλό, συνεχίζεις αυτό το όμορφη σου χοπή μου, τι δίνει, δεν μου αρέσουν αυτά οι προσφωνήσεις. Δηλαδή... Μην με κάνεις και θυμώνω. Ναι, και η κυρία Τίνα, καλό μεσημέρι, βεβαίως, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα να πάμε, τι σας υποσχέθηκα, να κλείσουμε τις εκκρεμότητες, γιατί όλο υπόσχομαι και τελικά δεν τα πράττω αυτά που πρέπει. Λοιπόν, έχουμε, καταρχάς, δεν είπα σήμερα ούτε το εορτολόγιο, είπα χρόνια πολλά, αλλά δεν είπαμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, τη Φλωρεντία και τον Φλωρέντιο που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ, είναι λόγω της ιστορικής μάχης, χθες ήταν η απελευθέρωση, ημέρα, η επέτειος, η 82η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί, τους Γερμανούς, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, μάλιστα, ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ, έρμο Βιετνάμ, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Εδουάρδου, του ομολογητού προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας και Αγίου Γεράλδου, προστάτη των Εργένιδων και των αναπήρων, μάλιστα. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ιερομαρτύρων Κάρπου και Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης Αντιγόνου, Βενιαμίν του Διακόνου και Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, τι σας είχα υποσχεθεί. Σας είχα υποσχεθεί να σας πω για τις έρευνες. Υπάρχει λοιπόν μία μελέτη που δίνει την απάντηση σχετικά με το 3 και 13, το θέμα που ασχοληθήκαμε νωρίτερα και είδα έτσι σας ενδιαφέρε. Είναι άτυχοι στη ζωή οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 13 του μήνα? Παρασκευή και 13 θεωρείται μία δυσίωνη ημέρα, με δυσιδαιμονίες να ακολουθούν όσες και όσους έχουν γεννηθεί τη συγκεκριμένη μέρα, τη 13η, και συγκεκριμένα να είναι και Παρασκευή. Κοινωνικοί επιστήμονες στη Βρετανία εξέτασαν λοιπόν αν το να γεννηθεί κάποιος τη 13η μέρα οποιοδήποτε μήνα έχει είχε ισόβιο αντίκτυπο. Χρησιμοποίησαν δεδομένα συγκεκριμένα από 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν, όπως και προεβλέπετε, δεν διαπίστωσαν καμία αξιοσημείωτη διαφορά στην εργασιακή κατάσταση, τους μισθούς ή την οικογενειακή κατάσταση μεταξύ όσων γεννήθηκαν στις 13 με ανθρώπους που είχαν γεννηθεί τις υπόλοιπες μέρες του μήνα, και τα δεδομένα επί της ουσίας ανατρέπουν τη δυσιδαιμονία για το άτυχο 13, τον αριθμό 13. Μελέτες μάλιστα δείχνουν ότι συμβαίνουν λιγότερα τροχαία ατυχήματα τη 13η ημέρα ενός μήνα, γιατί οδηγούν πιο προσεκτικά. Οδηγούν με περισσότερη σύνεση και συγκέντρωση την ημέρα εκείνη. Άρα να που κάποιες φορές οι δυσιδαιμονίες και οι προλήψεις μας βοηθούν να είμαστε πιο προσεκτική, και είναι για καλό.

0: Βλέπω τα μηνυματάκια σας, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, αλλά ναι, καλωσορίζω και τον κύριο Γιάννη από το βροχερό Αγρίνιο. Θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 54301 για το Σολούνα και θέλω να σας υπενθυμίσω, θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλά ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Origin σε καζίνο Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αμέσως τώρα Βίκτορ Σαμουήλ. Στη συνέχεια κοντά σας φωτεινή πιπηλή. Σαρδάμ στο Σαρδάμ. Αγχώθηκα τώρα γιατί είδα ότι η ώρα πέρασε. Καθυστερήσαμε. Συγγνώμη Φωτεινή, συγγνώμη Βίκτορ. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με τεμποδίων οι κινήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου εξαιτίας και της κακοκαιρίας. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο στο ύψος της Παραλιακής μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στις εξόδους για Λαμία και για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέσω αναβάθμισης του έκτακτου δελτίου που είχε εκδώσει προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συνέγερμο βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θηλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Με δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Όπως είπε ο κ. Πυρακάκης, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπου θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Αυτή την ώρα οι συνήγοροι αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αβέβαιο παραμένει τι προκαλεί την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αλλά και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι περίπου 4.000 μαθητές, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Πάρης Χαραλάφτης, που μίλησε στον Αλφα Ρέιντιο 989. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση από την Ελλάς με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Οι δράστες μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που έκαναν αναλήψεις, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος των θυμάτων τους και μετά προθυμοποιούνται να τα βοηθήσουν. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε τσάντες και χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο μέλη της οργάνωσης μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες αλλά και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης έπειτα από αναφορά για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Η Bild μετέδωσε ότι η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια αφού προηγουμένως είχε συνοδευτεί από μαχητικά Eurofighters. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Εννοείται ότι κάθισα και σκέφτηκα πάρα πολύ τι τραγούδι να διαλέξω για την έναρξη της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με δεδομένο ότι μπορώ να φανταστώ που είσαστε οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες κατά ταλαιπωρημένοι, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πραγματική κακοκαιρία για την οποία μας έχουν προειδοποιήσει από μέρες οι μετεωρολόγοι. Και εκείνο που προέχει είναι να σας κρατήσουμε συντροφιά και με τον τρόπο που επιλέγετε εσείς. Βέβαια, εμείς υποχρεωμένοι είμαστε να ασχοληθούμε με την ανάλυση της επικαιρότητας. Καλησπέρα λοιπόν με αυτό το υπέροχο, αξέχαστο ιστορικό τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου, που ταιριάζει απόλυτα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, με τη σημερινή ημέρα. Εγώ, να ξέρετε, πρωί-πρωί πριν ξεκινήσω για τις δουλειές μου, εννοείται ότι καθάρισα το μπαλκόνι από οτιδήποτε φύλλα, έλεγξα την διεξαγωγή εκεί από το μπαλκόνι προς τα όμβρια, τις εγκαταστάσεις. Το κυριότερο, μάζεψα τις τέντες και αναμένω, όπως και εσείς, γιατί μας έχουν προειδοποιήσει ότι θα πληγεί πάρα πολύ συνολικά και η Αττική σήμερα, με πολύ ισχυρούς βοριάδες. Άρα πρακτικοί άνθρωποι είμαστε, έχουμε πλέον εμπειρία, μπορούμε να καταλάβουμε την επικινδυνότητα αυτών των φαινομένων. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη στήριξη τη δημοσιογραφική της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη. Από κοινού, στα δύσκολα της επιλογής των τραγουδιών που τα αποφασίζω συνήθως στην τελευταία στιγμή, ο Βίκτορ Σαμουήλ, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Αυτό που συμβαίνει με το σχολικό συγκρότημα στην Γράβα είναι απόδειξη του γεγονότος ότι, που το επαναλαμβάνουμε σε πολλές περιπτώσεις, νόμοι ξεκάθαροι υπάρχουν. Εκεί που τα χάνουμε κυριολεκτικά είναι στην υλοποίηση από τους υπεύθυνους να τηρήσουν τους συγκεκριμένους νόμους. Να υπενθυμίσουμε ότι η Γράβα είναι ένα θηριώδες σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί, προσέξτε, 4.500 μαθητές και 500 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Συνειδητοποιείται λοιπόν το μέγεθος του τεράστιου προβλήματος. Και να συμμεριστούμε και την αγωνία των γονέων αλλά και των μαθητών και των εκπαιδευτικών με αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ και ημέρες, όπου το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, δεν μπορούν να μας διευκρινίσουν ακόμη οι ειδικοί τι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά το πιο φρικιαστικό για μένα είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων, ο Λίγων και ο Δήμος Γαλατσίου, γιατί η Γράβα φιλοξενεί και παιδιά από το Δήμο Γαλατσίου, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό από ότι ο Δήμος Αθηναίων, από τις 4.500 μαθητές, όπου παρακολουθώ από χθες που βγαίνουν οι αρμόδιοι του Δήμου Αθηναίων, από το Δήμο Γαλατσίου δεν έχει τύχει να ακούσω κανέναν, και οι οποίοι θεωρούν την κατάσταση έτσι πάρα πολύ ακίνδυνη, χωρίς να μας εξηγούν από τη δική τους πλευρά ποιες είναι οι ευθύνες, διότι η νομοθεσία, κυρίες και κύριοι, του 2010 με τον περίφημο Καλλικράτη ορίζει τα εξής για να μην μας δουλεύουν κυριολεκτικά οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, δεν ξέρω και εγώ, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Λοιπόν, με τον Καλλικράτη ορίζεται από το νόμο ότι οι δήμοι έχουν την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη συντήρηση, τις επισκευές συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων και κρίσιμων παρεμβάσεων στα κτίρια, την ανέγερση και τη διαχείριση της σχολικής στέγης για τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής τους. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι λοιπόν και για την κατασκευή και την απόκτηση γης, τη μίσθωση ακινήτων, την προληπτική συντήρηση και επισκευή των σχολικών συγκροτημάτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων. Ο ΔΕ Δήμος φέρει νομική ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από κακοτεχνίες, πλημελή συντήρηση ή παραλήψεις των οργάνων και υπαλλήλων του στα σχολικά κτίρια και τις αυλές. Στους Δήμους επίσης, από το νόμο Καλλικράτη του 2010, ανήκει η υποχρέωση ελέγχου και ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών, καυστήρες, πυρασφάλεια, ηλεκτρολογικά, ανελκυστήρες. Πιστεύω ότι είμαι σαφής διαβάζοντας επακριβώς τον ορισμό του νόμου του Καλλικράτη. Και γιατί έρχομαι στην ανάγκη όχι μόνο να ενημερώσω εσάς, αλλά να θυμίσω στους υπευθύνους των Δήμων ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ακόμα και για τους καυστήρες, ακόμα και για την τοποθέτηση είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Άκουσα μόλις πριν από λίγο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μας λέει ότι δεν έχουν βρει τα σχέδια μιας παρέμβασης που έγινε στο σχολείο της Γκράβας, την οποία διαπίστωσαν οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και όλοι οι άλλοι ειδικευμένοι που έχουν τρέξει εκεί για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, και ήδη ανακοίνωσαν ότι κάποιο πρόβλημα, κάποια τροποποίηση, κάποια μη συμμόρφωση με τους αρχικούς σωλήνες της εγκατάστασης του 2000, δεν ξέρω εγώ πόσο, που μπήκε το φυσικό αέριο στην Γκράβα, διαπίστωσαν. Και ο αντιδήμαρχος τον άκουσα πάρα πολύ χαλαρό, όπου δεν μπορούσε καν να ψελίσει πέντε βασικά πράγματα. Δηλαδή, η ευθύνη, όπως είπαν οι ελεγκτές, κυρίως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, βαρύνει το Δήμο Αθηναίων από την εποχή, προσέξτε, του 2003, όπου μετά δεν έχει γίνει, από ό,τι είπαν, πάντα επαναλαμβάνω, οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που έχουν πάει εκεί και κάνουν έρευνα. Δεν είχε γίνει η δέουσα συντήρηση από το 2003, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσω, βάλτε τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές η αλλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
3: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
5: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
6: Star System με την Άση Μπιλιού κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επαναλαμβάνω ότι ο νόμος προβλέπει αυτά τα πολύ στριμωκτικά για τους δήμους καθήκοντα αναφορικά με το σύνολο της λειτουργίας των σχολείων. Άλλη είναι η δουλειά του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει καμία σχέση με την κτηριακή υποδομή κτλ. Και επαναλαμβάνω ότι άκουσα εγώ ίδια τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, τον Τωρινό, που όπως έχουμε καταλάβει και οι προηγούμενοι ιδέα δεν είχαν για το αν γίνονται έλεγχοι ή δεν έλεγαν, να λέει ότι δεν έχει τα σχέδια, δεν βρήκαν εκεί στα συρτάρια του Δήμου Αθηναίων τα σχέδια για την όποια μετατροπή διαπίστωσαν με διαφορετική διάσταση στους σωλήνες οι τεχνικοί μηχανικοί, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε, θα το γνωρίζετε, ότι οι μεγάλοι δήμοι, ειδικά οι μεγάλοι δήμοι, έχουν πάντα ορισμένο έναν συγκεκριμένο αντιδήμαρχο στον οποίο μεταφέρονται από τον κανονισμό και την νομοθεσία όλες οι αρμοδιότητες που γενικά ανήκουν στο δήμαρχο. Αλλά επειδή ο δήμαρχος είναι λογικό, δεν μπορεί να έχει όλες τις αρμοδιότητες, τις ορίζει αρμόδιους αντιδημάρχους για τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, λέει ο Σπυρίδων, ένας ακροατής, νομίζω ότι μάλλον χαριτολογεί, λέει έχω βάσιμες υποψίες ότι κάτι βρωμόπεδα του έχουν κάνει για να μην κάνουν μάθημα, δεν είναι αυτό. Άλλωστε η τηλεμάθηση δεν είναι κάτι και πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί φανταστείτε ότι κάποια παιδιά από τις μεγαλύτερες ηλικίες θα θυμούνται τη μέγενη της τηλεκπαίδευσης κατά την τόσο δυσάρεστη, ειδικά για την νεολαία περίοδο, της επιδημίας του COVID. Δεν είναι λογικό ούτε για τους μαθητές ούτε για τους καθηγητές για τέτοιου είδους λόγους, δηλαδή από έλλειψη συντήρησης, ευθύνης και φροντίδας, τα παιδιά και οι καθηγητές να κάνουν μάθημα από τα λάπτοπ ή από τα κινητά. Αν και πιστεύω τώρα πια είναι οργανωμένοι όλοι, ακόμα και οι πιο οικονομικά ασθενέστεροι, τουλάχιστον με τάμπλετ. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Ηλίας, καλησπέρα λέει, λέτε από το 2003 να κάνουν εκεί πέρα στην Γράβα οτιδήποτε ελέγχους, δηλαδή γύρω στα 15 χρόνια. Α, εντάξει, αυτό κατάλαβε, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σας ταράζει, αυτό ήθελα να μάθω. Κύριε Ηλία, έχω διαπιστώσει ότι μάλλον δεν ακούτε καλά την εκπομπή και δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω. Το πρόβλημά σας μονίμως είναι η Νέα Δημοκρατία. Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το Πασόκ, ούτε με τον Καμίνη, ούτε με τον όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Ήταν ο Καμίνη, 2003. Ήταν μισό λεπτό, δεν θυμάμαι, όχι, η Ντόρα είχε φύγει. Ήταν ο αναπληρωτής της, ο Μπεχράκης. Εγώ μίλησα για τις ευθύνες συνολικά, ο καθένας στον καημό του και ο κύριος Ηλίας στο δικό του. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό το θέμα. Δεν τα λέω εγώ πρώτα απ' όλα. Εγώ μεταφέρω ακριβώς τις επίσημες ανακοινώσεις από τα αρμόδια όργανα, αφενός τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, αλλά αφετέρου και από τους τεχνικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Από το φυσικό αέριο έχουν πάει τώρα καμιά 45. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταλαβαίνετε είναι σε πολύ δυσάρεστη θέση, πόσο μάλλον επαναλαμβάνω για ένα σχολείο που φιλοξενεί 4.500 μαθητές και 500 εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το βάρος αυτής της ιστορίας. Και να θυμηθούμε κιόλα ότι η Γκράβα έχει αλβανική ονομασία. Το Γκράβα προέρχεται από την αλβανική γλώσσα και σημαίνει χαράδρα. Γιατί? Γιατί το 1900, νομίζω τη δεκαετία του 70, 76, 77, που ανεγέρθη αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην περιοχή Όρια Δήμου Αθηναίων και Γαλάτσι, ήτανε παλιόλα το Μείο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτές οι περιοχές μέχρι τη δεκαετία αρχών του 70 και λίγο μετά το 70 ήταν βοσκότοποι. Ή νταμάρια ήταν σε εκείνη την περιοχή, ή κατσικοδρόμια και προβατοδρόμια. Τα έχουμε προλάβει δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν τα βγάζω από την φαντασία μου. Λοιπόν, βάλε ένα μουσικό χαλί τώρα, διότι πρέπει να σταθούμε λίγο, παρακαλώ,

0: σε αυτή την απίστευτη ιστορία με την φερόμενη δράστη απόπειρας δολοφονίας του συζύγου της στο Περιστέρι, η οποία συνελήφθη από κοινού με τους γονείς της, εξαιρετικοί γονείς αν αληθεύουν όλα αυτά, πόσο αγαπούσαν το παιδί τους, το κορίτσι τους, αυτοί οι γονείς, που αυτός ο παλιάνθρωπος ο κακός, τώρα αυτά χιουμοριστικά τα λέω, τη χώρισε και δεν μπορούσε το κορίτσι να συνέλθει, διότι από ό,τι έχει βγει από την αστυνομία, η κυρία συνελήφθη από τις κάμερες που είχε τοποθετήσει ο ενδιαστάσεις σύζυγός της στο διαμέρισμά του στο Περιστέρι, να ρίχνει κάτι περίεργα υγρά από ένα φιαλίδιο, το οποίο μετά όταν ήρθε η αστυνομία βρήκε υπολείμματα αυτού του φιαλιδίου μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν ο μπαμπάς, η μαμά, και αν είναι δυνατόν και το ανήλικο παιδί τους ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο καταλαβαίνετε τώρα τι αποκόμισε από όλη αυτή την τρελή απίστευτη ιστορία. Αλλά προσέξτε τώρα σύμπτωση, για να μην νομίζουμε ότι αυτά τα τρελά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Η ίδια μέρα σήμερα το πρωί βγήκε παγκόσμια είδηση ότι ένας μηχανικός στο επάγγελμα δηλητηρίαζε με καρκινογόνο μέταλλο το νερό γυναίκα συναδέλφου του, τον κατέγραψε και εκεί η κάμερα που είχε τοποθετήσει η συνάδελφός του μηχανικός, ο οποίος τι έκανε, όποτε αυτή απουσίαζε από το γραφείο πήγαινε και έριχνε κάδμιο, ένα πολύ τοξικό βαρύ μέταλλο που θεωρείται και ισχυρά καρκινογόνο, πήγαινε και έριχνε κάδμιο στο φαγητό και στο νερό της συναδέλφου του. Εν τω μεταξύ αυτή κάτι καταλάβαινε, όπως και ο ενδιαστάσεις σύζυγος χθες, γιατί άρχισε να έχει φρικτούς πόνους, να έχει ζαλάδες, έχανε την όρασή της, έτρεχε στους γιατρούς, ψάχνανε οι γιατροί να δει τι είναι. Πέβαλε κάμερες για να δει τι είναι και τελικά συνελήφθη ο ανταγωνιστής μηχανικός συνάδελφός της να της ρίχνει κάδμιο. Άρα μην νομίζουμε ότι όλα αυτά τα τρελά και τα παλαβά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σοβαρές ανακοινώσεις, ενδιαφέρουσες από την πλευρά του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, ο οποίος ανακοίνωσε πολύ σημαντικά πράγματα αναφορικά με την χορήγηση του κράτους στις αντλίες. Όμως θα περιμένουμε μέχρι αύριο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, οπότε κρατάμε αυτή την εξαγγελία για τη μείωση κατά 30% της τιμής στην αντλία και όχι υπό μορφή επιδότησης. Αλλά έχουμε τώρα ένα θέμα που θεωρώ απαραίτητο να μιλήσω επ' αυτού με έναν πολύ ειδικό και φίλο της εκπομπής και εξαιρετικό συνομιλητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Πυρή, τι μου κάνετε?
0: Επειδή τα λέμε πάντα πολύ ωραία και πολύ κατανοητά από την πλευρά σας, σκέφτηκα να σας καλέσω για το εξής. Επειδή συνεχώς ακούμε από την ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος πρωθυπουργού, διαστόματος υπουργών αρμοδίων κλπ, αλλά ταυτόχρονα και από ξένους ηγέτες, αυτή τη σύνθετη φράση κλειδί περί δημοσιονομικού χώρου, όπου έχει προσθεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι επίσης σύνθετο, η κρίση των ομολόγων δεν αφήνουν δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να ενισχύσουν τους λαούς τους. Τώρα λοιπόν σήμερα το μάθημα που έχετε να μας παραδώσετε έχει να κάνει με ανάλυση τι είναι αυτή η ρημάδα κρίση των ομολόγων που προέκυψε μαζί με όλα τα άλλα της κρίσης στο καυσίμο κλπ.
2: Ωραία. Αλλά να μην το συνδέουμε με το δημοσιονομικό χώρο απευθείας. Δηλαδή η κρίση των ομολόγων δημιουργεί, και θα την εξηγήσουμε, προβλήματα στο χώρο των κεφαλαίων που διακινούνται σε δανεισμούς κρατών, τραπεζών, επιχειρήσεων, okay. Αλλά αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το δημοσιονομικό χώρο που έχει κάθε χώρα. Απλώς τι γίνεται, φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσατε, ότι αν συμβεί μια κρίση εκεί και έχουμε σοβαρά θέματα, μήπως θα χρειαστούμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε την οικονομία και τον κόσμο ο οποίος θα υποφέρει από αυτήν την ιστορία. Αλλά άμεση σχέση τα δύο γεγονότα δεν έχουν. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί να εμφανιστεί μια κρίση, όπως το 8 για να καταλάβετε, 8 και 10, τι χρειαζόσουν εκεί? Χρειαζόσουν ένα χώρο να έχεις δημοσιονομικό, να ενισχύσεις τις αγορές, να ενισχύσεις τους ανθρώπους, να ενισχύσεις τις επιχειρήσεις, γιατί αλλιώς θα είχε πάρει όλο. Και εντάξει, το πρόβλημα ήταν πολύ πολύ έντονο. Άρα, τι είναι η κρίση των ομολόγων? Όλα τα κράτη, όλα τα μεγάλα κράτη, η Ελλάδα δεν είναι μεγάλο κράτος, είναι μικρό και έχει και μικρές ανάγκες, αλλά πάντως δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο, έτσι σαν σημείωση εγώ στην αρχή. Όλα τα μεγάλα κράτη λοιπόν τι πάνε και κάνουν? Δανείζονται. Για να δανειστείς υπόσχεσαι ένα επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό, όσο περισσότερα δανείζεσαι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει. Όταν ανεβαίνει το επιτόκιο, πέφτουν οι αξίες των ομολόγων. Δηλαδή, ένα ομόλογο το οποίο έχει 5,6 και έχει εκδοθεί στις 100 μονάδες, εάν το 5,6 γίνει 5,8 θα πάει 92, 93. Με λίγα λόγια δηλαδή, η αύξηση του κόστους των ομολόγων φτωχαίνει αυτούς που τα έχουν. Όταν λοιπόν είσαι σε μια κατάσταση που όσο ο κόσμος έχει τρελαθεί και δανείζεται, οι δανειστές ζητάνε όλο και περισσότερα επιτόκια για να δανείσουν. Όσο ζητάνε μεγαλύτερα επιτόκια, τόσο πέφτει η αξία των ομολόγων που έχουν εκδοθεί, και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ήδη είμαστε πολύ ψηλά στα ομόλογα, δεν έχει ξανασυμβεί. Νομίζω ότι τα ομόλογα έχουν σημερινή τιμή σαν αυτή που είχε το 2008. Δηλαδή είμαστε κοντά στο να αρχίσει πραγματικά να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις μεγάλες επιχειρήσεις? Όταν ανεβαίνουν τα ομόλογα, πέφτουν οι αξίες των ομολόγων και ανεβαίνουν το κόστος τους, οι επιχειρήσεις, επειδή βλέπουν τις επενδύσεις τους να απομειώνονται, αναγκάζονται και πουλάνε περαιτέρω ομόλογα, πέφτει περαιτέρω η τιμή τους και εκεί είναι που αρχίζει η καταστροφή.
0: Να θυμίσουμε τώρα, μισό λεπτό, να θυμίσουμε μία λέξη κλειδί που την ξέρουν όλοι. Μιλάμε για τα περίφημα spreads.
2: Σωστά. Spread τι είναι? Η διαφορά της απόδοσης του ομολόγου του γαλλικού από το γερμανικό, του ελληνικού από το γερμανικό, του αμερικάνικου από το ευρωπαϊκό, από το γαλλικό ή από το γερμανικό. Αυτή είναι η έννοια του spread.

0: Εγώ πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση και να βγει θα πάρει μέτρα και θα μαζευτεί αυτό το πανηγύρι το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν συμμετέχουμε, αλλά να ξέρετε, αν συμβεί στην Ευρώπη θα πάρει και εμάς.
1: Και πόσο στη Γαλλία. Στη Γαλλία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι και μόνο θα μείνουμε στη Γαλλία, αλλά να πείτε κύριε καθηγητά τι μεγάλο πρόβλημα με επίσημα τα ομόλογα έχει η Γερμανία, γιατί η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις που αλλιοεπιδρούν.
0: Οι Γερμανοί δεν έχουν ιδιαίτερο. Οι Γερμανοί δεν έχουν ιδιαίτερο.
1: Α, δεν έχουν.
0: Γιατί δεν έχουν μεγάλα ελλείμματα. Είναι διαχειρίσιμα. Αυτοί που έχουν το πρόβλημα στην Ευρώπη από όλους, το μεγαλύτερο το έχουν οι Γάλλοι, γιατί εδώ και 2 χρόνια περίπου, ενώ έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια.
1: Για το συνταξιοδοτικό, για παράδειγμα.
0: Για το συνταξιοδοτικό, για τις δαπάνες, για την παιδεία. Τι είπε, νομίζω κάποιος άλλος, είπε, χρειαζόμαστε 10 δις και δεν τα έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν, να σας πω ακριβώς,
1: ναι.
0: Τι έχουν και δεν έχουν, αλλά η ουσία είναι ότι δεν μπορείς συνεχώς να δανείζεσαι από τις αγορές και να πιστεύεις ότι αυτό δεν έχει επιπτώσεις. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Μας θυμίζει εμάς την περίοδο του 90, του 2000 που δανειζόμασταν αφιδώς, δίναμε πολύ καλές συντάξεις το ένα το άλλο, αλλά... Είδατε τι ακολούθησε μετά. Αλλά γιατί ακολούθησε εμάς? Επειδή ήμασταν μικρή χώρα και επειδή το χρέος μας βρισκόταν σε εξωτερικά χέρια. Τώρα πάνω σχέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί και αν δανείζονται αφιδώς.
1: 5-3 πόσα χρωστάνε αυτοί οι Αμερικανοί?
0: Πόσα χρωστάνε? 43 χρωστάνε.
1: Α, 43! 43 δολάρια, έτσι.
0: 3 είναι, ανεβαίνει το χρέος κάθε χρόνο.
1: Γι' αυτό μου ήρθε το 3, ναι. 43 χρωστάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ξένα κεφάλαια.
0: Αλλά όχι σε ξένα κεφάλαια, σε δανειακά κεφάλαια. Αυτό ήθελα να σας πω. Οι Αμερικάνοι όμως τα κρατάνε σε ένα 70%, τα κρατάνε οι ίδιοι. Άρα δεν ανησυχούν πάρα πολύ. Αλλά να πούμε όμως κάτι άλλο. Κόβω ομόλογα, δανείζομαι, κόβω δολάρια. Κάποια στιγμή θα σου πει και ο άλλος, ας πάω σε κάποια άλλη χώρα. Αλλά εδώ σας θέλω. Από ποια άλλη χώρα θα πάει να αγοράσει ομόλογα? Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Άρα θα έλεγε κανείς στο τέλος του δρόμου ότι δεν απειλούνται πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, άλλες μικρότερες οικονομίες απειλούνται.
1: Η δική μας?
0: Θα σας πω με ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή το μόνο θετικό που μας έχει απομείνει από τα μνημόνια, διότι όλα τα άλλα ήταν αρνητικά στοιχεία, το μόνο θετικό είναι ότι μας επιμήκυναν πάρα πολύ το χρόνο αποπληρωμής των δανείων. Έχουμε 18 χρόνια, πρέπει να είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αποπληρωμή χρέους. Άρα δεν κινδυνεύουμε και εμείς μας παίρνει μπόρα, αλλά όχι πάρα πολύ και δεν κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Συνεπώς αισθάνομαι ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς τώρα, σχετικά ασφαλείς. Άμα ξεσπάσει η παγκόσμια καταιγίδα, κανείς δεν θα είναι ασφαλής, να είμαστε σαφείς, έτσι. Απλώς αισθάνομαι ότι έχουμε ένα κράτος που έχει μια δημοσιονομική ισορροπία και μπορεί να βάλει το χέρι στη τσέπη για να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Τότε,
0: είμαστε λίγο μακριά δηλαδή από την επικίνδυνη, αλλά να σας πω και κάτι, και στην παγκόσμια οικονομία δεν αισθανόμαστε ότι είναι επιχείρας η μεγάλη αυτή καταστροφή. Θα ζούμε, μου φαίνεται ότι είμαστε σε μια πορεία όπου θα ζούμε με αυτούς τους κινδύνους, με αυτό το ακριβώς, με το ακριβό χρήμα, προσέξτε, που σημαίνει μικρότερη ανάπτυξη, μικρότερη υψηλότερες δαπάνες χρέους, αλλά αυτό σημαίνει ακριβό χρήμα. Αλλά θέλω να εκτιμούμε, και δεν είναι μόνο δικιά μου ευχή η ελπίδα, εκτιμούμε ότι δεν θα ζήσουμε τη μεγάλη κατακλυσμία καταστροφή του 8.
1: Άρα όμως,
0: αλλά δεν είμαστε σίγουροι.
1: Όλο αυτό, κύριε καθηγητά, όμως καταλήγει στο γεγονός ότι δεν μπορούν να επιδοτηθούν τόσο πολύ οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελληνικό περίοδο, ακριβώς γιατί η οικονομία θα πρέπει να είναι πιο σφιχτή.
0: Πιο σφιχτή και πιο να είναι έτοιμη για κάτι χειρότερο. Γιατί το λέμε αυτό να είναι έτοιμοι για κάτι χειρότερο? Διότι θεωρώ ότι το σενάριο στο οποίο ζούμε και περπατάμε τώρα είναι καλό σενάριο, αν είναι δυνατόν. Είναι

0: Άλλο σενάριο. Δηλαδή υπάρχουν και χειρότερα. Να δείτε το πετρέλαιο στα 120. Να δείτε την Ουκρανία με τη Ρωσία να πάνε στα άκρα. Να δείτε να χάνει τις εκλογές ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μην πείτε ότι αυτό δεν είναι, και να απασφαλίζει σε σχέση με τον κόλπο να επιτεθεί στους Χούθη και να γίνει το ένα να δεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε μια περίοδο με την αβεβαιότητα να βρίσκεται στο Θεό. Και εγώ θα έλεγα να ήμασταν ψύχρεμοι και συγκρατημένοι.
1: Να θυμίσουμε ότι όλα τα οικονομικά των ευρωπαϊκών χωρών κρατών μελών διαχειρίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην
0: οποία... Όχι ακριβώς, όχι, η νομισματική πολιτική.
1: Η νομισματική, ναι,
0: η
1: αυτό εννοώ.
0: Δηλαδή, διαχειρίζεται, ναι, όχι τα...
1: Όχι εννοώ, δεν μπορούμε να κόψουμε χρήμα όπως παλιά.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε, αυτό να το βάλουμε στο μυαλό, ότι δεν μπορούμε, οι Αμερικάνοι μπορούν να κόψουν.
0: Οι Αμερικάνοι κόβουν. Η Ευρώπη
1: αυτό θέλω να πω.
0: Κόβει. Ναι, η Ευρώπη σαν σύνολο κόβει. Έχει νομισματική πολιτική. Αλλά δεν υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν δικά τους νομισματική
1: αυτό
0: πολιτική.
1: Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, να το υπενθυμίσουμε, κύριε Πετράκη, με
0: λέτε,
1: την έννοια.
0: Λέτε, χρειάζεται να το. Δεν το εμπεδώσαμε, λέτε, τη δεκαετία των μνημονίων. Το εμπεδώσαμε.
1: Όχι, αλλά το θυμίζουμε απλώς, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε αυτό που είπατε πριν. Το 2008 με τη Lehman Brothers είδαμε τα χαΐδια μας. Γενικά, δηλαδή αυτό ήθελα να υπενθυμίσουμε, ότι είμαστε εξαρτώμενοι και από την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν καταρρεύσει η Γαλλία ή η Ιταλία, θα έχουμε και εμείς.
0: Ναι. Και μην έρθει κάποιος να μου πει, μα γιατί να γίνουμε ανεξάρτητοι, διότι εάν γινόμαστε ανεξάρτητοι, η υποτίμηση της δραχμής θα ήταν αστραπιαία υπ' αυτές τις συνθήκες και δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε, αλλά σε πολύ λιγότερα χρήματα στην παγκόσμια αγορά. Άρα μην μπαίνουμε σε αυτές τις τροχιές. Είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε από τους πολύ καλά οργανωμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που είμαστε μικροί και δεν την επηρεάζουμε, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι πιστεύω ότι θα πάνε σχετικά καλά τα πράγματα. Αυτό είναι, δεν το λέω για να πω κάτι θετικό στο τέλος της κουβέντας μας, το λέω για να το πιστεύω αυτό, ότι ναι, είναι μεγάλα τα καράβια, μεγάλες οι φουρτούνες, αλλά είναι και θακισμένα αυτά τα
1: μπάρια μας.
0: Τα μπάρια, ακριβώς.
1: Τα μπάρια. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω μία ακόμα ερώτηση, πιο έτσι ευρωπαϊκής διάστασης, να μας πείτε την γνώμη σας. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πετράκη, επειδή παρακολουθείτε τα ευρωπαϊκά λόγω της ειδικότητάς σας, έχετε και μία συνάδελφο που είναι η πρόεδρος αυτή τη στιγμή της η διοικήτρια της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Τι μαθαίνετε εσείς οι οικονομολόγοι, αφού είναι τόσο χάλια η κατάσταση οικονομική της Γαλλίας και η πολιτική, γιατί τώρα συναγωνίζονται τα δύο άκρα, Μελανσόν και η Λεπέν. Ωραία. Προβλέπετε μήπως η Λαγκάρντ λίγη θητεία της από ό,τι γνωρίζω. Μήπως κάνει την έκπληξη και γίνει ο καινούργιος Ντραγκή.
6: Εννοείται να πάει στις εκλογές της Γαλλίας.
5: Ναι, ναι.
6: Να πάει στις εκλογές της Γαλλίας. Νομίζω το είχε πει πριν ένα χρόνο, δεν είναι δικές μας σκέψεις. Το είχε πει πριν ένα χρόνο, αλλά νομίζω ότι είπε ότι δεν ενδιαφέρεται, διότι προφανώς βλέπει ότι...
5: Πολωμένο κλίμα.
6: Ότι είναι εξαιρετικά πολωμένο. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει η γυναίκα, αλλά νομίζω ότι έχει αποκριθεί αυτό το ενδεχόμενο.
5: Επειδή είναι Γαλλίδα όμως, μήπως για να προστατεύσει και τη χώρα της, μήπως όσο...
6: Να σας πω κάτι, μην φαντάζεστε ότι η Λεπέν βγει ή ο Μελανσόν νομίζω ότι οι μικρότερες πιθανότητες ότι θα κάνουν το κεφαλίου τους. Δεν θα υπάρξει αυτή η προοπτική και αυτή δηλαδή θα νομίζω ότι απλώς θα αποκατασταθεί κάποια ισορροπία στη Γαλλία. Θέλω να ελπίζω και να εκτιμώ. Τώρα η Λαγκάρντ θα το ήξερε βέβαια να κάνει τη διοίκηση αυτή και τη δυσκολία αυτή να την κάνει πολύ καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι και τι πολιτικό βάρος έχει μια τέτοια υποψηφιότητα, δηλαδή πόσο τη στηρίζει ο κόσμος, γιατί τους έχουν, υπάρχει η σκέψη ότι ξέρετε, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εύκολες λύσεις, είμαστε μεγάλη χώρα. Τι να σας πω, θα δούμε. Ας προσδεθούμε, είναι όπως το αεροπλάνο που τρέχει και λέει ο πιλότος προσδέσου.
5: Φαντάζεσαι κύριε Πετράκη.
6: Όχι ότι θα τρακάρει το αεροπλάνο, όχι ότι θα πέσει το αεροπλάνο, αλλά θα έχει να ταράξει, αυτή είναι η αίσθηση.
5: Ναι, να σας πω, το λέμε τώρα, φαντάζεστε λοιπόν ότι αν εκλεγεί η Λεπέν ή ο Μελανσόν ξαφνικά να μπουν στους Γάλλους, λοιπόν παιδιά, ό,τι σας είπαμε τώρα ξεχάστε το, αλλά η σύνταξη θα βγαίνει πλέον στα 64 και όχι στα 62.
6: Λιγότερο από το 66 δεν το βλέπω.
5: θα τους πάει κατευθείαν στο 66. Εδώ κάει και η Γαλλία που από τα 62 τους είπανε ρε παιδιά,
6: το ξέρω.
5: Πάμε
6: το
5: κατά διαόλου να το πάμε τη σύνταξη 64 και κάει.
6: Διότι αισθάνονται ότι μπορούν να ζήσουν και σε μια χώρα που έχει και αυτή δημογραφικό, έτσι. Μην φανταζεστε ότι το έχουμε μόνο εμείς, όλοι οι Ευρωπαίοι το έχουν το δημογραφικό. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν οι νεότερες γενναίες να μπουν σε μια τροχιά τους, όν και καλά πρέπει να τρέφουν σε τόση πολύ μεγάλη έκταση τους μεγαλύτερους. Πρέπει όλα αυτά να είναι κάπως πιο μαζεμένα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Τι άλλο να πω.
5: Να είστε καλά κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας. Λοιπόν, να πω... ναι, 62 βγαίνουν οι Γάλλοι, σας το λέω έτσι για να έχετε διάφορα συναισθήματα. Τους είπανε, παιδιά, πάμε κατά διόλου να το πάμε 64, κάει και η Γαλλία 62. Θα πάει μετά, όπως είπε ο κύριος Πετράκης, κατευθείαν είτε από τη Λεπέν είτε από το Μελανσόν στα 66 είναι να ισοφαρίσουμε. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται κακός χαμός στην Αμερική μεταξύ άλλων. Ανακοίνωσε ο ίδιος, ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει δεκτεί τη θέση, τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την κυρία Κέιτι Ζακαράια, ως αντικαταστάτρια της προηγούμενης, της κυρίας Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία εγκατέλειψε το πόστο της δηλώνοντας ότι θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Η κυρία Κάρολαϊν λοιπόν Λέβιτ έφυγε, έμεινε καινή για μερικούς μήνες η θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θέση είναι, και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως λένε οι κακές γλώσσες στον αμερικάνικο τύπο και στο αμερικανικό διαδίκτυο, επειδή δεν μπορούσε να βάλει την κόρη του, την Ιβάνκα Τραμπ, αυτή που έχει τον πλούσιο σύζυγό που τον στέλνει παντού ως επιχειρηματίας, είναι πλούσιος βέβαια, τώρα βέβαια έχει γίνει πολύ πιο πλούσιος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που τον στέλνει απεσταλμένο πότε στον Πούτιν, πότε στο Ζελένσκι, πήγε και τα έκανε μαντάρα στην Αλβανία, πήγε και αγόρασε τη μισή εκπληκτική περιοχή που είναι ελληνικές οι περιουσίες, θυμάσαι τις τρομερές διαδηλώσεις στην Αλβανία, μέγα σκάνδαλο εκεί, αλλά όταν έχεις το ράμα κολλητό καταλαβαίνεις μια ψιλοδικτατορία είναι και η Αλβανία τώρα μετά από τις κάλπες, είναι τυπικές οι κάλπες εκεί όπως έχετε αντιληφθεί. Αφού δεν μπορούσε να βάλει την κόρη του, την Ιβάνκα Τραμπ, διάλεξε τη σωσία της, γιατί άμα δείτε τις φωτογραφίες της Κέιτι Ζακαράια, η οποία έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό, μην νομίζετε, είναι όμοια η Ιβάνκα Τραμπ. Σου λέει δεν μπορώ να βάλω την κόρη μου, γιατί θα με ξεφωνήσουν πια, ας βάλω την κυρία Ζακαράια, η οποία είναι καλά συντηρητική, καταλαβαίνετε τώρα, τραμπική με τα μπούνια. Και είναι το μοντέλο, τώρα απορώ γιατί ξέφυγε η Κίμπερλι, το μοντέλο που αν δείτε τις περισσότερες υπουργούς, συμβούλους που είναι στο επιτελείο του Τραμπ, είναι στο μοντέλο που οι Αμερικάνοι το ονομάζουν πια Mar-a-Lago, που είναι η τοποθεσία που έχει τη Βιλάρα με τα Γκόλφο εκεί ο Τραμπ. Δηλαδή είναι πολύ όμορφες, πολύ ξανθές, πολύ μακρύ μαλλί, πολύ στυλ, πολύ ψεύτικο νίκη μακρουλό. Απορώ πώς γράφουνε στο πληκτρολόγιο του κινητού ή στο λάπτοπ. Είναι μια απορία μου ως γυναίκα, την έχω πάντα. Είναι πανομοιότυπες, όπου πλέον στην Αμερική όταν θέλουν να χαρακτηρίσουν μια γυναίκα τραμπική, δεν τη λένε με το όνομά της, λένε «Α, μία ακόμα Mar-a-Lago», γιατί είναι όλες κοινότυπες. Όσο για τη Γκυλφόη, την πρέσβυρά μας, εδώ της Αμερικής δηλαδή, απλώς που είναι στην Αθήνα, κακά είναι τα μαντάτα, γιατί θα έχετε πληροφορηθεί ότι ο ίδιος Τραμπ είπε ότι τον απασχολεί πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, την έρευνα, τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ όλος αυτός ο σάλος. Και όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο πώς δεν έφαγε ξύλο δημοσιογράφος, γιατί ο Τραμπ είναι ικανός και να σε πλακώσει στα χαστούκια, αν θα την σκέφτεται να την αποσύρει, είπε ότι το σκέφτεται. Άρα θα έχουμε ειδήσεις από αυτό το πεδίο, κυρίες και κύριοι, καλά ξεμπερδέματα και όχι τίποτα άλλο, οι φίλοι της, οι πλούσιοι εδώ στην Ελλάδα θα χάσουν την ευκαιρία να φωτογραφίζονται υπερηφάνως μαζί τους, είτε είναι σε ταξίδια στο εξωτερικό, είτε σε θαλαμιγούς, στο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και κυρίως στο Ιόνιο, γιατί το καλοκαίρι όπως ξέρετε οι θαλαμιγοί αποφεύγουν να πηγαίνουν στο Αιγαίο γιατί έχει πολλά μποφόρ, πηγαίνουν όλες και συνοστίζονται στο Ιόνιο. Εμείς λοιπόν απλώς από κουτσομπολιό τα παρακολουθούμε, αν και δεν είναι τόσο κομψό. Μία πρέσβυρα αυτής της μεγάλης δύναμης, της μεγαλύτερης δύναμης, να αποσυρθεί και για αυτούς τους ειδικούς συγκεκριμένους λόγους, που μπορεί να ανοίξουν και κάποια άλλα στόματα και να έχουμε και μπλεξίματα μακριά από μας, κυρίες και κύριοι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι κοντά μας ο Βίκτορ Σαμουήλ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποντελιάρισμα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη. Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέσω αναβάθμισης του έκτακτου δελτίου που είχε εκδώσει προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συνέγερμο βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο μεταξύ, μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις, βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, της Κιάθο, της Κόπελλου, της Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αβέβαιο παραμένει τι προκαλεί την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αλλά και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι περίπου 4.000 μαθητές, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης, που μίλησε στον Alfa Radio 989. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση από την Ελλάς με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Οι δράστες μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που έκαναν αναλήψεις, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και μετά προθυμοποιούνταν να το βοηθήσουν. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε τσάντες και χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις χιλιανοί μέλη της οργάνωσης σε περιοχή της Γλυφάδας. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 και έως 74 ετών. Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η λειτουργία του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης μετά το συναγερμό που σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκε από κωδικό πιθανής αεροπειρατείας σε επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Σατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλιμο, Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Την ώρα των ειδήσεων, εγώ κοίταζα όπως πάντα την επικαιρότητα και πέφτω σε ένα πολύ ενδιαφέρον από την ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα με τίτλο «Η εφορία ψάχνει τη βιομηχανία των influencers, πόσο κοστίζει ένα story». Ακούστε νούμερα. Η ελληνική αγορά των influencers εξελίσσεται σε βαριά βιομηχανία με εκτιμόμενο τζίρο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026, αλλά και μεγάλες αιστείες αδιαφάνειας. Η ΑΔΕ λοιπόν έχει πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους σε περισσότερους από 200 λογαριασμούς, ενώ 18 ερευνώνται για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Λέει εξαιρετικά, μπείτε στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα να το διαβάσετε. Λέει εξαιρετικά, έχει εξαιρετικά επίσημα στοιχεία για αυτή τη σκανδαλώδη ας πούμε συμπεριφορά. Και εδώ έρχεται να κουμπώσει με αυτό που σχολίασα χθες, ότι το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών έκανε μία έρευνα από την οποία συνήχθη το συμπέρασμα ότι ένας στους 4 σημερινούς μαθητές, όταν ερωτάτε στο κλασικό «Τι θέλεις παιδί μου να γίνεις όταν μεγαλώσεις» απαντούν «Influencer», ένας στους 4 ή «YouTuber», γιατί θα μαζέχω πάρα πολλά λεφτά. Θα κάνω πλούσια ζωή, έτσι φαντάζονται δηλαδή ότι είναι όλα οι καταστάσεις σχετικές. Εδώ όμως βλέπουμε σε μια ευρύτερη διάσταση ότι ολισθαίνουν όλο και περισσότερο το σύνολο σχεδόν των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Κρατάμε έτσι μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι και ένα ή κανένα, που αποκλείεται να είναι κανένα, που δεν προτιμούν influencer τύπου υποψήφιους ή celebrity στα σύγχρονα ελληνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, διότι απ' τη μια είχαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς θεωρεί ότι θα προσφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου ένας πρώην παλέμαχος, δηλαδή διεθνής μπασκετμπολίστας, ο Άγγελος Κορονιός. Το έκανε και ένα βιντεάκι εκεί που παίζανε μπάσκετ, όπου μάλλον δεν έβαλε μυαλό, γιατί σας θυμίζω ότι ο μπασκετμπολίστας παπάς που εξελέγει θριαμβευτικά με μοναδικό προσόν ακριβώς αυτό, ότι ήταν μπασκετμπολίστας ευρωβουλευτής, ξέρετε ότι έχει ταράξει πάρα πολύ για την ποιότητα της πολιτικής του, σε εισαγωγικά, και κυρίως για την ποιότητα της συμπεριφοράς του. Άρα δύο μπασκετμπολίστες, καταλαβαίνετε, πέφτει κάπως βαρύ. Και τα ακούει φαίνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σου λέει «Μπασκετμπολίστα εσύ Αλέξη, εγώ celebrity πανελίστα». Πανελίστας ξέρετε τι είναι, που γίνεται διάσημος, κυρίως διάσημος, εντάξει επάγγελμα μπορεί να έχει, δεν το ξέραμε, διάσημος επειδή ήταν στο πάνελ μιας πετυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής που παράγει μοντέλα, δηλαδή εξετάζει αγόρια και κορίτσια αν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επάγγελμα, που όπως και να το κάνουμε είναι και αυτό στην κατηγορία των celebrities. Έτσι λοιπόν, εμένα πειραιώτης μου το είπαν, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι ρε πιπιλί μου λέει, καλά είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να βάζει τη Β' Πειραιώς, ξέρετε τι είναι η Β' Πειραιώς, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω, έναν πανελίστα επαγγελματία φωτογράφο που έχει κάνει δουλειές λέει και στο εξωτερικό και λοιπά, δεν έχει σημασία, αλλά στην Ελλάδα έγινε γνωστός και πόσο μάλλον στη Β' Πειραιώς γνωστός, δεν ξέρω αν όλοι βλέπανε εκπομπές στη Β' Πειραιώς με τα μανεκέν, να κατέβει υποψήφιος. Και τώρα μην θυμηθούμε άλλα πρόσωπα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν θα πω το κόμμα ούτε τόνο. Ένα κόμμα σε μια δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο είχε βάλει, όσο και εκλέχθηκε βέβαια λόγω «Α, Θυμήθηκα το Ζαγοράκι, άλλη μεγάλη επιτυχία, θυμάσαι, μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συζητάμε. Είχε βάλει έτσι ένα βαρύ πρόσωπο ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, δύο φορές, δύο τετραετίες για ευρωβουλευτής και θυμάστε τα χαΐρια και αυτονού, μη σας τα πω. Και επίσης θυμάμαι ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος την πρώτη και μία και μοναδική φορά που ανέβηκε στο βήμα της Βουλής να εκφωνήσει κάτι που του είχαν γράψει οι συνεργάτες, πραγματικά δεν μπορούσε να το διαβάσει γιατί δεν καταλάβαινε τις λέξεις. Λοιπόν, τα είπαμε όλα αυτά, άρα γιατί τα παιδιά ένας στους τέσσερις να μην θέλουν να γίνουν influencer, πανελίστες ή youtuber για να μπουν μετά στη Βουλή να μας λύσουν τα προβλήματα. Πάμε όμως σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με ένα διακεκριμένο καρδιολόγο, ο οποίος έκανε ανακοινώσεις αναφορικά με μία έρευνα που έβγαλε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και είμαι υποχρεωμένη να τα κοινωνήσω μέσω της εκπομπής, γιατί τα ιατρικά θέματα και ειδικότερα όσα έχουν να κάνουν με τα καρδιαγγειακά είναι πάντα εξαιρετικά επίκαιρα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τούτουζας, και τον οποίο καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Τούτουζα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εσείς θα μας πείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά εγώ θα πω το πιο δημοσιογραφικά ενδιαφέρον. Νομίζω θα το αντιμετωπίσατε και σε άλλες συνεντεύξεις. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί Έλληνες, όπως ένας στους τέσσερις μαθητές θέλει να γίνει influencer ή youtuber, στη δική σας έρευνα ένας στους τέσσερις να μην ξέρει πώς θα καλέσει τις πρώτες βοήθειες?
1: Και εμείς σας πληροφορώ ότι εντυπωσιαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν γνωρίζουν τον αριθμό, δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή θέλει να καλέσει άμεσα το ΕΚΑΒ, δηλαδή το 77,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε άμεσα το ΕΚΑΒ, αλλά μόλις περίπου ένα στους δύο ξέρει το σωστό αριθμό. Όταν τους ρωτάγαμε δηλαδή ποιον αριθμό θα πρέπει να καλέσετε, το 166 πραγματικά το δηλώνει ότι μόνο περίπου ένα στους δύο. Το 30% δεν θυμάται τον αριθμό, ενώ κάποιοι άλλοι θα καλύψουν το 112 ή δεν ξέρουν τον αριθμό. Και αυτό προφανώς είναι κάτι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση του κόσμου. Αλλιώς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε κι εμείς τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με τους πολίτες.
0: Κύριε Τούτουζα, μήπως δεν θέλει ορισμένες κατηγορίες και ο πολίτης να ενημερωθεί, διότι ζούμε στην εποχή της άμεσης πληροφόρησης από 500 διαφορετικές πηγές. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, και εγώ που είπα, το διάβασα, λέω είναι, δηλαδή είναι σαν να μην ξέρουν το 100 ή το 199 της πυροσβεστικής. Αλλά για την καρδιά, για τη σωτηρία σου, προσέξτε τι σας λέω, πιο συχνά παθαίνει σε εμφράγματα ή οτιδήποτε άλλο παρά να πιάσει φωτιά το σπίτι σου.
1: Ναι, να πούμε το εξής, ότι ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, τουλάχιστον για μας, τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό, αλλά για μας, είναι ότι οι πολίτες δεν ξέρουν ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιαγγειακά. Δηλαδή, ενώ θεωρούν οι πολίτες πράγματι όλος ο κόσμος ότι τα καρδιαγγειακά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, αλλά όταν τους ρωτήσαμε ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, μόλις το 25%, ένα στους τέσσερις δηλαδή, απάντησε ότι είναι τα καρδιαγγειακά. Το 39% ανέφερε τον καρκίνο και το σχεδόν 30% τα τροχαία ατυχήματα. Αν πάμε στις μικρότερες ηλικίες, 18 με 34, μόλις το 14% έλεγαν ότι αυτό είναι καρδιαγγειακά. Το οποίο είναι προφανώς λάθος, γιατί η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, δυστυχώς, και στην Ελλάδα, είναι τα καρδιαγγειακά. Άρα δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Τώρα στην ερώτηση που μου κάνετε, θέλουν να ενημερωθούν οι πολίτες, πράγματι θέλουν. Και μάλιστα, ένα καλό είναι ότι είδαν ότι εμπιστεύονται στην ενημέρωση πιο πολύ τους καρδιολόγους τους, τους γιατρούς, την καρδιολογική κοινότητα γενικότερα θα λέγα. Αυτό είναι ένα θετικό. Δεν εμπιστεύω δηλαδή τόσο πολύ το διαδίκτυο. Αν και το συμβουλεύονται, δεν το εμπιστεύω τόσο πολύ. Αυτό είναι ένα, για μένα,
0: θετικό είναι αυτό.
1: Το ότι, ναι, έτσι όπως το λέτε και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό είναι θετικό. Αλλά από την άλλη, σε αυτό που ρωτάτε, θέλει ο κόσμος να ενημερωθεί? Θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που που είδαμε ότι υπάρχει ισχυρή κοινωνική στήριξη. Και αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να το αναλογεί, πρέπει να το εκμεταλλευτεί, πρέπει να το προωθήσει η πολιτεία. Είναι ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά αποδοχής για οποιαδήποτε προτινόμενα μέτρα πολιτικής που έχουν να κάνουν τα καρδιακά. Δηλαδή 8 στους 10 και πάνω πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότητα εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, την εκπαίδευση των πολιτών από μικρή ηλικία, την ενίσχυση της δυνατότητας να παρέμβει κάποιος στην καρδιακή ανακοπή, να το 96% τάσεται υπέρ της εκπαίδευσης και τους παράγοντες κινδύνου στα σχολεία. Έτσι.
0: Που είναι και το βασικότερο, κύριε Τουτουζά. Έχουμε κατά καιρούς και εγώ προσωπικά στην εκπομπή μου παρουσιάσει πιτσιρίκια που επειδή ήξεραν κάρπα στην επαρχία κυρίως έσωσαν στις μαθητές τους.
1: Για αυτό που λέτε, γενικά η εκπαίδευση τη ζητάνε οι πολίτες και την ενημέρωση. Τώρα το πώς φτάνει να μην ξέρουμε το 166 και να μην ξέρουν ότι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα είναι τα καρδιακά, εκεί υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της ενημέρωσης και του αποτελέσματος. Και είναι αυτό που θα μας προβληματίσει όλους, δηλαδή, και την ιατρική κοινότητα και τους δημοσιογράφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή, γενικότερα.
0: Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα μου επιτρέψετε, μπορεί να κάνουν τεράστια λάθη, ας πούμε, στον τομέα του λαϊκισμού. Από την άλλη, με τα ιατρικά θέματα ασχολείται η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς λέω πιο στοχευμένα, θα έλεγα δηλαδή.
0: Αυτό είναι μεριά. Είναι της πολιτείας κυρίως ευθύνη. Ναι. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να επιβληθεί ένα είδος μάθημα, όχι καθημερινό ή εβδομαδιαίο, από ειδικευμένους καρδιολόγους, για παράδειγμα, που παντού υπάρχουν καρδιολόγοι. Στο τελευταίο χωριό της ορεινής της Πίνδου θα βρεθεί ένας εθελοντής καρδιολόγος να πάει σε ένα σχολείο, αν υπάρχει ακόμα σχολείο, να εκπαιδεύονται, γιατί τα παιδιά είναι η καλύτερη κοινωνή των μηνυμάτων. Γιατί αν μάθει ένα παιδί κάρπα, θα σώσει αύριο μπορεί τον μπαμπά του ή τη μαμά του.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Οι καρδιολόγοι, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τους πιο πολλούς καρδιολόγους ανά 100.000 στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως, ο αριθμός που δίνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, γιατί είχαμε να είμαι και εγώ μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, δίνει ότι έχουμε τους πιο πολλούς καρδιολόγους ανά 100.000. Βέβαια, αυτό που δεν λένε είναι ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσον αφορά τα καρδιακά τουλάχιστον και έχουν καρδιολόγηση μας, το οποίο είναι καλό. Ενώ αν πάτε, ας πούμε, στην Αγγλία, στι βόρειες χώρες, καλό, δεν την έχουν οι καρδιολόγοι. Την έχουν αυτό που λέμε οι γενικοί ιατροί. Το οποίο δεν είναι απαραίτητος κακό, αλλά δεν έχει εύκολα πρόσβαση σε άλλες χώρες, ο μέσος άνθρωπος, τον καρδιολόγο. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, έχει πιο εύκολο. Στην Κύπρο, έχει πιο εύκολο. Το οποίο έχει τα θετικά του, ότι γίνεται ίσως καλύτερη έτσι αντιμετώπιση της πρωτογενούς, στην πρόληψη τουλάχιστον, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η πολιτεία, αυτό που λέτε δηλαδή. Και
0: σε αυτό μπορείτε να βοηθήσετε εσείς, γιατί έχετε τώρα την πιο top, ας πούμε, ιατρική ένωση, που είναι η δική σας, ο δικός σας φορέας. Η καρδιολογική εταιρεία είναι πασίγνωση σε όλους από χρόνια τώρα, όχι τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορείτε εσείς να το προωθήσετε και νομίζω ότι υπάρχουν δίκο αότα στο Υπουργείο Υγείας, γιατί ακούσαμε
1: είναι
0: για παράδειγμα...
1: Υπουργείο Παιδείας αυτό. Αυτό είναι Υπουργείο Παιδείας.
0: Συγγνώμη, ναι, αλλά είναι συνεργασία, γιατί θα πρέπει να διαθέσει και δημόσιους γιατρούς. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα, εγώ έκανα λάθος. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τούτουζα, να συνεχίσουμε.
1: Βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επειδή το θέμα της δικής σας ειδικότητας είναι πανελληνίου εμβέλειας, κύριε Τουτουζά, θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να μπούμε σε πιο πρακτικά θέματα. Θέλω τώρα να μου πείτε ένα συμπέρασμα από την έρευνα, γιατί για σήμερα ήταν η έρευνα το αντικείμενό μου.
1: Ναι, κοιτάξτε, σαν πολύ γρήγορα, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος σχετικά καλά για τους παραγόντες κινδύνου του, τι πρέπει να κάνει. Αυτό που βλέπουμε ως μια υστέρηση, θα έλεγα, είναι στη δράση. Δηλαδή, δεν μειώνουμε τόσο εύκολα το τσιγάρο. Δεν προσέχουμε πάρα πολύ το θέμα της
0: παραγωγής. Η διατροφή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ το αναγνωρίζουν πάρα πολύ ο κόσμος, ξέρει τα συμπτώματα, το 81% των πολιτών ξέρει τα συμπτώματα του θάματος. Δηλαδή, είναι σημαντικό και αυτό, να το λέμε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Αλλά υποτιμούν το προσωπικό τους καρδιακό κίνδυνο. Ενώ γνωρίζουν τα φυσιολογικά όρια, δηλαδή 6 στις 10 ξέρουν τα όρια της υπέρτασης. 94% της χολυστερόλης. Το ζάχαρο περίπου το 53-50%, ας πούμε. Ενώ κάνουν προληπτικούς ελέγχους, δηλαδή το 77,9% των πολιτών, 8 στους 10 περίπου, δήλωσε ότι πραγματοποίησε κάποιο προληπτικό έλεγχο τον τελευταίο χρόνο, είτε μέσω του προγράμματος που λαμβάνω, είτε από δική του πρωτοβουλία. Αλλά όταν φτάσει να κάνει εκείνος κάτι για τον εαυτό του, στη διατροφή, στην άσκηση, στο βάρος του, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Οπότε τα λέμε, Μαρία Καραουλάνη, την άλλη εβδομάδα να έχει χρόνο ο κύριος Τούτουζας, γιατί είναι διακεκριμένος γιατρός και σε δημόσιο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, και την καρδιολογική εταιρεία. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Ευγενίδης έχει να μας κάνει τρομερές ανακοινώσεις Ορισμένοι έχουμε πέσει μέσα σε προβλέψεις, δεν είμαστε αστρολόγοι μακριά, ειδικά από μένα αυτά, αστρολογίες, medium, καφετζούδες κλπ. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι καφετζού, δεν χρειάζεται να είσαι medium, αρκεί να είσαι Γιώργος Ευγενίδης που τώρα θα το αμολύσει. Πες τα, Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, έλα.

0: Καλά, έχουμε πολύ πιο high περίπτωση να καλησπερίσω. Δημήτρης Φιλιππίδης από Νέα Υόρκη κατευθείαν. Δημήτρη, είμαι όλη αυτιά.
1: Αγαπημένοι συνάδελφε, πολύ πολύ καλημέρα σε εσάς, καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Και βέβαια, πώς τα καταφέραμε η Ελλάδα να είναι το κέντρο του κόσμου για τους λάθος λόγους για ακόμα μια φορά.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου,
0: η Μάρα Λάγκα, τύπο.
1: Ακριβώς.
0: Η Μάρα Λάγκα, περιέγραψα τι σημαίνει Μάρα Λάγκα για τις γυναίκες γύρω από τον Τραμπ, μόλις πριν από λίγο, για πες λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς, στην πρώτη συνέντευξη, η πρώτη είδηση την οποία έβγαλε είναι ότι ο Λευκός Οίκος ευχαριστεί θερμά την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και ζητάει την παρέτησή της. Όπως τονίζεται από την εκπρόσωπο τύπου, ήταν σημαντική η συνεισφορά της, όμως αυτό το ταξίδι κάπου εδώ τελειώνει. Νομίζω είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, αν θέλετε, απόλυσης, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι παρέτηση, αλλά θα είναι απόλυση. Και βεβαίως, μετά από τον θόρυβο που έγινε τις τελευταίες μέρες, νομίζω ήταν μονόδρομος. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα πρόσωπο όπως η Kimberly Guilfoyle έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 48 ώρες.
0: Θα μάθαινε και στο Αϊντάχο που είναι η Ελλάδα και η Αθήνα. Αϊντάχο.
1: Και στο Wisconsin και στο Wyoming και στην Αλάσκα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς είναι μια είδηση η οποία παίζει πολύ έντονα. Μάλιστα, ακόμα και το Fox News, το οποίο πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό
0: Στρατόπεδο το σήμερα το πρωί, είναι.
1: Ακριβώς έβγαλε την είδηση ότι ο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος, ο Υπουργός Εξωτερικών, με την κυρία Guilfoyle. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι τον εξέθεσε, ενώ ήταν προσωπική του επιλογή. Και βεβαίως να βγάλουμε και μια πληροφορία. Δεν φαγώθηκε, όπως θεωρούν πολλοί από τους δημοκρατικούς. Μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Στρατόπεδο υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση για την κυρία Guilfoyle τις τελευταίες ώρες.
0: Ωραία. Μισό. Ρίξε το τζιν-τζιν των 5:30, γιατί θέλω να του πω κι εγώ δικά μου. Θα σε πάρω μετά. Βεβαίως. Πάρε με στο WhatsApp, βέβαια μην πληρώνω, μην χρεωθώ όλη μου τη... να σου πω, βεβαίως, γιατί οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ των οποίων και εγώ που είμαι βαθιά χωμένη σε διάφορα όπως καταλαβαίνεις, βλέπαμε τι γινότανε και λέγαμε μα καλά, φρένο δεν έχει. Λοιπόν, βάλε το ding ding.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έλα, Δημήτρης Φιλιππίδης, Νέα Υόρκη, πάει Guilfoyle. Άρα λοιπόν είναι πρώτη είδηση σε όλα τα αμερικανικά μέσα,
1: Ναι, και πιο πολύ όχι για την θέση την οποία είχε, αλλά περισσότερο για το ότι ήταν ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε προδομένος. Η χθεσινή του έγινε ερώτηση χθες, εάν σκέφτεται την απόλυση της κυρίας Guilfoyle, και με πολύ έτσι λακωνικό τρόπο είπε ότι γνωρίζω ότι γίνεται, πολύ πιθανό ναι. Οπότε καταλάβαμε όλοι, είμαστε, λέει, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, ήταν η φράση του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι τότε καταλάβαμε και όλοι ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Και μάλιστα και το Associated Press από τη Δευτέρα ακόμα, από χθες, είχε ανακοινώσει ότι μέσα στη βδομάδα θα είναι το τέλος της κυρίας Guilfoyle. Το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τώρα, καθώς χρειάζεται κάποια διαδικασία για να εγκριθεί το νέο πρόσωπο από την Γερουσία και τη Βουλή.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Ακούγεται ότι... Σίγουρα μετά τις εκλογές ακριβώς. Και βέβαια να δούμε, το ερώτημα είναι, θα είναι κάποιος ομογενής από τα ονόματα που ακούστηκαν πριν από την Guilfoyle. Και βεβαίως το ερώτημα, αυτό είναι το βασικό, αν θα είναι διπλωμάτης ή όχι, και αν θα είναι ομογενής ή όχι.
0: Πάντως αραβωνιαστικιά του γιου δεν είχε άλλη ο γιος του Τραμπ, όπως ήταν η Guilfoyle.
1: Έχει και άλλους γιους όμως, οπότε ποτέ, να το πούμε έτσι χιουμοριστικά. Σίγουρα το ερώτημα το πρώτο είναι αν θα είναι διπλωμάτης. Δεν πέτυχε αυτή η συνταγή στην περίπτωση της κυρίας Guilfoyle. Βεβαίως και ο προηγούμενος, ο κύριος Τσούνης, δεν ήταν διπλωμάτης. Βεβαίως, να πούμε ότι εάν το State Department ψάχνει σκάνδαλα και προβλήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μπορούσε να κάνει μια επίσκεψη και στην Άγκυρα και τον ρόλο του Τόμ Μπάρακ.
0: Άσε, εκεί είναι πολύ χειρότερα. Γιατί τα πράγματα.
1: Είναι πτέσματα αυτά που έκανε, αν μπορώ να το πω έτσι, η κυρία Γκυλφόη, μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν γίνει και έχουν καταγγελθεί και έχουν κινηθεί διαδικασίες, αλλά μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Τραμπ καλύπτει και το State Department τον Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αύριο, επειδή έχω έναν εκλεκτό καρεσμένο, τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, και δεν θέλω να καθυστερήσω, να συνεννοηθείτε με τη Μαρία Καραουλάν τι ώρα μπορεί να βγεις, γιατί εγώ χθες ανέφερα μία περίπτωση που την ξέρω πάρα πολύ καλά, χωρίς τιμολόγια, καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί ένα πρόσωπο πρέπει να παρέχει και τα αντίστοιχα τιμολόγια, έστω και της πιστωτικής κάρτας, της αποδείξης, όταν πηγαίνει σε γκαλά, μένει σε σουίτες πανάκριβου ξενοδοχείου στη Ρώμη κλπ. Ξέρω πολλά αυτή την ιστορία, την έχω ζήσει από κοντά. Οπότε θα τα πούμε αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα πούμε περισσότερα. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά. Αύριο τα λέμε. Ευχαριστώ. Και ο Κικίλιας λέει μπασκετμπολίστας ήταν ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, το ξέχασα. Έμεινε όμως στο σύστημα. Όλοι οι άλλοι που ανέφερα, συγγνώμη δηλαδή, δεν, όχι μόνο δεν μείνανε, δημιουργήσανε και μια κακή εικόνα, ειδικά οι ευρωβουλευτές, για την ελληνική πολιτική έτσι τάξη. Ο Γιώργος από το Γαλάτσι λέει, πώς γνωρίζουμε ότι θα κατέβει ο πανελίστας υποψήφια στη Β' Πειραιώνης με τη Νέα Δημοκρατία? Τον δέχτηκε ο Πρωθυπουργός στο γραφείο του και φωτογραφήθηκαν. Τι να σας πω. Και τώρα βάλε ένα χαλί, ο Βίρονας κάτι μου λέει, με 2 ευρώ την εβδομάδα, αγαπητή Φωτεινή, θα σώσαμε από τη βλακεία τα παιδιά, απλά δίνοντάς τους να διαβάσουν μια κυριακάτικη σοβαρή εφημερίδα όπως την Καθημερινή. Η αλήθεια είναι ότι οι καλές παλιές εφημερίδες που υπάρχουν ακόμα, ο Ελεύθερος Τύπος, η Καθημερινή, τα Νέα, το Βήμα, πρέπει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι γονείς να τη δίνουν στα παιδιά τους, μπας και ξεστραβωθούν γενικώς. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω. Βάλε ένα μουσικό χαλί. Θεματάρα ωραία που αναδεικνύει την ποιότητα όχι μόνο του Πολυτεχνείου, αλλά κυρίως του Πολυτεχνείου. Θα τα πούμε σε λίγο.

Ιδιαίτερη χαρά και τιμή προσωπικά και για μένα και για το σταθμό η συζήτηση που θα ακολουθήσει με τον πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιάννη Χατζηγεωργίου, και με μία ιδιότητα που θα μας την εξηγήσει, εγώ την γνωρίζω αλλά για το κοινό θα πρέπει να μας την εξηγήσει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπειρικίου Ιδρύματος. Λοιπόν, επιγραμματικά, επειδή είμαι πυροβολημένη Αθηναία σε όλη μου τη ζωή, όχι μόνο από τη γέννησή μου, αλλά θεωρώ την Αθήνα το χωριό μου, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ όταν είδα μετά από χρόνια να παρουσιάζεται αυθεντικό, όπως από τις αρχές τώρα του 20ου αιώνα, το περίφημο Μέγαρο Κούπα, για να καταλάβετε, είναι στην οδό Πανεπιστημίου, κατεβαίνοντας δεξιά, ακριβώς απέναντι από το θέατρο Βρετάνια και από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εκεί, δεν το λέω για διαφήμιση, είναι το κτίριο στο οποίο χρόνια στεγάζεται ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων Λαλαού.

0: διοικητικό συμβούλιο. Θα έλεγα όμως ότι το επίτευγμα αυτό οφείλεται στους συνιδιοκτήτες. Δεν είναι πλάκι το Πολυτεχνείο πέραν από κάποιες ενδεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
1: Αυτό με αυτή την έννοια το είπα, ότι ένα παλαιότερα δημόσιο ιστορικό πανεπιστήμιο όπως είναι το Πολυτεχνείο συμμετείχε, και δεν μπορώ να ξέρω εγώ το κάθε μέλος ξεχωριστά. Εννοείται ότι εκπροσωπείται το Εμπειρίκιο Ίδρυμα και τους συνιδιοκτήτες του κτηρίου.
0: Ακριβώς. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπειρικού Ιδρύματος. Ναι, πράγματι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτό το επίτευγμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, Δράτω, με τις ευκαιρίες να σας, με την άδειά σας φυσικά, να αναφέρω και μερισμένα ακόμα πράγματα τα οποία αφορούν στο Πολυτεχνείο, τα οποία είμαι βέβαιος ότι εσάς ως Βέρα Αθηναία θα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά συγκεκριμένα τώρα στο μέλλον.
1: Γιατί το λέτε επίτευγμα, να το καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει τι κάνανε.
0: Θα σας πω, γιατί είναι ένα ιστορικό κτίριο, όπως πολλά από τα ιστορικά κτίρια τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα. Το δυστύχημα όμως είναι, και εγώ ως δεν είμαι βέβαιος Αθηναίος, παρόλο που ζω στην Αθήνα, δεν είμαι όπως εσείς, στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω αρχιτεκτονήματα, εξαιρετικά δημιουργήματα, παλαιά νεοκλασικά κτίρια να μην αναδεικνύονται. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, γιατί άλλωστε δεν έχουμε και πάρα πολλά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τα αναδεικνύουμε, και ίσως αυτή η εργασία και η αποκατάσταση των προσώψεων του Μεγάρου, του συγκεκριμένου Μεγάρου, να είναι και ο προπομπός, να είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους, ενδεχομένως και ιδιοκτήτες ή συνειδιοκτήτες ή τέλος πάντων χρήστες, να προχωρήσουν στην αποκατάσταση και άλλων τέτοιων αρχιτεκτονημάτων με εξωτερικούς διακόσμους οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον. Είναι τελείως διαφορετικά, το διαπιστώνει κανείς βλέποντας αυτό το κτίριο και βλέποντας τα υπόλοιπα άλλα νεότερα κτίρια, τα οποία είναι ογκώδη και φυσικά δεν έχουν αυτή την καλλιτεχνική έμπνευση που είχαν ενδεχομένως παλαιότεροι αρχιτέκτονες. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το κτίριο, ο αρχιτέκτονας αυτού του κτίριου ήταν ο Τσίλερ.
1: Νομίζω όταν ότι ακούμε Τσίλερ, βέβαια. Μιλήστε μας λίγο πράγματα για την οικογένεια Κούπα, που ήταν οι ιδιοκτήτες ως κατοικία αυτού του Μεγάρου, γιατί μιλάμε για τεράστια έκταση.
0: Ιστορικά και εγώ τα μαθαίνω, και μπορεί να κάνω κάποια λάθη, και εγώ τα μαθαίνω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μην νομίζω ότι τα γνώριζα, και εγώ τώρα τα μαθαίνω. Η οικογένεια Κούπα προέρχεται από τον Λεωνίδα Κούπα, ο οποίος η οικογένεια, οι απαρχές της ανατρέχουν στην Ελληνική Επανάσταση. Το χρησιμοποιούσαν ως κατοικία, και αργότερα ο Γιώργος, νομίζω, Εμπειρίκος το χρησιμοποιούσε αυτός ως κατοικία, και στη συνέχεια αυτός
1: της οικογένειας των εφοπλιστών Εμπειρικού.
0: Ναι, ο οποίος το κληροδότησε συνέχεια στα παιδιά του, στον Μιλτιάδη Εμπειρίκο, και νομίζω στο Χαρίτωνα Εμπειρίκο και στην Μόσχαν, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μιλτιάδης Εμπειρίκος το διέθεσε, ούτως ώστε εκεί πέρα ίδρυσε το Ίδρυμα Εμπειρίκου, και εκεί πέρα στεγάζεται το Ίδρυμα από τη δεκαετία του 60 και παρέχει κοινοφελές έργο, προσφέροντας υποτροφίες, χρηματοδοτώντας ορισμένες εργασίες, ερευνητικές εργασίες. Τέλος πάντων, είναι καθαρά κοινοφελές το έργο του, και φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ανθρώπους, ας πούμε, εξοφίτσιο, εκπροσώπους φορέων της πολιτείας, οι οποίοι είναι οι φορείς είναι διακριτοί και διακεκριμένοι για την παρουσία τους και την κοινωνική τους προσφορά, όπως παραδείγματος χάνει η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Καποδισιακό, το Εθνικό και Καποδισιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξ οφείτσιο συμμετέχει και ο πρίτανης του Εθνικού, όπως και εγώ φυσικά, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ενδεχομένως με αναπληρώμενος από τον πρόεδρο της Επιτήκουσης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, και δύο ανώτατοι δικαστικοί από τον Ουσουκού και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ευτύχημα είναι, όπως πιθανό να γνωρίζετε, η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από περίπου 20 έτη, αλλά τελικά αυτό το οποίο επιτάχυνε τις εξελίξεις ήταν το γεγονός

0: κρέας να αποκολούνται στις οβάδες. Πράγματα που γίνανε επικίνδυνα, οπότε αποφασίστηκε από τους συνδιοκτήτες, όλοι οι συνδιοκτήτες, να το διευκρινίσω αυτό, συμφωνήσανε στην αποκατάσταση των προσωπικών όψεων του κτηρίου και φυσικά στην άρση οποιασδήποτε επικινδυνότητας με αυτή τη στιγμή να απολαμβάνουμε, οπτικά τουλάχιστον, να απολαμβάνουμε ένα υπέροχο δημιούργημα το οποίο κοσμεί την Αθήνα και φυσικά το κέντρο της Αθήνας.
1: Πείτε μου κάτι, διέθεσαν και τα χρήματα?
0: Ναι, φυσικά. Έγινε μια προσπάθεια αναζήτησης, ενδεχομένως κάποιες χρηματοδότησης. Σε αυτές όμως τις περιπτώσεις απλώς ενημερώνω, και επειδή έχω αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα και με το Πολυτεχνείο, είναι πιο εύκολο, φυσικά είναι πιο εύκολο, χρήματα δημόσια να δοθούν σε δημόσιους φορείς. Ναι. Δύσκολο σε ιδιωτικούς φορείς. Και φυσικά να γνωρίσουμε όλοι ότι... Ναι, πείτε μου.
1: Βέβαια, όταν αποκαθιστάς ένα μνημείο... Εντάσσεται στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Παρένθεση. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέω. Τώρα μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν πρόκειται να σχολιάσω τώρα αυτό, αν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει.
1: Όχι. Απλώς εγώ λέω παρενθετικά τονίζω.
0: Το δημόσιο χρήμα συνήθως απευθύνεται στους δημόσιους φορείς.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους αποκαταστάσεις και επεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια, και μάλιστα νεότερα ιστορικά κτίρια, δεν είναι τόσο απλές. Και δικαίως δεν είναι και τόσο απλές, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν ένα κουβαλάνε ένα κομμάτι από την ιστορία, και η αρχιτεκτονική ιστορία είναι η ιστορία της χώρας. Κουβαλάνε ένα κομμάτι από την ιστορία της χώρας. Δεν μπορείς να πας να το καταστρέψεις, να πας να αλλάξεις επειδή θέλεις, δεν σου αρέσει το ένα χρώμα να βάλεις κάποιο άλλο χρώμα. Επομένως, αποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, συμβουλευτικά. Προς την Βουλή Νεωτέρων Μνημείων και από την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να κάνεις, ειδικά στις εξωτερικές όψεις, τώρα δεν συζητάμε για την αλλαγή μιας λάμπας, έτσι. Ειδικά στις εξωτερικές όψεις πρέπει να έχεις την έγκριση και φυσικά τη σύμφωνη γνώμη όλων των επιστημονικών, δομών του Υπουργείου, των εμπλεκόμενων επιστημονικών δομών του Υπουργείου Πολιτισμού. Και φυσικά όλα αυτά γίνανε μέχρι και τέλος πάντων, όλα καλά, αποδόθηκε στους πολίτες της Αθήνας.
1: Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να μας δώσει λίγο από τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις δυσκολίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι αναβίωσαν οι εξωτερικές χρωματογραφίες δεν είναι τόσο εύκολο, που είχαν φάει εκατομμύρια τόνους από καυσαέριο στη στροφή από Βασιλή Σοφίας προς Πανεπιστημίου. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρουσιάζουμε, κυρίες και κύριοι, μέσω του Πριτάνεως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπειρίκιου Ιδρύματος, του κυρίου Γιάννη Χατζηγεωργίου, τις λεπτομέρειες για αυτή την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση ενός ιστορικού αρχιτεκτονήματος έργου του Τσίλερ, ακριβώς στην αρχή της Πανεπιστημίου, κατεβαίνοντας προς Ομόνοια στο δεξί μας χέρι. Οι λεπτομέρειες, νομίζω, θα ήταν το πιο σημαντικό, κύριε Πρίτανη, ειδικά στην εξωτερική όψη, οι χρωματογραφίες που υπήρχαν, οι απεικονίσεις.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πιπίλη, για να είμαι ακριβής, δεν είμαι ο καθένα αρμόδιος.
1: Όχι, εσείς μιλάτε, δεν μπορούσα να βρω έναν. Εσείς συμπυκνώνετε όλο το εγχείρημα.
0: Εκείνο που μπορώ να πω είναι το εντυπωσιακό είναι για την προσπάθεια της αποκάλυψης του αρχικού διακόσμου, δηλαδή των αρχικών χρωμάτων, μετά τις επεμβάσεις, τις ενδεχόμενες επεμβάσεις των επόμενων ετών και ενδεχομένως και εξαιτίας της φθορά του χρόνου. Με την προσπάθεια λοιπόν αποκάλυψης των αρχικών χρωμάτων ανακαλύφθηκε τελικά στο φάτρωμα του δευτέρου ορόφου ίχνη από τον αρχικό ζωγραφικό διάκοσμο του κτίριου, ο οποίος αποκαταστάθηκε. Ένα είναι εντυπωσιακό, εμένα το είδα και μου άρεσε και μάλιστα το είδα και σε φωτογραφία, σε ένα δημοσίευμα, είναι δύσκολο να το δεις από πολύ κοντά, από κοντά δηλαδή ζωντανά. Έχει ένα δημιούργημα, ας με επιτραπεί να πω, με δύο πουλιά και στα εκατέρωθεν ενός αμφορέα. Το δυστύχημα, πείτε ότι είναι το μοναδικό το οποίο αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων και αυτό αποκαταστάθηκε. Γεγονός το οποίο τελικά σημαίνει ότι από όλα τα ιστορικά κτίρια και όχι μόνο το Μέγαρο Κούπα, το οποίο κάποτε ονομαζόταν και Μέγαρο Εμπειρίκου, παλαιότερα, το Μέγαρο Κούπα είναι δείγμα, επαναλαμβάνω, της ιστορίας. Δηλαδή ακόμα και τα άλλα αρχιτεκτονήματα, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα μέσα στην Αθήνα, τα οποία υπάρχουν αρκετά, μπορούν να αποκαλύψουν δεδομένα τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ρήμαξε η Αθήνα για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης, αλλά βλέπω με ικανοποίηση ότι υπάρχει πλέον, το αναγνωρίσατε και εσείς προηγουμένως, γιατί μπορεί να αποτελέσει ως πρότυπο αυτή η αποκατάσταση του Κούπα, ότι υπάρχει πλέον η ενδιαφέρον, όχι τόσο από την πλευρά του κράτους, αλλά από την πλευρά των ιδιωτών, στο να αποκατασταθούν τουλάχιστον όλα όσα δυστυχώς τα λίγα έχουν απομείνει, κύριε Πρίτανη. Εσείς ως Πολυτεχνείο...
0: Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Πιπίλη, με όλο το σεβασμό, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία θα σας ενδιαφέρει, με βέβαιος, όπως θα ενδιαφέρει και τους ακροατές σας. Ναι. Και αυτά τα οποία θα πω είμαι αρμόδιος να τα αναφέρω. Είναι το ιστορικό συγκρότημα του MEP. Το ιστορικό συγκρότημα της Οδού Πατησίων. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όχι, το γίνει είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή μιλάω για την ιστορική τριλογία του Λίσανδρου Καφτατζόγλου και τα δίδυμα κτίρια, τα δίδυμα της τριλογίας της ιστορικής Πριτανίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανωδάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κτίριο της ιστορικής Πριτανίας είναι προσβάσιμο, είναι αποκατεστημένο σε μεγάλο βαθμό με καινούριο εσωτερικό σχεδιασμό και μάλιστα μπορώ να πω ότι πλέον θα διατίθεται για τις επισκέψεις σχολείων. Μπορώ να σας πω ότι πάρα πολύ σύντομα θα υποδεχθούμε το πρώτο σχολείο και την ξενάγηση θα την κάνω εγώ προσωπικά. Σε αυτό το κτίριο μπορεί να δει κάποιος, προφανώς δεχόμαστε, μπορούμε να δεχτούμε και οργανωμένες επισκέψεις, ακόμα και με ιδιώτες, αλλά με κάποιον οργανωμένο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χώρος αυτός είναι χώρος μάθησης, εκεί πέρα εκπαιδευόνται φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων, δεν μπορεί να είναι τόσο ανοιχτό, πρέπει να είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Σε αυτό το χώρο κάποιος μπορεί να δει τεκμήρια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπως παραδείγματος χάρη τον Μπομπό, τον Πολύγραφο, θα δει φωτογραφίες από την εξέγερση και φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές και μάλιστα την έκθεση την έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο φωτορεπόρτερ που τις έχει πάρει τις φωτογραφίες, ο Αριστοτέλης ο Σαρικώστας. Θα δει, μπορεί να δει το γραφείο του Πρίτανη με ιστορικά
1: κοινήλια
0: και τεκμήρια, τη σύγκλιτο με όλες τις προσωπογραφίες, με προσωπογραφίες όχι όλες, προσωπογραφίες καθηγητών και Πριτάνεων του Εθνικού και πρωτομές καθηγητών και Πριτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και φυσικά σύνθεση της καλλιτεχνικής περιουσίας του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, η οποία πιστέψτε με είναι πάρα πολύ μεγάλη και πλέον αναδεικνύεται. Και φυσικά μπορεί να δει και ιστορικά τεχνουργήματα, μιλάω μηχανήματα, παλαιά μηχανήματα τα οποία πλέον τα χρησιμοποιούμε μόνο ως έκθεση για αναδεικνύοντας την ιστορία του Ιδρύματος, του σημαντικότερου τεχνολογικού Ιδρύματος στη χώρα.
1: Φαντάζομαι... Πίστευτε,
0: και εσείς προσωπικά είστε ναι. πρόεδροι και φυσικά μπορεί να δει κάποιος το υπέροχο κτίριο Αβέροφ, το εμβληματικό κτίριο Αβέροφ,
1: ναι.
0: με αποκατεστημένο το αίθριό του, ένα μεγαλοπρεπές κτίριο, το οποίο πλέον έχει ανοίξει η πύλη της Πατησίων. Μπορούν να επισκεφθούν τουλάχιστον εξωτερικά όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά φυσικά για τους εξωτερικούς χώρους αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο οργανωμένα.
1: Καλά, εννοείται. Να σας πω.
0: Το στάδιο είναι η αποκατάσταση του κτηρίου Γκίνη χάρη στη δωρεά των τεσσάρων τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
1: Για τον Γκίνη πρέπει να μιλήσουμε άλλη φορά, αλλά φαντάζομαι τη συγκίνηση, κυρία Πρίτανη, γιατί εσείς είστε πολύ νεότερος από τους χθεσινούς, προχθεσινούς αποφύτους, τη συγκίνηση των φοιτητών, των νεαρών, που πριν από πολλά χρόνια τέλειωσαν εκεί πριν μεταφερθείτε, εννοώ πριν ανέβετε στην Πολυτεχνείου Πολύ. Καταλαβαίνω τη συγκίνηση των δικών σας ανθρώπων, των επιστημόνων που βγάλετε.
0: Δεν μπορώ να βιώσω τη συγκίνηση, μπορώ όμως να μεταφέρω τη συγκίνηση, γιατί τη συγκίνηση αυτή τη βιώνεις μαζί με τους συναδέλφους, δεν μπορεί να τη βιώσει μόνος. Μπορώ να μεταφέρω όμως τη συγκίνηση συναδέλφων οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πολλά χρόνια, δηλαδή 50 χρόνια πριν,
1: ναι.
0: Οι οποίοι μαζεύουν, κάνουν reunions και ζητάνε το reunion να γίνει στο ιστορικό συγκρότημα. Θέλω να διευκρινίσω ότι το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου δεν είναι αυτό το οποίο κάποιος μπορεί να φαντάζεται και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη πολλών. Το ιστορικό συγκρότημα είναι φιλόξενο, το Πολυτεχνείο το ίδιο είναι φιλόξενο.
1: Ναι.
0: Και είναι πραγματικά, ξέρετε, το συγκρότημα του Πολυτεχνείου, το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου, το αφήγαμε από το Μεγαροκούπα, ζητώ συγγνώμη, αλλά αντιλαμβάνεστε και εμένα τον ενθουσιασμό μου που έχω την δυνατότητα να τα μεταφέρω αυτά. Το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου παλαιότερο από το Ζάπιο.
1: Να το φανταστούν οι ακροατές.
0: Η θεμέλια λίθος ετέθη τη δεκαετία του 1860 και παραδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1870.
1: Αν
0: το ιστορικό συγκρότημα από το Λίσανδρο Καφτατζόγλου, διαχειρός Λίσανδρο Καφτατζόγλου και με χρηματοδότηση από τους μεγάλους ευεργέτες, τον Μιχάλη Τωσίτσα, την Ελένη Τωσίτσα, τον Νικόλο Στουρνάρη και φυσικά τον Γιώργο Απέροφ.
1: Ήθελα μια φορά να κάνω ένα αφιέρωμα, θυμίσου το Μαρία Καραουλάνη, στην Ελένη Τωσίτσα, γιατί της χρωστάμε πάρα πολλά της χείρας Τωσίτσα, και επίσης να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό το απίθανο, ερυπωμένο, αριστουργηματικό σπίτι, οικία, βίλα, Σικιαρίδη που είναι η Σχολή Καλών Τεχνών, θα αποκατασταθεί όπως η τράπεζα που έχει αποκατασταθεί με μεγάλη μου χαρά?
0: Δεν γνωρίζω σε ποιο οίκημα αναφέρεστε, κυρία Πιπίλη, αλλά από τη στιγμή που ανοίγει στην Αντωνατά τη Σχολή Καλών Τεχνών, εγώ δεν είμαι αρμόδιος.
1: Ναι, είναι άλλο. Ρωτήστε όμως τους συναδέλφους σας, γιατί είναι ένα ιστορικό στην Πειραιώς είναι αυτό, κατεβαίνοντας εκεί που είναι ο ελληνικός κόσμος ακριβώς δίπλα, που είναι η Σχολή Γαλλών Τεχνών. Ήταν ο βιομήχανος Σικιαρίδης, ο οποίος χρεοκόπησε βέβαια, και έχει ακόμα το σπίτι απομείνει, ένα εκπληκτικό κτίριο που αξίζει τον κόπο να συντηρηθεί και αυτό και να βρει την έγκλητο όπως το Μέγαρο Κούπα.
0: Ναι. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Να το μάθετε. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θα πιστέψετε, δεν ξέρω τι σας λέω. Κύριε Πρίτανη, χάρηκα πάρα πολύ. Θα έρθω να σας επισκεφθώ.
0: Η πρόσκλησή μου παραμένει.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια, γιατί είστε το σπουδαιότερο έτσι, εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα. Μην ζηλέψουν όλα τα άλλα. Τι να κάνουμε. Προέχει το Πολυτεχνείο. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Να πούμε το διαφημιστικό, το τελευταίο. Για τη ΔΕΗ, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Γέφυρα για το δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 6. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Μικρόφωνο λοιπόν στον Βίκτορα Σαμουήλ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην ανόδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλιο επίσης ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω αναβάθμισης του έκτακτου δελτίου που είχε εκδώσει, προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο στο Δήμο Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Δυρφίων Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθου Σκοπέλου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δήλωση της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζαχαράια. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, σημείωσε ο κύριος Πυρακάκης. Προθεσμία προκειμένου απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αβέβαιο παραμένει τι προκαλεί την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αλλά και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι περίπου 4.000 μαθητές των Ισοτιδήμαρχων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης, που μίλησε στον Αλφα Radio 989. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση από την Ελλάς με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Οι δράστες μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που έκαναν αναλήψεις, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και μετά προθυμοποιούνταν να το βοηθήσουν. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε τσάντες, χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 χιλιανοί μέλη της οργάνωσης σε περιοχή της Γλυφάδας. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Νέες επιθέσεις εξαπολύει αυτή την ώρα η Στρατιωτική Συμμαχία με επικεφαλής στη Σαουδική Αραβία κατά τη Σανάα. Τα νέα χτυπήματα στο προπύργιο των Χούθη στην Ιεμένη έρχονται σε συνέχεια του μπαράζ χτυπημάτων των προηγούμενων ημερών με βασικό στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η λειτουργία του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης μετά τον συναγερμό που, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε από κωδικό πιθανής αεροπειρατείας σε επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 98,9, λαϊκή απογευματινή, και σήμερα ο μήνας έχει 13, Τρίτη και 13. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη και 13, μπράβο. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Κοίταξε να δεις, από αυτά που συμβαίνουν χειρότερα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Γιατί γενικά τώρα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι η λέξη φιλότιμο πρέπει να καταχωρηθεί έτσι στο αμερικάνικο λεξιλόγιο πια, να το λένε κάπως, να μην υπάρχει στο ελληνικό, γιατί για παράδειγμα σήμερα ο Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, πραγματικά, το λέγαμε και χθες με τον Τάσο τον Παπά, ότι είναι σιγουράκι ότι θα την παραιτήσουν, δεν θα παραιτηθεί, θα την παραιτήσουν την κυρία Γκυλφόιλ. Το ζήτησε και εκπρόσωπος τύπου η κυρία Ζακάρια στην ενημέρωση συντακτών, και ενημέρωσε δηλαδή ότι ο Τραμπ ζήτησε την παραίτησή της. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πάντα πράγματα γενικότερα, συμβαίνουν δηλαδή φοβερά πράγματα. Έτσι δεν θυμάμαι ποτέ να έχει παραιτηθεί, να έχουν παραιτήσει Αμερικάνο πρέσβη σε αυτή τη χώρα, ούτε σε άλλη χώρα, δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια πληροφορία να μας το πει. Αυτό που δεν μπορώ να εξηγήσω είναι ότι δεν υπάρχει μισή δήλωση από κάποιον κυβερνητικό παράγοντα, τίποτα. Γενικότερα αντιμετωπίζουν το θέμα όλοι όταν μπαίνει κανένα ερώτηση στο πάνελ σε στυλ κουτσομπολιού. Δηλαδή το κατατάσσουν αυτό, ας πούμε, στην κατηγορία Βύση Καρβέλα, γιατροί Μαζονάκη, κακοκαιρία, τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η ατζέντα στην Ελλάδα είναι, τι να σας πω. Τώρα, αν θέλετε καμία σοβαρή είδηση, θα σας πω ότι έχουμε την αύξηση του επιδόματος, τα ακούσατε, τα μάθατε, θα τα δούμε και αναλυτικά. Έχουμε την αύξηση του επιδόματος κατά 30% που ανακοίνωσε ο κύριος Κυρακάκης. Και τι έχουμε δηλαδή, έχουμε το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης, το οποίο πέρσι ήταν στα 100 ευρώ, αναμένεται να αυξηθεί στα 130 ευρώ. Και το ανώτατο ποσό που έφτανε τα 1.200 ευρώ θα αυξηθεί, και αυτό θα διαμορφωθεί στο τέλος στα 1.500 ευρώ. Τώρα υπάρχει μια είδηση της Eurostat, αλλά δεν ασχολείται κανένας και δεν μιλάει κανένας για αυτή. Τι λέει? Νέα αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας. Οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν τα έκτακτα έξοδα.

0: Τώρα, το ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας, δεν το λέμε εμείς, ούτε κάποιοι λαϊκιστές κτλ. Το είπε στο Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής και διευθυντής της Hellenic Energy Center. Για βάλε.
1: Θα χρειαστεί και λίγος πρόνος εκ των άλλων γενικότερα αυτών των τιμών. Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας. Αυτό που θα ήθελε κανείς να δει είναι να πάμε στα 90 δολάρια βαλίν. Δηλαδή σε ένα βαθμό που να είμαστε με μια ασφάλεια κάτω από τα 100 δολάρια το βαλίν. Τίποτα δεν είναι βέβαιο, αλλά εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη έκπληξη, παραδείγματο χάρη να χτυπηθεί κάποια άλλη υποδομή είτε από πλευρά Ουκρανία είτε από πλευρά του κόλπου στη Σαουδική Αραβία, βλέπουμε επίση να υπάρχουν διάφορε αναστατώσει. Με τα χτυπήματα στα αεροδρόμια. Αν δεν προχωρήσουν αυτά τα χτυπήματα και στι ενεργειακέ υποδομέ, τότε πιστεύουμε ότι αυτή η εξομάδα θα επέμβει μέσα στο επόμενο μήνα. Δυστυχώ, ναι, είναι ένα δύσκολο χειμώνα και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί είναι η τροφοδοσία και όλη η υποδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου λίγο διαφορετική. Και το βλέπουμε να είναι λίγο από πλευρά τιμών φυσικού αερίου, τα πράγματα πιο ψηλά αυτό το χειμώνα.
0: Τώρα στα εξόχως πολιτικά θέματα και γενικότερα του γενικότερου ενδιαφέροντος που ακούμε και στα κανάλια και δεξιά-αριστερά και τα λοιπά, δεν είναι μόνο ο Βύση Καρβέλας, δεν είναι μόνο οι γιατροί του Μαζονάκη, δεν είναι ο κακός μας ο καιρός, έχουμε και το πολιτικό θρίλερ Πασόκ Ελλάς. Τους βλέπω στα κανάλια και τους λυπά τη ψυχή μου πραγματικά, και τους με και τους δε. Πάει ο κύριος Καραμέρος με κάτι φωτογραφίες τώρα, τι είχε πει η κυρία Λιακούλη όταν τσακώθηκε με τον Ανδρουλάκη. Μετά πάνε και θυμούνται κάποιοι ένα άλλο περιστατικό. Το Πασόκ λέει ότι είναι απατεώνας, διαπλεκόμενος, έχει στολίσει τον Τζίπρα, λες και είναι πώς το λέγανε στον Ντάλτον, ο Τζο Ντάλτον. Λοιπόν, γίνεται μια κατάσταση εκπληκτική. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι, όταν δεν υπάρχει χρόνος, για παράδειγμα, να ασχοληθούμε με το φοβερό φαινόμενο μπάμπουσκα. Ποιο είναι αυτό το φαινόμενο? Είναι το απόλυτο εργαλείο φοροδιαφυγής για χρήση στην Ελλάδα. Έχω καλέσει και τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και φοροτεχνικό και λογιστή, να μας εξηγήσει πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να υπάρχουν τόσες μα τόσες επιχειρήσεις ΙΚΕ. Έτσι είναι νέα μόδα αυτή, επιχειρήσεις ΙΚΕ, οι οποίες τι κάνουν τώρα? Φτιάχνουν και μια μαϊμού εταιρεία στην οποία βάζουν τους υπαλλήλους, τα χρέη και το ένα και τ' άλλο, και αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα, απολύτως, ούτε στον ΕΦΚΑ ούτε στην εφορία.

το 74,36% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών το οφείλει μόλις το 0,26% των οφειλετών, δηλαδή μεγαλοφιλέτες. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι κάνουν αυτοί οι φοβεροί τύποι που κλέβουν τον ΕΦΚΑ, το φεσώνουν και τα λοιπά και δεν υπάρχει μηχανισμός να τους βρει. Είναι φοβερό. Δεν υπάρχει μηχανισμός, εντάξει. Λοιπόν, φτιάχνουν λοιπόν, είπαμε, μια ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, τη λεγόμενη ΙΚΕ. Διαμορφώνουν μια δεύτερη εταιρεία ενός αχυρανθρώπου, αυτοφοράκια δηλαδή δικού τους, που δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, και μια εταιρική μπάμπουσκα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο ειδών οφειλές προς το δημόσιο. Είναι αυτές προς την εφορία που αναλαμβάνει να εισπράξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τον σημερινό ΕΦΚΑ, που εισπράττει το ΚΕΑΟ. Υπάρχουν βάσει του νόμου δύο σοβαρά αδικήματα. Η μη καταβολή των εργοδοτικών εισφόρων για ποσό άνω των 20.000 ευρώ και η μη απόδοση των μισθών στους εργαζόμενους για ποσό άνω των 10.000 ευρώ, και τα δύο έχουν κάποιες μικρές ποινές φυλάκισης 3 και 6 μήνες. Λοιπόν, όλα αυτά τα δούμε σήμερα εμείς εδώ στην Λαϊκή Απογευματινή. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γιακούλη, νωρίς του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε το τι συμβαίνει και το πώς πάει το θέμα εκεί. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να μας πει και την κόντρα με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα της Ελλάς και όλα αυτά τα πράγματα που κοντεύει να καταντήσει σαπουνόπερα όλο αυτό. Πώς τη λέγαμε, Λάμψη τη λέγαμε, του Γιάνγκο Δράκο και τα λοιπά, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Θα μιλήσουμε για το πολύ σοβαρό θέμα. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι εταιρείες να μην πληρώνουν φράγκο, να φουσκώνουν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, να μεγαλώνουν οι οφειλές προς την εφορία, και άμα χρωστάς εσύ 2-3 χιλιάρικα και τα λοιπά, σου βάζουν και ένα επιτόκιο η εφορία τώρα, προσέξτε, 6%. 6% λες και είναι τράπεζα η εφορία. Λοιπόν, και μας τρέχουν να μας κάνουν και 72 και 100 δόσεις, αλλά τελικά δεν μπορούμε να μπούμε ούτε σε 72 ούτε σε 100. Πει ο κύριος Φωτόπουλος αυτά εκεί γύρω στις 7 η ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων, και στο τέλος θα πάμε στον Πανεπιστημιακό και στέλεχος Ελλάδας, τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, να μας πει και αυτό στην άποψή του για διάφορα πράγματα. Ένας σοβαρός άνθρωπος, από τους πιο σοβαρούς που υπάρχουν, να μας πει τώρα τι γίνεται με αυτούς τους καυγάδες. Βγάζουν κάτι, έχουν βάλει ως στόχο να βγάλουν το Μητσοτάκη τρίτη τετραετία αυτοδύναμο? Δηλαδή δεν πάει άλλη δουλειά, κάπου εκεί πάει. Λοιπόν, τώρα εμείς μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις θα αποχαιρετήσουμε την πρέσβυρα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, έτσι, όπως της αρμόζει, γιατί αυτό το δείγμα μας έδωσε και ερχόμενη στην Ελλάδα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έξι και 23 πρώτα λεπτά εδώ στον Αλφα Radio 98,9, στο μικρόφωνο Ανδρέας Πετρόπουλος, λαϊκή απογευματινή, και έχει γίνει μάλλον ένας χαμός από τα μηνύματα και για την Κίμπερλι και για όλα όσα έτσι μας απασχολούν πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ η Βιβί, αν τη λέω σωστά, μου λέει «Είσαι Θεός, ξημερώματα δίνει δικαιώματα», εντάξει, ευχαριστώ. Εδώ ο Φυλάκης ο φίλος λέει «Τραγουδάρα, δώσ' του για την Κίμπερλι το κορίτσι μας, μεγάλη απήχηση». Λοιπόν, το καλύτερο σχόλιο όμως το κάνει ο Ηρακλής. Λέει ο άνθρωπος «Ο διορισμός της Κίμπερλι Γκυλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα απέδειξε πως για πρώτη φορά οι ΗΠΑ είχαν επιτέλους αντιληφθεί την αισθητική και τις πολιτικές ιδιαιτερότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας». Με συγχωρείτε, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν θυμάμαι καλά, έχει και ένα βίντεο ο Άδωνης Γεωργιάδης που δεν ξέρω, την είχε πάρει μαζί, την είχε συναντήσει σε ένα νησί που εγκαινίασε και μια καινούργια πτέρυγα. Ξέρω εγώ, αυτά που φτιάχνουν υπάρχει το νοσοκομείο και φτιάχνουν, ας πούμε, και μια αίθουσα ακόμα που μπορεί να γίνει χειρουργείο κάποια στιγμή, κάτι άλλο κτλ. Και την είχε μαζί του και αυτά και τα λοιπά, είχαν κάνει και μαζί δηλώσεις και δεν συμμαζεύεται. Τώρα για να το σοβαρέψουμε το πράγμα. Η Αμερική είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, να το πω έτσι, για να έρχεται μία πρέσβης και να κανονίζει δουλειές. Αν θέλει, τις κανονίζει η Αμερική. Και ποιες δουλειές τώρα? Σε ολόκληρη επένδυση υποτίθεται κεντρικού άξονα αγωγού LNG και δεν συμμαζεύεται. Τώρα μην πάω παρακάτω, διευθύνεις ονόματα, είμαι και καλό παιδί, δεν χρειάζεται. Είμαι και μεγάλο σε ηλικία, δεν χρειάζεται να μπλέξουμε παρακάτω που λένε. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα, γιατί μόνο ακούω κάτι γκρίνιες, πού τα βρήκατε αυτά στοιχεία, η Ελστάτ και τι, η Ελστάτ τι κάνει και τα λοιπά. Είναι, συγγνώμη, αλλά είναι το επίσημο, πώς να το πω, το επίσημο οικονομικό, ο επίσημος οικονομικός δείκτης, να το πω έτσι, που λέει πόσο πάει το χρέος, τι γίνεται, πώς πάει η αγορά σε όλη την Ευρώπη, πώς πάει η απασχόληση, πώς πάει το ένα, πώς πάει το άλλο. Λοιπόν, και τι λέει εδώ πέρα, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική ένδυα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών νοικοκυριών. Τώρα μου πεις, καταραίει δηλαδή το success story της οικονομίας που λέει η κυβέρνηση κτλ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το ξύλωσε, το δούνου του χθες που στην έκθεσή του είπε «Παιδιά σοβαρευτείτε, ο πληθωρισμός το 27 θα κινηθεί στο 4,2% και η ανάπτυξη που λέτε, η κυβέρνηση λέει όχι 4,2, 3,6. Το δούνου του λέει 3,6. Μπορεί να έχει άδικο το δούνου του, αν το δούμε. Ο δε πληθωρισμός, η δε ανάπτυξη, ενώ η κυβέρνηση βάζει 2,4, 2,2 κτλ, το δούνου του λέει συγγνώμη, αλλά θα έχετε 1,8 ανάπτυξη. Αν έχεις 4,2 πληθωρισμό, λέω το κακό σενάριο εγώ, γιατί τέτοιος είμαι, 4% πληθωρισμό και 1,8 ανάπτυξη, άστα, άστα. Και η έκθεση του δούνου του λέει και άλλα πράγματα, λέει για το χρέος, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών που δείχνει τι παράγουμε, τι εξάγουμε και πόσα εισάγουμε. Να θυμίσω ότι έχουμε ένα διάδρομο διακανονισμού του χρέους μέχρι το 32, τόσο η εγγύηση που αφήσαμε τα περίφημα 37 δις που ο τρισκατάρατος τσακαλώτος που τα μάζεψε, μας έδωσε το δικαίωμα ένας διαδρόμου, δηλαδή να, και αφενός να δανειζόμαστε χαμηλότερα, αφετέρου να μην έχουμε αυτά τα τεκοχρεολύσια που θα έπρεπε να έχουμε αν είχαμε την προηγούμενη κατάσταση, αυτά είναι μειωμένα, αλλά όλα αυτά λήγουν το 2032. Δεν είναι μακριά, 27 μπαίνουμε όπου να είναι, είναι μια πενταετία. Αυτές οι προβλέψεις όμως ήταν χωρίς την κρίση που έρχεται τώρα, έτσι, δεν είναι... Είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια η κρίση που έρχεται. Θα κλάψει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα που λένε. Οπότε, πώς να σας το λέω γλυκά. Ας είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα.

0: Λοιπόν, μία ακόμα επισήμανση από τα στοιχεία της Ελστάτ, για θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος. Η χώρα λέει φιγουράρει στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντεχες συγκυρίες για το 2025. Του 25 είναι η έρευνα. Λοιπόν, προσέξτε, άλλο ότι τα κουτσοφέρνω βόλτα, αλλά μου τύχει και μια ανάποδη, πάει τελείωσα. Λοιπόν, αυτό εξετάζει εδώ η Eurostat και λέει, όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντεχες συγκυρίες, έκτακτες ανάγκες και το ένα και το άλλο κτλ., εμείς φτάνουμε το 62%. Μάλιστα. Λοιπόν, 6 στους 10 δηλαδή είναι ευάλωτοι, να το πω έτσι. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα σε αυτό, στην ευαλωτότητα, όπως λέμε, είναι στο 29,2. Λοιπόν, αυτά θα μιλήσω και μετά, πώς το λένε, θα μιλήσω και μετά αναλυτικά, θα διαβάσω αναλυτικά και τα στοιχεία τα υπόλοιπα, και θα περάσουμε σιγά σιγά και στις συνεντεύξεις μας. Κανονίσαμε να είναι τουλάχιστον 3 άνθρωποι σήμερα να μας φωτίσουν για διάφορα πράγματα και εμείς τι να κάνουμε, πέφτουμε στη συγκυρία εκεί στον καυγά Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, Ελλάς, Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παλιά. Ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στην Ελλάς. Άλλαξε. Κάνει καινούργια καριέρα. Λοιπόν, θα έχουμε την κυρία Λιακούλη σε λίγο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε, ξεκινώντας τις συνεντεύξεις μας. Πάμε το σήμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6.30 ώρα ακριβώς εδώ στον Αλφα 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Πρώτη καλεσμένη η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς δεν ξέρω πώς θα πάτε, αλλά ένας αντικειμενικός παρατηρητής θα έλεγε αμέτη μουχαμέτη που λένε, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ έχουν βάλει στόχο να δώσουν τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη αυτοδύναμο.
1: Ακούστε, κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του νομίζω του παραλυτικού άγχους, έτσι, αυτά έλεγα και χθες σε συναδέλφους σας, εγώ το έχω ερμηνεύσει. Ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας ότι απομακρύνεται από τον κεντρικό του στόχο, και σας το λέω ειλικρινά και χωρίς διάθεση να
0: Ο οποίος ποιος είναι, δηλαδή, να έρθει πρώτος?
1: Ο στόχος του κυρίου Τσίπρα, και προφανώς αυτό περίμενε, μας το είπε όταν ανακοίνωσε το κόμμα του, το θυμάστε βέβαια,
0: ναι,
1: είναι ότι εγώ έρχομαι να καλύψω το τεράστιο κενό που υπάρχει. Περίπου το 75% του ελληνικού λαού δεν επιθυμεί να έχει αυτή την κυβέρνηση, αλλά δεν επιλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση να την κάνει εναλλακτική πλειοψηφική δύναμη. Ναι. Άρα εγώ μετατρέπομαι σε εναλλακτική πλειοψηφική δύναμη. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε.
0: Ναι, θα σας πει κάποιος, μισό λεπτάκι, θα πει κάποιος και ότι όταν τα έλεγε αυτά ο Τσίπρας είχε στο μυαλό του και τη δήλωση, το στόχο του ΠΑΣΟΚ για νίκη με μία ψήφο, και λέει αφού και αυτοί δεν μπορούν να νικήσουν με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, ας κατέβω εγώ να καλύψω το κενό.
1: Ωραία. Και βλέπουμε να το συμφωνήσουμε αυτό και χάρη τη συζητήσεω ακόμα παραπάνω. Όχι ότι ήταν κάπως διαφορετικά. Νομίζω ότι έτσι τα είχε ο άνθρωπος στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Και αυτό που περίμενε λοιπόν, ότι θα πήγαινε 5, 10, 15, 20, 25, 30, δεν έγινε. Απλούστατα.
0: Και καλά, βεβαίως, έχει ακόμα καιρό για να το κάνει. Δηλαδή, πώς να το πω. Δεν έχουμε κάλπες 20 μέρες. Αν έχουμε κάλπε
1: στον. Να το πείτε στον ίδιο, να τον ακούσετε.
0: Ναι,
1: όχι
0: εντάξει,
1: σε μένα.
0: Ναι,
1: να το πείτε στον κύριο Τσίπρα, τον πάρετε τηλέφωνο εσείς οι ακροατές μας, να του το πούνε, να πούνε ησύχασε, έχεις χρόνο μέχρι το Μάιο, θα τα κάνεις όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που λες ότι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το rebranding, θα σας πω κύριε Πετρόπουλε, ποια είναι η γνώμη μου. Το rebranding είχε πολύ φιέστα, πολύ πράγμα, πολλές ησάκες, κύματα, καράβια.
0: Δίκαιο έχετε.
1: Και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν. Είχε πολύ πράγμα. Mm-hmm. Όλο αυτό το επικοινωνιακό πράγμα, εγώ γνωρίζω και από την πολιτική, εν πάση περιπτώσει, στην εφαρμογή της, ότι περίμενε πως θα είχε και το αποτύπωμα. Το αποτύπωμα, mm-hmm, λοιπόν, σε αναλογία με τις σχέσεις δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και μετά, λοιπόν, όταν άρχισε και η φθορά του πρώτου πανηγυρικού μπαμ που έγινε, δηλαδή ότι άρχισε να χάνει ο κύριος Τσίπρας μονάδες, ότι το ΠΑΣΟΚ πλησίαζε, ότι τώρα είδατε την καινούργια δημοσκόπηση, είδα μία δημοσκόπηση, την είδατε και εσείς φαντάζομαι.
0: Ναι, μειώνεται ελευταία σχεδόν στη μονάδα εσείς.
1: Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν δύο, τώρα είναι μία.
0: Εντάξει.
1: Για μένα έχει πολύ λίγη σημασία αυτό, γιατί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι άλλος. Εμείς έχουμε άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και αν δεν γίνουν εμείς τα φταίμε. Δεν θα φταίει ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι το ΠΑΣΟΚ, αφού δούλεψε πολύ σκληρά, απάκρις άκρης όλη τη χώρα, κάνοντας πραγματική δουλειά στη βάση αυτή τη φορά, και χαίρομαι που το λέω αυτό δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έρχεται να παρουσιάσει λοιπόν μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση. Από τη ΔΕΦ και μετά έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το χρέος, τον δύσκολο δρόμο που επιλέξαμε, χωρίς deals με τους μεγαλοπαρόχους, τα μεγαλοσυμφέροντα και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε λοιπόν χρέος, αυτό το δρόμο τον κάνουμε λεωφόρο. Τώρα τι γίνεται? Ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας τις πιθανότητες αλλά και τις δυνατότητες, βλέποντας ταυτόχρονα και τον κόσμο πώς βρίσκεται απέναντι στον καθέναν από εμάς σε επίπεδο αξιοπιστίας, γιατί έχει σημασία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η τελευταία δημοσκόπηση, μια που την αναφέραμε, αλλά και η προηγούμενη, είχαν ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα, ποιοτικές μετρήσεις, κύριε Πετρόπουλε. Και τι είπαν? Mm-hmm. Είπαν ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρείται ότι είναι καλύτερα, θεωρείται ότι είναι πιο έμπειρα, θεωρείται ότι είναι πιο αξιόπιστα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πιο συνεπές. Είναι πιο ρεαλιστικό.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Τα είπατε,
0: ωραία, τα είπατε όλα. Υπάρχουν όμως ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κάποιο καινούριο κόμμα. Έτσι. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κάποιος καινούριος. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του κόμματος όταν είχαμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Όταν είχαμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, δηλαδή το πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε το 18, το 19, το 20. Είναι και αυτός έχει...
1: Άρχισε μια... κυβερνητική διοίκηση ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο γραμματέας ενός κόμματος... Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα, να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους.
1: Να τα βάλετε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, γραμματέας κόμματος, δεν γνώριζε για τις μειώσεις των συντάξεων τα 4 χρόνια τα πρώτα που φτάσαν τις 12 φορές. Γιατί καλά να λέει τώρα θα δώσω 13η σύνταξη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κόψαν τις συντάξεις 12 φορές. Ρωτήστε έναν συνταξιούχο σήμερα 70 που έπαιρνε 1.800 ευρώ και τώρα παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Κύριε Πετρόπουλε, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και να κάνουμε και κάποιες παραδοχές μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Τι να τις κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον θέλω να είμαι λογική όταν συζητώ.
0: Ναι.
1: Ακούστε λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, με την εμπλοκή του στο κόμμα του, ποτέ δεν το αρνήθηκε αυτό, μα πάντα ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν άσκησε ποτέ κυβερνητική εξουσία. Το συμφωνούμε αυτό μαζί.
0: Κυβερνητική εξουσία δεν άσκησε την ίδια περίοδο.
1: Δεν έγινε πρωθυπουργός, δεν έγινε
0: υπουργός. Μα βέβαια. Άσκησε.
1: Σε αντίθεση, επιτρέψτε μου λίγο να πω και εγώ. Δεν κατέχω την απόλυτη αλήθεια.
0: Αλλήμονο, κανένας.
1: Δεν την κατέχω, αλλά τις σκέψεις μου θα μοιραστώ μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει. Είναι πρωθυπουργός της χώρας για 7,5 χρόνια.
0: Και ήταν και υπουργός των κυβερνήσεων αυτών.
1: Και άσκησε, ακριβώς με προλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και άσκησε και κυβερνητική διοίκηση ως

0: αποχώρησε.
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό το προφίλ του πολιτικού και δεν έχει ασκήσει κυβερνητική εξουσία. Αφού το συμφωνήσαμε αυτό, θέλω να απαντήσω και σε κάτι ακόμα. Για τα μνημόνια του ΠΑΣΟΚ, στα οποία αναφερθήκατε. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν δεν θα μιλήσω για τα ελληνογενή χαρακτηριστικά του χρέους και τη σχεδόν άτακτης χρεοκοπίας. Θα μιλήσω μόνο για τα στοιχεία που ήρθαν από την Ευρώπη και τα οποία μιλάνε για τα Greek Statistics, τα στοιχεία τα οποία μιλάνε για τις αλλοιώσεις των δικτών του χρέους, των υποχρεώσεων της χώρας. Θα συμφωνούμε και αυτά, κύριε Πετρόπουλε. Μα θα συμφωνήσουμε. Τα Greek Statistics,
1: θα σας πω, ναι.
0: Τα Greek Statistics της περίοδου του κυρίου Κώστα Καραμανλή, η οποία περίοδος δεν είχε... Δεν την άγγιξε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τι να κάνει δηλαδή, να κάνει ειδικό δικαστήριο.
0: Δεν το άγγιξε, λέω.
1: Με συγχωρείτε. Greek Statistic, ακούστε κάτι. Είχαμε από την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 90, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αν διαβάσετε τα αναλυτικά της εκθέσης και του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λένε ότι υπήρχε ένα διαρκές πρόβλημα. Κρύβαμε στρατιωτικές δαπάνες, τις μειώναμε από το χρέος, αλλάζαμε στοιχεία, αλλάζαμε νούμερα. Ήμασταν μια βασικά ύποπτη περίπτωση. Αυτό θα μου πείτε δεν εκτοξεύτηκε ενδεχομένως το 9. Εκτοξεύτηκε. Μάλιστα. Δηλαδή φτάσαμε να μην ξέρουμε και τι χρέος έχουμε. Γιατί τα στοιχεία αυτά και ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, πρώτος υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, με αυτά τα στοιχεία πήγε και αυτά τα στοιχεία του είπαν ότι δεν είναι σωστά.
0: Ωραία. Κυρία Πετρόπουλε, η αναξιοπιστία λοιπόν των στοιχείων αυτών, η κρίση του 2009, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή την περίοδο της ελληνικής χρεοκοπίας και των μνημονίων, όταν αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Να συζητήσουμε όποτε θέλετε.
1: Εσείς πιστεύετε γι' αυτό μπήκαμε στο μνημόνιο?
0: Γιατί προηγούσα.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό μπήκαμε στο μνημόνιο.
0: Θα σας πω, εγώ προσωπικά το βίωσα σαν...
1: Όχι, άλλο λέω. Η άποψή σας είναι ότι μπήκαμε λόγω των Greek Statistics στο μνημόνιο. Γιατί όλες οι εκθέσεις...
0: Διαπίστωσα ότι η διαχείριση εκείνης της περίοδου...
1: Δεν ήταν καλή, συμφωνούμε.
0: Μας οδήγησε στην άτακτη χρεοκοπία.
1: Όχι.
0: Άρα η υπόθεση εργασίας...
1: Η κρίση των ευρωπαϊκών τραπεζών, η κρίση των ευρωπαϊκών τραπεζών και τα ομόλογα που διακρατούσαμε εμείς, τα οποία γίνανε άχρηστα, με μια εύθραστη οικονομία όπως είχαμε, χρεοκοπήσαμε και μπήκαμε σε μνημόνιο.
0: Θα είναι σίγουρα υπόθεση εργασίας όμως, αν και οι δυο μας επιχειρήσουμε τώρα με γνήσιο τρόπο και αυθεντικό να βρούμε ποιος πραγματικά φταίει, γιατί είναι υπόθεση εργασίας.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή έχουμε φάει πολύ την ώρα με μια παρελθοντική συζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος και ο χαρακτηρισμός και γενικότερα το άρθρο του κ. Καρτερού που έριξε Ελλάδα στη φωτιά. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό όμως, έχουμε μία πρωτοφανή επίθεση πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος έχει και κομματική θέση, στην κυρία Αντωνοπούλου. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, διαπλεκόμενος, τον θέλουν οι ολιγάρχες, όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε... τη στοχοποίηση αρκετών ανθρώπων που για τους δικούς τους λόγους σηκωθήκαν και φύγαν, όχι παλιά, τώρα από το ΠΑΣΟΚ και πήγανε στην Ελλάς. Εδώ δηλαδή, εντάξει, κορυφώνεται ο καυγάς, να το πω έτσι, με τον κύριο Καρτερό, αλλά αν έχει ρίξει 2, να το πω έτσι, η Ελλάς, έχετε ρίξει 12 εσείς.
0: Μάλιστα. Έχω το λόγο, κύριε Πετρόπουλε.
1: Βεβαίως, απολύτως.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα μαζί σας, διότι το βίωσα προσωπικά. Όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του σε διάφορα πάνελ στα οποία πηγαίναμε, εγώ συμμετέχω σε πολλά πάνελ καθημερινά.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω λοιπόν από ιδία αντίληψη.
1: Ότι?
0: Όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους, πολιτευόμενους κλπ. Από την πλευρά του Ελλάς, δεν υπήρχε καμία κακή προαίρεση, δεν υπήρχε...

0: κανένας από την πλευρά μας καμία στοχοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Όμως σας θυμίζω ότι αυτό είναι τεράστιο ψέμα, ότι ρίξαμε οι άλλοι δύο και εμείς 10 και ούτω καθεξής. Διότι πρώτος ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολύ πολύ μεγάλη απρέπεια να αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι πλέον ένα αδύναμο απολύθωμα στην πραγματικότητα του παρελθόντος που δεν δύναται να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό.
1: Αυτή είναι πολιτική λόγο εκτίμηση όμως, αυτό δεν είναι ύβρις.
0: Ακούστε λίγο, ναι. Δεν θέλω να πω αυτό, αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω όμως.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε από το ένα στο άλλο χωρίς θέλω αυτό να το πω.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκινώντας λοιπόν ότι εγώ ήρθα αιτιολογώντας την εμφάνισή του, γιατί δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική εκτίμηση μέχρι εδώ, συμφωνούμε. Ξεκίνησε λοιπόν ο πυροβολισμός με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είπε ότι δεν είμαστε όμορος χώρος.
1: Ναι.
0: Είπε επίσης, προσέξτε, δεν είπε μόνο αυτό, μίλησε για την κουλτούρα του ΠΑΣΟΚ. Περνάει ο καιρός και ξεχνιούνται. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το αισθανθώ το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να έχει ποτέ την κουλτούρα του προοδευτικού, την κουλτούρα τη δική μας. Άρα γι' αυτό το λόγο και λέω ότι δεν είναι όμορος χώρος. Σας ρωτάω αυτό, είναι πυροβολισμός ή δεν είναι? Όταν ο κύριος Τσίπρας αποκάλεσε εκβιαζόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι εκβιαζόμενος πρόεδρος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι πυροβολισμός ή δεν είναι?
1: Είναι πυροβολισμός όπως...
0: Συνεχίστε. Όχι.
1: Είναι πυροβολισμός πολιτικός όμως. Πολιτικός. Είναι σκληρός. Είναι σκληρός και πολιτικός. Δεν είναι υβριστικός.
0: Το Βλάκας δεν είναι υβριστικός.
1: Μα αυτό είπα.
0: Υπάρχει στέλεχος που αποκάλεσε Βλάκα στέλεχος του Ελλάς, σας ρωτάω.
1: Ακούστε, τώρα μισό λεπτάκι. Εγώ από εκεί ξεκίνησα και είπα ότι είναι τεράστιο λάθος και μπορεί να εκλειθεί και ο Σύβρης και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο.
0: Γιατί δεν το τελείωσε, κύριε
1: Μισό λεπτάκι, αλλά έχει και μια ιδιότητα δημοσιογράφου ο κύριος Καρτερός.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα, ναι. Γιατί δεν το τελείωσε ο κύριος. Αφήστε τον κύριο Καρτερό. Έτσι λέω, έλεγα σήμερα το πρωί, παιδιά, γιατί ασχολείστε με τον κύριο Καρτερό? Ο άνθρωπος βγήκε και έγραψε αυτό που έγραψε. Είπε αυτό που είπε. Ωραία. Αυτό ήθελα να γράψει, αυτό ήθελα να πει. Το ζήτημα είναι πώς στάθηκε απέναντί του ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έβγαινε και έλεγε...
1: Συγγνώμη, δεν είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα των συντακτών ο Τσίπρας. Αυτός ο κύριος Καρτερός έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών. Τι να πάρει τηλέφωνο τον διευθυντή της εφημερίδας και να πει απολύστε τον γιατί τα βάζουν μαζί μου για αυτό που έγραψε.
0: Μα τι λέτε τώρα, μακριά από μένα αυτά. Μην μου βάζετε στο στόμα
1: εγώ,
0: πράγμα.
1: Όχι, απλώς λέω παρατήρηση κανένα. Δεν είπα ότι είπατε εσείς.
0: Όχι, γιατί είναι η καιρή, είναι...
1: Περίεργη, σωστό.
0: Είναι περίεργη. Έτσι, και προσέχω, σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν. Εγώ τι λέω, όταν ρωτήθηκε από εσάς, από συναδέλφους σας, ο κύριος Τσίπρας έδωσε συνεντεύξεις και λοιπά. Οι συνεργάτες του, οι εκπρόσωπος τύπου, για ποιο λόγο δεν είπε το απλό ότι παίρνω τις αποστάσεις μου από το συγκεκριμένο άρθρο, δεν με αφορά, δεν υιοθετώ κανέναν από αυτούς τους χαρακτηρισμούς και θεωρώ μάλιστα ότι υπερεύει τα εσκαμμένα. Γιατί δεν το είπε?
1: Μάλιστα.
0: Αν το έλεγε ο κύριος Τσίπρας αυτό, θα γινόταν κανένα θέμα με το άρθρο του κυρίου Καρτερού? Θα ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος βγήκε, την άλλη φορά είπε για τα μαρούλια, αυτή τη φορά είπε για τα, ξέρω εγώ, για τα οτιδήποτε. Είπε για τους βλάκες της πολιτικής που θεωρείται πολύ ωραία. Αν το έκανε αυτό, θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στον κύριο Τσίπρα ότι υιοθετεί ακριβώς ή ότι διά του κυρίου Καρτερού λέει αυτά που... Κοιτάξτε, εγώ είπα κάτι το πρωί και το εννοούσα. Μου φαίνεται ο κύριος Τσίπρας, εμφανίζεται στα μάτια μου σαν ένας πυροσβέστης που κρατά τον πυροσβεστήρα και από πίσω έχει ένα στρατό με φλογοβόλα που τους λέει τώρα κάψτε τα όλα και εγώ έρχομαι και εμφανίζομαι ως δίθεν πυροσβέστης. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ένα λεπτάκι. Εγώ σας ακούω και θα έλεγα ότι στη βασική επιχειρηματολογία κάποιος μπορεί να πει ότι έχετε και δίκιο, γιατί ήταν πολύ βαρύ αυτό. Αλλά... πέστε μου ένα άλλο επεισόδιο φραστικό, επιθετικά φραστικό ή οποιαδήποτε άλλο αντίστοιχο που έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάς. Πραγματικά δεν βλέπω ότι είναι σκληρή. Μισό λεπτάκι.
0: Στις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Μισό λεπτάκι. Το να υπάρχει σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, έως και ισοπεδωτική, αλλά πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Το να εμφανίζονται όμως ένα στελεχός σας να επιτίθεται σε γυναίκα και να την απειλεί και όλο σε αυτά τη δίρη. Με συγχωρείτε τώρα εδώ πέρα, από μια εντελώς άστοχη και την καταδικαστέα φράση του κυρίου Καρτερού, εδώ πάμε σε ένα επεισόδιο πρωτοφανές.
0: Ακούστε κύριε Πετρόπουλε.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς είχατε, όχι ακριβώς ένα τέτοιο επεισόδιο, τέλος πάντων είχατε μία, θα έλεγα...
0: Από τον κύριο Καραμέρο στις 23 Σεπτεμβρίου, ναι, φεύγοντας από την εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη στο Open.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Ο κύριος Καραμέρος λοιπόν εκνευρίστηκε πάρα πολύ, φαίνεται αυτό και όταν ήμασταν στον αέρα, που είπε ότι έτσι είσαι απαράδεκτο, θα δεις τι έχεις να πάρεις την επόμενη φορά.
1: Σε εσάς?
0: Ο κύριος βεβαίως εμένα.
1: Μάλιστα. Το
0: είπε και δημόσια. Και μάλιστα ο κύριος Ρωμανός ήταν εκεί. Είδε, μάλιστα, ότι ο κύριος Καραμέρος... Ακούστε λίγο όμως. Εγώ τα προσπερνώ αυτά συνήθως. Τα ξέρετε. Μου έχει τύχει και άλλη φορά γεγονός περιστατικό με επίθεση συναδέλφου κλπ. Τα προσπερνώ πολλές φορές αιτιολογώντας τα.
1: Και κλείνουμε με αυτό γιατί έχουμε αργήσει.
0: Ναι. Ότι είναι η πίεση της στιγμής, ότι είναι η έκφραση, ότι οτιδήποτε άλλο. Μέχρι να έρθει η επόμενη στιγμή όμως και κάποιος να επιβεβαιώσει πραγματικά τις προθέσεις του. Λοιπόν, οι προθέσεις είναι εδώ, κρίνονται από όλους. Το ΠΑΣΟΚ προχωράει όπως ακριβώς έχει χαράξει το δρόμο του. Η ανησυχία και το άγχος βλέπω να υπάρχει στον κύριο Τσίπρα και στο επιτελείο του. Διακρίνω μεγάλο άγχος τελευταία.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιακούλη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ποιο σνόμπ τώρα? Αυτό.
4: Σνόμπ.
3: Ναι.
4: Τι είναι αυτό?
5: Εδώ δεν μ' αρέσει.
4: Ο Τίρδας με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τείχο.
6: Μόνο ένας από εσάς θα λάβει μέρος στην επόμενη δοκιμασία του GNTM. Ο άλλος αποχωρεί οριστικά.
7: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 7. Ακούσαμε την κυρία Λιακούμη, από την κυρία Ευαγγελία Λιακούμη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εδώ για όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, τις κόντρες μεταξύ των δύο κομμάτων, τις επιθέσεις που γίνονται και όλα αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Θα έχουμε και τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, το στέλεχος της Ελλάς, θα το έχουμε γύρω σε 7.30. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος πήρε σαφέστατες αποστάσεις από αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός και τα λοιπά, κυρίως βέβαια το χαρακτηρισμό Και αυτό παίρνει τώρα μεταξύ μας, και αυτό αν το διαβάσει κανένας πώς είναι γραμμένο, έτσι. Αλλά δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη λέξη βλάκας. Υπάρχουν τόσες πολλές λέξεις να χρησιμοποιήσεις για να πεις το ίδιο πράγμα. Αυτό ήταν τώρα φάουλ, για να συνοηθούμε. Και ο κύριος Γιώργος Ιεκαντάρης πήρε και αυτός αποστάσεις. Εδώ μου γράφει ο Δημήτρης, σε λίγο συναυλή αλληλεγγύης από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοεί για την Κύπρο. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχετε διάφορες αντιρρήσεις. Η κυρία Λιακούλη, ναι, εντάξει τώρα, βρεσί Στέφανε, πώς να το διαβάσω τώρα. Ξέρω λέει ότι είσαι φιλότεχνος, αλλά όχι και έτσι. Ο Σίμος το γράφει αυτό. Θυμίζει μια ελληνική ταινία από αυτά που άκουσε. Ναι, μας το θυμίζει πως το λένε η Βιβί. Μου λέει εδώ ένας φίλος ο Αντώνης, το Πασόκ λέει πιστεύει της αλήθεια ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με την αξία του και τη σκληρή δουλειά και όχι από σπόντα. Τι να σου πω, μπορεί να το πιστεύουν κιόλας. Στο τέλος του 2031 τελειώνει αυτό που είπατε, αλλά παρακαλώ να μην ξεχνάτε, έτσι όπως το κάνει και η κυβέρνηση, ότι το συνολικό χρέος της χώρας αυξήθηκε περίπου 70 δισεκατομμύρια από την αρχή των μνημονίων. Επίσης σας λέμε πάντα ότι οι αυξήσεις της συντάξης δεν είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού και πως αυτό δεν γίνεται στις άλλες χώρες. Επίσης λέει εδώ πέρα ο Τίμος, νομίζω είναι, ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου και όχι του Ανδρέα Παπανδρέου. Σωστά, δεν είπε κανένας, όχι. Το Πασόκ έχει μεγάλο θράσος που με 20 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας και με 3 στη συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία ξαναδιεκδικεί πάλι την εξουσία. Αυτά λέει εδώ πέρα. Ο Ηρακλής λέει: τα στελέχη του Πασόκ θυμίζουν κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αντί να ζητούν συγγνώμη για όσα έχει επιφέρει η ομάδα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βγάζουν και γλώσσα και διαμαρτύρονται ότι αδικούνται κιόλας. Εδώ θα συμφωνήσω για τον Ολυμπιακό, έτσι, όχι για τον Πασόκ. Για τον Ολυμπιακό θα συμφωνήσω, δηλαδή οι άνθρωποι, ναι, αν δεν έχουν διαιτησία 90-10 υπέρ τους, θεωρούνται ότι αδικούνται. Έτσι είναι τα καθεστώτα, Ηρακλή μου. Τα καθεστώτα έτσι είναι. Δεν πάει αλλιώς το πράγμα. Χαμογελάει εδώ. Ο Θάνος χαμογελάει, γιατί ο Θάνος είναι Ολυμπιακός, είναι από τον Πειραιά. Λοιπόν, τι ήθελα να ξέρω, τι βρίσκει στον Πειραιά. Δεν άλλαξε μια περιοχή, ρε παιδί μου. Πήγαινε στο Παλαιό Φάληρο, ας πούμε. Πήγαινε πιο κάτω, ας πούμε. Πήγαινε στη Νίκη, να μείνει. Στον Πειραιά, γιατί μένεις, δηλαδή. Βγαίνει στον Πειραιά, πού πας στον Πειραιά. Έχει μέρη ο Πειραιάς να πας.
5: Λίμανο, Μαρίνα, Ζέας, Πασαλιμάνι.
1: Τι εκεί περνάνε, τίποτα. Κάτι τουρίστες πάνε εκεί πέρα, χαζεύουν λίγο, φεύγουν. Λοιπόν, όλο το πράγμα εδώ στην Αθήνα γίνεται, δεν γίνεται πουθενά άλλο. Εδώ είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 7. Θα έρθει τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς για το πρώτο μέρος έχουμε και μία ακόμα αφιέρωση για την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία θα μας αποχαιρετήσει ως ονούπο. Έχουμε διαλέξει η Ουλία Καλυμάνη. Περιμένετε εσείς τώρα να ακούσετε και θα ακούσετε και τον Βίκτορα Σαμούλη για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικά έως Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας ανατμήματα. Την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, για ψευδείς καταγγελίες κάνει λόγο η ίδια Kimberly Guilfoyle στην πρώτη της ανάρτηση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που ζητά την παραίτησή της. Στην ανάρτησή της τονίζει μεταξύ άλλων πως η θητεία της ως πρέσβυρα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω αναβάθμισης του έκτακτου δελτίου που είχε εκδώσει, προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο στο Δήμο Χαλκιδέων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, Κίμης, Αλιβερίου, Σκιάθους, Κοπέλου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο Υπουργός. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Αβέβαιο παραμένει τι προκαλεί την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας αλλά και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι περίπου 4.000 μαθητές, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης που μίλησε στον Αλφα Radio 989. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ελληνική αστυνομία με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Οι δράστες μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που έκαναν ανάληψη, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος. Μετά προθυμοποιούνταν να το βοηθήσουν. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε τσάντες και χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3.000 μέλη της οργάνωσης σε περιοχή της Γλυφάδας. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Νέες επιθέσεις εξαπολύει αυτή την ώρα η στρατιωτική συμμαχία με επικεφαλής στη Σαουδική Αραβία κατά τη Σανάα. Τα νέα χτυπήματα στο προπύργιο των Χούθη στην Ιεμένη έρχονται σε συνέχεια του μπαράζ χτυπημάτων των προηγούμενων ημερών με βασικό στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η λειτουργία του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης μετά το συναγερμό που σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκε από κωδικό πιθανής αεροπειρατείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Θα τη διαβάσω μετά τη συνέντευξη που θα έχουμε τώρα. Γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και κυρίως θα ζητήσουμε τη βοήθειά του, την επαγγελματική, να το πω έτσι. Καλησπέρα κύριε Φωτόπουλο, είστε εδώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Φωτόπουλο, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος δύο πράγματα. Πρώτον, πού είναι ο μεγάλος όγκος των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δευτερευόντως προς την εφορία? Χρωστάνε οι πολλοί, να το πω έτσι, ή χρωστάνε οι λίγοι και οι οποίοι συνήθως έχουν λεφτά? Δεύτερον, πώς καταλήγουν κάποιοι να ανοίγουν μια επιχείρηση, μετά να ανοίγουν μια μαϊμού επιχείρηση πηγαίνοντας εκεί έναν αυτοφοράκι, να το πω έτσι, και στο τέλος ψάχνει ο ΕΦΚΑ, πιανούν η επιχείρηση και έτσι δημιουργούνται τα χρέη? Τα βάζω συνοπτικά όλο στο τραπέζι, αν θέλετε, όπου θέλετε ξεκινάμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά τα χρέη, είτε προς την ΑΔΕ, δηλαδή προς την εφορία, προς το ελληνικό δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το μεγαλύτερο μέρος είναι συγκεντρωμένα σε λίγους οφειλέτες. Αυτό της, σε λίγους σε αριθμό, έτσι.
0: Στο συντηρητικά μεγαλύτερο.
1: Στο συντηρητικά μεγαλύτερο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι κάποιοι λίγοι που χρωστάνε τα πάρα πολλά. Ένα μέρος βέβαια, αρκετά μέρος από αυτά τις οφειλές, οφείλεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, οι οποίες
0: Αλλά δεν πρόκειται, ας πούμε, για επιχειρήσεις που ήταν πριν 30 και 40 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ένα μέρος αφορά επιχειρήσεις που ήταν πριν 30-40 χρόνια. Όλες ξέρουμε. Όταν βγαίνουν οι λίστες με θυμίσω την Ακρόπολη Χρηματιστηριακή, να σας θυμίσω την Πυραϊκή Πατραγή. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και το ελληνικό δημόσιο να πάρει μια απόφαση και να πει ότι αυτά είναι ανεπίτευκτα έσπραξη. Να περάσει νόμος και να τα διαγράψει.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά τότε είναι πολύ φοβερά επιζήμιο αυτό που κάνουν. Δηλαδή, αν δεν αφαιρούν την Πυραϊκή Πατραϊκή μετά από 45-50 χρόνια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορεί να έχει το 10% των συνολικών οφειλών η Πυραϊκή Πατραϊκή.
1: Μπορεί. Τώρα όμως, για να στην ουσία των ερωτήσεων σας, φαντάζομαι αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν και εκμεταλλεύονται τα κενά του ελέγχου, γιατί περί αυτού πρόκειται, σε ό,τι αφορά οφειλές που έχουν ή που θα πρέπει να αποδώσουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αντίστοιχα προς την εφορία. Αν κατάλαβα καλά, περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε ανέκαθεν. Παλαιότερα οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είτε ήταν της εφορίας κυρίως, είτε του ΙΚΑ παλιά, ΕΦΚΑ, δεν είχαν την άμεση πληροφόρηση που έχουν τώρα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να το πούμε, παλαιότερα μπορεί να μην είχαν την άμεση πληροφόρηση, αλλά οι εφορίες οι οποίες λειτουργούσαν είχαν την προσωπική επαφή. Δηλαδή ξέραν λίγο πολύ τι γίνεται στην περιοχή τους, ήταν πιο αποκεντρωμένος ο έλεγχος και έβλεπαν και τα πρόσωπα τα οποία πήγαιναν να κάνουν τις ενάρξεις. Αυτό κρατήστε το αν θέλετε. Αυτό τώρα πια έχει γίνει απρόσωπο, έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο, ειδικά μετά το 2012 και την νομοθέτηση της ιδιωτικής κεφαλαιοχικής εταιρείας, η οποία έλυσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υπό την έννοια ότι συστήνεται εύκολα, συστήνεται χωρίς κόστη. Μην ξεχνάτε ότι παλιότερα για να στήσεις μια ανώνυμη εταιρεία ή μια ΕΠΕ ήθελε συμβολογραφική πράξη, ήθελε ένα μίνιμουμ κεφαλαίου, δηλαδή 60.000, 18 ή 4.500, το οποίο θα έπρεπε να κατατίθεται. Mm-hmm. Ενώ με την νομοθέτηση της ιδιωτικής κεφαλαιοχικής εταιρείας μπορούσε κάποιος να συστήσει μια εταιρεία με ένα ευρώ, αυτό όμως δημιούργησε και τα προβλήματα σαν αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν ή δεν κλείνουν, μένουν έτσι φαντάσματα και συνεχίζουν οι οφειλές να υφίστανται. Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει ο ελεκτικός μηχανισμός, γιατί στην Ελλάδα δεν πάσχουμε από νόμους, πάσχουμε από διαδικασίες και από έλεγχο, να λειτουργεί λίγο πιο αποτρεπτικά. Δηλαδή όταν μια καινούργια εταιρεία στον πρώτο μήνα, στον δεύτερο μήνα δεν έχει αποδώσει φόρους και εισφορές, θα πρέπει να πηγαίνει εκεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη μετά από 30 χρόνια.
0: Βέβαια, καταρχάς.
1: Θα πρέπει να κλείνει οι λογαριασμοί τους, δηλαδή να μην τους δίνει δυνατότητα και να τους καλεί για έλεγχο.
0: Ναι, γιατί λειτουργούν, πώς να το πω, βλαπτικά ανταγωνιστικά και προς άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι νόμιμες.
1: Δηλαδή, λειτουργούν βλαπτικά προς τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι νόμιμες. Λειτουργούν βλαπτικά.
0: Είναι αθέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή.
1: Λειτουργούν πολλές φορές και ουσιαστικά είναι ένα προκάλημα εγκληματικών οργανώσεων.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε, κύριε Φωτόπουλε, τα εργαλεία πια να εντοπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, τα εργαλεία τα έχουμε, απλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, μη μου λέτε τώρα.
1: Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ελεκτικός μηχανισμός. Το έχουμε ξαναπεί ότι από το...
0: τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Εντάξει.
1: Πάρουμε την ΑΔΕ, δηλαδή από το σύνολο των εργαζομένων στην ΑΔΕ, μόνο το 22-23% ασχολείται με τον έλεγχο. Άρα θα πρέπει να μετακινηθεί κόσμος από τη στιγμή που πια έχουν τους πυρήνες. Τυφιοποιηθεί διαδικασίες από τη στιγμή που έχουν κλείσει εφορίες, από τη στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλα, ελεκτικά, σε μεγάλα σχήματα, όχι απαραίτητα ηλεκτρικά, να μεταφερθεί κόσμος προς το ηλεκτρικό κομμάτι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε κάτι. Είναι αυτό που λέμε, ήμουν νέος και γέρασα και ήταν υποστελεχωμένες όλες αυτές τις υπηρεσίες. Εδώ καταργήσαμε και την υπηρεσία που έλεγχε την υγεία. Την καταργήσαμε.
1: Τώρα όμως υπάρχει η πληροφορία.
0: Και εκεί υπάρχει τρομερή εισφορά διαφυγή.
1: Ποιος
0: δήλωνε εκεί πέρα τα ποσά?
1: Πια το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι η ΑΔΕ είτε είναι ο ΕΦΚΑ, έχουν την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.
0: Ξέρετε ποιο είναι το.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το θέμα για να μην. Αφήνουμε τέτοιες εταιρείες, τέτοιους άνθρωπους που έχουν εγκληματική διάθεση.
0: Συγγνώμη, τώρα να πάμε στο συγκεκριμένο. Ο Καμπούρης με αυτή τη μέθοδο φέσωνε επί 5-6 χρόνια τον ΕΦΚΑ.
1: Ακόμα είναι κατηγορούμενος τώρα, δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, κατηγορούμενο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Έτσι. Αν αποδειχθεί λοιπόν
1: ότι αυτό το πράγμα λειτουργούσε και το έκανε επί τούτου. Προφανώς είναι πολλά τα χρόνια τα οποία λειτουργήσε.
0: Συγγνώμη. Και δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός να τον ψάξει.
1: Έπρεπε ο ελεκτικός μηχανισμός να έχει παρέμβει πολύ νωρίτερα. Όταν, επαναλαμβάνω, σε μια καινούργια εταιρεία δεν πληρώνει τον πρώτο μήνα τις εισφορές, δεν πληρώνει το δεύτερο, δεν πληρώνει το τρίτο, θα πρέπει να έρθει το ελεκτικός μηχανισμός.
0: Να σας πω.
1: Να δει τι γίνεται, να το πω έτσι. Γενικά.
0: Να σας πω τη μεγάλη αδικία που έχει γίνει. Έτσι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν συντάξεις. Θα σας πω λοιπόν ότι μέσα στο μνημόνιο υπερδιπλασιάστηκαν οι εισφορές των μηχανικών, των αρχιτεκτώνων που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ. Το ΤΣΜΕΔΕ έκανε αύξηση 70% στις εισφορές μέσα στο μνημόνιο. Προσέξτε να δείτε.
1: Ένας μηχανικός δεν έχει τη δυνατότητα.
0: Την ίδια περίοδο, λόγω της κρίσης, δεν υπήρχαν οικοδομές, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Εκείνη την περίοδο αύξησε 70%. Σήμερα, που έχουν φτάσει τα 60, τα 65 και τα 70, μηχανικοί που ήταν μέσα στον κυκαιώνα της κρίσης τότε και δεν είχαν να πληρώσουν το ταμείο τους, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ 20 και 30 χιλιάρικα και τώρα που θα συνταξιοδοτούν θα τους κρατάει το 30-40% της σύνταξής τους ο ΕΦΚΑ μέχρι να ισοβαριστεί το ποσό. Και εδώ μιλάμε ότι...
1: Ναι, και μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν μπορούσαν και να βγουν στη σύνταξη.
0: Ακριβώς.
1: Και με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις καταφέραμε πρώτον να μπορούν να βγαίνουν ακόμα και μεοφυλές και μετά να μειωθεί το ποσό αυτό, αν και πιστεύω ότι το ποσό πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Γιατί περάσαμε μια 15ετή κρίση, οικονομική κρίση, τα απόνερα της οποίας τα ζούμε και θα τα ζούμε ακόμα για πολύ καιρό. Όπως πολύ σωστά είπατε, αναφέρατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ. Ο ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ δεν είχε δυνατότητα να ασφαλιστεί κάπου αλλού.
0: Ακριβώς.
1: Και τι έγινε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε και δουλειά, επειδή δεν υπήρχε οικονομική δραστηριότητα, επειδή αναγκάστηκαν είτε να κλείσουν τα δουλειά και να μείνουν ασφάλιστοι για αυτοί και οι οικογένειές τους, είτε να φύγουν στο εξωτερικό άνθρωποι, οι οποίοι είχαν σπουδάσει, οι οποίοι είχαν μια επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι στην καλύτερη περίοδο επαγγελματική τη ζωή του έμειναν χωρί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όλα αυτά τα στρεβλά σα είπα πια δεν δικαιολογούμαστε ως κοινωνία. Εγώ θα το θέσω συνολικά. ως σύστημα, ως πολιτεία, να μην τα αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα και να μην επεμβαίνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πρώτος μήνας, δεύτερος μήνας, τρίτος μήνας, δεν μπορεί μια καινούργια εταιρεία να μην πληρώνει εισφορές.
0: Μας ακούει τώρα, μας ακούνε εδώ και μου γράφει ένας ακροατής, στην Αυστρία, αν μετά από 6 εβδομάδες δεν πληρώσει τα ασφαλιστικά των εργαζομένων, έρχεται η πρώτη προειδοποίηση σε 2 εβδομάδες, η δεύτερη, και αν δεν πληρωθούν ξανά, η διαδικασία πτώχευση ξεκινάει άμεσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας πήρα λίγο ευνηδιαστικά, αλλά εντάξει τώρα, έχει παραγίνει το πράγμα. Η χώρα.
1: Και θα ανέμενε κάποιο μετά από τα μνημόνια και μετά.
0: Έχει πτωχεύσει η χώρα και κάνουμε τα ίδια τώρα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δηλαδή, στην Ελλάδα, αν χρωστάς πολλά εκατομμύρια, δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί αυτό αποδεικνύεται και στον ΕΦΚΑ. Αν χρωστάς 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα.
1: Με την πληροφορία που έχει πια το ελληνικό δημόσιο σε όλες τις μορφές, είτε είναι ασφαλιστικά ταμεία είτε είναι ΑΟΔΕ, δεν δικαιολογούμαστε να αφήνουμε τέτοιες.
0: Ναι.
1: Βάζω πάντα πρώτο πληθυντικό, να αφήνουμε τέτοιες καταστάσεις να διονύζονται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κρίμα για όλους μας. Γιατί σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε μια επιχείρηση τέτοια, δεν έχουν ιδέα. Τις περισσότερες φορές. Ναι. Πολλές φορές. Δεν θα κάνω δίκη προθέσω τώρα. Ναι. Μπορείτε να τα δικάσω κάποιον.
0: Ναι.
1: Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε ένα μαγαζί, ο εργοδότης είναι απατεώνας. Ο εργοδότης δεν καταβάλει τις εισφορές. Το απασχολεί 6 μήνες, ένα χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δουλέψανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν σύνταξη. Θα πρέπει να έχουν ασφάλεια.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 21 πρώτα λεπτά. Έχει ανάψει κουβέντα εδώ πέρα για τα ταμεία, για χαμός γίνεται. Τα ταμεία ξεπεράσανε σε μηνύματα την Κίμπερλι με βραχία κεφαλή αυτή τη στιγμή. Είναι 4-3 το σκορ. Διαβάζω, θυμίσου Ανδρέα μου λέει, το τσμέδε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιτιδηματίες. Στην αλφα ασφαλιστική κλάση οι εισφορές ήταν περισσότερες από όσα έβγαζες. Έβγαζαν. Χαίρο πολύ. Έχεις δίκιο απόλυτα. Λοιπόν, εδώ λέει ο Λευτέρης. Από το Σάββατο κυκλοφόρησε η αντικατάσταση της κυρίας Κίμπερλι από τον Τζόρτζ Παπαδόπουλο, που είναι διπλωμάτης και ανήκει στους στενούς συνεργάτες του Τραμπ και ήταν επικεφαλής προεκλογικής εκστρατείας του το 2016. Μάλιστα. Εδώ ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλη διάθεση, έτσι, να περιπέζει πρόσωπα, καταστάσεις κτλ. Μου λέει, ο λαός του Καρατζαφέρη είναι η K19 της Νέας Δημοκρατίας. K19 στο ποδόσφαιρο λέμε τους εφήβους που πάνε προς την πρώτη ομάδα, δηλαδή τα τσικό, ας πούμε, λέγανε παλιά, τα τσικό. Λοιπόν, είναι η K19 της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι έχουν ταλέντο, Άδωνης, Μάκης, μου λέει, Θάνος κτλ, προωθούνται στην πρώτη ομάδα και κάνουν καριέρα. Όσοι είναι άμπαλοι, π.χ. καμπούρης, κάθονται στον πάγκο, φύλακες κτλ, για να ψηθούν και να αξιοποιηθούν αργότερα. Δεν ψήνονται αυτοί, ρε παιδί μου. Περάσουν 30 χρόνια, δεν παίζουν μπάλα αυτοί. Λοιπόν. Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου λέει, αυτή είναι η μουσική, είναι μέσα στο χάλι μας. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα και εσείς, αμάν πια. Και αυτά τα τραγούδια έχουν την αξία τους, τέλος πάντων. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, εγώ με αυτά τα μαγαζιά και με αυτή τη μουσική έχω ένα πρόβλημα. Πρώτον, ας πούμε ότι έχω ένα πρόβλημα αισθητικής. Οκ, θα μου πεις, είσαι προβληματικός. Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων τους αρέσει αυτή η μουσική. Το δέχομαι. Δεύτερον, όμως, μην τρελαθούμε τώρα. Πάω στοίχημα σε όλα τα μαγαζιά αυτά που τραγουδάνε αυτό το είδος μουσικής και είναι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχουν και φορολογικοί και άλλοι έλεγχοι και το τι γίνεται. Είμαι σίγουρος. Ή τουλάχιστον, για να μην το πω ισοπεδωτικά, είναι πλημελής η έλεγχη. Έτσι. Είναι πλημελής η έλεγχη. Εντάξει τώρα.

Πάντως υπάρχει μια άλλη διάσταση στο θέμα της κυρίας Κίμπερλι. Θυμάμαι πριν τοποθετηθεί είχαμε μείνει κανένα εξάμηνο χωρίς πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λέγεται τώρα ότι ένας Αμερικάνος διπλωμάτης, ο Τζο Σαχάκ, που υπηρέτησε ως επιτατραμένος, δηλαδή ως προσωρινός επικεφαλής της Αμερικάνης Πρεσβείας στην Αθήνα πριν τοποθετηθεί η κυρία Κίμπερλι, θα καλύψει το κενό μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχος της. Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι δεν θα έρθει σύντομα ο νέος πρέσβης στην Αθήνα, και πάντως όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοέμβρη. Είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που δεν ξέρουμε τι θα βγάλει, τι και πώς, γιατί αν έχει διπλή ήττα ο Τραμπ και στην Γερουσία και στο Κογκρέσο, όπως το λένε, κτλ., τότε ανοίγει ο δρόμος για κάλπες ξανά, δύσκολο, αλλά όχι απίθανο, γιατί η δυσαρέσκεια στον πάρα πολύ κόσμο για τον Τραμπ είναι πολύ μεγάλη πια, γιατί και οι Αμερικάνοι φουκαράδες, έτσι, φουκαράδες είναι και στην Αμερική, που, πώς το έλεγε ο κύριος Θεοχάρης, έτσι, έχει γεμίσει και η Αμερική φουκαράδες, πληρώνουν και αυτοί τα καύσιμα, άστο, δηλαδή είναι, εντάξει. Βέβαια κάποιες εταιρείες, προσέξτε τώρα τι γίνεται, πώς πάνε τα κόλπα και στην Αμερική, που προβλέπουν και αυτά και το ένα και το άλλο, έχουν βγάλει πάρα πολλά, έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτή είναι φίλη του Τραμπ, τι θα είναι, αλλού θα είναι, δηλαδή, πώς το έλεγε ο άλλος, τους ξένους θα βάλουμε, τους δικούς θα τους θα βάλουμε.

Έχουμε, τώρα το λέω γιατί να μην λέτε ότι κάποιες ειδήσεις δεν τις αναφέρω. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση Λίμα Ζωνάκη με τους γιατρούς και ψάχνουν και ένα φάρμακο που δόθηκε στον άτυχο τραγουδιστή προκειμένου να υπάρξει ανάταξη, αλλά τελικά δεν τα καταφέρανε και τα λοιπά. Και αυτό ελέγχεται γιατί μάλλον και αυτό κακό του έκανε. Τώρα υπάρχει μια διεθνής είδηση σοβαρή. Το Κρεμλίνο λέει φρενάρει τον Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Συζητάμε, αλλά δεν έχουμε να πούμε κάτι τώρα. Αυτές είναι δηλώσεις Ρώσων παραγόντων, οι οποίοι παρά τις ανακοινώσεις του, πανηγυρικές κιόλας ανακοινώσεις του Τραμπ για τη συμφωνία με τη Ρωσία, δηλαδή θα παίρνει το ντίζελ φτηνά από τη Ρωσία ο Τραμπ και μετά θα μας υποχρεώνει να το αγοράζουμε κι εμείς. Λοιπόν, έφεραν αναστάτωση, λέει, σε ένα Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι, αλλά η Μόσχα λέει ότι ακόμα δεν έχει να πει τίποτα γι' αυτό πριν περάσει από ένα ικανό διάστημα, τέλος πάντων, και έχουμε πιο σοβαρές συζητήσεις και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, σε 3-4 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Ανθανασιάδη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να πάρουμε μισή ανάσα, αλλά να γυρίσουμε και στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή μη βάλεις άλλο λαϊκό pop, φτάνουν αυτά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ έχετε πολύ μεγάλη διάθεση για πλάκα. Μου λένε και αυτό το τραγούδι πήγαινε στην κυρία Κίμπερλι. Το δρόμο άλλαξε ο αέρας και τα πρόσεχε που πατάς και τα λοιπά, και έχει και ο γκρεμός δρομάκια και δεν σμαζεύεται. Λοιπόν, έχετε μεγάλη φαντασία, θέλω να πω, και αρκετή διάθεση έτσι για χιούμορ. Τώρα, ακούσαμε στις 6.30 ώρα, είχαμε τη συνέντευξη με την κυρία Λιακούλη και ακούσαμε τέλος πάντων τα όσα είπε για το κλίμα τέλος πάντων και που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπάρχει, όπως ξέρετε, όλη αυτή η φασαρία το τελευταίο διάστημα. Εγώ επέλεξα, και η κυρία Λιακούλη ψύχρεμη είναι, ήταν λίγο αγριεμένη με τα πράγματα, αλλά ψύχρεμη γενικά είναι, και επέλεξα ένα στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, ο οποίος γενικότερα είναι ψύχρεμος και εμένα μου αρέσει και πολύ ο τρόπος, ο ήρεμος σου μιλάει. Και βέβαια είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου Δημόσιας Ιστορίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κύριε Αθανασιάδη.
2: Καλησπερίζω και εγώ όλους τους ακροατές μας.
1: Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαφορετικά, αλλά έχουμε δύο μέρες που ασχολούμαστε με το άρθρο του κυρίου Καρτερού, να το πω έτσι ήπια.
2: Πρέπει να ασχολούμαστε με την ακρίβεια όμως, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα, έτσι. Ασχολούμαστε με τον καιρό, με τη διαμάχη Άννα Βύση, Καρβέλα Βύση.
2: Όχι, να μην με ρωτήσετε για τον Καρβέλα και την Βύση.
1: Περιμένετε τον καιρό, τους γιατρούς του Μαζονάκη και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα ασχολούμαστε με την κυρία Κίμπερλι, έτσι. Αυτό είναι και πολιτικό όμως σοβαρό. Τα πολιτικά πάνελ, είδα σήμερα 5 τηλεοράσεις, είδα, όλες βάζαν πρώτο θέμα αυτό που γράψε ο κύριος Καρτερός. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, λοιπόν.
2: Ωραία. Ναι, αλλά θα σας απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Καρτερός, έτσι. Συνεπώς, έχω να σχολιάσω γύρω από αυτό. Προφανώς και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι πλάκας. Δεν θα μπορούσε να είναι βλάκας κανένας πολιτικός ηγέτης τέτοιου περίνεπους, με τέτοιες ικανότητες, προφανώς απέχει πολύ από αυτό που σημαίνει η λέξη βλάκας, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι άλλο εννοούσε, νομίζω ότι ήταν ρητορικό η φράση του Καρτερού, και καθώς διάβασα ολόκληρο να δω πώς το διατυπώνει, κάπου συναντήθηκα μαζί του στο εξής, προσέξτε που, σε μια ανάγνωση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα, ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Γιατί έχει μέσα του ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων και στελεχών που θέλουν την άλλη μέρα, χθες αν είναι δυνατόν, να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Εννοώ αυτό 25% που είχε ψηφίσει ο Λοβέρδο, που στη συνέχεια ο Λοβέρδος πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Εννοώ αυτό που ακολουθεί την κυρία Διαμαντοπούλου τώρα, νομίζω συνεννοούμαστε. Απ' την άλλη πλευρά του όμως έχει ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό, άλλο τόσο περίπου, που είναι, ας το πούμε, η αριστερή του πτέρυγα, το οποίο δεν θέλει να ακούσει λέξη για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εκφράστηκε με τον Δούκα, που επέμενε ο Δούκας, και θυμάστε ότι πέρασε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τελικά αυτή η άποψη. Αλλά αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα και ο Ανδρουλάκης είναι αναγκασμένος να ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή.
1: Αυτή είναι μια εξαιρετική πολιτική ανάλυση που κάνετε. Εγώ την αγοράζω, που λέμε όλοι. Αλλά υπήρχε και άλλη λέξη να το πεις αυτό.
2: Ασφαλώς. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ
1: αυτή τη λέξη. Ναι.
2: Τον τρόπο έκφρασης του συντρόφου Καρτερού, εγώ δεν το χρησιμοποιούσα ποτέ.
1: Ναι.
2: Αλλά προσπαθώ τώρα να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό μου σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Ανδρουλάκης, για να το λύσει αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο, έκανε μια πρόταση, μια φύγη προς τα μπρος, να το πω έτσι. Είπε, θα νικήσουμε έστω και με μια ψήκο. Έτσι, ήταν μια φύγη προς τα μπρος. Αυτό όμως, με το που εμφανίστηκε η Ελλάς στη σκηνή, ακυρώθηκε κατευθείαν αυτή η πιθανότητα. Εμφανίστηκε η Ελλάς και ματέωσε αυτό το στόχο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Ανδρουλάκης υπάρχει ένα αδιέξοδο και τι κάνει ουσιαστικά, το εξάγει αυτό το αδιέξοδο, γίνεται μια εξαγωγή και δημιουργεί αυτή την ένταση. Αυτή την ένταση την προσλαμβάνουν, όπως ας πούμε αυτό το γεγονός που συνέβη με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Καθώς αυτό λοιπόν έρχεται και επανέρχεται στα διάφορα πάνελ, δημιουργεί και από την άλλη πλευρά κάποιες απαντήσεις συχνά άτεχνες και άποψες. Νομίζω κάπου εκεί είμαστε. Αλλά
1: τα είπα
2: να μην κάνουμε το ουσιώδες, έτσι.
1: Ναι.
2: Το ουσιώδες ποιο είναι, ότι αυτό που είναι ο στόχος και των δυο μας είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που φτωχοποιεί τους πολλούς. Άρα λοιπόν ας γυρίσουμε το βέλος εκεί που πρέπει.
1: Ξέρετε, εγώ το σας ακούω με προσοχή και καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία σας. Μας ακούνε όμως και κάποιοι άνθρωποι που είτε ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ ή σκέφτονται να επιλέξουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή κάποια άλλα αριστερά κόμματα, τέλος πάντων. Μικρά σήμερα, πιο μεγάλα χθες, και λένε, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε τώρα, έχετε και οι δύο, να το πω έτσι λαϊκά, κάποιες διαφορές στο πρόγραμμα, αλλά και όλοι μιλάτε και οι δύο μιλάτε για το θέμα της ακρίβειας, το πώς θα πρέπει να αλλάξουμε τα θέματα στην ενέργεια, τι θα κάνουμε με τη δημόσια υγεία, παιδεία και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μάλλον στην ίδια έτσι κοιτίδα είσαστε και στην ίδια κατεύθυνση θέλετε να πάτε. Γιατί τσακώνεστε? Τσακώνεστε μόνο για τη δεύτερη θέση, δηλαδή ποιος θα πάρει το πάνω χέρι? Εντάξει, μοιραία κάποιος θα το πάρει το πάνω χέρι. Αλλά για να αλλάξει η χώρα πολιτική όπως θέλετε και οι δύο, μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείτε κάποια στιγμή.
2: Καταρχάς δεν τσακωνόμαστε, δεν έχουμε κανένα μπιφ με το ΠΑΣΟΚ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτά τα τζαρτζαρίσματα που εμφανίζονται από επιμέρους στελέχη, κάπως ας το πούμε εκρηκτικά και από τις δύο πλευρές, δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση. Εμείς θεωρούμε ότι και το ΠΑΣΟΚ ανοίξει τη μεγάλη οικογένεια της κέντρο αριστεράς, τις οποίες εμείς διεκδικούμε ας το πούμε την πιο αριστερή θέση.

0: όχι, εννοούν υπέρ της Ελλάς. Εγώ θα έλεγα ότι κλείδωσε η εναλλακτική της διακυβέρνησης. Δηλαδή, απέναντι στη δημοκρατία, ποιος θα πάρει τον πρώτο ρόλο και θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Εάν όπως δείχνει οι περισσότερες δημοσιοποιήσεις και όπως δείχνει η αίσθηση που αντλούμε, μπορεί να αλλάξουν, δεν ξέρουμε, αλλά αυτό που έχουμε τώρα, εάν ο λαός στις εκλογές επενδύσει πάνω στην Ελλάδα, εάν πάρουμε την εντολή, εμείς θα απευθυνθούμε και στις όμορες δυνάμεις, αριστερά μας και δεξιά μας και δίπλα μας και μπροστά μας, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και όλο προς τα αριστερά, θα απευθυνθούμε σε ένα κοινό πρόγραμμα που μπορούμε να συμφωνήσουμε ώστε να υπάρχει ένα όφελος για τους πολλούς. Διότι αυτή τη στιγμή, βλέπετε, οι φτωχοί φτωχαίνουν, οι πλούσιοι πλουτίζουν.
1: Επομένως, εγώ σας ακούσα προσεκτικά. Αν πάρουμε τις μετρητής αυτό που υπάρχει, ότι ένα κομμάτι, όπως είπατε, του ΠΑΣΟΚ που ήταν με τον κύριο Λοβέρδο στις κομματικές εκλογές ή τέλος πάντων είναι κοντά στην κυρία Διαμαντοπούλου που είναι πιο κεντρώες η απόψη της, επομένως και εσείς επενδύεται σε ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, θα λέγει κάποιος, το οποίο καταγράφεται πιο αριστερά για την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα μιλήσω περισσότερο ως ένας άνθρωπος που αναλύει αυτό που βλέπει και λιγότερο ως ένας εκπρόσωπος της Ελλάδας, με την έννοια ότι δεν έχουμε συμφωνήσει για κάθε τι που λένε στη δημόσια σφαίρα όλοι μας, έτσι. Αυτό που είπατε.
1: Λέτε προσωπική άποψη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αρχίζω ένα προσωπικό συλλογισμό, αλλά δεν νομίζω ότι απέχω πολύ.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Ένα κομμάτι του, αυτό που συζητήσαμε, θα επιμένει σε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θα επιμένει να αλλάξει η απόφαση του συνεδρίου. Εμείς από την πλευρά μας, εφόσον πάρουμε την εντολή, θα του ζητήσουμε να ξεδιπλώσει εμπράκτος την απόφαση του συνεδρίου. Αυτό για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν αποκλείεται δηλαδή να υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις εκεί μέσα. Θα δούμε όμως μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών που είναι πιθανό να υπάρξουν, θα υπάρχει το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και αυτό θα καθορίσει πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Η πρώτη κάλπη δηλαδή θα είναι, θεωρείται σημαντική.
0: Ναι, νομίζω ότι η πρώτη κάλπη και τα αποτελέσματα που θα βγάλει θα χαράξουν τις ενδεχομενικότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα τοπίο που οι ενδεχομενικότητες είναι πολλές. Μετά τις εκλογές θα περιοριστούν σε δύο, άντε τρεις. Κατά την
1: εκτίμησή
0: μου, σε δύο μόνο.
1: Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο τελευταίο. Τώρα είδατε, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θέματα τα σοβαρά που ασχολείται ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, δηλαδή μας τρώνε τα κουτσομπολιά λίγο. Τέλος πάντων, δεν λέγω ότι κουτσομπολιά, αλλά ας πούμε. Εσείς πώς έτσι καταλάβατε, τι βλέπετε πίσω από αυτή τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το 25%. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να απάνταγε και στο κομματικά, κάποιοι λένε ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες και κατοχυρώνεται σε ένα ποσοστό πολύ χαμηλό, οπότε αν πάει στο 30-32 θα το θεωρήσει τεράστια επιτυχία. Πώς το
0: βλέπω εγώ.
1: Ναι, πώς το βλέπετε.
0: Ο Μητσοτάκης είναι και αυτός ένας έμπειρος πολιτικός. Εγώ δεν νομίζω ότι λέει κάτι στην τύχη ή επειδή τον παρασέρνει η συζήτηση. Νομίζω ότι ένα στοιχείο που έχουν όλες οι δημοσκοπήσεις είναι ότι περισσότερο από 70% δηλώνει πως περνούσε πιο καλά το 19 από ότι το 26. Δηλαδή δηλώνει πως περνούσε πιο καλά την ώρα που είχαμε υποστεί μια τεράστια οικονομική κρίση, τρία μνημόνια, την ώρα που βγήκαμε. Αυτό καταρχήν φαίνεται παράδοξο. Αλλά αν καθίσει κανείς και δει μερικές τιμές, για παράδειγμα, δεν είναι παράδοξο. Για παράδειγμα, η βενζίνη έκανε τότε η αμόρυβη 1,5 ευρώ, 2,2 τώρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης 1,1 τότε, 2 τώρα. Η φέτα που χρησιμοποιούμε όλοι σπίτι μας, είναι σε κάθε ελληνικό σπίτι, 7 ευρώ το κιλό, 14 ευρώ το κιλό, 100% πάνω. Και αν συνεχίσω, θα σας πω ότι και τα ενίκια είναι περίπου 40-50% πάνω, το ρεύμα σχεδόν 100% πάνω και άλλα πολλά. Άρα ότι έχουμε μια ακρίβεια της τάξης του 60% και πάνω στα βασικά.

0: καταναλώνει
1: θα σας πω
0: ο λαός που λέμε.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μεσολαβήσει και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί να πείτε ότι αυτό, αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικά γεγονότα που οθήσαν τα πράγματα τόσο άσχημα για την πλειοψηφία. Δηλαδή είχαμε πρώτον την ιστορία του κορονοϊού και το κλίμα πληθωρισμού που διαμορφώθηκε. Μετά είχαμε, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, ένα κλίμα που θα έλεγε κανείς ότι στα όρια ή και αρκετά της εσχροκέρδειας. Έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και τώρα. Έχουμε δύο πολέμους. Δηλαδή, πώς να το πω, εσείς μπορείτε να καταλογίζετε στη Νέα Δημοκρατία μια ανάλγητη πολιτική που βλάπτει την πλειοψηφία γιατί δεν παίρνει μέτρα όταν συμβαίνουν αυτά κτλ. Αλλά υπάρχουν, θα σου πούνε, και αντικειμενικές συνθήκες που γίναν χειρότερα τα πράγματα που δεν υπήρχαν το 19.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τα τρία πρώτα χρόνια διένει με χρήμα η κυβέρνηση ακριβώς γιατί άνοιξε στρόφικα λόγω της πανδημίας. Η ακρίβεια άρχισε από το 22 και μετά. Λοιπόν, αλλά αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής, ότι ένα μέρος της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, το άλλο είναι εθνικό. Και το βλέπουμε αυτό βλέποντας τα συγκριτικά δεδομένα. Είμαστε μόνοι μας στις 5 πάνω θέσεις στην ακρίβεια. Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες που τα κατάφεραν πολύ καλύτερα. Ένα παράδειγμα τωρινό. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Πολωνία, 6 χώρες, οι 3 εκ των οποίων είναι οι χώρες του Νότου, πήραν πρωτοβουλία και ζητάνε σε επίπεδο Ευρώπης να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ερώτημα, γιατί δεν είναι η Ελλάδα σε αυτή την ομάδα? Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερκέρδων. Διότι τα υπερκέρδη είναι πρόβλημα. Για παράδειγμα, τα δύο διευθυντήρια τους τελευταίους 6 μήνες είχαν κέρδη συνολικά 2 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 800 ήταν τα προβλεπόμενα και το 1.200 ήταν τα μη αναμενόμενα κέρδη. Ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, μη αναμενόμενα κέρδη.
1: Να σας πω κάτι. Ωραία. Θα μου πείτε το θέμα αυτό συμπαρασύρει και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές, μια σειρά πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά προσέξτε να δείτε κάτι τώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ πολύ σοβαρό πια. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια είναι θεέ μου φύλαγε που λένε. Δηλαδή, ακόμα και η συμφωνία κυρίων που έγινε τις προάλλες καταπατήθηκε. Έχω εδώ πέρα μία απόδειξη για κάποιες φέτες ομοπλάτης ζαμπών, οι οποίες η ίδια ποσότητα είχε αύξηση 30% μέσα σε 15 μέρες. Αυτό ούτε θέμα ενέργειας είναι ούτε τίποτα. Είναι απλόν ελέγχος στην αγορά.
0: Α, μπράβο. Ερχόμαστε τώρα και σε αυτό. Τι κάνει η κυβέρνηση σε αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι, ανάμεσα στην επιχείρηση και στο ράφι, μεσολαβούν τριγωνισμοί, καρτέλ δηλαδή, συμφωνίες και εσχροκέρδια. Το ξέρει και η Κουτσή Μαρία που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι. Γιατί δεν στέλνει εκεί τους ελεκτικούς μηχανισμούς? Απάντηση. Πρώτα-πρώτα τους έχει διαλύσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Τα είδαμε και με τα ιδιωτικά ιατρία. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν οργάνωσε ελεκτικούς μηχανισμούς. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλει. Δεν θέλει. Είναι μια πολιτική αυτή ότι ενισχύω. Είναι η πολιτική που είχε ξεκινήσει, θυμάστε, εμείς οι παλιοί το θυμόμαστε από τη Θάτσερ. Τι έλεγε η Θάτσερ? Η κοινωνία των δύο τρίτων έλεγε. Το ένα τρίτο θα περνάει πολύ καλά, το ένα τρίτο μέτρια και το άλλο τρίτο το αφήνουμε στην τύχη του. Εδώ φτάσαμε στην κοινωνία του ενός τρίτου. Περίπου το 25% αυτό που περιμένει να το ψηφίσει ο Μητσοτάκης κερδίζει ασύλληπτα ποσά. Πλουτίζει με στην κρίση. Και το άλλο αφήνει τη σημείδα του. Άρα ο Μητσοτάκης ξέρει καλά ποιο ποσοστό περιμένει. Περιμένει το ποσοστό των κερδισμένων από την υπόθεση αυτή. Αυτό το ποσοστό περιμένει.
1: Μάλιστα. Έχουν περάσει το χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποιες επόμενες μέρες να συζητήσουμε και για άλλα και για τα θέματα και για τις
0: περιπτώσεις. Δώστε μου ένα λεπτό μοναχά να πω κάτι που είναι έξω λίγο από αυτά τα τρέχοντα. Η Σουηδή ποιήτρια Ιαν Κάρσον πήρε το Νόμπελ μία μέρα μετά την ομιλία του Ρούμπιο εδώ. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το έργο της Ιαν Κάρσον, της Καναδής ποιήτριας, είναι μια διαρκής βαθιά πυκνή συνομιλία με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Όλο της το έργο. η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε ένα συγχαρητήριο μήνυμα. Και καλά, ο Τασούλας, ο Μητσοτάκης δεν τα ξέρουν αυτά. Η Μενδώνη όμως υποθέτω ότι τα γνωρίζει. Νομίζω λοιπόν ότι καλός ο Ρούμπιο και να τον πάμε στην ποινίκα. Να μας έρθει και ο Τζέι Βιβάν, δεν είναι αντιλέγουμε. Αλλά ένα συγχαρητήριο μήνυμα και μια πρόσκληση στην Αν Κάρσον, τη νέα νομπελίστρια, που συνομιλεί όλο τη το έργο, ξαναλέω, και τιμά την Ελλάδα, δεν θα έβλαπτε. Να τα βλέπουμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε.
1: Ναι. Τώρα, πώς να το πω, βάζεται δύσκολα με την έννοια ότι...
0: με την έννοια ότι δίπλα στις υλικές ανάγκες έχουμε και πνευματικές ανάγκες. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά... και τις καλές εποχές δεν τα προσέχουμε αυτά, πόσο μάλλον τις εποχές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος ελληνικής αριστεράς, ελληνικής, κάτσε, τον μπέρδεψα. Αριστερή συμπαράταξη, όχι τη ελληνική αριστερά. Ναι. Είδε, θα μπερδεύει όλα αυτά, ρε παιδιά. Αλλάζετε κόμματα, φτιάχνετε κόμματα και του πληρώνουμε εμεί δηλαδή. Μπερδευόμαστε. Τέλο πάντων. Έχουμε. Θέλουμε διαφημίσει. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
8: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
9: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
8: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε την Αβίν και το έργο Make a Wish Ελλάδας που στηρίζει, και εσείς μπορείτε με ένα απλό πάτημα του κουμπιού στην εφαρμογή της Αβίν να έχετε πόντους, να κερδίσετε αρκετούς πόντους και να κάνετε ένα παιδί χαρούμενο, γιατί πολύ απλά μπορεί να προσφέρετε αυτούς τους πόντους που έχετε μαζέψει με τις αγορές σας στην Αβίν, και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνει πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθενείες.

Λοιπόν, έχω ανοιχτά μπροστά μου 5 site και τα 5 έχουν πρώτο θέμα την Kimberly. Λοιπόν, opinion poll τώρα, δημοσκόπηση. Πότε βγήκε? Βγήκε νομίζω πριν από 20 λεπτά περίπου. Έγινε γνωστή. 30,3 Νέα Δημοκρατία. Μείωσε στις 3,6 μονάδες τη διαφορά με Ελλάς στο Πασόκ. Στο 3,5 το κόμμα Κασιδιάρη. Βρε καλό στα παιδιά που λένε. Λοιπόν, μισό λεπτό και να σας πω αναλυτικά. 30,3 στην εκτίμηση τώρα, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία. Ελλάς 15,9 όσο είχε. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτη θέση με 12,3 από 12,1 και σε απόσταση 3,6.

13,3 Ελλάς, Πασόκ 10,4. Και μετά μου λένε ότι δηλαδή εδώ είναι ακούνητη η Βελόνα. Τέλος πάντων, ακολουθούν Κουκουέ 6,1, Ελληνική Λύση 5,8, Πλεύση 4,3, Ελπίδα τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5 μάλιστα. Με βάση τώρα αυτά τα ευρήματα, πάρουμε την εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία θα είχε 122 με 30,3, έτσι. 122 βουλευτές. Αντίο και φυλάκια στην αυτοδυναμία. Ελλά 48, Κουκουέ 30, Πασόκ 37, Κουκουέ 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση 16, Ελπίδα 14, Φωνή Λογικής 11 και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πριν σας πω αντίο, να σας θυμίσω την πολύ μεγάλη προσφορά της Savin, που σας καλεί να μαζέψετε πόντους μπαίνοντας στην εφαρμογή, προκειμένου με τη σειρά της να τους δεκαπλασιάσει. Εσείς μαζεύετε πόντους με τις αγορές σας στην Avin. Αυτούς τους πόντους τους δεκαπλασιάζει η Avin και κάνει πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών, δηλαδή το Make a Wish, για τα παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας και μαζί μας. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτη σήμερα και 13. Μια χαρά πήγαν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Αφήστε τις προσλήψεις. Τώρα μόνο η Γκίμπερλι διαμαρτύρεται για το τρίτη και 13. Αλλά να έχει σημασία. Τι να κάνουμε. Όπως στρώνει ο καθένας, κοιμάται. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ. Ξέχασα το Βίκτορα. Έρχεται για τις ειδήσεις. Είναι φουριός. Το βλέπω έξω από το τζάμι.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε στον τύπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα από την πλευρά της, η Kimberly Guilfoyle κάνει λόγο για ψευδείς καταγγελίες, ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τον Donald Trump και τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που την εμπιστεύτηκαν για το συγκεκριμένο αξίωμα. Εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης και ουδέν σχόλιο αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle. Με την απόφαση αποπομπής μέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντσος από το ΠΑΣΟΚ. Αντιδράσεις και από την Ελλάς που αφήνει εχμές κατά της κυβέρνησης, κρίνοντας ότι δεν δόθηκαν πίστικες απαντήσεις σχετικά με το τι φέρεται να είπε η κυρία Guilfoyle και αν υπήρξε ελληνική αντίδραση. Και ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις στις ΗΠΑ, αυτό θα πρέπει να διαλευκανθεί. Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις για τις σοβαρές καταγγελίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκθετη η κυβέρνηση είναι αναγνωριστή η σοβαρότητα όσων καταγγέλλονται, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης. Σε εξέλιξη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο στον Δήμο Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Δυρφίων Μεσαπίων, Καρίστου, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, σημείωσε ο Υπουργός. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Αβέβαιο παραμένει το τι προκαλεί την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αλλά και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι περίπου 4.000 μαθητές, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης, που μίλησε στον Alpha Radio 989. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση από την Ελλάς με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Οι δράστες μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που έκαναν αναλήψεις, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και μετά προθυμοποιούνταν να το βοηθήσουν. Ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε τσάντες και χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 χιλιανοί μέλη της οργάνωσης σε περιοχή της Γλυφάδας. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Τα πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
3: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλέττει την Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων, κυρίως στα βόρεια του νομού. Λόγω της κακοκαιρίας εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι. Σε κόκκινο συνέγερμα έχουν τεθεί η Εύβοια, η Σποράδης, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο σε πολλές περιοχές της Εύβοιας, στο Δήμο Χαλκιδαίων, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγία Άννα, Δυρφίων Μεσαπίων, Κίμης Σαλιβερίου και σε Σκιάθος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι παρά το γεγονός πως η ίδια έκανε καλή δουλειά, η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη από όσα δημοσιεύονταν για εκείνη. Από την πλευρά της, η Kimberly Guilfoyle αναφέρει ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που ήταν να υπηρετήσει στην Ελλάδα. Εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης και ουδέν σχόλιο αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle. Με την απόφαση αποπομπής της κυρίας Guilfoyle φαίνεται να αναγνωρίζεται εμέσως η βασιμότητα των δημοσιευμάτων, τα οποία αναδεικνύουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που οφείλει να υπηρετεί η χώρα μας, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επισημένοντας ότι δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις σχετικά με όσα φέρεται να είπε η κυρία Guilfoyle, αλλά και για το αν υπήρξε αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Όπως τονίζεται, το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις για τις σοβαρές καταγγελίες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας απαντήσεις και πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Έκθετη κυβέρνηση είναι αναγνωριστή η σοβαρότητα των όσων καταγγέλλονται, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που έπλεκαν το εγκόμιο της κυρίας Guilfoyle, αναφέρει από την πλευρά του το ΚΚΕ. Συναγερμό σήμανε πριν λίγο στην Αρτέμιδα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στην οδό Χατζοπούλου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους εντός της μονοκατοικίας. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, σημείωσε ο Υπουργός. Την αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, με την οποία αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση, αλλά για διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Κατά τις ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει μέσω της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Αβέβαιο παραμένει το τι προκάλεσε την οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αλλά και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι μαθητές, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης, που μίλησε στον Αλφα Radio 989. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίες 45 έως 74 ετών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθης στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν θετικά σε ένα τέτοιο αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφιλιά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες. Έχει εκτράπει κυκλοφορία στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή του Πειραιά, στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου και δημιουργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της χώρας και πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Την ίδια ώρα, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο με πιθανότητα τοπικών έντονων φαινομένων, κυρίως στα βόρεια του νομού. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η Εύβοια, οι Σποράδες, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, Σάμος, η Καρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Και κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο στον Δήμο Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Δυρφίων Μεσαπίων, Καρίστου, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι παρά το γεγονός πως η ίδια έκανε καλή δουλειά, η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη από όσα δημοσιεύονταν για εκείνη. Από την πλευρά της, η Kimberly Guilfoyle αναφέρει ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της. Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει στην Ελλάδα. Εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης και ουδέν σχόλιο, αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle. Με την απόφαση αυτή φαίνεται να αναγνωρίζεται εμέσως η βασιμότητα των δημοσιευμάτων, τα οποία αναδεικνύουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που οφείλει να υπηρετεί η χώρα μας, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επισημένοντας ότι δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις σχετικά με όσα φέρεται να είπε η κυρία Guilfoyle, αλλά και για το εάν υπήρξε αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Όπως τονίζεται, το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις για τις σοβαρές καταγγελίες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκθετη κυβέρνηση να αναγνωριστεί η σοβαρότητα όσων καταγγέλλονται, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που έπλεκαν το εγκόμιο της κυρίας Guilfoyle, αναφέρει από την πλευρά του το ΚΚΕ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, με την οποία αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση, αλλά για διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Κατά τις ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και αυτή την ώρα Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Λιετ Καμπέλης με 95-86 για το EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.

καλέ, τι ωραία μπήκατε. Αμόρε, τι ωραία, τι γλυκούλης. Τι γλυκούλης σου, αυτός που μπήκε. Ο Τσιτσόρνια, ωρε φίλε. Με τα ρούσικα μπήκαμε. Θα βάλουμε και τις νύχτες της Μόσχας μετά. Και το, την Τρίτη Διεθνή να βάλουμε και ο μπρος της γης κολλασμένη.

0: Qué agrícola.
1: Τι σου είναι ρε αυτοί οι Ρώσοι, ε? Ωμα. Πω, κάτι ποδάρες. Ωμα. Αυτό το χοροπηδικτό, πώς είναι το καζατσό αυτό το... Έλα ρε παλαλάικες. Ο θείος Βάνιας. Καλά μιλάμε κομματάρα, έτσι. Ρε Γιέκ Νουάρ. Ω, από τα μαύρα μάτια. Ότσι Τσόρνια, τα μαύρα μάτια. Οπότε αυτό το έχουμε και με τον Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου. Μπούμπα, το έχουμε τον Αγγελόπουλο εδώ. Να στο βάλω στη δεύτερη. Ο Θάνας Μπούμπας, αν δεν περάσει από το χέρι του το αυτό, ότι είναι ό,τι πει ο Μπούμπας και τα σκυλιά δεμένα. Αφού είναι γενικός εδώ. Ταλαβεριτζής. Αυτός έδιωξε και την Gil Foil. Κάτι είπα από εδώ, κάτι είπα από εκεί. Έστειλε κάτι mail. Πάρ' την κάτω την κοπέλα. Πάει η Gil Foil, καημένη να πούμε. Και την είχα συμπαθήσει κάπως. Με αυτές τις ματάρες. Την έφαγε το κοράκι το πορτοκαλί. Αφού πρώτα την ταλαιπωρήσαν εκεί με την οικογένεια και τις αραβώνες. Τώρα την έφαγε. Ναι, λέει, το σκεφτόμαστε να τη διώξουμε γιατί δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζουμε. Τι διάβαση, μωρέ, επειδή πήγε στον Αργυρό και επειδή θα πάει στα μπουζούκια και στις δεξιώσεις. Τι ήθελες δηλαδή, να κάνεις το σπίτι να κλαίει. Μου κάνει και το Μάγκα. Ήταν από τα πρώτα στελέχη του Μάγκα, του κινήματος Μάγκα. Make America Great Again. Fuck them all, δηλαδή. Τι θέλω να πω. Α, ναι. Το ξέρει το κομμάτι, έτσι. Stevie Wonder, το Free. Ελεύθερος. Freedom, ελευθερία. Free, ελεύθερος. Ελευθερία ή θάνατος. Η ώρα είναι 10 και 10. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Δεν θα σας ζαλίσουμε απόψε. Θα πούμε έτσι για 2-3 πραγματάκια. Εξαιρετικά φωνητικά σε μια διασκευή αφρικάνικου τύπου. Από τις μεγάλες σπουδαίες αυτές γηγενείς μουσικές της Ανατολής είναι όλα τα χρώματα. Της αφρικάνικης Ανατολής ή του αφρικάνικου

ωραίο μουσικό πρόγραμμα. Με ξένες μουσικές και τραγούδια στην πρώτη ώρα και απολύτως με αυτά χρώματα των Ιθαγενών στη δεύτερη. Ιθαγενείς οι οποίοι τώρα έχουν συνηθίσει και μόλις βρέχει λίγο το φθινόπωρο λένε πόπο σκατό καιρος. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί τον κακό του στον καιρό. Άμα δεν βρέχει το φθινόπωρο, πότε θα βρέχει? Δηλαδή εξαπαλών των ήχων που λέμε, από μικρά παιδιά τι μαθαίνουμε? Ότι το φθινόπωρο βρέχει. Τι θες να κάνει ρε φίλε, έλεος ρε φίλε, γαμώ την αυτούς τους δημοσιογράφους και τους εκφωνητές και την μετεωρολογική υπηρεσία. Έντονα καιρικά φαινόμενα και βρέχει και εντάξει. Κακοκαιρία είναι άμα βρέχει από τώρα συνέχεια κουβάδες για 15 μέρες και πνιγούμε εγώ, ο Μπούμπας και άλλοι 50. Αυτό είναι κακοκαιρία. Αυτό τώρα που πιτσιλάνε τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τρέχουν και γεμίζουν και τρέχουν τα ριάκια και αυτά και γεμίζουν και οι λίμνες που είναι ξερές. Η ηλίκη είναι 10 μέτρα κάτω από το κανονικό, από την κανονική στάθμη. Από εκεί που παίρναμε το πολύ νερό για το μαραθώνα και πριν γίνει του μόρνου το τέτοιο. Το ποταμάκι. Ο μόρνος δεν κατεβάζει τα νερά που κατέβαζε. Πέρσι δεν χιόνισε σχεδόν. Δεν είχαν που να πάνε να βγάλουν τα μάτια τους οι σκιέρ, να πούμε, στα χιονοδρομικά. Δηλαδή δεν είναι κακοκαιρία όταν χιονίζει το χειμώνα και όταν βρέχει το φθινόπωρο. Και δεν είναι κακοκαιρία όταν είναι 35 βαθμοί το καλοκαίρι. Εμένα με ενοχλεί, εμένα είναι σκατόκαιρος. 40 βαθμοί το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Αλλά το καλοκαίρι έτσι είναι. Δεν είναι κακοκαιρία. Έχουν λυσάξει όλα τα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Κακοκαιρία και εμείς εδώ τώρα, τάχωνα πριν στο σύντροφο, στο Βίκτορα εδώ. Του λέω ρε Βίκτορα, τι είναι αυτή η λέξη κακοκαιρία, γιατί τη βάζετε μέσα? Λέει τι βάζουν και οι άλλοι. Και άμα οι άλλοι βάζουν μέσα σκατά, θα βάλουμε και εμείς? Δηλαδή, έλεος. Πουλάκια μου, δεν είναι κακοκαιρία. Είναι βροχοπτώσεις. Θες όταν χοντρίνει να το πούμε έντονα καιρικά φαινόμενα, να το πούμε. Θες να πούμε 12, 13. Θες να πούμε έντονα καιρικά φαινόμενα εποχιακού τύπου. Πολύ σωστά, να το πούμε. Αλλά γιατί λέμε κακοκαιρία? Αν δεν βρέξει τώρα, πότε θα βρέξει? Αυτή εδώ είναι κάτι άγριοι άνθρωποι, ανθρωποφάγοι. Η Μανάου και το κομμάτι λέγεται

Έτσι που λέτε με την καημένη, την Γκυλφόιλ, πως τη λένε. Πάει αυτή, πάει η καλιά της. Έχω δύο ονόματα, αλλά δεν θα σας τα πω. Γιατί ποιο θα πω πρώτο και ποιο δεύτερο, δεν ξέρω. Και άμα βγει, φέρουν πρέσβη αυτό που είπα δεύτερο, δεν είναι σωστό. Να πω πρώτο το δεύτερο, και άμα βγει, έρθει εδώ πρέσβης αυτός που ήταν πρώτος και δεν τον είπα, και δεν τον είπα. Οπότε δεν λέω τίποτα, καταραμένη. Γεια σου, καταραμένη. Γεια σου, Στάθη, γεια σου, Πάνιονο, γεια σου, Αλέξανδρη, γεια σου, Κώστα, γεια σου, Άλε Κώστα, γεια σου, Πάνο, γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου, Σοφία. Α, είχα στείλει κι εγώ ένα μήνυμα. Γεια σου, Γρηγόρη, ρε, μπράβο. Αυτό είναι, στέλνουμε μηνύματα στον εαυτό μας. Έτσι, μπράβο, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Θα στέλνω τέτοια συνέχεια. Για τα μηνύματα σας. Και δεν έχουμε καμία κακοκαιρία. Έχουμε φθινοπορεινές βροχές. Και κάποιες στιγμές αυτά τα φαινόμενα φθινοπορεινών βροχοπτώσεων γίνονται λίγο έντονα, πράγματι. Και λίγο πιο έντονα να γίνουν, πράγματι. Και εγώ τώρα που ερχόμουν, έλεγα εντάξει, μην ξεκολώνεις και μην το. Είπαμε του τρελού, του Θεού να βρέξει, και αυτός ξεβραχώθηκε. Ξεβροχώθηκε. Εντάξει. Να βρέχει μία ώρα χαλαρά, τσουρ τσουρ τσουρ, μία ώρα λίγο πιο έντονα, μία την τρίτη ώρα να το ανεβάζει λίγο το volume, δηλαδή το ξεκινάς στο 3, μετά το πας στο 6. Μπομπά, μιλάω για ηχολήπτες, μιλάω τώρα, μιλάμε για volume και εντάσεις τώρα, εντάξει, μην μου κάνεις εμένα τώρα το γιουλέκα. Λοιπόν, α, μπρε, καλό στην αγνή. Να, ωραία, πλακώσε και η συγγραφής. Σε λίγο θα πάρει και η Χρυσίδα Δημουλίδου, η Λένα Μαντά και

Ήταν η Μανάου και είναι η Μάγκου. Έτσι. Η Μάγκου είναι η αγριεμένη, κάπως που έχουν φορτώσει, δηλαδή κάποιος ανθρώπινα, έντονα ανθρώπινα φαινόμενα θα λέγαμε. Είναι αφρικάνο, μαύρο, τέτοια πράγματα. Αλλά έχουν ωραία κρουστά, ωραίους ρυθμούς. 69-47-989-989, το είπαμε. Το είπαμε. Θα το ξαναπούμε. Άντε, τελευταία φορά. 69-47-989-989 και η ώρα κοντεύει 10 και 20. Μόλις πάει 22 και 22 και 22, θα σας

0: κακοκαιρία είναι να φυσάει τρομερά τρελά και να ρίχνει δέντρα πάνω στα σπίτια. Ελιές και πεύκα που δεν πάνε οι δήμοι να τα κόψουν. Έχει ο άλλος το σπιτάκι του, η άλλη το σπιτάκι της, μια μονοκατοικία και έχει δυο κάτι δεντρούκλες από πάνω που είναι σαν τους δράκουλες από πάνω από το σπίτι. Και φωνάζει το Δήμο και λέει: ελάτε να τα κόψετε. Γιατί άμα βάλω εγώ να τα κόψω, θα με τρέχουν. Ότι κόβω τα δέντρα και θα έρθουν οι οικολόγοι, οι οικολόγριες κτλ. Και θα γίνει χαμός. Οπότε παίρνει το Δήμο και λες: ελάτε κύριε Δημαρχέ, στείλτε τον αρμόδιο να τα κόψει, γιατί θα πέσουν πάνω στο σπίτι. Σε γράφει ο Δήμο στα. Ξέρω εγώ, εκεί. Μετά σβήνει και δεν τα βλέπει, γιατί άσα που δεν πλένονται δηλαδή, οπότε δεν σβήνουν, μένουν όλα γραμμένα. Και μετά χτύπα ξύλο, πέφτει το σπίτι, πέφτει η στέγη. Τι να του πει, να πάει να πυροβολήσει τον δήμαρχο? Νομίζω δεν είναι σωστό, είναι λίγο απάνθρωπο και ίσως να διώκεται κιόλας. Να πυροβολήσει τις αρχές, να πει μπαμ μπουμ, να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Αλλά όταν παίρνεις τηλέφωνο και λες: κύριε, σας παρακαλώ, η υπηρεσία κοπής δέντρων του Δήμου Βλαχοκερασιάς, μπορείτε να έρθετε να μου κόψετε δύο βλαχοκερασιές που είναι πάνω από το σπίτι και με απειλούν, μόλις πιάνει δυνατός αέρας και φορτώνει νερό πολύ και βρέχει και βαραίνουν τα κλαδιά και κάνει κρακ, κρακ, κρακ και βγαίνω και τρέμω πότε θα πέσει το δέντρο πάνω στο σπίτι. Και παίρνω τηλέφωνο και πάω, παίρνω τον κύριο Μάνθο και του λέω: κύριε Μάνθο, είμαι ο Τάδε, ελάτε να κόψετε το δέντρο. Και θα πεις σε μας, δεν είναι δική μας δουλειά και πάρτε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σου λένε διάφορες δικαιολογίες. Και μετά πέφτει το δέντρο, πλακώνει το σπίτι. Και ποιος πληρώνει? Για πέστε μου. Δεν έχουν δίκιο μερικοί που φωνάζουν δηλαδή ότι οι υπηρεσίες, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Και να ήταν μόνο αυτή η δουλειά, είναι και άλλες δουλειές. Να ανοίξουν τα φρεάτια, να ξεβουλώσουν τα όσα έχουν ξεραθεί μέσα και έχουν γίνει μπάζα και φερτά υλικά που έχουν πετρώσει από την ανομβρία και από την ξηρασία. Έλα λίγο να πάει. Γι' αυτό μιλάω τώρα. 22 και 22, 18, 19, 20, 21, 22, 22.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
3: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
4: Πόσο είναι?
2: Εξαγωνία.
5: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
6: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
7: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλησπέρα καταραμένη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα καταραμένη μου, καλή εκπομπή για Στάθη. Καλό δίωρο Γρηγόρη. Κάτι λέει ο Σμιζόσουν από χτες για την Guilfoyle. Και μας τα πες ότι στέγνωσαν τα πετρέλαια του κόλπου της Guilfoyle και τώρα τι θα κάνουμε? Θα έρθουν άλλα πετρέλαια τώρα από άλλους κόλπους. Αυτό ήταν μήνυμα του Πάνου. Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα σύντροφε. Σύντροφε, τρελαίνομαι το σύντροφε, πολύ μ' αρέσει. Καλησπέρα Γρηγόρη μας, λέει ο Κώστας. Δεν τον αφήνουμε, λέει, να πάει να κοιμηθεί, γιατί έχει το πρωί βάρδια, είναι οδηγός λεωφορείων και δεν τον αφήνουμε και ξενυχτάει και μετά πάει η ώρα 12 μεσάνυχτα και μετά πάει και 1 και 2 γιατί σκέφτεται διάφορα και 5 ώρα πρέπει να ξυπνήσει. Λοιπόν, ναι, εδώ έχουμε, αυτοί λέγονται σκάνκ, έτσι, και τραγουδάνε το κάτι για τη Βασίλο, λένε. Από τους Πολύς είναι ένα κομμάτι του Sting. Πώς το λένε, Estare prendido en tus dedos.

Όποιος βρει τον τίτλο του κομματιού θα του... Τι θα του στείλω γλυκά. Μια τούρτα. Λοιπόν, πού να τη στείλω την τούρτα. Καλά. Λοιπόν, καλά, θα το βρούμε το δώρο μετά. Μπορεί να είναι βιβλίο, μπορεί να είναι κανένα χρηματικό ποσό. Έτσι, σεβαστό βέβαια. Δηλαδή μιλάμε πάνω από 50 λεπτά. Όποιος βρει τον τίτλο του κομματιού που ακούμε εδώ στα ισπανικά, θα του πω μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είχα να σας πω τώρα. Νάκι Star Sailor. Ταξιδευτές ναυτικοί, πώς το λένε, πώς λέμε, οδηγία προς ναυτιλωμένους. Εδώ είναι ναυτιλόμενοι, οι Star Sailor, στα αστέρια. Ναυτικοί των αστεριών. Ο καπετάνε είναι τώρα, πρώτος καπετάνε, δεν μηχανικός είναι, μότσος είναι. Μπορεί να είναι αυτό, σε ένα καράβι μότσος. Star Sailor, ένα πολύ ωραίο κομματάκι. Αυτά που λέτε με την κακοκαιρία, τρομερή. Αυτά τα δελτία ειδήσεων είναι δηλαδή είναι να τραβάς τα ό,τι έχει ο καθένας. Φοβερή κακοκαιρία, μη βγείτε έξω. Και έκτακτα καιρικά και κλείσανε οι δρόμοι. Και από πίσω και εμείς, από πίσω και η πολιτεία και η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες. Κλείνουνε τα σχολεία. Γιατί ρε, επειδή έπιασε μια βροχή. Ναι, γιατί τι θα κάνουμε άμα γίνει. Εδώ είναι 17 σχολεία στην Κράβα και είναι έτοιμα να διαλυθούν. Τώρα το θυμηθήκαν ότι μύριζε κάτι αέριο, κάποιος την αμόλυσε. Ξέρω εγώ τι ήταν. Βουτάνιο ήταν, προπάνιο ήταν. Τελικά δεν βρήκαν τίποτα και έχουν κλείσει τα σχολεία. Αντί να τα συντηρούν κάθε χρόνο και εδώ και από το 2003 δεν έχουν συντηρηθεί, δεν έχουν κάνει τίποτα εκεί. Αντί κάθε χρόνο να κάνανε κάτι, να είναι έτοιμα, φρεσκοβαμμένα και όποιος γράφει στους τοίχους να τον του κόβουν τον κόλο κανονικά. Γκολ και ξύλο, και στο σπίτι του να έρθει κηδεμόνες. Εμείς στο σχολείο μια ψιλομαλακία κάναμε, ξύναμε λίγο το θρανείο και μας τρώγαμε ξύλο. Πολλοί μας τραβάγανε τους κροτάφους στα μαλλιά, να πούμε ξύλο με το χάρακα, με σφαλιάρες και τέτοια. Και πού να φωνάξει τη μάνα και τον πατέρα σου να στο σχολείο. Σου ρίχναν και αυτοί άλλο τόσο ξύλο. Και λέγανε στον καθηγητή ή στον δάσκαλο, ρίχτου κι άλλα. Και εδώ έρχονται κάτι γύφτουλες γονείς, ας πούμε, φοβεροί, ευαίσθητοι. Ευαισθητούλιδες, αριστερούλιδες, προοδευτικούλιδες και πάνε και πλακώνουν τους καθηγητές και τους γυμνασιάρχες και τους κάνουν μηνύσεις. Γιατί για πέντε κολόπεδα που κανονικά πρέπει να αποβληθούν από το σχολείο. Γιατί είναι συνέχεια με κάτι σπρέι, σπάνε τα τζάμια, λερώνουν, κατουράνε, βάφουν τους τοίχους. Δηλαδή και δεν ξέρουν, γράφουν το μαμά με ύψιλον, δεν ξέρουν κάπου κατανόηση κειμένου. Εντάξει, μιλάμε ότι σκίζουν τα άτομα. Και είναι και πάρα πολύ καλή στην αριθμητική, στα μαθηματικά. Είναι πω, μην τους βάλεις μαθηματικό πρόβλημα. Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα αυτό έχουν λύσει.

0: Τι χώρα ρε φίλε, αυτή που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και έμαθε στους ανθρώπους τι πάνε να πει ελευθερία, δημοκρατία, πολιτισμός. Πολύ μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα μιλάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Που δεν μπορούν να πάνε και οι φίλαθλοι δύο ομάδων στο γήπεδο όταν παίζουν οι ομάδες τους σε ένα ντέρμπι, να πούμε, παγκουτσαλευριακού πανθραμπουκικού. Παίζει στο γήπεδο, ας πούμε, του ενός του άλλου και δεν μπορούν να πάνε 60% ή 70% οι γηπεδούχοι, 30% οι φιλοξενούμενοι. Μετά στη ρεβάνς να πάνε ανάποδα, δηλαδή πάλι το ίδιο, δηλαδή όχι ανάποδα, ανάποδα θα είναι τα χρώματα. Αλλά πάλι 70% οι γηπεδούχοι, 30% οι φιλοξενούμενοι. Όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επειδή δεν μπορούμε να το τηρήσουμε αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε, βάζουμε μόνο της μιας ομάδας φιλάθλους, χούλιγκανς, οπαδούς, μαχαιροβγάλτες μόνο της μιας ομάδας στο γήπεδο. Γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, και επειδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα σχολεία τα κλείνουμε, επειδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα φρεάτια και τα ρέματα που έχουμε μπαζώσει και πνιγόμαστε. Σου λέει απνιγούνε 5 παιδιά στο σχολείο, μετά τι θα μας σκίσουνε, οπότε κλείνουν τα σχολεία. Δηλαδή εκεί που βρέχει όλο το χρόνο, στην κεντρική Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες, που χιονίζει, που είναι μαύρη καντίφλα, που είναι ολονύχτα χιόνια, βροχές κτλ. Πώς είναι ανοιχτά τα σχολεία ρε φίλε? Τρελή είναι. Δεν τα υπολογίζουν τα καημένα τα παιδάκια τους που μπορεί να βραχούν από τη βροχή? Τι ωραία χώρα. Μιλάμε για χώρα τώρα, όχι για χωρατό. Μιλάμε πόπο χώρα. Τι με κοιτάζε μπουμπά, επειδή κάνει μπαμπούμ στο μικρόφωνο με τα π και τα φου. Αμάν αυτή η φωλή μου. Χειρότερη για τη χούντα κούλη είναι. Αυτό θυμάστε, το ψάχναμε μια μέρα έτσι. I keep forgetting, με τον David Bowie, που είναι ένα κομμάτι που το διασκεύασε ο David Bowie 10 χρόνια μετά από όταν το πρώτο έπαιξαν οι προκολφάρουν. Αυτά. Καλά, η καλύτερη έκδοση του Honky Tonk Women. Είναι ίδιοι Rolling Stones, αλλά σαν καουμπόιδες. Με βιολιά, με μπάντζο και τέτοια. Εντάξει, επειδή έχει λίγο δροσούλα και βρέχει συνέχεια, εδώ πέρα η θερμοκρασία μέσα στο στούντιο είναι 60 βαθμοί. 60, 70, 80. Πάω να ανοίξω τις πόρτες. Ανοίχτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες. Εμπνευσμένο σύνθημα φίλαθλου πνεύματος. Ανοίχτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες. Έξω θα φάτε το ξύλο που ζητάτε. Τούρκοι, θα μπείτε στο σεντούκι. Έτσι αγαπάει η Βουλγαρία. Γάβρι, φωνιά. γαζέλες, χολέρες, ακόμα λίγες

το από το τζαμί. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι η καλοκαιρία. Έχει εκτραπεί η κυκλοφορία, ταβέλα, σκητήτσι. Για να βαθμίσει τα έκτατα δελτία επιδείνωση του καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ωρε που κόκκινη προειδοποίηση, πορτοκαλί προειδοποίηση για την αρχή. Καταστροφή. Κόκκινη προειδοποίηση. Δήμος Αθηναίων παίρνει μέτρα, οι υπηρεσίες. Το δήμαρχος είναι ανάστατος, είναι στο πόδι, είναι, έχει ξεσηκωθεί, το έχει του σηκωθεί, είναι όρθιος είναι. Ο δήμαρχος να πούμε για τα εκτακτά καιρικά φαινόμενα. Γιατί είναι και ηγέτης, τοπικός ηγέτης. Μπράβο Χάρη, είσαι άπιαστος.

κατηγορίες για βάρος είναι ψευδής και θα ευραβιστεί το όνομα και τη φήμη της και τα ωραία μεγάλα μάτια της, το τζαμπουκά και τη λεβεντιά της. Κίμπερλι, ό,τι χρειαστείς από όταν θα γίνουν τα δικαστήρια, θα τους πάρουν, να τους κόψουν τον κόλλο, να τους

Κίμπερλι, μη κολώνεις αγάπη μου, θα έρθω μάρτυρας. Πού πάτε πάμε μάρτυρες στο, στο γάμο της Κίμπερλι. Αλλά δεν είναι μόνο η Κίμπερλι, είναι και ο Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έκθετη. Πρέπει να αναγνωριστεί η σοβαρότητα όσο καταγγέλλονται, είπε ο Γαβρίλη Σακελαρίδης. Αυτοί όσο καιρό τώρα τη βλέπανε την Κίμπερλι, ξερογλυφόντουσαν και τώρα τον έχουν δει τσαμπουκάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει, λέει η Νέα Δημοκρατία, σαφείς εξηγήσεις για τις καταγγελίες για την κυρία Γκίλφοϊλ. Γκάλφ είναι ο κόλπος, είπαμε, όιλ είναι το πετρέλαιο. Δεν γράφεται ακριβώς έτσι όπως ο κόλπος, αλλά είναι πετρέλαια του κόλπου. Το όνομα είναι Γκίλφοϊλ, ο εστί με θερμινευόμενον τα πετρέλαια του κόλπου. Κουκουέ, χαμήλωσε τη μουσική. Χαμήλωσε τη. Να κάνει ησυχία, απόλυτη τίποτα. Μην μιλάει κανένας. Από το ΚΚΕ δηλώθηκε υπευθύνος ότι η κυβέρνηση είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, όπως και όλα τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που ως τώρα έπλεκαν το εγκόμιο

0: πω μάγκα μου, τι θα κάναμε άμα δεν είχαμε το κουκουέ να υπερασπίζεται τον άνθρωπα.
1: Μπράβο, μπράβο Μίτσο, μπράβο Θανάση, μπράβο Νίκο.
0: Είναι φίλοι μου, είναι ο Κουτσούμπας, ο Παφίλης, ο Νίκος, την Πάτρα, ο Γιάννης, είναι όλοι είναι φίλοι μου, σύντροφοι. Μπράβο.
2: Δεν γίνεται χωρίς τα κουκουέ.

Έλα ρε τσέντζε Γιάννη, μην με μπερδεύεις. Μου στέλνουν κάτι μηνύματα τώρα. Όλοι θα προσκυνήσετε μέσα στο ναό και τέτοια. Μην ανακατεύουμε, παιδιά, τα φύλαφλα αισθήματά μας με τις ιδεολογίες μας. Άλλο ιδεολογία, ε? Ο Μάρξ, ο Έγκελς, ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Σεγεβάρας, ο Κιμ Γιονγκούν, ο παππούς, ο Κιμ Ιλσούν, Τσαουσέσκου, ο Χόνεκερ. Άλλο ιδεολογίες και άλλο το χουλικαναριό. Άλλο έξω θα φάτε το ξύλο που ζητάτε για τους γάβρους, τους βάζελους, και άλλο για τους κνίτες, τους παζόγους, πρασινοβουλούς, τους ασυριζόεζεους, νεοδημοκράτες, χίτες, σταγματασφαλίτες. Άλλο το ένα, άλλο το δύο, άλλο το χ.

ακούσαμε το Save the Prayer, το ωραίότερο τραγούδι, τον Duran Duran. Duran Duran είναι ένα αγαπημένο μου συγκρότημα. Λατρεύω αυτό το τραγούδι, τα άλλα δεν μου αρέσουν, βαριέμαι. Αλλά αυτό το Save the Prayer μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία φωνητικά. Έχει πολύ ωραίο κουμπλέ, το ρεφρέν είναι εξαιρετικό. Διφωνίες μέσα και τέτοια είναι στο ίδιο. Αλλά γενικά η Duran Duran είναι σαν το Johnson & Johnson, Dupont Dupont, καρέτα καρέτα, δεν με νοιάζει. Duran Duran είναι σαν, πώς να σου πω ρε παιδί μου, είναι φίρμα, είναι μια μάρκα για αλυφές, ξέρω εγώ. Εντατικές κρέμες για τέτοια πράγματα. Η αλουρονικό, η Duran Duran.

0: Έσβες απ' τη Ρωσία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Άφησε το αφεντικό της Guilfoyle, έτσι, της συντρόφισσας, να πούμε, Kimberly. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ζητά από τους Τούρκους ότι τώρα που θα πάνε να βομβαρδίσουμε τους Χούθη στην Ιεμένη, θα είσαστε κι εσείς εκεί. Και βέβαια εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ θα του πει, μάλιστα, κύριε Ντόναλντ, έρχομαι φίλε μου, θα έρθουμε κι εμείς. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις τώρα που θα πάνε τώρα Σαουδάραβες, Αμερικάνοι και Ισραηλινοί μαζί να βομβαρδίσουν τους Χούθη στην Ιεμένη. Εύχομαι και ελπίζω να την κάνουν την Ιεμένη οικόπεδο. Ένα ωραίο πάρκινγκ, παραλιακό μάλιστα. Και να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Και θα ζητήσουν και από τους Τούρκους να συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ, τι θα του πει τον Ντόναλντ? Θα πει, ναι Ντόναλντ, αλλά εγώ την Τετάρτη το απόγευμα θα πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο, ότι τα εγγόνια μου, και δεν προλαβαίνουν με αυτό για τις δεύτερες δουλειές, πάρε με από εβδομάδα. Σου λέει, ας να τελειώσουν αυτή τη δουλειά, δεν είναι δάμα. Γιατί οι Τούρκοι, σε όλους τους παγκόσμιους πολέμους, σε όλες τις σειράξεις, η Μέση Ανατολή, στις κρίσεις, σε όλες τα πάντα, είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. Είναι και με τους από εδώ και με τους από εκεί. Ήτανε με τους Γερμανούς, ήτανε με τους Άγγλους, μετά δεν ήτανε με κανέναν. Κέρδισαν οι Άγγλοι, έλεγε μπράβο Άγγλοι που κερδίσατε. Ήτανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήτανε με τους Γερμανούς. Μετά είδε πήγαιναν λίγο στραβά τα πράγματα και οι Παλαιστίνοι με τους Γερμανούς ήτανε. Ήτανε του Χίτλερ, ήτανε ο μουφτής των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, ήτανε άμεσος συνεργάτης του Αδόλφου Χίτλερ. Έτσι. Είναι γνωστό ότι οι Παλαιστίνοι, οι φερόμενοι, αυτοί που έμεναν στην υποτιθέμενη γη της Παλαιστίνης, ήτανε συνεργάτες των Γερμανών για να φύγουν οι Άγγλοι από τη Μέση Ανατολή και στηρίζαν και αγωνιζόντουσαν για τους Ναζί οι δίθεν Παλαιστίνοι, και οι Τούρκοι ήτανε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους. Μόλις είδαν οι Τούρκοι ότι στραβώνει το πράγμα, και δεν, ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τον κρεμάσε μετά, Μεντερές, μπορεί να ήταν ο Μεντερές ή ο προηγούμενος ο Μεντερές. Ασφαλώς. Οι Τούρκοι είναι και με τους Ρώσοι και με τους Αμερικάνοι. Είναι και με τους Βόρειους Κορέα και με τους Νότιους Κορέα. Είναι και με το Γάβρο και με το Βάζελο. Και μόλις δει ότι βάζει ένα μπαλάκι ο Γάβρος στο Καραϊσκάκι, αρχίζουν. Ο Αναστόπουλε, Αναστόπουλε, Μητρόπουλος, Τσάχουτσα, Λουχίδης. Ζητοκαραυγάζουν για διάφορους παιχταράδες του Ολυμπιακού. Τον Περσίδη, τον... Ρε φίλε, αυτό είναι, αυτή τη δουλειά κάνουν οι Τούρκοι. Τώρα θα του πει τώρα του Ερντογάν ο Ντόναλντ ο Πορτοκαλής, ο πεθερός της Κιμπερλή, θα του πει τώρα να πάει να βομβαρδίσει. Θα του πει, ναι ρε Ντόναλντ, εντάξει σωστά τα λες, αλλά επειδή αυτή τη βδομάδα εγώ δεν μπορώ. Θα μου το θυμίσετε την άλλη βδομάδα. Πάρει τηλέφωνο τον Πούτιν, ο Ερντογάν, και θα του πει, Βλαδιμίρ, ξέρεις τι κάνει ο Τραμπ? Πάει να βομβαρδίσει ρε τους φίλους τους Χούθη. Έχει το νου σου? Και θα πάνε να βομβαρδίσουν εκεί τους Χούθη συνειμένοι και θα δουν από κάτω, θα είναι το φάντασμα του Σεργέη Λαυρόφ με τη Μαρία Ζαχάροβα. Θα είναι και η Μαρία Καριστιανού εκεί, θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα είναι ο Γιάννης με το ένα νι, που είχε γράψει ένα βιβλίο, το χαμένο μου νι, πώς το λέγανε το βιβλίο, γιατί του έλειπε ένα νι από το Γιάννης και έψαχνε να βρει το χαμένο του νι. Και είχε βγάλει στο βιβλίο το χαμένο μου νι, αχ δεν ακούγεται καλά, το χαμένο μου νι, το νι το γράμμα μωρέ. Αμέσως να πούμε σεξιστές. Και θα είναι και η Ζαχάροβα, η Καριστιανού, ο Φανάσεφ, Αφανάσεφ Αβγερινόφ, ο Λιάτσος. Ο Λιάτσος όχι ο Γιώργος, ούτε ο Εμίλιος, ούτε ο Πάνος, ούτε η Μαρία Λιάτσου. Τέλος πάντων.

0: Ναι, να σου δεν νομίζω, βλέπω εδώ κάτι σημειώματα. Ω, μαν. Μα με ζητάγανε από την πρεσβεία τη Ρώσικη. Α, ή από το κουκουέ. Α, το ίδιο είναι. Λέει, πρεσβεία Ρωσίας, Παύλα, κεντρική επιτροπή του κουκουέ. Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Α, ναι, κατάλαβα, επειδή ειρωνευόμουν πριν. Ε, ναι, ρε παιδί μου, γιατί λέω, αυτό σκεφτόμουν εγώ τώρα. Θα πάει να βομβαρδίσει τώρα τους Χούθη της Γερμένης ο Πορτοκαλής. Αφού θα έχουν ειδοποιήσει, θα έχει ειδοποιήσει ο Ερντογάν τον Πούτιν και θα έχουν μαζευτεί από κάτω ο Σεργέι Λαυρόφ, η Ζαχάροβα, η Μαάλη Μαρία των Ψεκιών, ο Γιάννης με το χαμένο μουνί, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με την ελληνική βρύση, ή θα είναι η κόρη του Νίκου η Ζωή με τη ρεύση, θα είναι θα μαζευτούν κι άλλοι, η Νίκη, όχι η Λιμπεράκη, το κόμμα, η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Χρυσή Αυγή. Α, το κουκουέ, ναι, θα είναι από κάτω, βέβαια όλοι θα είναι, καλά, θα είναι Σόπουλος, όλοι θα είναι από κάτω και θα λένε έξω τώρα οι Αμερικάνοι, κάτω τα χέρια από τους Χούθη. Και θα φωνάζουνε και φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Και θα είναι έξαλλοι όλοι, γιατί πάνε και πάνε να βομβαρδίζουν, οι Κολοαμερικάνοι πάνε να βομβαρδίζουν τους λαούς τώρα. Την Αλκάιντα, τους Ταλιμπάν, τους Χούθη, τους Χεσμπολάχ, τη Χαμάρ, όλα αυτά τα λαϊκά κινήματα. Και πάνε οι Εβραίοι, οι σιωνιστές, οι Αμερικανοτσολιάδες και διάφοροι και τα Ευρωπαία, οι Ευρωπαίοι τα τσιράκια τους, οι Ευρωλιγούριδες αυτοί της Λυκοσυμμαχίας. Και πάνε και βομβαρδάνε τους αγωνιστές, τους Χούθη και τους Σκούθη και τους Σμούθη και τους τέτοια βαρέθηκα να πούμε με αυτή τη η μαύρη αντίδραση αυτή από τη Δύση, αυτή η δυτικοθρεμένη, αυτή το να χάθουν τα καθήκια.
1: Η ώρα είναι 11.

αυτό είναι αφιερωμένο στην Kimberly Kimberly Guilfoyle Guilfoyle, που είναι γεμάτη δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν είναι ακριβώς. Έχει και δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά είναι κυρίως αποτυπώματα από οπτικές ίνες, από βλέμματα.

κορίτσιου αυτού. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ένα τραγουδάκι της σειράς, έχετε κάνει λάθος, δεν είναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και έχει όγκο. Πώς έχουν τις διαφημίσεις που λέει δώσε όγκο στα μαλλιά σου, και είναι λυσικόμενες, είναι μετά με κάτι φωσφοριζέ αυτά για να δίνουν όγκο στα μαλλιά τους. Τι να κάνουμε, να είναι σαν τη Σινέντο Κόνορ.

ξυρίζονται γενικώ τα κορίτσια, αλλά δεν ξυρίζει το κεφάλι του. Το κρανίο. Ξυρίζουν

Εντάξει, αλλά να μην περνάμε τις κόκκινες γραμμές, έτσι. Άλλο ένα αγαπημένο μου τραγούδι από μια οικογένεια τραγουδιών που γενικά τα θεωρούσα δευτεράτζες, αλλά είναι μερικά που είναι πολύ ωραία.

Κόκκινη γραμμή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Κόκκινη γραμμή, είναι η γραμμή, κόκκινη γραμμή, έτσι. Από πού παίρνουμε γραμμή, κόκκινη γραμμή, από πού παίρνουμε, είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Είναι την ώρα που παίρνουμε γραμμή. Από πού παίρνουμε γραμμή, την κόκκινη γραμμή, α, μπράβο. Τον Περισσό, από την Αχαρνών, ξέρω εγώ. Από πού θα την πάρουμε δηλαδή? Από το Σύνδεσμο Γονέων και Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βλαχοκερασιάς. Παίρνουμε από κεντρικά την κόκκινη γραμμή. Έτσι, έξω τώρα οι Αμερικάνοι και όλα αυτά τα. Εμπρό, λαέ, μη σκύβει τότε. Εμπρός,

0: δυνατό.
1: Να σου μιλήσω. Α,
0: ναι, μίλα, μίλα.
1: Θέλω να με μαζί σου.
0: Α, ναι, αγόρι μου, ναι.
1: Και να σ' αποκοιμήσω.
0: Όχι, ρε, αργότερα.
1: Να με η αναπνοή σου.
0: Α.
1: Έτσι να με ακούσει.
0: Τι να σου λέω.
1: Μη μ' αφήσεις να φύγω.
0: Όχι, δεν είσαι καλά. Τώρα που βρεθήκαμε.
1: Μέρα θα με λούσεις.
0: Θα σε λούσω.
1: Αν

0: λες όλα, μην τα λες όλα. Μην τους πεις άλλα, μην τους πεις άλλα.
1: Πνίγομαι σε πελάγι.
2: Τώρα ναι.
1: Χέρι σου πια δεν φτάνω.
2: Γιατί?
1: Τόσο μεγάλα λάθη. Μα μέσα σου τα χάνω.
2: Κι εγώ έχω κάνει λάθη.
1: Θέλω εδώ να μένω. Που σε έχω αγαπήσει.
2: Λογικό είναι.
1: Κι ούτε κατά

έχω, αφού δεν έχω το τηλέφωνο, αφού μιλάμε από το Messenger με μηνύματα. Τι είμαστε, τίποτα αρχαίοι γέροι που μιλάγαμε στα τηλέφωνα? Έχουμε Viber, WhatsApp, το Messenger, έχουμε να στέλνουμε μηνύματα. Και να παίρνουμε κρο-κρο-κρο, να παίρνουμε τηλέφωνο, πάρε το μηδέν και δεν ακούω καλά και σε πιάσεις εσύ, είμαι εγώ, είμαι στη Κοσμοτέ, καταργήθηκε, εγώ είμαι στη Win, καταργήθηκε. Όχι, εγώ είμαι Τελεστέτ. Βρε, έχει καταργηθεί. Ναι, είμαι Πάναφων. Βρε, δεν υπάρχει. Πάρε το μηδέν.

όλοι αυτοί, κύριε Γρηγόρη, καλησπέρας. Αυτοί λέει τρώνε με χρυσά κουτάλια και εμείς λέει τρώμε την ψυχούλα μας, λέει. Σαν τον Λάζαρο. Και ο Λάζαρος ούτε ψυχούλα έφαγε τίποτα, την έκανε. Άσε που νομίζω ότι παραιτήθηκε κιόλας. Ήταν στην αστυνομία ο Λάζαρος μαζί με τον Ηρακλή και με τον Κώστα. Ο Κώστας πήγε Γιωχάνης, όπου τώρα έχει πάει νομίζω στα Κανάρια νησιά που είναι. Όλοι αυτοί οι μικρούλιδες που ήξερα εγώ, ο Λάζαρος, ο Ηρακλής, αυτοί έχουν παραιτηθεί. Ο άλλος άνοιξε μπιφτεκάδικο στην Αργυρούπολη. Πες πάρα. Δεν βαριέσαι. Κανονικά έπρεπε να βάλω το «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» που έλεγε πριν από κάτι μέρες ο

Λοιπόν, πιάσαμε τους Μιχάληδες τώρα. Ακούσαμε το φίλο μου, τον κολλητό, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Μετά βάλουμε Μιχάλη Βιολάρη. Όχι, έχουμε για Μιχάλη Μενιδιάτη, έχουμε πράγματα.

τα ναι, παλαιοποπ, αυτά τα pop του 80-90, έτσι, 85 με 95 είναι αυτό το, έχουν βάθος, έχουν όγκο και πλάτες, αυτό που λέμε, έχεις πλάτες, αν έχεις πλάτες καλούς. Αυτά όλα τα έγραφε στο Σχέρα ο Άκης. Ποιος Άκης, ποιος Άκης, ο Τσογατζόπουλος. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πάντως, όπως λέγει ο Αλέξανδρος, όλοι κάποια στιγμή τραβάμε μια κόκκινη γραμμή. Αλέξανδρε, αχ, συντροφάκο μου, αυτό ξαναπέστε. Ακριβώς έτσι είναι. Κάποια στιγμή λες, άντε, ας το φάω κι αυτό. Μετά λες, ρε γαμώτο μου, δεν ήταν έτσι στην αρχή που τα λέγαμε και τα... Δεν έχει αλλάξει, δεν άλλαζε τίποτα. Από την αρχή ήταν έτσι, απλώς εμείς ήμασταν ηλίθιοι και δεν καταλαβαίναμε ότι πρόκειται περί απάτης, ότι όλο αυτό είναι μια παραμύθα. Σα πρεζόνια ήμασταν. Και μασάγαμε τώρα εκεί πέρα τη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, κράτος και επανάσταση, η οικογένεια, η ατομική ιδιοκτησία και το κράτος, Έγγελς, τα βιβλία, τα αυτά, όλα το... το φιλοσοφικό λεξικό, Ρόζενταλ, Γιουντίν, τα έχετε διαβάσει αυτά, ωραία. Τη διαλεκτική, έχετε διαβάσει τη διαλεκτική της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΔ, όχι. Τι να σας κάνω, δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα πιάσαμε αυτή τη συζήτηση με τον Αλέξανδρο, τον σύντροφο, πράγματι κάποια στιγμή, άντε ας το φάμε και αυτό, άντε ας το φάμε και αυτό, άντε ας το φάμε και αυτό, και μετά τα τρώγαμε όλα και είχαμε γίνει, δηλαδή, σαν θαλάσσιοι ελέφαντες είχαμε γίνει, έτσι. I'm the Walrus που λένε και οι Beatles. Το άμα το είχαμε αυτό να το βάζαμε. Γεια σου ρε Σοφία. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδώ. Έχει τραγουδήσει σκουπίδια. Έχει τραγουδήσει και υπέροχα τραγούδια η Σοφία. Εξαιρετική τραγουδίστρια, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες φωνές. Ένα να ξέρεις δεν θα προδώ. Πάντα καλοκουρδισμένη. Σαν να μπαίνει η άνοιξη μέσα στο φθινόπωρο, ρε φίλε. Γι' αυτό σας το έβαλα. Επειδή μου τα έχουν πρίξει με τις κακοκαιρίες, έβαλα τη Σοφία στα ξαφνικά, που είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Και τι λέει, ναι, λέγαμε για τα μανιφέστα που τρώγαμε το σανό με το τσουβάλι. Που λες Αλέξανδρε και Κώστα και Νίκο γι' αυτό και λοιπή. Μέχρι που κάποια στιγμή λες, ρε φίλε, άντε και αγαπήσου να πούμε. Δηλαδή τέλος, ως εδώ και τραβάς μια κόκκινη γραμμή. Τέλος. Είναι πάρα πολλοί που δεν την έχουν τραβήξει ακόμα την κόκκινη γραμμή. Την άλλη την τραβάνε ακόμα. Κύπη κρεμαστή. Κύπη κρεμαστή. Μήπως λέει για την ΕΡΤ που έχει 100 κυπουρούς.

0: ένα φίλο παλιό, παλιόφιλο, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος, και του λέγα ρε εσύ, πω να σου πω τώρα, να πούμε το όνομα, να μην πούμε το όνομα, να πούμε ένα ψευδόνυμο, Κόκο, Κοκό. Ρε Κοκό, του λέγα, έχετε 300 χολύπτες, 500 κυπουρούς, καθαρίστριες, φτωπαραγωγούς και τέτοια, έχετε το BBC 1500 άτομα και εσείς έχετε, όταν το κλείσε το μαγαζί ο Σαμαράς, ο σταθμάρχης ο άλλος, είχε 3.000, διπλάσιος από το BBC. Μετά που ξανά άνοιξε, έχει 5.000 τώρα. Και τα νούμερα που πιάνει το μαγαζί είναι 0,6, οι άλλοι έχουν 32, τσακώνονται, άλλος έχει 25, άλλος 20, άλλος 18, 12, 8, 6, 5, είναι ακέραιες μονάδες, και είναι το μαγαζί αυτό, έχει το ένα μέρος του μαγαζιού έχει 0,4, το άλλο μέρος του μαγαζιού έχει 0,6, το άλλο έχει 0,9, το άλλο έχει 1,2 και πανηγυρίζουν. Και του λέγα, εσύ, γιατί τους έχετε όλους αυτούς εδώ πέρα, γιατί δεν φτιάχνετε ένα πιο δεμένο προϊόν? Καταλάβατε. Και μου λέγε, άσε ρε φίλε, μου λέει τώρα να πούμε, γιατί είσαι τόσο τοξικός? Και μου είπε αυτή τη λέξη, την είχε ακούσει κάπου, τη λέγανε, και επειδή νόμιζε ότι είναι μορφωμένος σαν τους άλλους που τη χρησιμοποιούσαν και λέγανε, είσαι πολύ τοξικός, και μου λέει, δεν είναι αυτά, είσαι διχαστικός και τοξικός. Τι τοξικός, τοξικός. Λοιπόν, σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος. Να πούμε που δεν έχει κόκκινο συναγερμό. Δεν έχει η Ήπειρος, δεν έχει η Ροδόπη, η Κομωτινή, η Ξάνθη δεν έχει, το Κιλκής δεν έχει, δεν έχει, όλοι οι άλλοι έχουν κόκκινο συναγερμό. Στην Εύβοια, στη Σκύρο και στις Σποράδες στάλθηκε μήνυμα του 112 και θα είναι κλειστά τα σχολεία, ρε φίλε. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στη Χαλκίδα, στο Μαντούδι, στην Αγιάννα, στο Δήμο Μεσαπίων, Κίμη, Αλιβέρης, Κιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, Δωδεκάνησα και Κλάδες. Θα είναι κλειστά τα σχολεία επειδή βρέχει. Ωραία, φίλε. Καταλαβαίνεις. Είναι όπως, επειδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χουλιγκαναριό και τους δολοφόνους των γηπέδων, κλείνουμε τα γήπεδα, ας πούμε. Ωραία, φίλε. Μπούπα, γιατί μην κοιτάς έτσι με αυτό το ύφος, Σε φώναξε ένας. Κάτσε, περίμενε, αφού βλέπεις, περίμενε να πάει. Τι περιμένω, για πες. Για κοίτα πίσω σου.
1: 22, είναι 22 ώρα.
0: Ναι, είναι. Τώρα είναι 22, είναι 23 και 22 και 35, 36, 35, περίμενε, θα σου πω όταν έρθει. Κάτσε να πω να διαβάσω άλλη μία είδηση. Α, ναι, θα σας πω το. Α, ήθελα να βάλω. Ρε εσύ, να βάλουμε, να φωνάξω τον Τζατραφίλια να μας πει για την κακοκαιρία. Και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Πότε? Όταν η ώρα θα είναι, να σας πω πότε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όχι ρε, έχει άλλα 23 ρε σφίλε. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Είναι και 6-7. Λοιπόν, η ώρα είναι, κάτσε μισό λεπτό, βρω μια πολύ σύντομη είδηση. Ναι, ξεκίνησε το, Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός παίζανε απόψε για τη EuroLeague. 23 και 23 και 23!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός «Η Φωνή της Αλήθειας». Σας μιλούν τα τύρανα. Γκοβορίν Μόσκβα.
5: Προκόψαν όλα τα Σπαρτά. Πάει καλά φέτος η χρονιά. Πάει καλά.
0: Έξω τώρα οι Αμερικάνες.
5: Πάρτουν πάλι τσουρμό οι μεσάζοντες. Θα καλοσκοπήσουν οι μεσάζοντες.
0: Και να το ίδιο σύνδυμα
5: πάλι μια φορά. Μας φέρνουν τη σοδεία φινά. Όχι.

Γαλλία γίνεται του κουτρούλιο γάμους, πουλάκια μου. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι για γέλια, για κλάματα, για τα μπάζα, για τα τούμπανα. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι στο μη

0: το μεγάλο ντέρμπι για την εκλογή του νέου Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι, η Γαλλία θα είναι κομμάτια, αλλά τα κομμάτια όλα αυτά θα συμμαζευτούν μαζί με τα μουσλίμια, τα ισλάμια, τα αλγερινά, τα μαροκινά, τα φινισιά, στο Τούνεζι, στην Παρπαριά. Όλα στη Γαλλία έχουν μαζευτεί. Μεγάλες πρώην γαλλικές πόλεις είναι πολυεθνικές, είναι αφροασιατικές πλέον. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν Βαγκωτό Ζαν Λικ Μελανσόν, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη της Γαλλίας. Και από την άλλη μεριά είναι οι ανθρωποφάγοι χρυσαυγίτες, δεξιοί τραμπούκοι, γιατί είναι και οι αριστεροί τραμπούκοι, άσπροι τραμπούκοι, μαύροι τραμπούκοι, όλοι τραμπούκοι μια γενιά, όπως λέει μια παροιμία. Αλλά είναι μαζεμένοι τώρα εκεί και γίνεται το Μάλε Βράσε. Η κατάσταση είναι επαναστατική, όπως έγραφε προχθές ο Σάκης Μουμζής, γιατί συγκρούονται τα αριστερά τσουβάλια με τις δεξιές γαλότσες. Δηλαδή και μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές θα γίνει της Πινελόπης, της Πόπης πιο συγκεκριμένα. Σπασμένα οράματα, η Γαλλία κομμάτια. Σε μια επαναστατική διαδικασία ανάμεσα στο Ζαν Λικ Μελανσόν και τη Μαρίν Λεπέν. Η παλιή γολική, η παλιή του Μιτεράν, του Ζισκάρ Ντεστέν, του Ντεγκόλ, του κεντροαριστερή, κεντροδεξή, σοσιαλδημοκράτες, του Σαρκοζή, του Ολάντ, του Ολανδρέου που έλεγε ο Τσίπουρας. Είναι διαλυμένοι όλοι αυτοί και είναι δύο τα γκρουπ, το μαύρο και το βαθύ κόκκινο, αυτό κοκκινό μαύρο του Ζαν Λικ Μελανσόν και της Μαρίν Λεπέν. Οι κεντρώοι, κέντρο αριστεροί, κέντρο δεξιοί, κέντρο κεντρώοι, ακραίοι κεντρώοι, όλοι οι υπόλοιποι θα πάνε αναγκαστικά, οι μισοί θα ψηφίσουν τον Ζαν Λικ Μελανσόν για να μην βγει η Λεπέν, και οι άλλοι μισοί θα ψηφίσουν Λεπέν για να μην βγει ο Ζαν Λικ Μελανσόν. Καταλαβαίνετε που οδηγεί αυτό, έτσι. Θα έχουμε δύο μεγάλα γκρουπ ψυχοπαθών, βλαμμένων, σχιζοφρενών, που θα θυμίζουν ούτε την παλιά αριστερά, ούτε την παλιά δεξιά, ούτε το παλιό κέντρο, ούτε παλιανθρώπους, ούτε παλιόπαιδα, ούτε παλιοκαταστάσεις, ούτε παλιά μου τεχνικό σκηνό. Θα γίνει μπάχαλο. Και πού? Στη Γαλλία, η οποία είναι από τις πιο προηγμένες δημοκρατίες, υποτίθεται, με τα οράματα της Γαλλικής Επανάστασης και μπούρου μπούρου μπούρου, με εξαιρετικούς ηγέτες. Είχε τον Μαρσέ στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είχε τον Μιτεράν, είχε τον Ζισκάρ Ντεστέν, είχε τον Ντεγκόλ, είχε σπουδαίους πολιτικούς. Και τώρα είναι ανάμεσα στα τσουράπια και στους κουρουκουρουκου. Και θα γίνει το έλα να δεις, φίλε. Κάτσε να δεις τη Γαλλία. Και την ίδια εποχή θα παίζουμε και εμείς μπάλα εδώ, γιατί και εμείς θα έχουμε εκλογές. Η Γερμανία θα έχει εκλογές σε διάφορα κρατήδια. Η Ιταλία θα έχει εκλογές. Η Ισπανία θα έχει εκλογές. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και όποιος ζήσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: οι οπαδοί της παλιάς αριστεράς, οι νεότεροι, έχουν τακιμιάσει με τους τζιχαντιστές και με κάτι σχιζοφρενείς χαμασίτες και χουθοειδείς και κάτι τύπους, να πούμε, που έχουν έρθει στην Ευρώπη για να την κάνουν σαν τη μούρη τους, και είναι πολύ ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι οι αριστεροί και οι αριστερούλιδες που είναι συναγωνιστές σε αυτό το μεγάλο αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, με τους δολοφόνους της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, της Αλκάιντα, και βοηθάνε πάρα πολύ για να ανέβουν στην εξουσία αυτές οι επαναστατικές δυνάμεις, οι οποίες μόλις ανέβουν στην εξουσία, τους πρώτους που θα καθαρίσουν θα είναι αυτοί. Ό,τι έκανε ο Χίτλερ και ό,τι έκανε και ο Χομεϊνί. Όσο τους βοηθούσαν οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές, οι ευαισθητούλιδες και τέτοια να ανέβουν να γκρεμίσουν τον καταραμένο καπιταλισμό, ήταν ωραία. Μόλις ανεβήκαν στην εξουσία, και ο Χίτλερ και ο Χομεϊνί και τώρα αυτοί που θα ανέβουν και στη Μέση Ανατολή και εδώ, οι πρώτοι που θα κρεμίσουν και θα γκρεμίσουν, να τους κρεμάσουν και να τους πετάνε από τα μπαλκόνια, θα είναι αυτοί οι αριστερούλιδες, οι καημένοι, οι αλληλέγγυοι. Και αυτές οι φεμινίστριες που δεν βγάζουν άχνα για τις μπουργοτυλιγμένες με τα τσαντόρ και τα τέτοια και αυτά, τις καημένες που τις έρνουν οι αφέντες τους με τον πνίχτη σαν σοπανόσκυλα, που δεν βγάζουν άχνα οι φεμινίστριες, μόλις έρθουν στα πράγματα αυτοί οι ισλαμοφασίστες, θα τις κρεμάσουν ανάποδα. Ξέρετε από πού θα τις κρεμάσουν αυτές τις φεμινίστριες που τώρα δεν βγάζουν άχνα για τα εγκλήματα που γίνονται στο Ιράν, στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στις χώρες αυτές της του παρανοϊκού ισλαμοφασισμού. Στου παράδεισου τα ωραία, έτσι, κάνουμε τώρα μια...
1: Είχε γύρω τις ρεβέτες αγαπητικούς και ψεύδες.
0: Είναι, μας κάνει ξενάγηση η Κατερίνα Κούκα, στου παράδεισου τα ωραία, με τα πιλάφια και με τους, με τις παρθένες και τα λοιπά.

ως κατάντηση έτσι αυτή η αριστερά που αγωνιζόταν για ισότητα, δημοκρατία, ελευθερία, που ήταν έδινε αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως κατάντηση έτσι να είναι σύμμαχος και συναγωνιστής με αυτούς τους σφαγείς δολοφόνους του Ισλαμοφασισμού. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος.

Η αριστερά από τότε που υπήρξε σχεδόν σε κάθε εκδοχή και παραλλαγή της εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον στήριζε, υποστήριζε και αγωνιζόταν για ισότητα, ελευθερία, δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα. Ή τουλάχιστον αυτό έλεγε. Γι' αυτό και εμείς οι τότε αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι κλπ. Ήμασταν φίλοι ή και οπαδοί της. Πώς κατάντησε έτσι αυτή η άλλη αριστερά που λέει και ο Σαββόπουλος? Πώς κατάντησε έτσι σήμερα? Τι μετάλλαξη είναι αυτή που ζούμε και παρακολουθούμε? Στις μέρες μας η αριστερά κινητοποιείται και αγωνίζεται

και άλλους τέτοιους, όπου όλοι αυτοί είναι κοινοί δολοφόνοι και μαριονέτες του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, των Αγιατολάχιδων, των φρουρών της Επανάστασης και άλλων σχιζοφρενών και παραφρόνων. Η αριστερή αυτή, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, και οι ομάδες των προοδευτικών ανθρώπων σήμερα, όχι όλες, οι περισσότερες, μισούν θανάσιμα το δυτικό κόσμο και τις αξίες της Δύσης, τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία κλπ. Είναι φανατισμένοι οι αντισημίτες, απεχθάνονται το Ισραήλ, το συχαίνονται, το οποίο σε ένα ταραγμένο και εχθρικό περιβάλλον είναι προπύργιο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών της Δύσης. Οι αριστεροί και ο προοδευτικός κόσμος, στο σύνολό τους σχεδόν, στηρίζουν τις ελπίδες τους για έναν καλύτερο κόσμο στον Πούτιν, τον Βλαδόλφο Πούτλερ δηλαδή, το σφαγέα του ουκρανικού λαού που εκβιάζει και απειλεί όλο τον κόσμο. Ελπίζουν στους Χομεϊνίδες, στον Ερντογάν, στον κινέζικο κομμουνοκαπιταλισμό, στον Κιμ Γιονγκ-ουν της Βόρειας Κορέας και λοιπούς ομοειδείς παράφρονες. Και βεβαίως υποστηρίζουν τον Ισλαμοφασισμό και τους τζιχαντιστές ως εργαλεία ανατροπής του τρισκατάρατου καπιταλισμού και του δυτικού ιμπεριαλισμού, ενώ ο εν ενεργεία ιμπεριαλισμός σήμερα είναι οι προαναφερόμενοι δικτάτορες και οι παράφρονες του Ισλαμοφασισμού που εξαπλώνεται ραγδαία σαν επιδημία σε όλες τις δυτικές χώρες. Σε αυτές τις δυτικές χώρες, προοδευτικοί πολίτες ανεμίζουν σε σχολεία, σε πλατείες, σε γήπεδα, στους δρόμους, ανεμίζουν τις σημαίες της Χαμάς, που είναι η κλεμμένη σημαία της Ιορδανίας, έτσι, δεδομένου ότι Παλαιστινιακό κράτος και Παλαιστινιακή σημαία δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει. Και είναι γνωστό ότι το Παλαιστινιακό κράτος δεν υπάρχει, γιατί την ίδρυσή του την αρνούνται επανειλημμένως οι ίδιοι οι δήθεν Παλαιστίνοι και οι λοιποί φονταμενταλιστές φανατισμένοι Άραβες. Οι αριστεροί και πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι σε όλη τη Δύση στηρίζουν και υποστηρίζουν την ελεύθερη δράση ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων και ομάδων. Στηρίζουν και υποστηρίζουν τις μαντήλες, τις μπούργες, τα χιτζάπ γυναικών που οι άντρες αφέντες τους τις καταπιέζουν, τις φανατίζουν, τις κακοποιούν και τις σέρνουν από πίσω τους με τον πνίχτη σαν σκυλιά. Στηρίζουν οι προοδευτικάροι και υποστηρίζουν μικτές ομάδες αγωνιστών που σπάνε, καίνε, λαιλατούν, ληστεύουν, βιάζουν και τρομοκρατούν ελεύθερους πολίτες που δεν συμμερίζονται το φανατισμό τους και ακόμα και διαφωνούντες ομοειθνείς και ομοθρήσκους τους εξοντώνουν. Όλα αυτά δεν ενοχλούν την αριστερά του ανθρωπισμού, του διεθνισμού, της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η ευαίσθητη αριστερά και οι λοιποί προοδευτικάροι δεν έβγαλαν άχνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 23 στο φεστιβάλ Supernova στο Νότιο Ισραήλ από τους δολοφόνους της Χαμάς. Δεν λένε κουβέντα αυτοί οι αριστερούλιδες και οι προοδευτικάροι για τη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και γενικώς ούτε για τις επιδέσεις των Χούθη κατά της ανθρωπότητας, ακόμα και κατά των ίδιων των Αράβων. Η σημερινή αριστερά αποφάσισε να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει την εργατική τάξη και το προλεταριάτο με μια νέα κρίσιμη κινητήρια επαναστατική δύναμη, τους Ισλαμοφασίστες, τους τζιχαντιστές και τη φανατισμένη θεοκρατική τρομοκρατία που σφάζει, λαιλατεί και καταστρέφει στο όνομα του Αλλάχ. Η σημερινή αριστερά έχει αντικαταστήσει το «προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε» και το «εμπρός της γης κολλασμένη» με τις κραυγές και τα ουρλιαχτά «Αλλαχού Ακμπάρ» και «θάνατος στους άπιστους». Βεβαίως οι πρώτοι που ως άπιστοι θα θανατωθούν όταν έρθει εκείνη η ώρα θα είναι οι ίδιοι οι αριστεροί, οι προοδευτικοί και οι φιλελεύθεροι. Από τα πρώτα θύματα αυτού του δολοφονικού φονταμενταλισμού θα είναι και οι

0: οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, οι φεμινίστριες και λοιποί αλληλέγγυοι αγωνιστές που υποστηρίζουν σήμερα αυτούς τους δολοφόνους. Με τον ίδιο τρόπο εξόντωσε ο Χίτλερ τους σοσιαλιστές και κομμουνιστές που τον στήριξαν ή τον ανέχθηκαν στην αρχή στην έφοδό του προς την εξουσία. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Αγιατολά Χομεϊνί με τους αριστερούς και φιλελεύθερους Πέρσες της τότε Περσίας, του τότε Ιράν, που τον στήριζαν στην έφοδό του προς την εξουσία, μαζί με φιλελεύθερους Ευρωπαίους και Αμερικανούς και μαζί με μερικούς από μας, για να πέσει ο Σάχης. Όλους αυτούς τους αλληλέγγυους τους περιμένουν οι ταράτσες της Γάζας και άλλα ευαγή ιδρύματα, που τώρα χαίρονται όλα αυτά τα ιδρύματα ακούγοντας τα συνθήματα Free Gaza και Free Palestine ή Plastelain. Αυτή είναι η κατάντια της αριστεράς σήμερα. Τι άλλο να προσθέσουμε, τι άλλο να περιγράψουμε, πώς αλλιώς να τα πούμε? Το μόνο που μας μένει είναι να απομονώσουμε και να αντιμετωπίσουμε όσο ακόμα είναι καιρός όλους αυτούς τους αλληλέγγυους, αριστερούς και προοδευτικούς οπαδούς της παράνοιας, πριν να είναι πολύ αργά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Τρίτη και 13 σήμερα, έτσι. Σε 10 λεπτά, σε 9 λεπτά και κάτι, θα είναι Τετάρτη και 14.
3: Πέφτουν τα ψέματα βροχή. Μα η αλήθεια σώζει.
0: Τρίτη και 13, χρόνια πολλά.
3: Η μόνη αλήθεια είσαι εσύ.
0: Καλά κρασά.

μα δεν είναι εδώ ούτε ο Σαργκάνης, ούτε ο Πομόνης, ούτε ο Νεστορίδης, ούτε ο Δωμάζος, ούτε ο Λουκανίδης. Να τους πω συνθήματα παλιά που τους αφορούν με τα ονόματά τους μέσα, να το ευχαριστηθούνε. Όλοι οι μεγάλοι παίχτες έχουν φύγει, έχουν μείνει μόνο.

0: αλλαγής από τη μεσαία σειρά. Ούτε πολύ παλιά ούτε πολύ καινούργια, αλλά είναι κορυφαίο.
1: Μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Έχω συνθήματα. Κάποτε εκεί που γυρίζαμε στα γήπεδα, στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο, στο Καραϊσκάκι, στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιόνιο, Παναχαϊκή, Σέρες, Αλκαζάρ, στη Λάρισα, στο Βόλο και στις Νίκης και στο Ολυμπιακού. Στο Παθεσσαλικό δεν έχω πάει ακόμα. Όλα αυτά τα γήπεδα στο Πανεγιάλιο, όλα αυτά τα γήπεδα που έχουμε γυρίσει στα Γιάννενα, στην Καλαμαριά, έχω πάει σε όλα περίπου τα γήπεδα και έχω μαζέψει χιλιάδες υπέροχα συνθήματα, έξυπνα, πανέξυπνα, αλλά και υβριστικά, με μπινελίκια, με τέτοια, με απειλές. Αλλά ποτέ δεν έβλεπα γύρω μου τέτοιο μίσος και τέτοια αυτή την σχιζοφρένεια του δολοφόνου, του υποψήφιου δολοφόνου, του εγκληματία, που είναι έτοιμος να πάρει ένα μαχαίρι και πάει να το χώσει στην κοιλιά ή στο στήθος ή στο λαιμό του αντιπάλου. Δεν είναι τραγικό? Δεν είναι μεγάλο κατάντημα του ανθρώπινου είδους? Αλλά εγώ θα κρατάω τα συνθήματα, τα ωραία τραγουδάκια. Μπορείτε, γιατί δεν τους μπορείτε, και Τούρκοι, Βούλγαροι και Χανούμισες, Βαζέλες, και αυτά τραγουδάγαμε και με τον Τζιμάκο. Και τα ωραία συνθήματα αυτά. Να σας πω κάτι, συνθήματα από παοκτζίδες στην Τούμπα, που τα φωνάζαν και στη Λάρισα όταν είχαν σκοτωθεί εκείνα τα δύο παιδιά της Λάρισας σε τροχαία ατυχήματα στη Θεσσαλία. Άμα σας πω την ιστορία, ανατριχιαστική, απάνθρωπη, αλλά ήταν, ρε παιδί μου, μια λεκτική υπέρβαση των πραγμάτων, ήταν κάτι υπερβολές. Δεν είχε μαχαίρια να ταχώνεις στην καρδιά του άλλου, του απέναντι, επειδή είναι γάβρος ή βάζελος ή μπαόκι ή τούρκος ή σκουλίκι ή χανούμης. Και όλα αυτά έχουν αφαιθεί να γίνουν, και είναι υπεύθυνες κυβερνήσεις και οι υπουργοί αθλητισμού ως τώρα που δεν έκαναν τίποτα για να τα σταματήσουν. Πίστευα. Και η αστυνομία και οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη έχουν απόλυτη ευθύνη για αυτό το ξεπεσμό και αυτή την ξεφτύλα, αυτήν την αηδία που νιώθει ένας σόφρον, κανονικός, μεσαίος άνθρωπος όταν βλέπει γύρω του αυτή την αλητεία. Είτε τα χουλιγκαναριά στα γήπεδα, είτε τα μαλακισμένα στα σχολεία που σπάνε, καίνε, μουτζουρώνουν τους στίχους και μετά διαμαρτύρονται γιατί δεν ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, που συχαίνονται το ανθρώπινο περιβάλλον και κάνουν ό,τι μπορούν για να το καταστρέψουν. Γιατί έτσι τους έχουν μάθει οι γονείς τους και οι δασκάλοι τους. Ή τους έχουν μάθει ή τους έχουν αφήσει να τα μάθουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Χαμάς δε χαμάς, ο καιρός περνάει, που έλεγε και ο Σταύρος. Η κυρία, εδώ μιλάμε τώρα για, όταν μιλάμε για τσιγκάνους και γύφτους και Ρωμά και όλα αυτά, ορίστε, Ελένη Βιτάλη, ρε φίλε, η βασίλισσα των τσιγκάνων, μεγάλη, από τις μεγαλύτερες ελληνίδες τραγουδίστριες και από τις ελάχιστες καναδιό που έχουν εν ζωή τραγουδίστριες. Με την Ελένη Βιτάλη πάμε προς την έξοδο και με τον Μιχάλη Δημητριάδη, τη Ζεϊρέ και τον Γιάννη και τον Γιώργο Ζήκα.
2: Στην όμορφη Βαγδάτη ζούσε σε χρυσό παλάτι η μικρούλα Ζεϊρέ.
0: Την υπέροχη αυτή παιδική χοροδία.
2: Πάσα η σκλάβα, ναι, τσαρέ, αχ, ναι, τσαρέ.
0: Δεν είναι ένα γνωστό τραγούδι, αλλά το έχουμε παίξει εδώ αρκετές φορές για να το μάθετε. Το ποίημα της ευτυχίας Παπαγενοπούλου, Γιώργος Ζήκας, Μιχάλης Δημητριάδης.

0: Φιλιά και χαιρετίσματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Τρίτη και 13. Χρόνια πολλά.
1: Να σε πάρω και να φύγω σε.
0: Σε 1,5 λεπτό θα είναι Τετάρτη και 14. Προσέξτε τις βροχές. Τα μικρά ποταμάκια. Και μην περνάτε από μεγαλούτσικα ποταμάκια. Γιατί μπαζώσαμε, αλλά όταν έχει πολύ νερό ξεμπαζώνονται όλα αυτά που μπαζώσαμε. Είναι ένα είδος εκδίκησης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, προσέχτε ρε. Τα λέμε αύριο στις 10.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.